ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Τι γράφει η μπλούζα? Δεν βλέπω, είναι αρμανί. Είναι αρμανί. Σταμάτη. Πώς, να μην τα λέω αυτά. Δεν γίνεται, εγώ τα λέω όλα με τους ακράτες. Εδώ έχω πει άλλα κι άλλα, έχω πει τα προσωπικά μου, έχω πει τα... Δεν πω για την μπλούζα που φοράς. Επειδή δηλαδή είσαι του κεφαλαίου και φοράς εκεί καπιταλιστικά προϊόντα. Έχεις δει μια τύψα η οποία είναι στην Λάρισα, κάπου είναι, και είναι στα social media, ένα είδωλο φοβερό, όπου υποτίθεται ότι είναι φασαία. Και πάει, αλλά δεν της πάει και πάρα πολύ. Πάει λοιπόν και λέει, ξέρω εγώ, ναι, γεια σας, απόψε θα φιλοξενήσω τον νέο μου σύντροφο στο σπίτι. Επειδή δεν ξέρω να μαγειρεύω, ήρθα να παραγγείλω μία... εγώ θέλω μία σαλάτα με κοινόα, όχι καπιταλιστική, μην βάλετε σολομό, μην βάλετε ζωντανά προϊόντα, βάλετε κοινόα, μαρούλι, αυτό κλπ. Αυτό θα φάει, ξέρω εγώ τι. Μετά λέει, θα έχουμε πάρει κρασί, αλλά δεν είναι κρασί που να είναι, ξέρω εγώ, καλό. Είναι κρασί που είναι ρετσίνα από αυτό, γιατί εμείς είμαστε, ξέρετε, είμαστε εναντίον του κεφαλαίου. Τρώμε μετά πολλά. Χάλια πάει το ραντεβού. Πάει τα λιμένα, ναι, γεια σας, θέλω δύο μπέργκερ, τρεις πατάτες, αυτά, κατάλαβες. Δηλαδή, όλα αυτά είναι του καπιταλισμός στα μάτια μου. Τέλος, τέλειο, δεν το συζητώ. Θα μ' ακούει και κανείς, θα πει κάτι έπαθε αυτή, κάτι πήρε εκεί στοιχείο. Όχι, καλά είμαι, φυσιολογικά είμαι. Επιστρέψαμε στην έδρα μας. Τώρα να σας πω ότι δεν ήθελα να μείνω κι άλλο, θα σας πω ψέματα. Θα σας πω ψέματα. Ήτανε μαγικά στις συνούσες που με πήγανε χτες μετά. Μετά την εκπομπή μας, μετά που κάναμε, αν ήσασταν εδώ συντονισμένοι και ήσασταν μαζί μας. Μαγικά λοιπόν, στο μικρόφωνο, γιατί δεν πρέπει να σας το είπα, είναι η Έλλη Σπυροπούλου και θα είναι μέχρι τις 10, μιας και η κυρία Λάζου διακοπεύει εντός των τυχών. Μετά θα κάνω διακοπεύσει, τώρα διακοπεύει εντός των τυχών και εμείς είμαστε λίγο πιο αργά και λίγο πιο πολύ, 7 με 10, να μου μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί ετοιμάζουμε και όλο το καλοκαίρι πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα και χαριτωμένα και... πιο, ξέρετε, της επικαιρότητας και όλα. Θα συζητήσουμε και θα δούμε πάρα πολλά. Στις 8 θα είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο η αγαπητή μου η Ζέφη Δημαδάμα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται με όλα τα θέματα που αφορούν την ισότητα. Τι γίνεται, σφάζονται συνέχεια. Βλέπα και πάλι και το πρωί πάλι, τι είναι αυτό. Έχουν προκύψει 1 εκατομμύριο θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε. Και στις 9 παρά με 9 είναι, θα σας φτιάξουμε τη διάθεση. Αυτό θα σας πω. Δεν θα σας πω περισσότερα. Θα σας πω ότι θα φτιάξουμε τη διάθεση. Γεια σου Κώστα μου, γυρίσαμε. Γυρίσαμε. Λοιπόν, επίσης δεν ξέρω αν γερνάω, οριμάζω, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, ή αν κάτι μου δείχνει η ζωή. Είναι η δεύτερη φορά μετά το ταξίδι που κάναμε στην Ιθάκη, με αφορμή πάλι το συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι βρεθήκαμε και χθες στοιχείο για το συνέδριο για το δημογραφικό. Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που βλέπω ένα σπίτι στη θάλασσα. Εγώ δεν, αν όσοι με ξέρετε, δεν πολύ πηγαίνω πολλές μέρες διακοπές. Όχι μόνο λόγω της όποιας δυνατότητας μπορεί να υπάρχει, αλλά και λόγω του ότι δεν μπορώ να πολύ κάτσω σε ένα μέρος. Με πιάνει, όπως λέγεται εδώ ο Κώστας, είμαι ερικός. Ναι. Τώρα πια όμως, Κώστα μου, μάλλον είναι τα γεράματα αυτά που έρχονται. Έβλεπα ένα σπίτι εκεί στη θάλασσα, στη Λαγκάδα της Χίου, όπου από κάτω είχε τα πράσινα τα νερά και δεξιά είχε δύο μαγαζάκια και δύο ταβέρνες. Και λέω, εδώ μπορώ να έρθω να κλείσω τα τηλέφωνα ένα μήνα, να μην μιλάω σε άνθρωπο, να πάω να τον νοικιάσω και να κάτσω εκεί, μπας και διάσει το κεφάλι μου. Άρα αυτό νομίζω είναι το γύρας, είναι η οριμότητα, είναι ότι υπάρχουν και μέρη τα οποία πραγματικά παίρνεις ανάσες. Γιατί επειδή έχουμε γυρίσει, έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη, ευτυχώς μέσω αυτής της υπέροχης δουλειάς που κάνουμε έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε και να γνωρίζουμε ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν νομίζω να είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση λοιπόν το πόσο ήρεμο ήταν το μέρος, πόσο όμορφο ήταν στις συνούσες. Δεν σας το συζητώ που τους άφησα τους ανθρώπους, πήγαμε, φτάσαμε στις συνούσες χθες. Μας υποδέχτηκε και ο καλός μου ο δήμαρχος, ο κύριος Δανιήλ. Επίσης μου λέει, βρεθήκαμε. Πόσα χρόνια μιλάμε στα Skype και βρεθήκαμε από κοντά. Του λέω, είστε, βρεθήκαμε, ήρθα. Και κάποια στιγμή αφού μας πήγανε σε ένα φανταστικό μέρος που ήταν η Ακαδημία, που οι άνθρωποι από την ναυτιλία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και έχουν υποστηρίξει, και για τα νέα παιδιά, θα σας τα πω όλα, είναι πάρα πολλά που έχω να σας πω. Όσοι δεν ήσασταν χθες στην παρέα μας για να τα ακούσετε live, κάποια στιγμή μου λέει, θα πάμε στο Ναυτικό Μουσείο. Λέω, εδώ από εκεί τι είναι? Από εκεί μου λέει, είναι μια παραλία η οποία είναι μόνο για 2-3 άτομα. Λέω, τι παραλία είναι αυτή? Μου λέει, πήγαινε να δεις. Λέω, το Ναυτικό Μουσείο. Λέω, άμα δεν έρθω στο Ναυτικό Μουσείο, δεν παρεξηγηθείτε πολύ. Μου λέει, όχι, παιδί μου, πήγαινε εκεί.
Και πάω στα Μάτι και κατεβαίνω 10 σκυλιά και βγαίνω σε μια παραλία που είχε 4 ξαπλώστες. Οργανωμένες υπέροχες ξαπλώστες. Ένας όρμος, εγώ χώραγα μόνο και άλλη μια κυρία. Έχω και παχύνει, καταλαβαίνεις, δεν χωράω και πολύ. Εγώ και μια κυρία δίπλα, λέω γεια σας. Εδώ είναι, όχι μου λέει, είναι ελάτε, κατεβείτε. Με χαρά. Βγαίνεις άνθρωποι, φιλόξενοι. Ελάτε, ελάτε. Μπήκα, που εγώ δεν μπαίνω ούτε τον Αύγουστο στη θάλασσα. Μπήκα μέσα στη θάλασσα τσαλαβουτώντα. Μπήκα μπουδουκλωμένη, κουτουβαλώντας μπήκα. Καταπαγωμένα τα νερά. Δηλαδή σου μιλάω, τα βλέπεις όλα, λες. Αν μπω στο ψυγείο στη Βιλτανιώτη, δεν είναι τόσο παγωμένο. Παθαίνεις μια ψυχολουσία. Έχει και κάτι πετραδάκια που εκεί, άμα δεν μπορεί να καλωστεριωθείς, μπορεί και πάλι να φτάσεις έτσι πιο οκλαδόν. Παρ' όλα αυτά, με το που μπήκα, εντάξει, δεν βγαίνεις. Δηλαδή, ήταν το πρώτο μπάνιο, πήγα να κάτσω. Δεν πρέπει να κάνεις το πρώτο μπάνιο πάνω από ένα τέταρτο, γιατί πρέπει να συνηθίσεις το σώμα. Καλά, μπορεί να μην είναι κι άλλο, να είναι το μόνο, το πρώτο φέτος, δεν ξέρω πώς θα πάει. Αλλά αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε και τυχείο και τις Ινούσες. Θα δείτε άλλους ανθρώπους. Άσε το άλλο. Μπαίνω στο ταξί, να με πάει στο δρόμο, στην επιστροφή. Δεν έβρισκα ψηλά. Αχ, του λέω, δεν βρίσκω ψηλά, συγγνώμη. Να σα δώσω κάτι. Εγώ συγγνώμη, μου λέει. Λέω, εσύ συγγνώμη γιατί. Μου λέει, κορίτσι μου, ταρεπορείσαι. Λέω, να σα πω κάτι, ταξιτζή, συγγνώμη, δεν μου έχει ζητήσει ποτέ στη ζωή μου. Τι συμβαίνει εδώ, τι έχετε πάθει, είστε καλά. Μου λέει, όχι, επειδή είναι, να σε αφήσω ακριβώς απ' έξω. Όχι, λέω, πάω και απέναντι και πάω. Όχι, δεν θα επιτρέπετε. Θα σε πάμε ακριβώς. Λέω, πού είμαι, πού ήρθα, τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, να πάτε. Ωραία, οι άνθρωποι με ποιότητα. Ξέρετε, ο νεοπλουτισμός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτά έτσι τα πράγματα. Θα τα πούμε όπως πρέπει. Δεν βοηθάει πάντα τους χαρακτήρες και τους ανθρώπους. Η ποιότητα ανθρώπων ετών φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις της. Εσύ, Μαρία, λέω ότι είμαι γερασμένη για να μου πείτε, όχι, είσαι πάρα πολύ μικρή, μην ανησυχείς. Δεν έχω εγώ τέτοια θέματα. Έχω πλήρη αναισθησία, δεν έχω αυτά τα θέματα. Κώστα, πρέπει να πάμε στις Ινούσες. Θα πάμε και το φέρι. Τους κάνουμε γιάνο κάτω και πάνω που γεμίσαμε. Θα πάμε και το φέρι, λοιπόν, και να πάμε εκεί να τραγουδήσουμε στις Ινούσες. Εύχομαι να μην μας διώξουν. Να μας κρατήσουν. Είναι καλοί άνθρωποι, είναι ευγενείς. Θα πει τώρα τι να κάνουμε, πού να τη διώξουμε αυτούς. Άσε που έχει αυτό το καραβάκι το οποίο σε πηγαίνει αποτυχίως στη Σινούση. Το κλείνεις. Πάρε το Θοδωρή. Πάρε τον. Θα πάμε εκεί και θα σας πάω στην παραλία μετά. Άσε που φάγα κάτι πατάτες που καταλάβαινα πατάτες. Ήτανε πατάτα. Έχω και μια φίλη μου μαζί τη Χρυσούλα, η οποία έφαγε γάβρο μαρινάτο και μια ντομάτα. Αυτά. Σε μια γωνιά εκεί σε ένα μαγαζί. Εντάξει. Πατάτα, ντομάτα και γάβρο μαρινάτο. Άσε που δεν είχε επίσης αναψυκτικό, το γνωστό που πίνω και μου λένε θα σας φέρουμε μαστίχα. Λέω, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολύ των άλλων ειδήποτων. Θέλω το δικό μου. Όχι, θα σας φέρουμε μαστίχα με αθραγγικό. Ή πια τρεις. Δεν είχε αλκοόλ, κανονικό. Αναψυκτικό. Λέω, αυτό πώς το φέρνουμε στην Αθήνα. Να, θα ακούσει και η μαμά μου, θα πει θα κόψει επιτέλους αυτό το αναψυκτικό του διαβόλου που πίνει. Καταλάβατε. Αυτά. Λοιπόν, να πάτε. Όχι ότι θέλουν και ιδιαίτερο τουρισμό, μην νομίζετε. Καλά είναι οι άνθρωποι εκεί. Δεν θέλουν να τους ταράξουμε. Έχουν τη μαστίχα τους, έχουν την δευτηλία τους, έχουν και τον τουρισμό τους. Αλλά φυσιολογικά πράγματα, όχι καμιά υπερβολή, μην φανταστείτε. Εγώ λέω να ξαναπάω να ξαναπάω τον Αύγουστο, να κλείσω τα τηλέφωνα. Άμα δεν με βρίσκετε, στις Ινούσες θα είμαστε, να ξέρετε. Δεν το λέω για να έρθετε, γιατί άμα είναι να έρθετε, εγώ πώς θα ηρεμήσω εκεί που θα πάω. Το θέμα είναι να πάω και να είμαι μόνη μου, χωρίς κανέναν. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και σιγά σιγά θα μπούμε σε όλα όσα έχουμε να συζητήσουμε, που είναι πολλά.

0: Τίνα, η Τίνα. Καλημέρα, ακούω από χθες και σας κάνω χάζι. Χυμαρόδης όπως πάντα. Χαίρομαι που περνάτε καλά και μη μασάτε με την ηλικία. Όσο νιώθεις, είσαι καλέ. Ναι, πλάκα κάνω. Το σκύλο μου αρέσει. Το σκύλο που χορεύει. Είδωλο. Πλάκα κάνω. Μη σε νοιάζει. Οι νούσες τέλειες πριν πολλά χρόνια, βέβαια, ομορφιά. Επίσης, να σας πω και το εξής. Δεν υπάρχει ούτε σκουπίδι. Το έλεγα και χθες στο δήμαρχο, ο οποίος μου λέει: θα πέστα, γιατί λένε ότι τους τα λέω και. Δεν υπήρχε σκουπίδι. Σκουπίδι δεν υπήρχε. Δηλαδή, έψαχνα να βρω σκουπίδια. Δεν έβρισκα. Είχε τους κάτους τακτοποιημένους. Δεν είχαν, δεν μυρίζανε. Δεν ήταν λερωμένοι. Δεν ήταν ανοιχτοί. Δεν ήταν. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό εγώ σε νησί. Μου λέει Ιούλιο-Αύγουστο θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Του λέω εντάξει, χειρότερα θα τα πράγματα τώρα, καθαρά όμως. Δεν έχετε πάει σε άλλα μέρη να δείτε πώς είναι εκεί με τα σκουπίδια και τι γίνεται που γίνεται πάρτι. Και στην Αθήνα φυσικά. Και εντάξει, και ίσως τώρα έχει να κάνει προφανώς ότι και είναι και 50 άνθρωποι, δεν είναι 5.000. Αλλά τι λες εδώ, δεν προλαβαίνει, λέει τον Αύγουστο, δεν πειράζει, πάμε Σεπτέμβριο. Δεν με νοιάζει, έχει να πάει, πού έχει να πάει, έχει να πάει. Αθήνα 24-25 πέρασε. Κομωτινή, Κοζάνη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρνακα, Δράμα, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Ναύπλιο, Καλαμάτα, Κεφαλονιά. Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη 26 Αυγούστου. Ναι, αλλά 31 Αυγούστου εγώ έχω γενέθλια. Και εδώ μέχρι 26 Αυγούστου βλέπω το πρόγραμμα. Άρα που θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου φέτος με το Θοδωρή και σένα, Κώστα μου, και εγώ και άλλους κόσμους, και άλλους ανθρώπους, όχι κόσμους, άλλους ανθρώπους δικούς μας. Ε, πού. Λοιπόν, κλείστε να σε παρακαλώ. Κλείστο να τραγουδάμε το κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσες. Ε, πολύ ωραία. Λέω να σοβαρευτώ να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην επικαιρότητα γιατί δεν είναι καλά τα πράγματα. Παγκοσμίως. Έχουμε εκεί πέρα ξανατσακώνονται αυτοί. Να βάλουμε διάλειμμα. Να, δεν θα σοβαρευτώ. Θα βάλουμε διάλειμμα. Είναι ότι εγώ βασικά ήθελα. Κατάλαβες. Εσύ φταίς στα μάτια με την Αρμάνι. Η Αρμάνι είναι αυτή. Ωραίο χρώμα εντωμεταξύ. Να μην το λέω το όνομα, είναι διαφήμιση. Α, δεν το σκέφτηκα. Λες να περιμένει εμάς για να αναπτυχθεί. Άμα είναι να βάλει κανένα μια αυτή τέπος. Ή να στείλει κάτι επίσης για όλο το κανάλι. Άμα είναι. Θα λέω για την Dolce & Gabbana που είναι αντίπαλός του. Τώρα να δεις άμα δεν βάλει. Λοιπόν, σταματάω. Πάμε διάλειμμα και πιστεύουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

κάνετε λοιπόν, που είστε, πως είστε, Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καλούτσος. Δεν σε ανέφερα, ούτε μένα με ανέφερα. Αλλά μας ξέρουν, μεταξύ μας είμαστε. Κατάλαβες, αυτό είναι. Όσοι δεν μας ξέρετε και θέλετε να μας μάθετε πάντως, μπορείτε να στείλετε κανένα μήνυμα. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός του Viber. oner@alpharadio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από το www.alpharadio989.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν θα απαντήσει κανείς, αλλά εγώ σας το λέω. Είναι το 212-212-48-00. Τι λέει ο Θεμιστοκλής? Γεια σου, Θεμιστοκλή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η Αγγελική μου, καλημέρα Αγγελική μου, όμορφη καλημέρα. Τι λέει εδώ, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Έχει τελεισάξει με το γάμο της Οικονομάκου. Έχω δει της Αθηνάς. Έχω δει 7.000 σχόλια, 867 email, site, αναρτήσεις κλπ. Να ζήσουν οι άνθρωποι να ευτυχήσουν. Είναι ωραίο να παντρεύεσαι και να είσαι και ερωτευμένος. Κυρίως αυτά τα δύο είναι καλό να συνδυάζονται, να ξέρετε επίσης. Οπότε αν συμβαίνει αυτό, είναι φανταστικό να ζήσουν οι άνθρωποι να ευτυχίσουν ένα πανέμορφο ζευγάρι. Θα ακούσει τώρα το κοντό, το νηφικό, το αυτό. Έχει πάει ένα γκούκλο γαμπρό. Και αυτός πολύ καλός και ο άλλος καλός. Αυτός είναι καλύτερος, εγώ είμαι με την Αθηνά. Να ζήσουν να ευτυχίσουν οι άνθρωποι και εντάξει. Ας δούμε και κανένα θέμα άλλο. Τι παραλία είναι αυτή, πού είναι αυτή η παραλία? Πρωινό περπάτημα, ναι, αλλά πού είναι αυτή η παραλία? Πού είσαι στη Λούτσα, είσαι? Αυτή η παραλία είναι γνωστή. Για να τη δω, για στείλε μου, Θεμιστοκλή, σε ποια παραλία είσαι. Και έχει και άμμο. Ωραία είναι η άμμος στην παραλία, δεν ενοχλούν και τα πετραδάκια. Νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν. Άμεσα αντίπεινα έχουμε με υπεράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από την Τεχεράνη. Έχουμε απειλές Τραμπ, βεβαίως. Μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν παραβίασε την εκεχηρία. Μία μέρα μπορεί να τους καταστρέψουμε, λέει. Επίσης, αυτό που ήταν τρομερό και το διάβαζα χθες, καταπληκτικό, μέσα στην τεράστια αυτή καταστροφή, την τεράστια τραγωδία την οποία έχει υποστεί η Βενεζουέλα με τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, υπάρχει ένα πράγμα, καλά πέραν ότι είδα εικόνες που πραγματικά βλέπεις την ανθρώπινη φύση σε όλο το μεγαλείο, βλέπεις πώς αντιδρούν οι άνθρωποι που αγαπιούνται, πώς αντιδρούν όταν πρέπει να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη φύση έχει πολλά χαρακτηριστικά. Έχει και τη μορφή της αλληλεγγύης και της αγάπης, που όταν αυτή είναι αυτή που υπερτερεί, ξεκάθαρα είναι κάτι μοναδικό. Αυτό λοιπόν που είδα, και πραγματικά πρέπει να το συζητήσουμε, να το δούμε, γιατί και εμείς είμαστε μια σεισμογενή χώρα έξω και μακριά, αλλά πολλά συμβαίνουν και να το δούμε. Η Google λοιπόν έσωσε εκατομμύρια ανθρώπους από τους σεισμούς των 7,5 και 7,2 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Η τεχνολογία λειτουργήσε εκεί που το κράτος δεν είχε τρόπο. Λίγα δευτερόλεπτα μέχρι και 2 λεπτά έδωσε χρόνο πριν από τα ισχυρά διαδοχικά χτυπήματα. Το σύστημα Earthquake Alerts της Google έστειλε προειδοποιήσεις που έφτασαν σε 11,4 εκατομμύρια ανθρώπους. Ξέρετε τις πληγές τώρα που αντιμετωπίζουν και τους εκατοντάδες νεκρούς, όπου φαίνεται να αυξηθούν και δραματικά. Όσο περνούν οι μέρες λοιπόν, να σας πούμε το εξής, ότι το έχουμε δει ήδη και στο παρελθόν, έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Η Βενεζουέλα, η οποία δεν έχει κρατικό μηχανισμό έγκυρης ειδοποίησης, που να έχει για σεισμούς, σε άλλες χώρες με μεγάλη σεισμική εμπειρία όπως είναι η Ιαπωνία κλπ. Έχουν. Εκεί λοιπόν τα συστήματα βασίζονται σε εκτεταμένα δίκτυα υπόγειων αισθητήρων, τα οποία εντοπίζουν τα πρώτα σεισμικά κύματα και στέλνουν αυτόματα ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών. Στη Βενεζουέλα, αυτό το ρόλο ανέλαβε η Google και το σύστημά της. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν βασίζεται αποκλειστικά σε κρατικές υποδομές ή σε ειδικούς σεισμογράφους, αλλά σε ένα τεράστιο άτυπο δίκτυο από κινητά Android. Τα τηλέφωνα διαθέτουν ενσωματωμένα επιταχυνσιόμετρα, τους ίδιους αισθητήρες που αντιλαμβάνονται την περιστροφή της οθόνης. Το ξέρετε αυτό, τα γυρνάει η οθόνη, γυρνάει και η εικόνα κλπ. Μπορούν υπό προϋποθέσεις να ανιχνεύσουν τις δονήσεις που προκαλούν σεισμικά κύματα. Έστειλαν λοιπόν προειδοποιήσεις οι οποίες έφτασαν σε 11,4 εκατομμύρια ανθρώπους, δίνοντάς τους από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι και 2 λεπτά χρόνο. Ξέρετε, αυτά τα δύο, δεν συζητάω για τα 2 λεπτά, όπου μπορείς να πας και να μεταφερθείς, τα δευτερόλεπτα μπορείς να προλάβεις να κάτσεις κάτω από το τραπέζι, κάτω από την που να είναι κάτι στέρεο, όπως μας λένε για τους σεισμούς, κάτω από την κάσα της πόρτας, όλα αυτά τα οποία να μπορέσεις να πάρεις το παιδί σου αγκαλιά ή το σκύλο σου αγκαλιά ή τη μαμά σου αγκαλιά ή τον άντρα σου αγκαλιά ή τον άντρα σου αγκαλιά και να χαιρετηθείτε. Αλλά εδώ εν προκειμένου
βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας που πολλές φορές την κατηγορούμε με κινητά Android. Πρέπει να πάρω και Android, γιατί το iPhone δεν το κάνει, λέει. Έκανα διαφήμιση και στο iPhone και στο Android τώρα, για να ξέρεις. Όλα μαζί σήμερα πρέπει. Πολύ ωραία θα πάει αυτό. Τα Android κινητά λοιπόν, τα οποία έχουν αυτό το σύστημα της Google, το που βοηθούν στο να προλάβουν να ενημερώσουν τον κόσμο όσο γίνεται πιο σύντομα, ειδικά όταν δεν υπάρχει από το κράτος η ανάλογη μέρημνα ή η ανάλογη οικονομική δυνατότητα κλπ. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε, η τεχνολογία που λέμε για το AI, το ChatGPT, το μουσου του ξου, το κλπ. Καταφέρνει και δείχνει ακόμα μια φορά την τεράστια χρησιμότητά της και τις εφαρμογές της. Πτωτικές τάσεις στην τιμή του χρυσού, λέει εδώ στα μάτια. Άρα δεν είναι εποχή για να πουλήσουμε τις λίρες. Το χάσαμε το διάστημα. Θα ξανακάνει κανένα boom, βέβαια, θα ξανανεύουν οι τιμές. Μην νομίζεις αυτό. Φτάσεις εκεί που έχεις το πιθάρι, ξέρετε που τις έχει όπως μπαίνει στην κουζίνα, δεξιά στο ψυγείο, τις έχεις ένα μασούριο στα μάτια. Μετά το τραγούδι θα σας πω και τη διεύθυνση. Λοιπόν, πάμε. Αστειεύομαι προφανώς και επιστρέφουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο λατρεμένος μου Σταμάτης Καρλούτσος. Σχολιάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε εδώ πέρα τα πάντα, πολλά και διάφορα. Πάμε να βάλουμε τραγουδάκι και να επανέλθουμε.

Λοιπόν, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Δέσποινα, τη Δήμητρα, την Αθηνά, τη Μαρία. Τι λέει εδώ φίλος μου ο Θανάσης. Έρχονται ανατροπές στη φορολογία, τα μέτρα στη ΔΕΘ για τα ενίκια και για ελεύθερους επαγγελματίες. Κάτι μου μυρίζει, λέτε να είναι εκλογές. Who knows. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στα τέλη Αυγούστου, πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με ορίζοντα τη ΔΕΘ και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Η κυβέρνηση επιταχύνει το συνδυασμό ενός εκτεταμένου πακέτου φορολογικών ελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων, το οποίο θα αποτελέσει τον βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής της μέχρι το 30. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται μέτρα που αφορούν επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων. Με αιχμή τη μείωση της προκαταβολής φόρου, τις αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα, τις παρεμβάσεις στη φορολογία των ενοικίων και τις ενισχύσεις για τα νοικοκυριά. Οι τελικές αποφάσεις, όπως είπαμε, θα ληφθούν τα τέλη Αυγούστου, πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που αναμένεται να αποτελέσουν, εδώ είναι το θέμα, το πολιτικό και οικονομικό στίγμα της επόμενης περίοδου. Έχουμε φοροελαφρύνσεις ήδη. Ναι, δεν ξέρω αν τις έχετε καταλάβει. Είναι η τσέπη που πονάει. Και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα μέτρα που θα παραθούν προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά. 10 δημοσκοπήσεις βλέπω εδώ, ένα συμπέρασμα. Το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, παγιώνεται ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ λοιπόν γρήγορα και απόλυτα η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ήρθε για να καλύψει το κενό το οποίο από ό,τι φαίνεται υπήρχε στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, με όλα τα υπόλοιπα κόμματα βέβαια, στα οποία και αυτά μάχονται για την επόμενη μέρα των εκλογών στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο Ευρωκοινοβούλιο λέω, ναι, καλά. Στο Κοινοβούλιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, ποιοι θα μπουν μέσα, ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Ξέρετε, το να υπάρχει πολυφωνία δεν είναι κάτι κακό, αρκεί να υπάρχει και δυνατότητα να μπορείς να επιλέξεις αυτό που θες και να σε καλύπτουν τα προγράμματα όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί ακόμα μύρλα έχω δει. Προγράμματα δεν έχω δει. Είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα. Αλλά αυτό είναι, έχει σημασία να δούμε. Επίσης, οι άνθρωποι εκεί στη Βόρεια Ευρώπη, και καλά, δεν συζητάω και για Ισπανίες κλπ., έχουν κατακαεί. Οι Γερμανοί δεν αντέχουν. Πλακώνονται μέσα εκεί που ήταν οι Γάλλοι κομιλφό και μου και σουσουσού. Μαλλιοτραβιούνται για να πάρουν κλιματιστικό. Είδες ότι η φύση πάνω απ' όλα βάζει την επιβίωση. Μετά βάζει όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει, θα κάτσεις εκεί, κυρία μου, έχω έρθει εγώ στην σειρά μου, στην ουρά μου. Έχουμε σκάσει με 45 βαθμούς. Εμάς μας φαίνεται καλοκαίρι εντωμεταξύ, κανονικό, φυσιολογικό. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι έχουν τρελαθεί, δεν αντέχουν οι άνθρωποι με τέτοιο καύσωνα. Και θα κάτσω εγώ τώρα, περιμένω να μην πάρω το κλιματιστικό και να περάσει ο τάδε μπροστά μου, να μου πάρει τη σειρά. Χαμός θα γίνει. Γι' αυτό να χαιρόμαστε τα μέρη μας και τις παραλίες μας, γιατί πού θα πάει ο Γερμανός. Στο συντριβάνι θα μπει. Εγώ θα πάω και στη Λούτσα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και πανερχόμαστε.

Έως όλα δεν θέλω αυτό το γαμό και την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ. Είπαμε για τον καύσωνα, είπαμε για την Βενεζουέλα, αυτές τις εικόνες αποκάλυψης όπου οι άνθρωποι σκάβουν με γυμνά χέρια στα ερείπια για επιζώντες. Είναι πάνω από 1.400 οι νεκροί και 55.000 οι αγνώμενοι. Έχετε η νέα κάρτα αναπηρίας επίσης με αλλαγές σε ΚΕΠΑ, παροχές και πιστοποιήσεις. Θα λειτουργεί μέσω COVID η Εθνική Πύλη Αναπηρίας. Φέρνει λοιπόν το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 10 Ιουλίου. Ειδικότερα δημιουργείται ένα ψηφιακό οικοσύστημα για τα άτομα με αναπηρία, στα οποία όλες οι διαδικασίες από την πιστοποίηση της αναπηρίας μέχρι και την έκδοση της κάρτας αναπηρίας και τη χορήγηση παροχών θα πραγματοποιούνται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Και αυτό να σας πω, αν υπάρχει αυτός ο τρόπος να η γραφειοκρατία να μπορέσει να όσο γίνεται περισσότερο να μειωθεί και οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται, γιατί ήδη ταλαιπωρούνται με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε με τη μη συμπερίληψη και τα συναφή, μόνο καλό θα είναι. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα τραγουδάκι σιγά σιγά και να επανέλθουμε σε πολύ πολύ πολύ λίγο.

Κυσίος λοιπόν υποδέχεται, βλέπω εδώ, κορυφαία αστέρια του παγκοσμίου μπάσκετ, όμορφη Κυσίος. Και κοντινός προορισμός. Και επίσης έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να δείτε και να ζήσετε πέραν από το κομμάτι του, εδώ, του παγκοσμίου μπάσκετ, βλέπω εδώ. Τον άλλο Τσιάρα Φεράνι, πώς τη λένε αυτήν την το influencer, την έχεις δει, η οποία έχει πάει στην Φεράνι, Κιάρα Φεράνι, πώς τη λένε, παιδί μου, κάτσε να σου πω, μισό λεπτό, γι' αυτό υπάρχει το Google. Η οποία έχει πέρασει από την Κίμολο και παθεί την πλάκα της, να σας πω και αυτά, τα κουτσομπολιά. Κιάρα. Ναι, εσύ, Κιάρα. Η Κιάρα η Φεράνι, η οποία είναι influencer και έχει στα social media, δηλαδή είναι η Τούνη παγκοσμίως. Έχει στα social media, γιατί είχε μπλέξει και με κάτι εκεί, δεν είχε κάνει σωστά κάτι συμβόλα, κάτι κυνηγάγαν στα δικαστήρια στην Ιταλία, τελικά τη γλίτωσε, χώρισε με το σύζυγο, έχω γόνος πόλη την ιστορία της Κιάρα. Αλλά, παρόλα αυτά, πήγε με το σκάφος, το σκαφάκι αυτά, τα μικράξεις, αυτά τα φτωχά, πέρασε από την Κίμολο και βλέπει ξαφνικά εκεί στην Κίμολο το υπέροχο αυτό νησί, το μοναδικό, τη μοναδική ομορφιά, όπου έχουν φτιάξει ένα κινηματογράφο, όπου είναι υπαίθριος φυσικά και είναι τρομερές οι εικόνες. Ήταν και ο φίλος μου Θοδωρής ο Κουτσογιαννόπουλος, όπου είχε μια πολύ ωραία ταινία χθες, και η άλλη το είδε και τρελάθηκε. Λέει, what happened here? Πω, τι ωραία που είναι εδώ. Ελλάδα, μαντάμ, Ελλάδα. You know, Ελλάδα. Η Ελλάδα is one of the most beautiful countries in the world. Πώς με βλέπετε τα αγγλικά. Τσάμπα πλοίων, η μαμά μου, το στρατηγάκι. Σε πόσες εταιρείες έχω κάνει διαφήμιση σήμερα, πιστεύεις? Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι. Και σιγά σιγά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Περιμένω και την κυρία Δημαδάμα, η οποία έρχεται εντός ολίγου, να συζητήσουμε για θέματα ισότητας και γενικότερα το τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες. Υπάρχει ισότητα στους μισθούς των γυναικών. Για το συνέδριο που κάναμε στην Χίο για το δημογραφικό και συζητάγαμε και λέγαμε εκεί πολλά και διάφορα, κάποια στιγμή λέει ένας, κύριε Πάντο, στο γιατρό μου, εσείς έχετε 8 παιδιά. Μπράβο, λέει, που τα έχετε καταφέρει και έχετε 8 παιδιά και καριέρα. Λέω, ναι, ρωτήστε γυναίκα αυτό. Μπορεί να κάνει 8 παιδιά και καριέρα, δεν λέμε να έχει μια δουλειά που η γυναίκα πώς θα τα επιβιώσει, αλλά μπορεί ή δεν μπορεί. Γιατί ωραία είναι η ισότητα, θα μου πεις πώς θα τα μεγαλώσεις, και είναι και μια επιλογή το να έχεις 8, όπως είναι και μια επιλογή να έχεις 2. Αλλά το θέμα είναι να υποστηρίξουμε, πώς θέλουμε να κάνουμε το δημογραφικό, πού θα βάλεις να μείνουν τα 5 παιδιά. Βρες μου σπίτι που να είναι το ενίκιο, όχι και οι δύο μισθοί της οικογένειας. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι η δουλειά μου εμένα μπορεί να είναι σε μια περιοχή που είναι φτηνότερα τα ενίκια, που δεν υπάρχουν περιοχές με φτηνότερα ενίκια. Για να σας δω. Έχω μαυρίσει, πιστεύεις? Πήρα λίγο χρώμα. Ή έχω μαυρίσει από το κακό μου, στα μάτια. Το κακό μου είναι. Το καλό μου είναι. Θα βάλεις τραγούδι? Δεν θα βάλεις τραγούδι? Θες να τραγουδήσω εγώ? Τι θες να πω? Θέλω να σου πω ένα καινούργιο τραγούδι που έχει. Να μιλήσω λίγο ακόμα. Μπορώ να μιλήσω και μέχρι αύριο. Το ξέρεις νομίζω αυτό, κύριε Σταμάτης και αγαπητοί ακροατές, και γι' αυτό και περνάμε και ωραία, γιατί γελάμε. Τι μου έχετε στείλει από μηνύματα, για να δω. Χιλιάδες συνταξιούχοι σε αναμονή παρά τις δικαστικές δικαιώσεις για τα αναδομικά. Εδώ. Επίδομα παιδιού επίσης αλαλούμ στους επανυπολογισμούς. Τι αλλάζει για χιλιάδες δικαιούχους στην Ελλάδα. Όπως είπαμε, σας είπα νωρίτερα για το τι συμβαίνει με το νέο νόμο εδώ, που θα βοηθήσει πάρα πολύ να εξυγχρονιστεί όλο το κομμάτι των ανθρώπων που έχουν αναπηρίες. Περιμένουμε και άλλο κόμμα, θα βγει. Νομίζω πως σιγά σιγά γίνονται ζυμώσεις, υπάρχουν οι επικοινωνίες. Είναι θέμα χρόνου και αυτό. Πιο δεξιά από ό,τι ήταν. Τώρα δεν θα να μιλήσω πάνω πριν να πω και τα σοβαρά μου. Με ποιος το σοβαρό μου στυλ. Πάνω να μιλήσω γιατί να κάνω πολιτική ανάλυση. Δεν κάνω μόνο τουριστική ανάλυση. Είμαι πως τουρίστας εκ πύργου Ηλίας. Τον ξέρεις αυτό τον τουρίστα? Είναι πως είναι ο άλλος που είναι από τα πάνω εκεί τα άλλα τα μέρη. Είναι και εγώ που είμαι από αυτά τα μέρη. Λοιπόν, 7:56 πρώτα λεπτά είμαστε στον Αλφα Ρέντιο 89 με πολύ πολύ καλή διάθεση και σας περιμένουμε να στείλετε κάνα μήνυμα. Γιατί δεν βλέπω να. Σας βλέπω πολύ χαλαρούς. Πήγατε για μπάνιο. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός του Viber. Πάμε και επιστρέφουμε.

Αλφαρέντιο 989 στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι και τις 10. Θα είμαστε παρεούλα τα Σαββατοκύριακα του, και τα μέσα του Ιουλίου σε αυτές τις ώρες, μιας και λείπει η Αγγελική Λάζου. Θα επανέλθει εκεί μετά τις 20 Ιουλίου περίπου. Μετά θα κάνουμε τις ώρες μας τις γνωστές. Και μετά πρώτα Θεός θα ξανασυναντηθούμε κάπου εκεί στα μέσα του Αυγούστου, όπου θα είμαστε στο καθημερινό πρόγραμμα παρέα. Να μου έρθετε κι εσείς να έχουμε έναν όμορφο Αύγουστο, να τον περάσουμε μαζί και να μην έχουμε φωτιές. Γιατί κάθε Αύγουστο νιώθω ότι ζω τη μέρα της μαρμότας. Νιώθω ότι ζω ακριβώς το ίδιο φαινόμενο, το ίδιο σενάριο. Λέω ακριβώς τα ίδια πυροσβεστικά οχήματα. Αυτό τα λέω μονίμως. Κάντε μου το χατήρι φέτος. Έβλεπα τον άλλον εχθές. Καθίστε, θέλω να διαβάσω την είδηση. Συζητώντας λοιπόν εχθές το πρωί στο ραδιόφωνο, λέγαμε για το θέμα των πυρκαγιών, των εμπρισμών, της αμέλειας, της επιπολαιότητας κλπ. Εχθές λοιπόν, λέει, ο ένας έφτιαχνε μπάρμπεκιου, καθίστε να σας πω, και τον συλλάβανε βεβαίως και καλά του κάνανε, και ο άλλος κάτι έκαιγε τις μέλισσες, τα μελίσια, κάτι έκανε, δεν θυμάμαι, κάπου το είδα αυτό εχθές. Είναι δηλαδή, λες, ξέρω εγώ, έχει έξω 7 μποφόρ. Φυσάει. Ας πάω εγώ να κάνω μπαρμπεκιού στην εξοχή. Αρχικά, πώς σου κάθεται το μπιφτέκι? Δεν φεύγει το μπιφτέκι να πάει στον απέναντι γείτονα. Δεν θα σου μείνει και μπιφτέκι για μπιφτέκι. Αλλά και να σου μείνει η κάφτα που θα σου κάψει και το δικό σου το σπίτι πρώτα απ' όλα. Δεν θα κάψει του γείτονα. Τι είδους επιπολαιότητα μπορεί να είναι αυτή, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, μπορεί να τα λέω και λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Εμείς είμαστε εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Σχολιάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε εδώ, μιλάμε εδώ με το Σταμάτη και εντός και εκτός. Τα λέμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά. Θα καταφέρω να βρω αυτό που ψάχνω, μην δίνει σημασία. Θα τα καταφέρω, θα το βρω, πού θα πάει. Όλοι βρίσκουμε αυτό που ψάχνουμε στο τέλος. Ή μας βρίσκει αυτό. Είδες άμα είσαι φιλόσοφος. Πώς τα συνδυάζεις. Σταμάτη. Άντε, πάλι να τα ρούδι. Άντε, Σταμάτη. Άντε.

εδώ είμαστε, Αλφαβέντο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Να πω κάτι επίσης που είδα που συμβαίνει στις τελευταίες μέρες στη Σαντορίνη μας, μιας και εντάξει, ξέρετε, εκεί έχουν και αυτοί τα θέματά του και γκρινιάζουν και ταλαιπωρούνται και διάφορα. Υπάρχει λοιπόν. Ταλαιπωρούνται, θα μου πει και γκρινιάζουν Σαντορίνη με αυτή τη θέα. Κι όμως, υπάρχει λοιπόν ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει στις τελευταίες ώρες σχετικά με την προβλήτα διαφυγής που ετοιμάζεται. Αν θυμάστε, αργήσανε και να ξεκινήσουν και αυτό δεν έφταιγε, δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα κρατικό, η κυβέρνηση πόσο γρήγορα το πήγε το θέμα. Οι άνθρωποι και αυτοί επίσης επιμείνανε πάρα πολύ και τελικά η προβλήτα διαφυγής έχει ξεκινήσει και δημιουργείται, μιας και αν έχουμε τα περσινά φαινόμενα με τους σεισμούς, πρέπει να υπάρχει και για τους τουρίστες, αλλά φυσικά και για τους μόνιμους κατοίκους, χειμώνα, καλοκαίρι, αυτή η δυνατότητα να μπορέσει κάποιος να διαφύγει με ασφάλεια. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί και τα προβλήματά του από τη στιγμή που υπάρχουν οι εργασίες, όλα αυτά τα θέματα τώρα τα τεχνικής φύσης. Δημιουργεί και θέματα εκεί στο θαλάσσιο τουρισμό, μιας και η Σαντορίνη μας φημίζεται αυτό το tour, το θαλάσσιο, και δραστηριοποιούνται πάρα πολλές εταιρείες θαλάσσιου τουρισμού. Γκρινιάζουν λοιπόν. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν, επειδή είδα πολύ έντονες γκρίνιες σχετικά με το τι γίνεται και πώς θα πάει η σεζόν, σαφέστατα παίζει όλο το κομμάτι το οικονομικό, αλλά θέλω να το πω γιατί μίλησα χθες και με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου αλλά και με το Δήμο στη Σαντορίνη, ότι πάνω απ' όλα σημασία έχει η ασφάλεια. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σαφέστατα είναι μέσα στη σεζόν. Σίγουρα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Ναι, μάλιστα, ναι, βεβαίως. Έχουν όλοι απόλυτο δίκιο. Είναι η δεύτερη σεζόν όπου η Σαντορίνη ταλαιπωρείται. Και αν όμως δεν δημιουργηθεί και αυτή η προβλήτα διαφυγής, όσο γίνεται πιο σύντομα, θα υπάρξει και τρίτη σεζόν όπου η Σαντορίνη θα χάσει την έγκλη της σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί ο κόσμος θέλει να νιώθει ασφαλής. Άρα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε όλη την αντίληψη ότι πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή. Ακόμα και για εμάς που μπορεί να πονάει η τσέπη μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, έχει σημασία η ανθρώπινη ζωή και πρώτα απ' όλα, πάνω από το οτιδήποτε, ακόμα και από το ίδιο το νησί, ακόμα και τις ίδιες περιουσίες, κανείς δεν κλαίει το ντουβάρι, κανείς δεν κλαίει το καράβι, τους ανθρώπους κλαίμε. Μην προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργούμε εντυπώσεις, όπως και αυτή την πολύ σοφή απόφαση που έχει πάρει ο Δήμος, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με το 70-30, για να υπάρχει σωστή κατανομή στα φυρά. Ας μην μπαίνουμε σε μια διαδικασία γκρίνιας σε όλα τα επίπεδα και στα επίπεδα των ανθρώπων από την κρουαζιέρα κλπ. Πρέπει λιγάκι να αντιληφθούμε ότι την επόμενη μέρα ενός προορισμού πρέπει να την κάνουμε καλύτερη. Όχι να την κάνουμε όπως έχουμε συνηθίσει. Αυτά τα είπα. Και ελάλησα, τα είπα εννοώ, δεν ελάλησα. Και αυτό έχω λαλήσει εκ γενετής. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος μου, έχω δίκιο. Αν το ξέρω ότι έχω δίκιο. Αλλά πού να το βρω σε αυτή τη ζωή. Νομίζω το βρίσκω εύκολα. Καλημέρα, Ελευθερία μου όμορφη. Καλημέρα. Χθες μας πήγε ο Ευτύχης 4 πισίνες. Σκεφτόμουν να πάει αυτό στα στενά του Ορμούζ. Τι λες εδώ, δεν το κατάλαβα. Χθες μου λες εδώ ο Δημήτρη, που είσαι από τη Χαμολιά την πανέμορφη, μας πήγε ο Ευτύχης 4 πισίνες. Είναι περιοχή οι 4 πισίνες? Είναι κάπου που έχει 4 πισίνες? Δεν ξέρω τι είναι. Δεν κατάλαβα. Τον Ευτύχη μάλλον εννοεί τον Μπλέτσα. Τον Ευτύχη, δεν έχουμε κανένα άλλο Ευτύχη. Που κάνει τα ταξίδια. Σκεφτόμουν να πάει αυτό στα στενά του Ορμούζ. Δεν εξηγείς εσύ. Μιλάς με γρίφους. Και δεν έχω τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω τι εννοεί, Δημήτρη μου αγαπημένη. Εξήγησέ μας. Δημήτρη μου, ναι, περιμένω νέα. Λοιπόν, τι μου λέτε εδώ, τι είναι αυτή εδώ, αυτό το παράθυρο σε αυτό το προορισμό, το μαγικό, που είναι, Χριστό? Τι ωραία, πανέμορφα. Α, το άλλο ήταν η Γερακίνη. Μάλιστα, Θεμιστοκλή. Υπέροχη παραλία και αυτή. Λοιπόν, 8 και 13. Πάμε κανένα τραγούδι. Δεν πάμε, τι θες να πω κι άλλα. Μπορώ να πω όσα θες. Πάμε τραγούδι, έτσι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, αφού τακτοποιηθήκαμε, αφού ανοίξαμε κάμερες, αφού έχουμε βάλει εδώ τις Παναγία στα μάτια, αφού προσπαθούμε να στηθούμε, είναι και πρωί, ό,τι βαφτήκαμε, ό,τι καταφέραμε, έτσι. Η αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου, την εκτιμώ, την αγαπώ ιδιαίτερως και νομίζω ότι το ξέρει και το νιώθει. Η αγαπημένη μου κυρία Ζέφη Δημαδάμα, η οποία είναι λέκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών.
1: Σωστότατα. Ναι,
0: αλλά με πολύ μεγάλο αγώνα και στο παρελθόν και στο παρόν, θεωρώ και στο μέλλον, για το κομμάτι της ισότητας εμάς των γυναικών. Και έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με αφορμή και όλα αυτά τα σκηνικά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχει να κάνει με την, δυστυχώς, με τις γυναικοκτονίες και τα συναφή. Αυτή η λέξη γυναικοκτονίες, Ζέφη, καλώς μας ήρθες, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητή μου Έλλη. Ξέρεις ότι σε εκτιμώ ιδιαίτερα.
0: Και εγώ.
1: Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά και μαζί.
0: Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και μας έδωσες την απάντηση και την προηγούμενη φορά. Ωραίο είναι αυτό, δείχνει από εδώ και πάνω μόνο. Βάλτε λίγο πιο εκεί το μικρόφωνο. Εντάξει.
1: Κάτσε να φέρω.
0: Έβαλα εγώ το δικό μου. Όχι. Από εδώ. Εδώ είμαι. Είμαι καλά. Εδώ. Αφεντικό.
1: Είναι η κατευθύνση.
0: Ο Σταμάτσο Καολούτσο Ίδωλο. Υπέροχο. Υπέροχο ηχολήπτη. Εντάξει, δεν πειράζει. Βάλτε το που θες. Το κινητό. Αυτό λοιπόν. Άστο, έλα να συζητήσουμε. Δεν πειράζει. Και ότι βλέπω. Είναι live.
1: Εσύ φαίνεσαι.
0: Εγώ έχω από εκεί, έχω και από εκεί, έχω από παντού. Λοιπόν, Αλφα Radio 89. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος, ο πολύ καλός φίλος, εκλεκτός 200 χρόνια εδώ, φούρναρης στον ήχο και μας συνδράμει πάντα να είναι καλά. Και η κυρία Δημαδάμα, λοιπόν, στο μικρόφωνο. Ζέφη, τις έχω ξαναρωτήσει. Η αλήθεια είναι ότι το αντιλαμβάνομαι, ότι η λέξη γυναικοκτονία είναι αυτή η οποία θα ενισχύσει το να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, και εμένα λίγο μου κλωτσάει. Ναι. Δηλαδή νιώθω σαν πραγματικά να διαχωρίζουμε τα πράγματα. Δηλαδή δεν λέμε όταν κάποιος σκοτώνει παιδιά, δεν λέμε, του δίνουμε μια ιδιότητα.
1: Παιδοκτόνος.
0: Α, το λέμε παιδοκτόνος, έχεις δίκιο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση που κάνεις και η διευκρίνηση, αν και την έχουμε συζητήσει και μαζί. Έρχεται από πολλές φορές, από πολλές μεριές και σε μένα αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, γιατί χρειάζεται να το πούμε όταν γυναικοκτονία, όταν ξέρουμε ότι χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, ότι δολοφονείται ένας άνθρωπος, είτε γυναίκα, είτε άνδρας, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ανθρωποκτονία λοιπόν είναι αυτό. Όταν μιλάμε για κάποια δολοφονία ανθρώπου, γυναίκα στην προκειμένη περίπτωση, όπου γίνεται επειδή ο άλλος θεωρεί ότι η γυναίκα αυτή είναι κτήμα του, είναι περιουσία του, άρα δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να κάνει αυτό που έχει αποφασίσει, και επειδή έχουμε πολύ μεγάλη όξυνση σε αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να προσδιορίσουμε το φύλο. Πρώτα κοινωνιολογικά, λέγοντας την έννοια της γυναικοκτονίας, δηλαδή με σκοτώνει γιατί είμαι η σύζυγος, πρώην, νυν, σύντροφος, όπως θέλουμε να το λέμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και προσέξτε, έχουμε και πάρα πολλές γυναικοκτονίες γιου προς μητέρας.
0: Πάρα πολλές.
1: Που είναι καταγεγραμμένες και στη βάση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και στις έρευνες που κάνουμε τελευταία. Το βλέπουμε να αυξάνεται πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί είναι η μητέρα μου, γιατί θα κάνει αυτό που θέλω εγώ, θα με βοηθάει πάντα, άρα... Εάν δεν μου κάνει αυτό που θέλω, είτε υπάρχει θέμα τοξικοεξάρτησης ή το οτιδήποτε άλλο, δεν είναι μόνο αυτό. Θέμα ψυχικής υγείας, μια μεγάλη συζήτηση επίσης, θα φτάσω μέχρι τη δολοφονία ή την κακοποίηση. Στον ποινικό κώδικα δεν σημαίνει ότι θα έχουμε μια άλλη ποινή, αλλά θα υπογραμμίσουμε ότι αυτό έγινε σε σχέση με την κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία που κλιμακώθηκε και έφτασε στο φόνο. Για να μπορούμε λοιπόν να καταγράφουμε τα περιστατικά, να μπορούμε να κάνουμε μια εκπαίδευση σε εισαγωγικά στον κόσμο, πρέπει να δούμε σε όλους και σε όλες εμάς, να δούμε ότι αυτό λέγεται γυναικοκτονία. Το κάνει η Μελώνη. Η συντηρητική, η ακραία συντηρητική, όπως θέλετε πείτε το, Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η οποία είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε να αυξάνονται και να κλιμακώνονται. Εμείς το 2020, ας πούμε, είχαμε 4 γυναικοκτονίες.
0: Ναι.
1: Το 2025 είχαμε 19.
0: Μάστε.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να γράψουμε.
0: Είναι κλιμακωτό, δηλαδή από 4 πάει στο 7, από το 7 πάει στο 13, ή μπορεί να είναι ένα φαινόμενο μια χρονιά που μπορεί
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: προέκυψε.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς μπορεί να έχουμε μια χρονιά λίγο λιγότερα περιστατικά, να έχουμε 15 ας πούμε,
0: άρα
1: να έχουμε
0: 12.
1: Ναι. Αλλά αυτά είναι περιστατικά τα οποία μας ανησυχούν, τα οποία έχουν γίνει ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Κυρίως στο χρόνο που η γυναίκα είπε ότι εγώ θα φύγω. Ή αντέδρασε σε κάτι το οποίο δεν ήθελε πλέον μέσα στην οικογένεια να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Θα πάρω τα παιδιά μου δεν περνάνε καλά. Και εκεί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι δεν θα κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Δεν βλέπουμε το αντίστοιχο. Δεν βλέπουμε έναν άνδρα που λέει: εγώ θα χωρίσω, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο και η γυναίκα να τον δολοφονεί. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Γι' αυτό λοιπόν και θέτουμε το θέμα της γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα.
0: Γιατί είναι τόσο σπάνιο? Δηλαδή, ποια είναι η διαφοροποίηση στην προσωπικότητα?
1: Τόσο απλά. Είναι τα στερεότυπα που έχουμε, τα στερεότυπα που κουβαλάμε όλοι μέσα μας, που λέμε. Εγώ με μια γιαγιά από την ορεινή αυπακτία, η οποία μου έλεγε: μα τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις,
0: και
1: τρέχεις εδώ και τα λοιπά. Κάτσε στο σπίτι σου, κάτσε στο παιδί σου, πας εδώ και γυρίζεις με τα κοινά, με τα πολιτικά, με το πανεπιστήμιο. Να βρεις μια δουλειά, ένα οχτάωρο και να είσαι στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου. Στο σύζυγο δεν είπαν ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε κάποιο που να του πει: βρε παιδί μου, δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μείνε λίγο και στο σπίτι με το παιδί σου. Θεωρείται αυτονόητο ότι αυτό θα το κάνει η μαμά. Που εγώ το έχω πει πολλές φορές, όταν μιλάμε για ένα παιδί και για πιο πολλά παιδιά, γιατί σ' άκουγα που μας έλεγες για το δημογραφικό, έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
2: Βεβαίως.
1: Δεν είναι το γέννηση η γυναίκα το παιδί και είναι υποχρεωμένη σε εισαγωγικά. Το παιδί είναι χαρά να το μεγαλώνεις.
2: Βεβαίως.
1: Δεν είναι μόνο ευθύνη, να το μοιράζεσαι, να μπορείς να κάνεις πράγματα μαζί του. Και αυτό ισχύει και για τους δύο γονείς. Δυστυχώς τα στερεότυπα είναι αυτά τα οποία δεν μας επιτρέπουν. Και είναι αυτό που ξεκίνησα και έλεγα από την αρχή, αγαπητή Έλλη, ότι θεωρείται ότι η γυναίκα είναι αυτή που πρέπει να έχει στην πλάτη της την οικογένεια, να έχει άτομα της τρίτης ηλικίας τα οποία δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, άρα να τα φροντίσει, γιατί στα θέματα της φροντίδας έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά και τα μικρότερα παιδιά. Πρόωρη σύνταξη, το κλασικό. Στα 52 σου με πρόωρη σύνταξη, με ανήλικο παιδί, μπορεί να πάρει πρόωρη σύνταξη. Στα 17 του ο Δημήτρης, τώρα είναι 22, να είναι καλά που θα ήμουν εγώ 52 χρονών, θα έπαιρνα πρόωρη σύνταξη να με κάνει τι στα 17, που δεν ήθελα να με βλέπει στο σπίτι.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ενώ στο 1,5-2,5 χρονών το παιδί με είχε ανάγκη.
2: 5-7.
1: Εκεί πρέπει να γίνει παρέμβαση, να μπορώ να είμαι δίπλα. Αυτό λοιπόν το στερεότυπο οδηγεί και στη δολοφονία. Δεν κάνεις αυτά που παραδοσιακά έχουμε στο μυαλό μας να κάνεις. Θέλεις να φύγεις γιατί αποφάσισες ότι δεν αντέχεις την κακοποίηση ή δεν θες, ρε παιδί μου, να είσαι άλλο σε μια σχέση.
0: Υπάρχει και αυτό. Γιατί δηλαδή δεν είναι ανάγκη να μας κακοποιεί κάποιος.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί και να μας πέρασε. Μπορεί και να μας τελείωσε. Ναι, καταλαβαίνω ότι όταν υπάρχει οικογένεια, σαφέστατα αυτό είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο πρέπει να συμβεί. Αλλά προκειμένου να καταπιέζονται όλοι. Ακριβώς. Και να περνάνε άσχημα. Ή μπορεί ο άλλος άνθρωπος δεν είναι κτήμα μας. Έχουμε δει περιστατικά να χωρίζουν ζευγάρια γιατί μπαίνει ένα τρίτο πρόσωπο, αλλάζει. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εγώ θα πω και το άλλο. Είχα μια συζήτηση με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου, τον κύριο τον Ιερόθεο. Και ο οποίος μου έλεγε.
0: Είναι
1: και το είπε και σε κήρυγμά του. Είναι εξαιρετικός.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός.
1: Ότι υπάρχει και στη θρησκεία μας η δυνατότητα να κάνετε μέχρι τρεις γάμους.
0: Βεβαίως.
1: Και το έλεγε στο κήρυγμά
0: του. Τρεις θρησκευτικούς.
1: Που σημαίνει. Θρησκευτικούς, ναι. Που
0: πολιτικούς, μακάσε,
1: ότι αν είναι να φτάσουμε σε τέτοιες ακρότητες που να έχουν επιπτώσεις στους ανθρώπους της οικογένειας, στα παιδιά, τα οποία ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, μπορεί να μην είναι σωματική,
0: όχι,
1: μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί
0: βία.
1: Να είναι ψυχολογική βία, μπορεί να είναι οικονομική βία. Θα σου δίνω να πάρεις τα παιδιά φαγητό, αλλά εδώ εγώ εξαρτάμαι και θα σε πετάξω στον δρόμο.
0: Ή μπορεί να είδαμε στην πορεία, ενώ όταν καμιά φορά συμβαίνει, σας ξαναλέω, ξεκάθαρα δεν το συζητάμε ότι είναι μια τεράστια ευθύνη η δημιουργία οικογένειας, αλλά μπορεί να είδαμε στην πορεία ότι δεν ταιριάζουμε, βέβαια, παιδάκι μου.
1: Φυσικά.
0: Και προκειμένου να τσακωνόμαστε από τα πολύ απλά και να ζουν και τα παιδιά σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι τόσο τοξικό μέσα στην καθημερινότητα, καλύτερα να είμαστε αγαπημένοι χώρια παρά να είμαστε σφαγμένοι, τσακωμένοι μαζί.
1: Πολλές φορές ακούμε πολλά περιστατικά που λένε: κάνω υπομονή για τα παιδιά μου. Εκεί θα πρέπει ειδικοί επιστήμονες αυτό να απευθυνθούμε για να δούμε τι είναι τελικά το καλό για τα παιδιά. Και δεν λέω να χωρίσουν τα ζευγάρια πανεύκολα κτλ.
0: Είναι πιθανό να είναι μια δικαιολογία αυτό.
1: Από την άλλη μεριά όμως, το να ζει το παιδί σε ένα περιβάλλον βίας, φωνών, σε μια κακοποιητική συμπεριφορά κάθε μέρα, μετά το παιδί πάει στο σχολείο και αναπαράγει αυτό που έχει ζήσει.
0: Πολύ σωστό.
1: Και στις σχέσεις του, και στις φιλίες του, και στις σχέσεις τις προσωπικές. Άρα δεν είναι όλα τόσο εύκολα. Γι' αυτό λέω ότι η γυναικοκτονία αποτυπώνει ένα συγκεκριμένο στερεότυπο και χρειάζεται να μπει στη συζήτησή μας και να φτάσει, κατά τη δική μου γνώμη, και στο νομικό μας πλαίσιο, όχι για να είναι άλλη ποινή προς Θεού από την δολοφονία ενός άνδρα μιας γυναίκας, αλλά για να δούμε ένα φαινόμενο το οποίο γιγαντώνεται.
0: Υπάρχει η δυνατότητα, η γενιά αυτή, η οποία εγώ βλέπω πραγματικά στην καθημερινότητά μας συνεχώς να ακούμε συνεχώς για περιστατικά έντονης βίας, είτε πρόκειται για την κυρία που πέρασε το δρόμο με το αυτοκίνητο και μπορεί να πέρασε το stop και να έχει πιο μπράβο στα μάτια, κάνε τα μαγικά σου εδώ πέρα. Magic hand. Όχι, δεν τα κάνει. Δεν θέλει. Είτε λοιπόν από τα περιστατικά τα οποία βλέπουμε τη μικροβία, αν υπάρχει αυτό ή αυτή η λέξη δική μου έμπνευση, στο δρόμο, μέχρι και κάτι χειρότερο. Αυτή η γενιά προλαβαίνει να αλλάξει. Ή δημιουργούμε το μέλλον για μας και για τα παιδιά μας. Προλαβαίνουμε να καταλάβουμε, να μας έρθει αυτό το σοκ, να καταλάβουμε ότι βρε παιδί μου, δεν είναι αυτό το πράγμα που γίνεται πια.
1: Δύσκολα μας βάζεις πρωί-πρωί.
0: Είναι 8 και 29 είναι 8 και 30. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Δύσκολα μας βάζεις.
0: Με το διάλειμμα.
1: Όχι, όχι, ό,τι θέλετε. Δεν έχω θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Το αν προλαβαίνουμε ή όχι έχει να κάνει με σειρά ζητημάτων τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με τα παιδιά αυτά κατά αυτά. Με ποια έννοια? Εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν μπορεί να μην έχουμε στο σχολείο. Και εγώ δεν θα πω μαθήματα, γιατί θυμάμαι εγώ και στη δική μου ηλικία και νωρίτερα και πριν και μετά και τα λοιπά, που είχαμε μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, είχαμε αγωγή του πολίτη που ήταν παιδική χαρά. Αχ, τι ωραία, χαλαρώνουμε. Βιωματικά, θεατρικά συζητήσεις, οι οποίες θα λένε ότι, ναι, ότι εδώ υπάρχει ένας σεβασμός ο ένας με τον άλλον. Τι είμαστε, οι κορίτσι, είμαστε αγόρι, τι είμαστε οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να σέβεται ο ένας τον άλλον. Αυτά ξεκινάνε από το σχολείο. Γιατί μου λέει, μα στην οικογένεια είναι το πρώτο. Ναι, αλλά αν η οικογένεια ζει σε βία, το παιδί θεωρεί κανονικότητα τη βία. Σου λέει τα
0: σχόλια. Πώς θα καταλάβει ότι είναι κάτι διαφορετικό?
1: Πώς θα καταλάβει τη διαφορά? Θέλουμε πολιτικές που θα έχουν συνέχεια. Αγαπημένη μου Έλλη, δεν μπορεί να αλλάζει ο Γενικός, να αλλάζει ο Υπουργός, να αλλάζει η κυβέρνηση, να αλλάζει υφυπουργός και να αλλάζουμε ό,τι κάναμε σε σχέση με την ισότητα, το σεβασμό, τη βία ανηλίκων που θέτει στο τραπέζι και να μην υπάρχει μια εκπαίδευση και στην αστυνομία.
0: Βεβαίως.
1: Και στη δικαιοσύνη.
0: Βεβαίως.
1: Για το πώς αντιμετωπίζουμε
0: αυτό που αφορά την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Κάτσε να πάμε σε διάλειμμα και να επανέλθουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επανήλθαμε λοιπόν και έχουμε ήδη και πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους ακροατές αλλά και τους τηλεθεατές, γιατί εκπέμπουμε και στα social. TikTok είσαι?
1: Instagram.
0: Ωραία, εγώ είμαι και εγώ TikTok είμαι. Μπει μία στο Instagram, μπει άλλη στο TikTok.
1: Κάνουμε τα αλλαγές. Κάνουμε
0: αλλαγές. Συνέχεια. Βλέπετε τι πάθαμε. Τι έχω πάθει. Τι έχω πάθει με τα social.
1: Σοσιαλομανείς. Ξέρετε τι έπαθα εγώ. Όταν ανέλαβα λοιπόν Γενική Γραμματέας και μου είπαν θα κάνεις TikTok οι συνεργάτες. Έλα ρε παιδιά, λέω τώρα πανεπιστημιακός άνθρωπος, μεγάλη γυναίκα, θα κάνω TikTok κτλ.
0: Ναι, καλά.
1: Λοιπόν, Έλλη μου, σε πληροφορώ ότι γραμμή 15900 που θα την πούμε και τώρα, που είναι γραμμή 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα, νύχτα μέρα,
0: ναι,
1: για να ζητήσεις βοήθεια για οποιοδήποτε θέμα βίας,
0: ναι,
1: ειδικά αν είσαι γυναίκα, αλλά όχι μόνο,
0: ναι,
1: να σου δώσει κατεύθυνση κοινωνική, λειτουργεί 24 ώρες κάθε μέρα.
0: Πολύ,
1: το έμαθαν από το TikTok. Μου έπαιρναν και μου έλεγαν φίλοι, συγγενείς όλων των ηλικιών, α, πότε έγινε αυτή η γραμμή 15900? Παιδιά, είναι 25 χρόνια η γραμμή.
0: Ναι, δεν το ξέραμε.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Αυτό επίσης είναι κάτι
1: τουλάχιστον τα social media, και μπράβο σε αυτό, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και για να κάνουμε γνωστά ορισμένα πράγματα που είναι θέματα ζωής και θανάτου. Όχι μόνο για να κάνουμε τα διάφορα που βλέπουμε στο TikTok. Να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε το εργαλείο αυτό. Άρα, καλώς κάνεις και κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
0: Εγώ αντιλήφθηκα τους τελευταίους μήνες. Και αυτό και μας τιμά και δεν μας τιμά ταυτόχρονα εμάς τους δημοσιογράφους, ότι ο κόσμος τα συμβατικά μέσα έχει αρχίσει και τα παρακάμπτει. κάπου λίγο έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας, έχουμε χάσει την σοβαρότητά μας. Ευτυχώς, και θέλω να το πω εδώ σε αυτό το μαγαζί που είμαι, ποτέ δεν μου είχε πει ποτέ κανείς, ποτέ όμως, ό,τι και να έχω πει, γιατί το πες αυτό, ποτέ.
1: Άρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι ανάλογα και το που βρίσκεσαι. Παρόλα αυτά, εντάξει, εγώ μπορώ να το λέω, μπορεί όμως άλλος να έχει αντίθετη άποψη. Ο κόσμος λοιπόν έχει επιλέγει να μπορεί να δει το οτιδήποτε και να είναι πολύπλευρο. Και να μπορεί να μπαίνει και όταν γίνεται, ακόμα κι εγώ. Που έχω την δημοσιογραφική ενημέρωση αμέσως, με δελτία που μου έρχονται, με μηνύματα που μου έρχονται. Και εγώ πολλές φορές μπαίνω στο Twitter για να δω τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Και διασταυρώνω. Γιατί υπάρχουν και τα fake news. Προσπαθώ να διασταυρώσω να δω το τι συμβαίνει. Δεν σταματάμε ποτέ την τεχνολογία. Πορευόμαστε με την τεχνολογία. Όσο εξελίσσεται και αυτή, προσπαθούμε κι εμείς να εξελιχθούμε, να γίνουμε καλύτεροι και να τη χρησιμοποιήσουμε σαν ένα εργαλείο για να κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας. Για πες μας λοιπόν.
1: Για να απαντήσω. Ερωτήματα.
0: Α, ναι, πέστε.
1: Να απαντήσω λοιπόν εγώ στα δύο ερωτήματα που νομίζω είναι εύστοχα. Δεν μπορώ να σε βάλω στο πλάνο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φαίνεται εσύ, έχω από εκεί.
1: Γιατί έχουμε εδώ, πρέπει να κάνουμε σωστά.
0: Θα βάλουμε άλλο ένα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται μετά. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα πει ότι θέλει να φύγει, παιδί μου, τι γίνεται μετά, σου λέει. Ωραία, μα τα είπατε, αλλά τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν δομές. Οι οποίες είναι συγκεκριμένες, είναι περίπου 50 σε όλη την Ελλάδα, που η γυναίκα με τα παιδιά μπορεί να πάει και να βρει καταφύγιο εκεί. Και φαγητό και διατροφή. Και φαγητό και διατροφή, τέλος πάντων. Να μείνει, να έχει διατροφή
0: διαμονή.
1: Και αυτή και τα παιδιά της ακριβώς για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Όμως αυτό δεν αρκεί. Πρώτον, πρέπει να γίνουν περισσότερες δομές. Αν και το ξαναλέω.
0: Οι 50 δομές, πόσο κόσμο μπορούν να.
1: Μπορούν να έχουμε πάνω από. Είναι δωμάτια τα οποία είναι αυτόνομα, που να έχουμε πάνω από 150-200 άτομα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι επιλέγουν οι γυναίκες να πάνε με τα παιδιά τους σε ένα φιλικό πρόσωπο ή σε ένα συγγενικό, στην οικογένειά τους, στην πατρική. Εκεί όμως τους βρίσκει ο κακοποιητής. Και όταν λέει, μας φύγει αυτός ρε παιδί μου, και ας μείνουν τα παιδιά με την γυναίκα.
0: Ξαναπάει.
1: Εκεί ξαναπάει. Εκεί και με τα ασφαλιστικά μέτρα που γίνονται. Δυστυχώς, όταν ο άλλος έχει βάλει στόχο και με το panic button και τα λοιπά, που το είδαμε ότι αξιοποιείται και αυτό και σε ένα σημαντικό βαθμό είναι χρήσιμο, μπορεί ο άλλος να έρθει και να ευνηδιάσει τη γυναίκα και να έχουμε τις δολοφονίες που είχαμε. Άρα έχουμε τις δομές, έχουμε τη γραμμή 15900 που δίνει πληροφορίες για το τι μπορώ να κάνω. Διότι υπάρχουν.

0: Γιατί δεν είναι όλοι που δουλεύουν στο δημόσιο ή σε κάποια εταιρεία που μπορεί να αναπληρωθεί η θέση.
1: Φυσικά.
0: Έχω τη Σοφία και πουλάμε ντόνατ στη τυρόπιτες στην Ομόνια και πρέπει να λείψει η Σοφία για 4-5 δεν ξέρω πόσους μήνες. Ποιος θα είναι το παιδί, δηλαδή τι γίνεται. Αλήθεια, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
1: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει συνεννόηση σε συζήτηση με τους εργοδότες, είτε στο ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Και εκεί είναι κατά περίπτωση. Και εκεί παίρνονται αποφάσεις που πάλι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο
0: δηλαδή,
1: που θα προσδιορίσει ότι εσύ είσαι υποχρεωμένος ως εργοδότης για ένα διάστημα τη γυναίκα αυτή να την προστατεύσεις και όταν θα ξαναγυρίσει να έχει τη θέση της εκεί. Υπάρχει ένα θέμα, ένα ζήτημα εκεί.
0: Ναι, αλλά πρακτικά αυτό.
1: Ένα ζήτημα.
0: Ναι,
1: εκεί.
0: Γιατί πρακτικά εγώ αυτό πώς λοιπόν, θα λειτουργήσω, θα έχω όπως και, στο,
1: όπως και στο δημόσιο τομέα που υποτίθεται ότι είναι και πιο εύκολο και εκεί τι έχουμε ζητήσει. Να μπορεί η γυναίκα να μετατεθεί.
0: Ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να μπορεί να πάει
0: σε κάποια δημόσια υπηρεσία.
1: Ναι. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Πάντως,
1: στο δημόσιο, προσέξτε να δείτε. Δηλαδή, που υπάρχει η δυνατότητα να είσαι πιο ευέλικτος.
0: Ναι. Και πάλι
1: από έναν
0: και πάλι
1: ιδιώτη.
0: Αλλά παρόλα αυτά, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να το δούμε. Το δημόσιο νομίζω ότι θα τη βρει τη λύση του ή τέλος πάντων, επειδή ακριβώς έχει αυτή τη δομή του δημοσίου, όπου μπορεί τέλος πάντων το κράτος να υποστηρίξει για ένα διάστημα μια περίπτωση. Δεν είναι απαραίτητο ότι εγώ μπορώ σαν ιδιοκτήτης ενός
1: φυσικά,
0: γραφείου.
1: Φυσικά, μπορώ να έχω ανάγκη να έχω έναν άνθρωπο στο
0: πρέπει να έχω έναν
1: άνθρωπο
0: εφήσει. Τι θα κάνω, θα έχω ακόμα έναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει το κράτος λοιπόν, εγώ που θέλω να το κάνω και θέλω να υποστηρίξω και δεν θέλω να φύγει, να μου φύγει, θέλω να τη βοηθήσω. Αλλά
1: βέβαια.
0: Πρέπει και εγώ να μπορέσω να επιβιώσω και με τη δική μου τη δουλειά. Το κράτος να μου δίνει με κάποιο τρόπο το επίδομα,
1: τι
0: το μισθό της κοπέλας μέχρι να βρω εγώ κάποιον άλλον. Γιατί μπορεί, υπάρχει αποζημίωση. Τι γίνεται, εγώ που είμαι επίσης υπάλληλος και είμαι υπάλληλος 20 χρόνια στην τάδε εταιρεία και πρέπει να λείψω από τη δουλειά μου. Και αποφασίζω ότι δεν μπορώ να δημιουργήσω πρόβλημα στον άνθρωπο που με έχει στηρίξει τόσα χρόνια, που μπορεί να κάνει και αυτός να έχει βοηθήσει, που έχω μια πολύ καλή σχέση. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, χάνω την αποζημίωσή μου γιατί πρέπει να το κάνω έτσι και χάνω 20 χρόνια εργασίας, 15-10 χρόνια, 5 χρόνια εργασίας.
1: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε, σε πάρα πολλές. Γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση λόγω ανάγκης, λόγω κατανόησης. Αυτό το αντιμετωπίζει το θύμα πάντα, έτσι. Yeah. Δηλαδή ο θήτης κανονικά. Συνεχίζει τη δουλειά του, την πορεία του, έχει κάποια ασφαλιστικά μέτρα.
0: Βέβαια.
1: Οτιδήποτε άλλο.
0: Βέβαια,
1: για να το πούμε.
0: Βέβαια. Πολύ, πολύ
1: σωστό. Είμαι θύμα. Έχω τα παιδιά. Πρέπει να βρω τρόπο να ζω με ασφάλεια και πρέπει να λύσω και όλα αυτά. Ενώ ο δράστης παίρνει μία αναβολή. Περιμένει να έρθει δικάσιμος.
0: Συνεχίζει
1: που εκεί
0: του.
1: Είπαμε ότι δεν γίνεται. Με το παράδειγμα της Ισπανίας, πρέπει μέσα σε 2-3 μήνες να λύνεται το θέμα
0: φυσικά.
1: Αυτών των περιπτώσεων. Γιατί ακριβώς στο μεσοδιάστημα παρεμβαίνει η οικογένεια. Έλα, βρείτε τα τώρα, δεν πειράζει. Πρέπει να δούμε τι θα κάνει. Δυστυχώς. Και εκεί έχουμε τη γυναικοκτονία. Ή είναι ο δράστης ο οποίος κυνηγά παιδιά και γυναίκα. Και φτάνουμε πάλι σε κακοποίηση κτλ. Άρα, εκεί χρειάζεται μια παρέμβαση και σε επίπεδο εργασιακό και σε επίπεδο ουσιαστικό. Δεν είπαμε να διώξουμε το δράστη από τη δουλειά του, αλλά βλέπουμε αυτά που συζητάμε, τα στερεότυπα, τη διαφορά. Τη μεγάλη που υπάρχει στον τρόπο αντιμετώπιση. Μα και είμαι θύμα, μα και έχω να αντιμετωπίσω όλα αυτά. Μα και είναι δράστης, μα και δεν έχει ζήτημα. Καταλαβαίνουμε
0: υπάρχει
1: λοιπόν,
0: κάποιος...
1: εδώ υπάρχει το εξής καλή πρακτική. Και ναι. Να την πούμε και είναι πολύ καινούρια που δημιουργείται στη Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Από εδώ και στο εξής, λοιπόν, στη Γερμανία πιλωτικά τι δοκιμάζουν.
0: Mm.
1: Δοκιμάζουν να υπάρχει ένα βραχιολάκι στο δράστη. Από τη στιγμή που θα γίνει καταγγελία,
0: mm.
1: αντί να είναι το panic button στο κινητό μόνο της γυναίκας, mm. να υπάρχει ένα αντίστοιχο βραχιολάκι, ρολόι, τύπου στο χέρι του.
0: Ώστε όταν πλησιάζει.
1: Ότι να ξέρει και η αστυνομία και η σύντροφος, αν αυτός ο άνθρωπος πάει τα ασφαλιστικά μέτρα και πλησιάζει εκεί που βρίσκεται. Και με ένα κουμπί του panic button, η γυναίκα να μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα την αστυνομία. Αυτό τι διασφαλίζει, ότι δεν φεύγω πάντα και μένω με το παιδί μου, αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή να αποφύγουμε τις μετακινήσεις,
0: mm-hmm.
1: και έχουμε μία on alert κατάσταση ώστε ο δράστης να παρακολουθείται συνεχώς. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που είχε γίνει σε άλλες χώρες για την παιδεραστία,
0: mm-hmm.
1: που ήταν επίσης ένα
0: πολύ,
1: πάρα πολύ σοβαρό
0: πολύ
1: ζήτημα.
0: Θα, ναι.
1: Έτσι και έπρεπε να δούμε πώς κινείται κάποιος ο οποίος έχει πάρει άδεια, ο οποίος κτλ. Και τώρα σκέφτονται, εφαρμόζεται πιλωτικά και στη Γερμανία σε σχέση με αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα, αν πραγματικά έχει αυτό μία απόδοση, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο και να αποφασίσουν όλα τα κόμματα μαζί να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία θα έχουν συνέχεια. Διότι το να το κάνουμε τώρα, να το ξεχνάμε μετά και να λέμε ας δω το. Γιατί επιτρέψτε μου και να πω, και έγραψα ένα άρθρο τελευταία. Δεν μπορώ να βλέπω στα θέματα δικαιωμάτων συνεχώς πίσω μπρος. Δηλαδή ξαφνικά θυμηθήκαμε όλοι ότι τα θέματα δικαιωμάτων δεν είναι προτεραιότητα και τα λοιπά. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει, ας μην λέμε και πολλά. Η βία κατά των γυναικών, η βία κατά των παιδιών, γιατί ξέρετε κάτι, όταν φεύγει μια γυναίκα μένουν και ορφανά πίσω.
0: Mm.
1: Το οποίο ορφανά θέλουν ψυχολογική στήριξη.
0: Και ορφανά και από μάνα γιατί φεύγει από τη ζωή και από τον πατέρα γιατί πάει στη φυλακή.

0: Και με ένα τεράστιο τραύμα. Εδώ στη, σε τελευταία δολοφονία, γενοκτονία, πήρε το παιδί και είπε: Ελάτε, μαμά μου πεθαίνει. Ναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να κλείνουν με τα μάτια. Τα παιδιά δεν έχουν τη στήριξη ψυχολογική. Τα πληρώνουν η γιαγιά ή ο παππούς, αν και εφόσον έχουν.
1: Και αν υπάρχουν, και επίσης είναι και το εξής, ότι αν δεν υπάρχουν οι παππούδες από τη μία πλευρά και οι παππούδες με κάποιο τρόπο είναι οι γονείς του θήτη. Γιατί το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Τι δημιουργείται μέσα σε μια ψυχική κατάσταση ενός παιδιού, μέσα σε αυτή την τόσο ευαίσθητη ηλικία, με όλα αυτά τα οποία αντιλαμβάνεται και μπερδεύεται στο κεφάλι
0: ακριβώς,
1: του και όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Δύο πράγματα να ρωτήσω. Το πρώτο είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι για να υποστηριχθεί αυτό το μέτρο σχετικά με το. Με το να, να υπάρχει η παρακολούθηση, ναι. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα έξτρα στην αστυνομία.
0: Υπάρχουν τμήματα οικογενειακής και ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, το οποίο όμως θέλω να πω, επειδή οι αστυνομικοί μας κάνουν τεράστιο αγώνα και κόπο.
0: Και έχουν και εκπαιδευτεί και έχουμε και καλά αποτελέσματα.
1: Συμφωνώ. Αλλά παρόλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα το οποίο θα ασχολείται μόνο με τα περιστατικά τα οποία έχουν βροχιολάκι για να παρακολουθεί, έτσι δεν είναι?
0: Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Α, ναι, βέβαια. Α, βέβαια.
0: Έτσι, είδες
1: που βοηθάει
0: έχουμε
1: τεχνολόγια.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Δεν είναι μόνο και να κάνουμε εμείς τώρα live εδώ. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε με τεχνητή νοημοσύνη και αμέσως το μήνυμα αυτό να πηγαίνει, ναι, σε κάποιον αρμόδιο εξωματικό που έχει εκείνη τη στιγμή υπηρεσία, για να μπορεί να ενημερώσει ένα περιπολικό, μια μηχανή της αστυνομίας, να πάει πάρα πολύ γρήγορα στο περιστατικό. Άστε. Άρα πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αξιοποιήσουμε γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και όλα τα περιστατικά, αν δεν έχουμε και αυτή τη βοήθεια, για να είμαστε αποτελεσματικοί. Διότι δεν γίνεται να συζητάμε και να λέμε ότι πολύ ωραία, όλα καλά, αλλά γίνονται και αυτά, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, έχω ήδη ερωτήματα, τα οποία και εγώ από την πλευρά μας. Η Εύη λοιπόν εδώ μας λέει, άρα τα θύματα, γυναίκα και παιδιά, πρέπει να αλλάξουν τη ζωή τους από φόβο και να κρύβονται αντί να απομακρυνθεί ο κακοποιητής. Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Γι' αυτό τι γίνεται, διαπίστωση. Ο Σάκης μου λέει, καλημέρα, καλή μου Έλλη. Καλημέρα.
0: Έχεις
1: αυτό με το
0: βραχιολάκι.
1: Τα παιδιά μου, οι φίλοι μου εδώ, οι αγαπημένοι. Αυτό με το βραχιολάκι, παρόμοια για να γίνει εδώ, θα πρέπει να επεμπλακεί η αστυνομία. Να το, από δεκάδες πάρεργα. Αυτό. Τα οποία απασχολούν σχεδόν ολόκληρε τι
0: βάρδιες. Πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Αυτό ήταν παρόμοιο σε σχέση με αυτό που πήγα να πω κι εγώ. Και μπράβο, Γιώργο, γιατί δεν μπορεί να φυλάμε περίεργες περιπτώσεις και να μην φυλάμε ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους.
0: Αγαπητή Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και εκεί πρέπει να γίνει σοβαρή καταγραφή. Και θα πω ότι η εμπειρία μου λέει και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και ζήτησαν οι ίδιοι γυναίκες και άντρες να είναι σε κέντρα οικογενειακής βίας στην αστυνομία. Αποσπάστηκαν για τέτοιου τύπου δουλειές, άρα όλη η εκπαίδευση που έγινε δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί.
1: Χαμένη. Μάλιστα. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μάταια βέβαια, γιατί και εγώ και η Ζέφη δεν είμαστε, παιδί μου, και τα πιο έτσι τζιμάνια στην τεχνολογία. Υποτίθεται όμως ευτυχώς που η μία κάτι καταφέρνει στη δημοσιογραφία και η άλλη καταφέρνει πάρα πολλά στο κομμάτι της ακαδημαϊκής της. Πώς το λένε, ενασχόλησης. Άρα εντάξει, ο καθένας.
1: Έχω και νέο να σας πω.
0: Πες μας.
1: Σήμερα εδώ. Λοιπόν, προχτές, ναι, βεβαίως την Παρασκευή, είχαμε την πρώτη συνάντηση.
0: Νομίζω θα μου έλεγες, θα κατέβω υποψηφία και βέβαια.
1: Ενός δικτύου, χάρηκε. Αυτό είναι για να χαρώ ή για να βάλω τα κλάματα μα. Άστο, σε παρακαλώ.
0: Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, το σηκώνω αυτό από εδώ και βάζω να γράψω. Για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα δίκτυο το οποίο προέκυψε από τους ίδιους φοιτητές και τις φοιτητρίες, που λέγεται Κύκλος Γυναικών για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη. Οι οποίες ήρθαν και μου είπαν, κυρία Δημαδάμα, κάνουμε τόσα πράγματα μαζί. Και ακούμε και διαβάζουμε για τον πόλεμο, τα γεωπολιτικά, τον Τραμπ και. Αλλά δεν βλέπουμε πολλές γυναίκες να ασχολούνται με αυτά τα θέματα.
2: Σωστό.
1: Βλέπουμε άντρες οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι θα ασχοληθούν, θα μας πούνε, θα κάνουν, και γυναίκες δεν βλέπουμε. Και εμείς σαν γυναίκες, σαν κορίτσια που είμαστε φοιτήτρες στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, θέλουμε και όχι μόνο, θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της πρώτης προσπάθειας της κατάστασης και να ακουστεί και η φωνή μας. Κάναμε λοιπόν μία συνάντηση την Παρασκευή, την πρώτη μας συνάντηση. Βάλαμε και αγόρια, διότι είδαμε όλη η ιστορία. Μπράβο. Μέχρι 22 χρονών, 23 είναι όλα τα παιδιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι 25 ή 30 αποκλείεσαι. Ούτε αυτό σημαίνει ότι εγώ που είμαι λίγο παραπάνω.
0: Και εγώ το είμαι.
1: Δεν θα είμαι εκεί για να κατευθύνω να βοηθήσω τα παιδιά, αλλά ξέρεις κάτι, Έλλη μου, πρέπει τελικά να μάθουμε ότι άστο όπως είναι μια χαρά.
0: Ναι,
1: μου
0: ναι, φαίνεται, ναι,
1: να ακούμε τις φωνές των παιδιών από τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή, το να βγω εγώ τώρα εδώ και να σου πω, Έλλη, τα παιδιά στο πανεπιστήμιο μου είπαν αυτό γιατί κάνει η ειρήνη και η δικαιοσύνη και νιώθουν ότι δεν μπορούν να κάνουν πράγματα ή δεν ξέρω εγώ τι. Και να το έχεις υπόψη. Όχι, πρέπει οι ίδιες και οι ίδιοι να έχουν λόγο, φωνή για να ακουστεί αυτό το οποίο θέλουν. Στην πρώτη λοιπόν συνάντηση που κάναμε, και θα σας δώσω, λέγεται Κύκλος Γυναικών Σύβος, όπως το ακούμε, για να μπείτε να παρακολουθήσετε και τα Instagram. Θα κάνουμε TikTok σε δεύτερο. Τα παιδιά θα κάνουν, όχι εγώ.
0: Καλύτερα.
1: Διότι ξέρουν καλύτερα.
0: Να το κάνουν, θα το
1: πέρα
0: θα
1: ότι ξέρουν
0: και
1: καλύτερα.
0: Τα κινητά πιο εύκολα.
1: Είναι αυτά τα οποία έχουν και μια άλλη οπτική για όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, εγώ θα πω το εξής παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ήρθαν οι κοπέλες και τι μου είπανε. Εκτός από τη δικαιοσύνη, που όταν λέμε δικαιοσύνη λοιπόν στον κύκλο αυτό που κάναμε με τους νέους ανθρώπους, τι σημαίνει? Δικαιοσύνη στην υγεία, δικαιοσύνη στην παιδεία, δικαιοσύνη ευρύτερα στο κράτος, στην κοινωνία, στη διεθνή πολιτική σκηνή. Αλλά σημαίνει και πράγματα τα οποία θέλουμε και εμείς να έχουμε ως δρόντες, ως πολίτες. Και σε αυτά θέλουμε να μιλήσουμε εμείς. Θέλουμε εμείς να αποτυπώσουμε αυτό που μας ενοχλεί και μας δημιουργεί προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, πώς θα μπορέσω εγώ σαν διπλωμάτης, γυναίκα,
0: ναι,
1: διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, να έχω,
0: ναι,
1: οικογένεια,
0: ναι,
1: να πληρώνω σπίτι, να ταξιδεύω τον κόσμο,
0: ναι,
1: να μετακινούμε και δημόσιο, έτσι, γιατί μιλάμε για το Υπουργείο Εξωτερικών,
0: ναι, ναι,
1: που είναι και,
0: ναι,
1: οι συνθήκες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: πιο καλές από έναν ιδιότητα, ο
0: οποίος
1: θέλει να δουλέψει
0: και
1: σε
0: όλα.
1: Ένα διεθνή οργανισμό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και θέλει να προσπαθήσει να κάνει κάποια πράγματα μαζί. Ένα αυτό. Ενώ ένας άνδρας δεν έχει τα ίδια ζητήματα. Δύο. Θέλω να κάνω διδακτορικό και ξαφνικά στα 30 μου λέω, κάτσε ρε παιδιά, τι διδακτορικό να κάνω. Έκανα μεταπτυχιακά, έκανα διδακτορικά. Καλύτερους βαθμούς στα κορίτσια. Βέβαια. Τελειώνουν πρώτες.
0: Βέβαια.
1: Και κάποια στιγμή και στα 28-30 πρέπει να βρω μια δουλειά με ένα ωράριο, γιατί τι θα κάνω. Οι υποδομές μας εντελώς αδύναμες για να υποστηρίξουμε τη μητρότητα, που δεν είναι θέμα γυναίκας, είναι θέμα οικογένειας. Αν θέλουμε δημογραφικό μητρότητα, πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομή και στήριξη αυτών των ανθρώπων. Διαφορετικά, θα λέμε ξανά το δημογραφικό και το δημογραφικό. Ωραία στη θεωρία, ωραίες προτάσεις στη θεωρία, αλλά στην πράξη δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
0: Πρόσεξε όμως να δεις τώρα μία. Μου λέει δύο λόγια εδώ ο φίλος μου Δημήτρης, ο οποίος είναι εξαιρετικός φίλος και σταθερός ακροατής από την πανέμορφη Χαμολιά, όπου δείχνει και αυτό μια νοοτροπία. Και θέλω να το συζητήσουμε σαν μήνυμα. Λέει εδώ, νομίζω τα παιδιά χρειάζονται μάνα και πατέρα. Άρα, το κράτος δίνει μισθό στη μητέρα και δουλειά στον πατέρα. Έτσι το απόγευμα είναι όλοι στο τραπέζι. Ευχαριστώ. Δε εσύ, Δημήτρη. Υπάρχει και το σενάριο του μια γυναίκα να θέλει να δουλέψει ως επιλογή της, ως επιλογή της και ως επιλογή της, ως επιλογή καριέρας. Θέλει να κάνει καριέρα. Ταυτόχρονα όμως χωρίς να αφήσει πίσω άλλα κομμάτια της προσωπικής της ζωής, να θέλει ταυτόχρονα να συνεισφέρει στην οικογένειά της και να θέλει επίσης να έχει και την επαγγελματική της δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να την ενισχύσουμε. Όχι να πρέπει να υπάρχει επιλογή. Και πριν σε αφήσω να μιλήσει, γιατί μιλάω πιο πολύ από ό,τι πρέπει, αλλά το ξέρει.
1: Είναι ενδιαφέροντα πράγματα και σε ακούμε προσοχή. Και...
0: Μου είπε ένα φίλο γιατρό προχθέ κάτι, το οποίο κανονικά όσοι μα ακούνε, κυβερνώντε ή μη, είναι πολύ σημαντικό το να το δούμε. Να επιδοτήσουμε τη μητρότητα. Δηλαδή. Είναι μια κοπέλα η οποία δουλεύει στο κατάστημα που λέγαμε νωρίτερα, το τυροπιτάδικο με τα παπούτσια και παίρνει 800 ευρώ μισθό και ταυτόχρονα 500 ευρώ τα δίνει στην κοπέλα που να φυλάει το παιδάκι της την ώρα που δουλεύει και δεν είναι η περίπτωση της γυναίκας που θέλει να κάνει καριέρα. Να υπάρχει ένας τρόπος να επιδοτηθεί ένας μισθός, το δεύτερο παιδί, το τρίτο παιδί, να μπορέσει δηλαδή αυτή η γυναίκα να μένει σπίτι με μισθό. Και αυτό που το είπε, αν κάποιος ουσιαστικά το βάλει και στο πρόγραμμά του, πιστεύω ότι θα πάρει και πολύ μεγάλο μερίδιο από την γυναικεία κοινότητα.
1: Αυτό υπάρχει όταν έχουμε την άδεια μητρότητας, έτσι, στο δημόσιο τομέα, ναι, στο ιδιωτικό είναι άλλα, έχουμε κάνει βελτιώσεις και στον ιδιωτικό, αλλά υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις. Λοιπόν, δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Το ένα είναι ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει την ελεύθερη επιλογή να δουλέψει, να μην δουλέψει, να δουλέψει παραπάνω ώρες, να εξελιχθεί, να μην εξελιχθεί. Είπα πριν ότι τα αιτήματα αυτά περί πρόωρης σύνταξης των γυναικών όταν το παιδί είναι 17 χρονών ή 16 κτλ. Δεν έχουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τα παιδιά όταν είναι μικρά χρειάζονται τη μαμά ή τον μπαμπά στο σπίτι. Άρα πρέπει να δούμε με ποιες πολιτικές μπορούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Μέχρι την ηλικία των 2 ή 3 χρονών. Να έχουμε τις γυναίκες στο σπίτι, να πληρώνονται και να κάνουν την καριέρα τους μέχρι τα 65, τα 67, τα 62.
0: Σωστό.
1: Και όχι να λέμε πάρε σύνταξη τα 52, γύρνα κράτα τα εγγονάκια, γύρνα κράτα τον παππού, τη γιαγιά κτλ. Το ένα είναι αυτό. Συνδικαλιστικά αιτήματα χρόνων αυτά, έτσι που τα λέγαμε και εμείς οι γυναίκες, δυστυχώς. Μετά, υποδομές. Τι υποδομές έχουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε τα παιδιά σε ένα βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, εάν και εφόσον αποφασίσουμε ότι θέλουμε να δουλέψουμε. Γιατί είναι και αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, μια επιλογή η γυναίκα να θέλει να δουλέψει.
0: Ναι, επίσης, ναι, βέβαια. Βέβαια. Ούτε είναι υποχρεωτικό, γιατί μην πάμε και στο άλλο άκρο. Μπορεί και να θέλει και μια γυναίκα πραγματικά να μείνει σπίτι να μεγαλώσει τα παιδιά της.
1: Ναι, θέλει, ακριβώς. Δηλαδή, όπως θέλει και μπαμπά. Εγώ είχα φοιτητή μου,
0: βεβαίως,
1: ο οποίος ήταν μεταπτυχιακός.
0: Βεβαίως.
1: Και έμεινε αυτός όταν γεννήθηκε το παιδί, μετά από κάποιο διάστημα, να πάρει την άδεια του πατέρα, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα της εναλλαγής, και μεγάλωσε το παιδί μέχρι τον 1,5 χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά.
0: Καταπληκτικό.
1: Διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε τη δυνατότητα, η γυναίκα του έκανε καριέρα στον ιδιωτικό τομέα, αποφάσισε το ζευγάρι μαζί λοιπόν να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Θέλετε να σας πω πόσο έχει ακούσει ο συγκεκριμένος, δεν μπορείτε να φανταστείτε τα στερεότυπα. Το επέλεξε.
0: Μία τελευταία ερώτηση.
1: Πάντως το δημογραφικό δεν λύνεται γιατί η γυναίκα, μάλλον η αιτία δεν είναι γιατί η γυναίκα δουλεύει. Σκανδιναβικές χώρες οι γυναίκες δουλεύουν όλες, κάνουν περισσότερα παιδιά στην Ευρώπη από ότι εμείς οι υπόλοιποι, και είναι αυτές οι οποίες έχουν την ανεξαρτησία την οικονομική να νιώθουν ότι μπορώ να στηρίξω τα παιδιά μου, μπορώ να στηρίξω τον εαυτό μου και μπορώ να έχω και την οικογένειά μου. Άρα πρέπει να δούμε τα καλά παραδείγματα. Δεν θα τα μάθουμε όλοι από το μηδέν για να τα αξιοποιήσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αγαπητή μου.
0: Πριν σε αποχαιρετήσω. Και θα μας ξανάρθεις.
1: Πέρασε η ώρα και όλα. Τι ωραία που τα λέμε εδώ.
0: Και θα μας ξανάρθεις, γιατί αυτή είναι τρία ώρες συζήτηση το λιγότερο. Όταν ένας άνθρωπος αντιληφθεί ότι ξεφεύγει, γιατί υπάρχει και αυτό. Βλέπω εγώ ότι, παιδί μου, δεν μπορώ να ελέγξω πλέον τον εαυτό μου όταν βλέπω ότι η γυναίκα μου φεύγει με τον επόμενο σύντροφο, με τον παίρνει τα παιδιά και φεύγει, γιατί μπορεί να μην της κάνω εγώ κακό, μπορεί να είναι και θέμα χαρακτήρα, να μην διώξω, όπως είπαμε τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω ότι...
1: Όχι, και μπορεί και η ίδια η γυναίκα να πήρε μια απόφαση η οποία εμένα με ενοχλεί.
0: Ναι. Αλλά δεν ελέγχομαι πια. Το καταλαβαίνω ότι αρχίζω και ξεφεύγω. Και βλέπω ότι μου γίνεται μονή όλο αυτό. Και βλέπω ότι κινδυνεύω εγώ, το παιδί μου, η οικογένειά μου, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να γίνει. Υπάρχει σήμερα που συζητάμε η δυνατότητα του να απευθυνθώ κάπου ή να πει η γυναίκα μου, παιδί μου, επειδή τσακωθήκαμε πολύ έντονα χτες και ψιλοπερίεργαν τα πράγματα. Πάμε κάπου, αλλά αυτό όταν θα πάμε, να μην μπούμε πάρα πολύ ωραία, κρίμα που είσαστε έτσι, δεν πρέπει, βλύτε μια λύση, μην τζακώνεστε, δεν ξέρω εγώ τι. Να υπάρχει ουσιαστική βοήθεια και αλλαγή σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί ίσως να υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, χωρίς φυσικά να οριοποιούμε τα πράγματα, έτσι.
1: Έχουμε τα συμβουλευτικά κέντρα που μπορεί να μας δώσει κατεύθυνση γραμμή 15900 πάλι. Είναι όμως για γυναίκες περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η γυναίκα θα απευθυνθεί εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και δομές σε δήμους που θα μπορέσει στους περισσότερους ένας άνδρας που νιώθει ότι θέλει ψυχική υποστήριξη. Θέλει να μιλήσει.
0: Ναι, έχει εξαίσθηση.
1: Να πει κάτι
0: μου.
1: Κάτι δεν το να πάω σε έναν ειδικό και να πληρώσω ιδιωτικά.
0: Όχι, δεν έχει
1: στον δημόσιο τομέα για να πει στο τοπική αυτοδιοίκηση. να περιμένει λίγο ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες όχι.
0: Άμα πρέπει να περιμένει και είναι σε μια κατάσταση
1: έξαρσης. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν είναι καλύτερα, σε κάποιες, και να ζητήσει βοήθεια. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και ως προς το κομμάτι του δράστη. Τι θα πει αυτό? Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ο δράστης όταν θέλει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, όπως πολύ σωστά λες, λένε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Θέλω να ακολουθήσω ένα συγκεκριμένο πλάνο υποστήριξης ψυχικής μου υγείας ή να υπάρχουν και άλλα πράγματα εξάρτησης ή οτιδήποτε άλλο που
0: βεβαίως, θα πρέπει και αυτά να τα δει ταυτόχρονα. Που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
1: Έτσι, να μπορεί λοιπόν να υπάρχουν δομές αντίστοιχες και να μπορεί και να υπάρχει ένα πλαίσιο σεμιναρίων. Οι άνθρωποι οι οποίοι καταδικάζονται για κακοποίηση θα πρέπει να παρακολουθούν και μια σειρά εκπαίδευση σε εισαγωγικά.
0: Δεν περνάει αυτό,
1: τι είναι
0: έτσι.
1: Αυτό που κάνω. Είτε στα σοφωνιστικά καταστήματα, αν βρεθούν εκεί, είτε σε άλλες δομές που είναι πολύ αδύναμες. Άρα πρέπει να δουλέψουμε για αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και κυρίως σε νέους άνδρες, γιατί και νέα παιδιά έχουμε βία και στα νέα παιδιά σχέσεις, που θα προλάβουμε πριν φτάσουμε σε ακραία περιστατικά που μπορεί να συμπληρωθούν, εν πάση περιπτώσει, και με άλλες εξαρτήσεις.
0: Και αντιλαμβάνομαι, πριν σε αποχαιρετήσω, θα μου πεις εσύ
1: Μία τελευταία κουβέντα θέλω να πω, να βάλουμε στη συζήτησή μας, γιατί ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησαμε με τα παιδιά. Θέλω να μιλήσουμε κάποια στιγμή, να μιλήσετε με ειδικούς κτλ. Για το θέμα της κατάψυξης οάριων. Είναι νούμερο ένα ζήτημα.
0: Αυτό,
1: στις νέες γυναίκες.
0: Αυτό και αν δεις που συζητάγαμε με το δημογραφικό
1: μας. Οι οποίες λένε, οι φοιτήτριες, θέλω να ξέρω τι σημαίνει για την υγεία μου, τι σημαίνει για την τσέπη μου, τι σημαίνει για το παιδί μου που θα γεννηθεί ή δεν θα γεννηθεί και θα μείνει κάπου. Είναι μια τεράστια συζήτηση, εμείς θα το συζητήσουμε.
0: Δεν είναι παιδί, είναι οάδιο, δεν έχει φτάσει ακόμα να γίνει
1: εμβρίο.
0: Κατάψυξη εμβρίων.
1: Εμβρίων τα ξέρεις καλά, τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει.
0: Λοιπόν,
1: και στις δύο περιπτώσεις είναι άλλη το άριο, είναι η νομοθεσία μας καλή. Παρόλα αυτά, έχουμε αρκετά πράγματα που πρέπει να τα φωτίσουμε και οι νέοι άνθρωποι το βρίσκουν ως επιλογή. Καλός ή κακός, μεγάλη κουβέντα.
0: Πότε θα ξανάρθεις?
1: Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε μέσα στο καλοκαίρι, να τα πούμε
0: μαζί. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάτσε να πάω. Η ώρα είναι 9.

έχω μια καταπληκτική παρέα, προσπαθώ να τη συντονίσω εδώ στον Alpha Radio Neo 89. Θα μας δώσετε λίγο χρόνο να συντονιστούμε και θα σας έχουμε μια πολύ ωραία μεγάλη έκπληξη για να δείτε τι ωραία πράγματα που κάνουν τα social media, πώς φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, πώς φτιάχνουν και πράγματα και επαγγελματικής φύσης. Πολλά θα συζητήσουμε. Έχω εδώ μια φίρμα που με κοιτάει, μια μορφή. Και τον έναν και τον άλλον. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, και όσο ξέρει, και μια φορά κλέβει την παράσταση, το καταλαβαίνει. Εσύ, βέβαια, είσαι ο μεγάλος της οικογένειας, όπου θα μα. Αυτό εδώ. Η επόμενη γενιά. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο. Πάμε τα τραγούδια στα μάτια και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, έχω εδώ εντός του Ραδιοσαλάμου μια οικογένεια η οποία είναι μορφή. Είναι μορφή αυτή η οικογένεια. Ξεκινάει από τον μπαμπά και τη μαμά. Έχουν δώσει τα αντίστοιχα και ανάλογα γονίδια για να έχουν δύο υπέροχα πλάσματα, δύο υπέροχα παιδιά. Που φαντάζομαι ότι αν έχετε ασχοληθεί λίγο εκεί με τα social media και έχετε μπει λίγο στο TikTok, εκεί στα Instagram, έχετε και Instagram, βέβαια. Αλλά εγώ από το TikTok του βρήκα. Βλέπω κάποια στιγμή ένα μπιτσιρικά λοιπόν. Πρώτα το μικρό, μετά ανακάλυψα και το μεγάλο, τη μορφή εδώ πέρα, το μορφόπεδο εδώ που έχετε. Βλέπω ένα μπιτσιρικά ο οποίο του την έλεγε συνέχεια του μπαμπά. Ναι. Και έλεγε κάτι εξυπνάδες και κάτι χαριτομενιές. Γεια σου, τι κάνεις, Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Καλά είμαι.
0: Εσύ είσαι ο στάρ της οικογένειας.
1: Ναι,
0: ωραία. Ο Δημήτρης επίσης ο μπαμπάς, ο Βασίλης,
2: ναι.
0: Και η Στέλλα.
3: Καλημέρα.
0: Οικογένεια Καλιτζή.
2: Καλημέρα.
0: Έτσι σας βρίσκουμε στα social.
2: DB Kali.
0: Το DB Kali τι είναι, Δημήτρης Βασίλης Καλιτζής. Έτσι ξεκίνησε.
2: Για να μην καρφωθούμε, το κάναμε εν συντομία, λέμε μας γνωρίζουν.
0: Και αλλά... μετά θα σας γνωρίσανε λίγο παραπάνω. Εντάξει, αυτό μου θυμίζει εμένα όταν ξεκίνησα τα social media από του Σπυροπούλου, δεν το βάλαμε Y, το βάλαμε I, για να μην με βρίσκουνε. Και μετά τώρα δεν κάνουμε. Μόνο αυτό κάνουμε πριν από 20 χρόνια. Και είμαστε όλοι άνθρωποι χαμηλού προφίλ, Βασίλη. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν εδώ, πλέον θα του έχετε συναντήσει μια. Και επειδή πάνε τόσο καλά και είναι τόσο πολύ, τους έχει αγαπήσει τόσο πολύ ο κόσμος, έχουν και πάρα πολλά που κάνουν συνεργασίες και συνέργειες και με εταιρείες κλπ. Και είναι φοβερό, με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, με μοναδικό τρόπο. Ποιος τα γράφει τα σενάρια,
2: Κατά βάση, εγώ ναι.
0: Δεν βοηθάει ο Δημήτρης, ο Βασίλης, τι είναι. Ο Παναγιώτης.
2: Θα πει την άποψή του, αν του αρέσει ή όχι.
0: Αλλά η Στέλλα δίνει το τελικό και.
1: Εγώ λέω σενάρια. Αλλά κάποια δεν του αρέσουν και κάποια. Ή του αρέσουν και τα. Και βάζει άλλο.
3: Και τη δική του πινελιά.
0: Τη δική του πινελιά. Καλά κάνει και το κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα, παιδί μου, που να ξέρει.
2: Θα δείξει πε.
4: Τι θε να γίνει. Χρειάζεται και ένα βίντεο μόνο με δικό μου σενάριο, σίγουρα.
2: Το
0: βλέπει. Εδώ και εμένα. Και όχι τίποτα άλλο. Το λέει και δημόσια στο ραδιόφωνο σε πανελλήνιο
3: μέσο.
0: Είναι επίσημο αυτό τώρα.
2: Με ποσοστά.
0: Χρειαζόμαστε να σου πω ένα μεταξύ μας. Ένα deadline που πρέπει να γίνει αυτό.
4: Ναι.
0: Μα πόσο διάστημα δίνεις,
4: Το λιγότερο 3 μέρες.
2: Τι πω, όπα, μέσα έξω.
0: Όπα. Πάει, έχει φύγει το Σαββατοκύριακο. Δεν βγαίνει. Έχετε να κάνετε 677 βίντεο. Δεν κοιμάται τα βράδια από μπα.
4: Να είναι προτεραιότητα.
3: Ωραία, αφού έχει λύσει το παιδί τώρα.
0: Αυτά τα θέματα, ξεκινήσανε τα θέματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι θες, αγόρι μου, τα μαλλιά σου, τη μαλλιά της μαμάς ενοχλούν. Πόσο χρόνο είσαι, Παναγιώτη?
1: 9.
0: Εσύ, Βασίλη, πόσο χρόνο είσαι?
2: 15.
0: Για πες μας λοιπόν.
3: Δεν ρωτήσεις και εμάς.
0: Όχι, καλέ, είδα να ρωτάω. Γιατί με πέρασες. Στέλλα, θεά. Δεν μου λες, Δημήτρη, πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι με τα social media? Για πες μας εδώ πέρα.
2: Ναι, τώρα πρόσφατα κιόλας κάναμε ένα φωτογραφικό βιντεάκι, τέλος πάντων ήταν, που εξηγούσαν πώς βγήκε το DB Kali. Ήταν το καλοκαίρι του 24, τον Αύγουστο, που ήθελε να ανοίξει ο Βασίλης.
0: Ούτε 2 χρόνια.
2: Ναι, ήθελε να ανοίξει λογαριασμό στο TikTok. Εγώ λόγω ηλικίας δεν τον άφησα και του λέω: αν θέλεις να ανοίξουμε μαζί κάτι, να το διαχειρίζομαι εγώ, να ανεβάζουμε μεταξύ συγγενών και φίλων, κλειστό προφίλ. Για να κάνουμε το χαβαλέ μας. Και όντως έτσι ξεκίνησε. Και σε κάποια στιγμή το ανοίξαμε έτσι δοκιμαστικά να δούμε πώς θα πάει και σαν ανοιχτό προφίλ. Και βάλαμε στοίχημα ότι αν σε ένα χρόνο φτάσουμε τους 1000 followers, θα το συνεχίσουμε. Αν όχι, το σταματάμε.
0: Σε πόσες μέρες τους φτάσατε?
2: Στο 2.
4: Εγώ και 2 μέρες.
2: Και τώρα μετά από 2 χρόνια είμαστε εδώ που ούτε 2 λέμε.
0: Πόσους followers έχετε αυτή τη στιγμή?
2: Είναι 115 νομίζω στο TikTok και 78 στο Instagram.
0: Την επαγγελματική δραστηριότητα, τι λέμε, με τι ασχολείσαι, θες να τα πούμε?
2: Ναι,
0: με τι ασχολείσαι?
2: Έχω συνεργείο με τα χογράφους για φορτηγά. Εκεί το πρωί με το απόγευμα. Καμία σχέση.
0: Η μαμά επίσης δουλεύει στο φαρμακείο. Έχει κάνει και βίντεο εκεί πέρα κορυφαία.
3: Ναι,
0: το φαρμακείο. Δεν μου λες, Παναγιώτη, άμα μεγαλώσεις, τι θες να γίνεις?
1: Φαρμακοποιός.
0: Πάει ο τακογράφος, θα πάει ο μεγάλος.
2: Το τελευταίο περίμενα να ακούσει.
0: Σ' αρέσει να γίνεις φαρμακοποιός? Τι σ' αρέσει, παιδί μου?
1: Να γίνω φαρμακοποιός.
0: Με τα φάρμακα εκεί να δίνεις στον κόσμο να γίνει τα καλά. Μπράβο, Λεβέντη μου. Βέβαια, δεν ξέρω, η καριέρα σου μου φαίνεται πιο πολύ ότι θα πάει σε άλλα μονοπάτια, αλλά μπορεί να είσαι ο πιο διάσημος φαρμακοποιός. Μη σου πω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Μπορεί να ανοίξουμε και τα αυτά.
1: Αλλά τώρα πηγαίνω ποδόσφαιρο.
0: Α, θα είσαι μπαλαδόρος φαρμακοποιός. Μεταξύ του ποδοσφαίρου και ηθοποιός. Θα είσαι φαρμακοποιός, ποδοσφαιριστής και ηθοποιός ταυτόχρονα. Μεταξύ της μπάλας. Τι ομάδα είσαι, να δω εκεί τι λέγει? Τι ομάδα, τι λέμε, την ομάδα?
2: Ναι, γιατί είναι.
0: Γιατί αυτό βλέπω Λος Άντζελες.
2: Τι ομάδα είσαι, ρωτάς,
1: παιδί? Είμαι Παναθηναϊκός και πηγαίνω στον Όφη.
2: Ορίστε.
0: Είσαι Παναθηναϊκός και πηγαίνεις στον Όφη. Καλά θα πάει αυτό.
2: Ναι.
0: Πώς ακριβώς?
3: Και τους δύο.
0: Και τους δύο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Α, νόμιζα ότι έλεγε για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκό και όχι. Μην πάμε και το ίδιο μάτι, θα τον μπλέξουμε περισσότερο. Δημήτρη.
1: Το Παναθηναϊκό και τον Όφη του υποστηρίζω και του δύο.
0: Και άμα παίξουν μεταξύ του με ποιον, ποιον υποστηρίζει.
2: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Α, και με ποιον θα στεναχωρηθεί άμα χάσει, τον Παναθηναϊκό ή τον Όφη.
1: Με κανέναν.
0: Αυτό πάει. Αυτό είναι τέλειο. Λοιπόν, Βασίλη, παιδί μου, τι θα γίνει να μεγαλώσει.
2: Εγώ. Να κάνω μια δήλωση. Είναι η πρώτη φορά που θα ακούσουμε τι θα πει ο Βασίλης ότι θέλει να γίνει μόλις μεγαλώσει.
0: Μα τώρα τον μπλόκαρε όμως, δεν θα το πει.
3: Του κόψες την φορά.
4: Είχα πω ότι απλά δεν έχω αποφασίσει εγώ.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς μην κοιτάς και εμείς που αποφασίσαμε. Στα 30 αλλάξαμε. Δεν έπαιζε όλο. Δηλαδή είναι πολύ κακό αυτό που σας κάνουν. Πρέπει να επιλέξετε σε αυτήν την ηλικία με τι θα ασχοληθείτε. Τι σ' αρέσει όμως οι γενικές γραμμές. Θα το βγάλω όσο από το μάθημα.
4: Μ' αρέσουν γενικότερα, ξέρω εγώ, με την πληροφορική και όλα αυτά. Αυτά πιο πολύ, με τα ηλεκτρονικά και τέτοια.
0: Αυτά. Ναι. Να συνεχίσετε να κάνετε εδώ την βιομηχανία που ετοιμάζετε της οικογένειας με τα social media και με όλα αυτά, εγώ πιστεύω.
4: Μακάρι.
2: Έχει σχέση και αυτό.
4: Ναι, έχει.
0: Μπήκατε λοιπόν σε αυτό το τρυπάκι και εντάξει, εσείς ως λίγο μεγαλύτεροι γονείς, αντιλαμβάνομαι ότι είχατε τη διαδικασία να το δείτε και να το ζήσετε όλο αυτό. Εσείς τα παιδιά που είδατε σιγά σιγά την τόσο μεγάλη αποδοχή, πώς το εκλάβατε από τον κόσμο?
4: Εντάξει, εγώ όταν βγαίνω πολλές φορές βόλτα έξω με σταματάνε και μου λένε εσύ.
0: Έχεις θαυμάστερες.
4: Ναι.
0: Και.
4: Και σταματάνε και κάνουν πλάκα, ξέρω εγώ. Και εσύ από το TikTok, ξέρω εγώ και τέτοια. Και κάνω κι εγώ πλάκα πίσω.
0: Ναι.
4: Κυρίως αυτό, πιο πολύ η διαφορά είναι έξω. Όταν βγαίνω, που είναι παιδιά της ηλικίας μου. Κυρίως με σταματάνε, ξέρω εγώ, και μου λένε: εσύ από το TikTok να βγούμε μια φωτογραφία και αυτά.
0: Οι συμμαθητές στο σχολείο?
4: Οι συμμαθητές μου από την πρώτη στιγμή μου λέγανε: εσένα είδα στο TikTok και δεν παίζει και το ένα και το άλλο. Και τους φάνηκε περίεργο, αλλά μετά τους άρεσε.
0: Τους άρεσε.
4: Ναι.
0: Εσύ, παιδί μου, Παναγιώτη, πώς σου φαίνεται που βγαίνεις και είσαι φίρμα?
1: Καλά.
0: Καλά είναι, ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σε έχει ενοχλήσει κάτι από όλα αυτά? Σου είχε ποτέ κανείς να έχεις πει αυτό? Δεν μου μίλησε καλά που με είδε και με ζήλεψε που είμαι τόσο χιουμορίστας?
1: Όχι.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, αυτό αντιλαμβάνομαι ότι όταν ξεκίνησε για πλάκα και στη συνέχεια είναι και πλέον μια επαγγελματική δραστηριότητα.
2: Πλέον ναι.
0: Επικερδής.
2: Ναι.
0: Έτσι. Πώς σας προέκυψε, δηλαδή θέλω να πω, εσείς κάνατε όλα αυτά τα βιντεάκια που κάνατε με το μεράκι της, και το χιούμορ και την ωραία εικόνα μιας πολύ αγαπημένης οικογένειας και να ζήσετε. Πώς το είδες και εσύ, παιδί μου, πώς προέκυψε? Γιατί κάποιος μπορεί να έχει κολλήματα να πει τώρα παρανοίγει αυτό, τι γίνεται.
2: Κοίταξε, ήταν πιο εύκολο για μας γιατί κάποια στιγμή πλησιάσαν από κάποιες διαφημιστικές για να κάνουμε κάποια διαφημιστικά σποτάκια. Μαύρα μεσάνυχτα και εγώ δεν ήξερα.
0: Ναι. Σας πλησιάσατε, δεν το ψάξατε εσείς?
2: Όχι. Μας πλησιάσαν, παιδιά, είμαστε από την τάδε εταιρεία. Θέλουμε να κάνουμε ένα.
0: Και εγώ έτσι τους βρήκα, να ξέρω.
2: Κτλ. Ναι, ωραία, το κάνω. Πώς θα γίνει το θέμα τιμολογίου κτλ.
0: Ναι.
2: Λέει, πρέπει να έχετε, λέει, να κόψουμε τιμολόγιο και τα σχετικά. Μιλάμε με τον λογιστή, επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Ναι, τακογράφος.
2: Προσθέθηκε το κάδικα
0: μου. Στον κάδικα.
2: Τέλειο. Ήταν εύκολο γιατί ήμουν ήδη ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Οπότε απλά προσθέσαμε τον κάδικα και το συνεχίσαμε έτσι. Τώρα, όσοι δεν έχουν, δεν ξέρω, επαγγελματικό, ας το πούμε, αφημί, φαντάζομαι έχει άλλη διαδικασία. Ναι. Αλλά σε εμάς ήταν εύκολο και κύλησε, δηλαδή.
0: Πήγε μόνο του. Και μετά σιγά-σιγά η μία συνεργασία έφερε την άλλη.
2: Ναι.
0: Όταν έρχεσαι σε μια επαφή, έχει την εταιρεία που είναι, ξέρω, έχει γάλα. Έχει οτιδήποτε, ρούχα. Και σου λέει: θέλω επειδή, να κάνουμε ένα βιντεάκι που να βάλουμε και τον Παναγιώτη, να βάλουμε και τον Βασίλη, για να είσαστε μαζί. Κάντε και κάνουν και κάτι βιντεάκια, άμα μπείτε να το δείτε. Όπου εδώ το είδωλο η Στέλλα του πετάει κάτι ατάκες εντελώς γυναικείες. Εντελώς. Πιο γυναικείες δεν υπάρχουν. Λέει: σαν να βλέπει μια οικογένεια κανονικά από μέσα από την κλειδαρότητα. Που είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Πώς είναι λοιπόν όλο αυτό? Δημιούργησε, φαντάζομαι, μια επόμενη μέρα που ήταν και επικερδής, όπως είπαμε, αλλά που βοήθησε και γενικώς το να στηθεί ο μηχανισμός όλος.
2: Εξ αρχής, επειδή, όπως είπα, δεν είχαμε ιδέα από το πώς γίνεται όλο το σκηνικό, το πρώτο που ζήτησαν είναι, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι στημένο. Δηλαδή, αυτό είναι ένα γάλα, πάρτε το, πιείτε το, είναι ωραίο κτλ. Αν θέλετε, λέω, τα σενάρια που κάνουμε τα χιουμοριστικά και μέσα να προσαρμόσουμε το κάθε προϊόν.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Και συμφωνήσανε και πλέον ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το εντάξουμε μέσα στα σενάρια τα δικά μας. Δεν μπορώ αυτό το στημένο, παιδιά, δείτε αυτό, ούτε stories δηλαδή που θα
0: ανεβάσω. Μα νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας σας. Δηλαδή, αν δεις όλα τα παιδιά τα οποία ασχολούνται με τα social media και κάνουν πολύ επιτυχημένα τη δουλειά τους, το ΕΜΕΑ, όπως όλα τα. Με εκατομμύρια followers. Υπάρχουν βεβαίως αυτοί που δείχνουν το προϊόν, όπως είπες, αλλά υπάρχουν αυτοί που είναι με το χιούμορ. Τι να σου πω, περνάει πολύ πιο γρήγορα στους ανθρώπους αυτό. Και νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί και οι εταιρείες. Λοιπόν, διάλειμμα, μεσιέ. Σταμάτη, ετοιμάσου, θα κάνουμε και την οικογένεια Καρλούτσου. Μετά την οικογένεια από εδώ, θα πάρουμε και τη δική σου οικογένεια. Θα σας βάλω εκεί μια κάμερα. Είναι να μην μου δώσει εμένα θάρρος την παραγωγό. Χαμός θα γίνει.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έχω τον Ήθο Παναγιώτη δίπλα. Κρίμα που δεν έχουμε κάμερα σε αυτό το ραδιόφωνο, αλλά θα τα ανεβάσω μετά στο social media, οπότε να το δείτε. Συζητάμε, μιλάμε, σχολιάζουμε, λέμε εδώ πέρα πώς ξεκίνησε αυτό το μεγάλο ωραίο ταξίδι της αγαπημένης εδώ αυτής οικογένειας που ασχολείται με τα social media. Και για λέγε εσύ, Παναγιώτη, τι έλεγες πριν.
1: Με το πρώτο βίντεο.
0: Ναι, πώς ξεκίνησες, ποιο ήταν το πρώτο βίντεο της καριέρας σου.
1: Ότι εγώ ήμουν θυμωμένος και πετάω μια τσάντα.
0: Ψεύτικο ήταν το βίντεο, το ήταν στημένο, ναι. Δεν ήσουν θυμωμένος και πέταξε την τσάντα. Δεν τα κάνεις εσύ αυτά. Σοβαρός είσαι. Ποτέ. Ωραία, για πες.
1: Ναι, πρόσεχε.
2: Αρχίσαμε τις κόντρες.
0: Πεθαίνω. Για πες, Παναγιώτη, παιδί μου.
1: Πετάω μια τσάντα και εγώ που αναφύγω, ο Βασίλης νομίζω δεν ήταν εκεί και έρχεται, νομίζω βγαίνει από την πόρτα και έρχεται να βάλει, υποτίθεται, μια τάξη. Και με παίρνει και με πετάει μέσα από το κίνητο. Μπαίνει και ο μπαμπάς μένει απ' έξω έτσι.
3: Κλείνει και την πόρτα.
0: Κλείνει την πόρτα.
3: Και σου πετάει και την τσάντα το παράθυρο.
1: Ναι, και κάθεται ο μπαμπάς έτσι.
0: Δεν μου λες τσακώνεστε με τον Βασίλη.
1: Τώρα όχι πολύ.
0: Α, παλαιότερα, όταν ήσασταν νεότεροι.
3: Νεότεροι.
1: Δεν μάλλονουμε πολύ όμως.
0: Δεν μάλλονετε πολύ. Είσαστε αγαπημένοι.
4: Ναι.
0: Ναι. Ποιος φροντίζει ποιον περισσότερο.
1: Εγώ αυτόν.
4: Ξεκάθαρα ο Παναγιώτης.
2: Ο μικρός τον μεγάλο. Ναι.
0: Εσύ τον μεγάλωσες. Αντί το ανάποδο.
3: Στα πόδια του
0: μεγάλωσες. Τι είναι αυτό. Παιδί μου, τι είναι που σε ενοχλεί στο Βασίλη.
1: Απλώς καμιά φορά όταν το ζητάω να παίξουμε δεν παίζει, μου λέει. Δηλαδή χθες Βασίλη με το FIFA.
4: Άλλο αυτό.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Τι έγινε χθες, δεν ήθελε να παίξετε.
1: Όχι, μου είχε πει ότι τα παίζαμε επειδή έπαιζε.
0: Όλα δημόσια αυτό που μου έπαιξε.
2: Όλα.
0: Κρύβεται κουβέντα. Για πες. Και, ναι.
1: Και μου έλεγε θα ερχόταν και δεν έπαιζε.
0: Εντάξει, μπορεί να τούτυχε κάτι όμως.
2: Στο δρόμο.
0: Στο δρόμο. Από το δωμάτιο το ένα δωμάτιο στο άλλο.
2: Εντάξει, είναι και μεγάλη διαφορά. Τους είναι 6 χρόνια.
0: Πραγματικά.
2: Οπότε...
0: Πώς είναι να υπάρχει αυτή η διαφορά σε μια οικογένεια. Δηλαδή, φαντάζομαι, ξέρετε, κάνουμε το ένα παιδάκι, μετά από λίγο θέλουμε να κάνουμε το ένα μεγάλο, να είναι μαζί, να μεγαλώσουν μαζί που λένε. Εσείς έχουν μια απόσταση. Όχι πολύ μεγάλη, βέβαια. Εντάξει, αλλά δεν είναι και 1-2 χρόνια που λέμε. Πώς είναι αυτό μετά.
2: Εντάξει, κάθε παιδί έχει και άλλες ανάγκες, άλλες έτσι. Δραστηριότητες, άλλο πρόγραμμα. Είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Βασίλης είναι πλέον έφηβος, είναι και πιο ανεξάρτητος σιγά σιγά. Αλλιώς, άλλα προγράμματα έχουμε το ένα παιδί, αλλά προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε, να βρίσκουμε έτσι κοινά θέματα, να περνάνε χρόνο μαζί, αλλά εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Πώς είναι λοιπόν μια οικογένεια με δύο παιδιά, γιατί εντάξει, σας λέω, καταλαβαίνω ότι πάει και πολύ κάτω το πράγμα, βοηθάει πάρα πολύ και η προηγούμενη δραστηριότητά σας και εξαιρετικός και στη δουλειά του και εσύ το ίδιο. Πώς είναι για μια οικογένεια, μια μέση οικογένεια, η ζωή πριν από τα social, πώς έβγαινε, που δουλεύανε και οι δύο, που λείπανε και οι δύο, που ήταν αρκετές οι ώρες, πώς είναι, για πες μας εδώ να δούμε την...
2: Δεν αλλάζει κάτι, εξακολουθεί να βγαίνει πάλι δύσκολα.
0: Έτσι, καλά, σώπα, γιατί... ανεβαίνοντας σιγά σιγά θα ανέβουν και
2: αυτό,
0: τα budget.
2: Σώπα. Προσπαθούμε μέσα στο πρόγραμμα της ημέρας που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, τις υποχρεώσεις μας, τις κανονικές, να προσαρμόσουμε και αυτό με τα social, το οποίο και μας αρέσει και μας ευχαριστεί, και να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και σε αυτά. Mm-hmm. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα. Αλλά επειδή μας αρέσει και το αγαπάμε, προσπαθούμε να τα συνδυάζουμε όλα.
0: Η πρώτη φορά που αντιληφθήκατε ότι αυτό το πράγμα πάει πάρα πολύ καλά, τρόμαξες, κολακεύτηκες, όλα μαζί, τι?
3: Αγχώθηκα.
2: Νομίζω δεν το έχεις συνειδητοποιήσει.
3: Όχι, ναι.
2: Και κανένας μας και δεν...
3: Καταρχήν δεν ξέρουμε αν όντως τι γίνεται έξω, γιατί ούτε ξέρουμε, ούτε ακούμε, ούτε μας λένε, ας πούμε... Αν ακούγεται το όνομά μας και τα λοιπά. Εντάξει, θα μας χαιρετήσουν 2-3 άτομα.
0: Προφανώς το βλέπεις από τα ίδια τα social αυτό. Την αποδοχή από τον κόσμο.
3: Ναι, από εκεί. Βέβαια. Τώρα παρά έξω δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει ακουστεί το όνομα την Πικάλη ή μας γνωρίζουν παραπάνω από όσοι θα έπρεπε. Mm-hmm. Αλλά εγώ με το που ξεκίνησε όλο αυτό και άρχισε να ανεβαίνει και να ζητάνε και τις διαφημίσεις κτλ. Αγχώθηκα παραπάνω. Γιατί συνειδητοποίησα ότι okay, αυτό που κάνεις. Για να συνεχίσεις πρέπει να σοβαρευτείς και να το κάνεις ακόμα καλύτερα.
0: Σωστό.
3: Και καλύτερα και καλύτερα. Άξι, και καλύτερα. Και
2: αγχώνουμε
3: περισσότερο. Και από θέμα μοντάζ και από θέμα ήχου και από.
0: Τα κάνεις όλα μόνος σου. Παμαλούν, τα μοντάζεις μόνος σου. Το edit.
2: Όλα.
0: Όλο μαζί,
3: Και ναι. Και αυτό όσο ανεβαίνεις πρέπει να.
0: Να είναι ακόμα καλύτερα.
1: Όμως εγώ τον βοηθάω σε σενάρια.
0: Βέβαια.
1: Σου λέω κάποια σενάρια.
3: Εννοείται πρόβλημα.
1: Μόλις πει να κάνουμε κάτι για το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Όλα τα αγόρια είναι καλλιτεχνικοί.
0: Αυτό βλέπω.
2: Φυσικά όλοι.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα γιατί έχουμε ακούμε πάρα πολλά εδώ πέρα με την οικογένεια την αγαπημένη.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ στο Διαθάλαμο, στον ΑΡΑΔΙΟ 89, είπαμε σήμερα να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, να μην λέμε άλλο για εκλογές, πολιτικά, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πολέμους. Να μπούμε στο μαγικό κόσμο των social media, του TikTok, του Instagram κλπ. Που και εγώ να σας πω κάτι, τι έχω πάθει. Εγώ δεν πολύ. Εγώ ασχολιόμουν σε επίπεδο προσωπικό. Ανέβαζα κάποια φωτογραφία, έκανα εκεί την όστιμη, έβαζα κανένα φίλτρο, έφτιαχνα λίγο το μαλλί. Τώρα εντάξει, αυτά που κάνουμε τα κορίτσια. Οι κοπέλες και οι γυναίκες αυτής της ηλικίας. Τα τελευταία, το έλεγα και νωρίτερα με την κυρία Δημαδάμα, τον τελευταίο τρίμηνο χοντρικά που ξεκινήσαμε και βάζαμε κάποιες συνεντεύξεις και εμείς στα social media, αντιλήφθηκα ότι ο κόσμος πλέον δεν έχει την ίδια, δεν δίνει την ίδια βαρύτητα και φταίμε εμείς γι' αυτό οι δημοσιογράφοι που δίναμε στο παρελθόν στα συμβατικά μέσα. Προτιμά τα social media και να ενημερώνεται ναι. από εκεί και να βλέπει από εκεί και να εκπαιδεύεται και να περνάει όμορφα και τα πάντα. Μπήκα λοιπόν και εγώ στο μαγικό κόσμο και κάπως έτσι όπως μπήκα, παθαίνεις και μια ψιλοεξάρτηση παραπάνω.
1: Ναι.
2: Πόσο θα έπρεπε, αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή κολλάς. Ήμουνα χθες στη Χίο και εκεί που έβλεπα τη θάλασσα και λοιπόν.
1: Ήταν και ωραία όμως. Αυτά πρέπει
0: Καλά,
1: να
0: ήταν
1: ανεβάζεις.
0: Μαγεία. Θέλω να κάνω vlog. Το λέω σε μια φίλη μου, λέει τι είναι αυτό. Λέω περίμενε, θα τα μάθουμε όλα μαζί. Χέρι-χέρι, θα το μάθουμε. Γιατί είδα τόσο όμορφα μέρη που πραγματικά ήθελα να τα δείξω κι εγώ και να πω: να κοιτάξτε εδώ αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο λοιπόν.
2: Αυτή είναι και η ουσία.
0: Ναι, και αυτή είναι και η ουσία. Να περνάς αυτό που θέλεις στον κόσμο και να γίνεται μια πολύ μεγάλη και ωραία παρέα που την έχουμε εμείς εδώ. Με τον δικό μας τρόπο, είναι μοναδικό. Έτσι. Τι ονειρεύεστε. Περίμενα, θα τα πάμε αλλιώς. Τι ονειρεύεσαι για τα παιδιά. Και μετά θα πούν τα παιδιά, γιατί δεν πρέπει, ξέρεις, τα όνειρα των παιδιών πρέπει να κοιτάμε.
2: Τι ονειρεύουμε
0: εσύ, τι θέλεις, ναι.
2: Καταρχήν να ακολουθήσει ο καθένας το δικό του δρόμο, αυτό που θέλει και τον ευχαριστεί, αυτό τίποτα άλλο. Δηλαδή να κάνουν κάτι που τους ευχαριστεί. Είτε αυτό είναι social, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι καράτε που κάνει μεγάλος, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι. Γενικά σε όλους τους ανθρώπους πρέπει να κάνουμε κάτι που μας ευχαριστεί, για να μπορεί να περνάει και όμορφα η μέρα μας, ό,τι και αν είναι αυτό. Και για δουλειά και για χόμπι, λίγο να ξεχνιόμαστε. Γιατί όλο το έτσι, η βαρύτητα και το άγχος της ημέρας μας ρίχνει πολύ.
0: Εσύ.
1: Το ίδιο πλέον το έχουμε φιλοσοφήσει. Κάποια στιγμή είχαμε φρικάρει με το πιο μεγάλο παιδί που σιγά σιγά μπαίνει σε άλλα μονοπάτια μαθησιακά. Είχαμε. Άρχισαμε να το σκεφτόμαστε διαφορετικά και με όλα αυτά που συμβαίνουν και βλέπουμε και ακούμε. Πήραμε την απόφαση ότι okay, θα κάνει αυτό που θέλει εκείνος, να είναι ευτυχισμένος, να μεγαλώσει όμορφα. Ευχόμαστε να πραγματοποιήσει αυτά τα όνειρα που έτσι. Σκέφτεται, θέλει να ταξιδέψει και να κάνει διάφορα πράγματα. Δεν θέλουμε να του ζωρίσουμε. Αυτό θέλουμε να είναι καλά.
2: Ναι, βγήκαμε από το σπουδάσει οπωσδήποτε που είχαμε παλιά όλοι.
1: Έτσι δηλαδή, κι αλλιώς έχουν πολλά χαρίσματα και τα δύο παιδιά. Έχουν πολλή καλλιτεχνική φύση και οι δύο. Μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Βασίλη ζωγραφίζει και πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να είναι και αθλητής κτλ. Οπότε έχει πολλά πράγματα να κάνει. Το ίδιο και ο Παναγιώτης. Οπότε ό,τι τους ευχαριστεί, δεν έχουμε.
0: Δεν μου λέτε, παιδιά, επειδή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και θα το βλέπετε και εσείς στο σχολείο, τόσο πολύ έντονο το θέμα με το bullying. Που βλέπουμε το τι γίνεται με τα παιδιά στα σχολεία, με τα σχολεία που τσακώνονται. Φαντάσου, όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, έχω περάσει κάποια χρόνια αναγκαστικά και πήγαινα στο Μαράζλιο σχολείο. Θυμάμαι, γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο, απλά τώρα έχει παραγίνει.
1: Ναι,
0: θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχει πάρει πια και μια ονομασία.
0: Ότι ερχόντουσαν μια φορά το μήνα, νομίζω, από το πολυκλαδικό και μας πετάγανε νεράντια με ξηραφάκια μέσα.
2: Ναι.
0: Φαντάσου. Και το θυμόμουν από χθες και λέγαμε, παιδί μου, γιατί έχει τόσο πολύ αναπτυχθεί. Τότε δεν ήταν, όχι, ήταν και τότε.
1: Ήταν. Απλά δεν είχε πάρει αυτή την ονομασία και την έκταση ή δεν υπήρχαν και
2: τα
1: social.
0: Και τα φωτίζει περισσότερο, ίσως. Τα μαθαίνουμε πιο γρήγορα. Πώς το βλέπεις εσύ, που συζητάς με τους φίλους σου, με τις παρέες σου, πώς το βλέπεις που είσαι σε αυτή την ηλικία που αντιλαμβάνεστε και λίγο πώς εδώ τα πράγματα.
3: Εντάξει, δεν το έχω ζήσει σε πολύ κοντινό μου περιβάλλον το bullying ή στο σχολείο, δηλαδή.
0: Σε δημόσιο σχολείο πας.
3: Ναι. Αλλά. Σίγουρα από αυτά που έχω ακούσει δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον. Αλλά πιστεύω, δηλαδή η δικιά μου γνώμη, ότι όλο είναι θέμα αυτοπεποίθησης και ψυχραιμίας. Δηλαδή άμα έχεις τον τρόπο και να το λύσεις με κάποιον, θα το λύσεις.
0: Δηλαδή αν ένα παιδί μας ακούει τώρα και ψηλό μπορεί να έχει πρόβλημα στο σχολείο που θα πάει αύριο. Αυτό δεν θα πάει γιατί τελειώσαν, έχουν διακοπές. Αλλά τέλος πάντων στην παρέα.
4: Καταλαβαίνουμε τι
0: είναι. Μπράβο. Τι, μπράβο που καταλαβαίνεις, παιδί μου,
4: με δύο οθόνες. Μήνες.
0: Ναι, πολύ ωραία. Μπράβο, συμφωνώ. Έτσι. Τι θα το συμβούλευες.
3: Αρχικά μην τον ρίξει. Για αρχή και να είναι ψύχραιμος. Να μιλήσει σε κάποιον φίλο του, τουλάχιστον, αν ντρέπεται να μιλήσει σε κάποιον μεγαλύτερο. και να το βγάλει η γέρχη από μέσα του και μετά να πάει να το πλύσει, όποιος τρόπος κι αν είναι αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα αν είναι λόγια, καλύτερο θα ήταν να είναι λόγια από το να υπάρξει κάποια συμπλοκή.
0: Ναι, να έχει προλάβει να το λύσει νωρίτερα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Παναγιώτη, εσύ τι θα έκανες? Τι θα έκανα.
2: Ανησύχησα,
0: Παναγιώτη, ανησύχησα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Judith, come get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αλφα Ρέντιο 989. Σήμερα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή. 7 με 10 τελειώνουμε στις 10 Νταν. Μια και η κυρία Αλάζου διακοπεύει αυτό το διάστημα. Οπότε θα είμαστε μέχρι τις 10 τα Σαββατοκύριακα. Και το καλοκαίρι αλλάζει λίγο και το πρόγραμμα. Θα είμαστε και κάτι καθημερινά. Θα είμαστε και κάπου τον Αύγουστο. Θα πάμε και λίγο διακοπές. Έχω εδώ και φιλοξενώ την οικογένεια Καλίτζη, τον Βασίλη, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη και τη Στέλλα. Μπαμπά και μαμά οι δύο τελευταίοι. Μορφές όλοι. Ο καθένας ξεχωριστά είναι από μία μορφή, να ξέρετε. Οι οποίοι, αν έχετε μπει στα social media και τους βλέπετε, θα έχετε διασκεδάσει και θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Έκλαιγα από τα γέλια με την άλλη οικογένεια, κάτω από τα βλάκι. Πώς τον λένε τον άλλο το φίλο μου, τον που είναι ανοιχτόχρωμος.
1: Γιανούλη.
0: Που έχετε κάνει, μια
2: συνέντευξη. Α, το Καραγκούνι.
0: Ναι, από τον Πύργο. Είναι πατριώτη μα. Έκλειγα. Όταν σα είδα όλου μαζί, θα το φέρω και αυτόν. Γέλαγα μόνη μου, να ξέρετε.
2: Ναι,
0: έχει και αυτό και το.
2: Έτοιμο.
0: Είναι έτοιμο για παγκόσμια καριέρα.
2: Εκεί
0: με το φίδι που τη έλεγε, γιατί βρε αγάπη μου δεν μου μιλά. Μείνει θυμωμένη και όταν τη μίλαγε στη γυναίκα του που δεν τον άφηνε να βγει έξω. Λοιπόν, αυτά όλα είναι πάρα πολύ όμορφα όμω γιατί. Πρώτον, έχει ανοίξει μια βιομηχανία η οποία πραγματικά δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο παρελθόν, για να μπορέσει κάποιος να δείξει το ταλέντο του, έπρεπε να μπορέσει να μπει μέσα σε μια κατάσταση, να μπορέσει να ανοιχθεί καταστάσεις. Τώρα, αν έχεις ταλέντο, είναι, ναι. Είσαι τραγουδιστής, καλλιτέχνης, ασχολείσαι με χιουμοριστικό περιεχόμενο, υδραυλικός να είσαι. Ντάκους να αλλάζεις, μπορείς πραγματικά να φτιάξεις μια καριέρα μέσα των social media που πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει τα κακά του, βεβαίως.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά εντάξει, ταυτόχρονα, παιδιά.
1: Είναι από τα καλά του διαδικτύου αυτό το. Έχει και τα καλά του, έχει και τα σχήμα του.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι.
2: Έτσι συμφωνείς. Συμφωνεί και ο Παναγιώτης.
0: Δεν μου λες Παναγιώτη, με τα κορίτσια τι γίνεται. Ακόμα μας ενδιαφέρουν ή είμαστε μικροί.
3: Είναι γη πασπίρια από τον αδερφό του.
0: Αχ, Παναγία, Παναγία μου, Παναγία μου, πεθαίνω. Δεν μου λες, εκεί τα κορίτσια που σε βλέπουν, δεν σου λένε εκεί, ότι σε βλέπουν στα βίντεο και λοιπά, από το κινητό του μπαμπά και το, δεν ασχολείσαι εσύ ακόμα. Ασχολείσαι με την μπάλα, τον Όφη και τον Πάο, Ναι, ακόμα είναι νωρίς.
2: Ναι, δεν είναι.
0: Σε λίγα χρόνια.
4: Είναι νωρίς, απλώς όλες είναι.
0: Όλες είναι τι? Δεν είναι καλά κορίτσια, μικρές. Θες μεγαλύτερες.
2: Εντάξει, δεν έχει καταλήξει κανείς ακόμα.
0: Ευτυχώς.
2: Είσαστε μια εδώ, μια εκεί, λίγο μπλεκόσαστε.
0: Και ευτυχώς που είναι ακόμα νωρίς, γιατί μην τρέχουμε και με άλλα.
2: Ναι. Μπλέκονται.
0: Όπου
2: πάνε, αγαπάνε.
0: Δεν μου λες, πώς, τώρα μια που τα αναφέραμε, πώς είναι λοιπόν να μεγαλώνεις αγόρια το 2026, παιδιά, Στέλλα και Δημήτρη?
1: Η μαμά να μας πει που έχει τρεις μέσα στο σπίτι.
2: Ναι. Νομίζω ότι όπως θα ήθελε και να μεγαλώνεις κορίτσια. Θεωρώ ότι είναι εξίσου δύσκολο λόγω καταστάσεων έτσι που ζούμε. Θέλει και προσοχή, θέλει και ηρεμία, θέλει συνεργασία, κατανόηση.
0: Πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα κορίτσια περισσότερο.
2: Δεν το συζητώ. Αυτό το κάνω από όταν είναι πολύ μικρά και έχουν αρχίσει να συναναστρέφονται με παιδάκια και με κορίτσια. Είναι κανόνας ότι πρέπει να φερόμαστε ωραία σε όλους. Δεν το συζητώ. Κυρίως στα κορίτσια που συναναστρεφόμαστε στην καθημερινότητα. Φερόμαστε όμορφα, μιλάμε όμορφα, βοηθάμε. Δεν δέχομαι ποτέ όταν για οποιοδήποτε λόγο έρθουν σε σύγκρουση με κάποιο κορίτσι. Πάντα έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για να το λύσουμε αυτό.
0: Έχει πάντα δίκιο το κορίτσι έτσι κι αλλιώς, να το ξέρεις αυτό.
1: Θες, δεν θες.
2: Είναι κανόνας ότι μιλάμε στα αγόρια σε καθημερινή βάση για αυτό το πράγμα, από πολύ μικρά.
0: Ποια παίζεσαι?
1: Ναι, συγγνώμη. Γενικά το θέμα του από μικρά τώρα. Το σεβασμός που λέμε, bullying, όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου προκύπτουν όλα αυτά από τους γονείς. Αν από παιδιά,
2: από το σπίτι
1: δεν τους δείξεις και δεν τους πεις. Βασικά και δεν δούνε πώς σέβεται τον μπαμπά στη μαμά και η μαμά τον μπαμπά.
2: Ακριβώς.
1: Θα πράξουν ανάλογα μετά έξω στη δική τους τη ζωή.
2: Ακριβώς,
1: οπότε όλα ξεκινάνε από το σπίτι.
0: Όλα ξεκινάνε από το σπίτι.
1: Δηλαδή και για το bullying που λέμε και όλα αυτά, δεν φταίνουν τα παιδιά. Φταίνε για μένα οι γονείς.
2: Κάπου βλέπουν, κάποιοι αντιγράφουν, κάτι έχουν βιώσει, σίγουρα είναι.
0: Το βλέπουν μες στο σπίτι. Το σχολείο βοηθάει στο να φτιάξει, γιατί εντάξει, φεύγεις από το μικρό κόσμο της οικογένειας και πας σε έναν λίγο μεγαλύτερο μικρό κόσμο που είναι το σχολείο μέχρι να βγεις στην κοινωνία. Βοηθάει σήμερα που συζητάμε, μπορούμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για το τι γίνεται στο σχολείο?
1: Εξαρτάται.
2: Εξαρτάται
1: το σχολείο και τους καθηγητές. Άλλοι θα βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, άλλοι θα βοηθήσουν τα παιδιά. Είναι θέμα ανθρώπου. Είναι θέμα ανθρώπου.
2: Είναι θέμα σχολείου, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό, γιατί είναι αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα από το 24ωρό του είναι στο σχολείο. Σε έναν άλλο μικρό κόσμο πάλι, σε μια μικρή κοινωνία.
0: Ναι.
2: Οπότε.
0: Την Παρασκευή βρεθήκαμε στοιχείο με αφορμή ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Όπου εκεί βλέπαμε πόσο δύσκολο και πόσο πολύπλευρο είναι αυτό το πρόβλημα, με πόσες διαφορετικές προεκτάσεις που έχει να κάνει με το οικονομικό, με το κοινωνικό, με το επιστημονικό, με πολλά. Εσείς έχετε δύο παιδάκια. Άλλες οικογένειες σκέφτονται από ένα, κανένα, και μάλιστα μίλαγα και με τους τεκνούς, όπου εκεί κάτω που είχαν έρθει στοιχείο, και μας λέγανε και αυτοί ότι ξέρεις, το πολύ δύσκολο είναι η στέγη. Το πολύ δύσκολο είναι πώς θα πάει μια νέα οικογένεια, ένα νέο ζευγάρι, να πάει να φτιάξει τη ζωή του, να φύγει. Τι γίνεται σε αυτό εσείς που τα ζείτε, πόσο δύσκολο και τι θα πρέπει να αλλάξει προκειμένου να ενισχυθεί το κομμάτι της οικογένειας?
1: Είναι πάρα πολλά τα έξοδα και λιγότερα τα έσοδα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, και όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, δηλαδή αυτό που βλέπαμε, ότι λέγαμε άντε να μεγαλώσουν και να ησυχάσουν, όσο μεγαλώνουν, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Γιατί ξεκινάνε δραστηριότητες, ξεκινάνε φροντιστήρια, τα έξοδα δηλαδή ανεβαίνουν παραπάνω, γιατί βγαίνει, ας πούμε, ο Βασίλης θέλει να βγει βόλτα.
0: Ναι.
1: Πάρε το χαρτζιλίκι του.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό θα γίνει μετά και με τον Παναγιώτη. Τα έσοδα τα δικά μας παραμένουν ίδια.
0: Εντάξει, οπότε, τα έξοδα αυξάνονται.
1: Η κλίμακα λίγο μπερδεύεται. Είναι καθαρά
2: το
1: θέμα.
2: Το τι μισθών πρέπει να αλλάξει, να είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Αλλά χρόνια. Κρατεύτη κολόνια που λέμε.
0: Επίσης, αυτό που λέγαμε είναι οι νέες κοπέλες δεν γνωρίζουν πόσο υπάρχει ηλικιακό όριο και για τα γόρια, αλλά κυρίως και για τα νέα κορίτσια. Δεν τα γνωρίζουμε μέσα σε όλα αυτά, μικρέ αγαπημένε, μην νομίζεις εσύ, τα ξέρεις. Οι υπόλοιποι δεν τα γνωρίζουν. Δεν είναι όλοι σαν και σένα. Και προσπαθούμε κι εμείς από πλευράς μας να ενημερώσουμε τον κόσμο και γι' αυτό. Ένα νέο ζευγάρι που μας ακούει τώρα και δεν έχει παιδιά. Και παιδί μου, τι λέει, αγάπη μου, πού θα φύγουμε τώρα? Ή μένουμε μαζί, αλλά ή μένουμε χώρια, ο καθένας στο σπίτι του, με την οικογένειά του κάπου. Τι κάνουμε, τι θα το συμβουλεύατε για να είναι, γιατί επειδή φτού είσαστε και αγαπημένοι άνθρωποι με κοινό στόχο. Τι θα πρέπει να συμβουλεύσουμε λοιπόν δύο ανθρώπους που μας ακούνε τώρα και που ονειρεύονται να κάνουν την οικογένειά τους, αλλά δυσκολεύονται?
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει κοινή απόφαση σε αυτό.
0: Οπωσδήποτε.
2: Πρέπει,
0: σοφό αυτό που λες.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον δυσκολεύονται οι νέοι τώρα. Όταν είναι ένας χαμηλός μισθός, ένας τέλος πάντων κανονικός μισθός, βασικός μισθός, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να το κάνουν αυτό, να προχωρήσουν.
0: Ναι.
2: Δυσκολεύονται. Λέει, το βλέπω και από
0: παλιά,
2: άτομα που συναναστρεφόμαστε νεαρότερα.
0: Τα πολύ παλιά χρόνια που ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα οικονομικά. Και τότε δεν ήταν δύσκολα. Πώς κάνανε τότε?
2: Ήταν δύσκολα. Νομίζω δεν ήταν τόσες και οι απαιτήσεις και όλα αυτά που θέλουμε τώρα όλοι και
0: ζητάμε.
2: Έτσι. Έχουμε, αυτό. Καταναλωτική.
1: Ναι, και πέρα από αυτό που λέγαμε, ας πούμε οι παππούδες μας δουλεύανε, καταφέραν, ξέρω, πέραν οικόπεδα, φτιάξαν
2: τώρα σπίτια. Δεν υπάρχει για να επιβιώνεις αυτό στην καθημερινότητα και να βγάζεις υποχρεώσεις.
1: Όσο και να δουλέψεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ παλιά ήξερες, θα δουλέψω παραπάνω και θα βγάλω παραπάνω λεφτά. Τώρα και να δουλέψεις παραπάνω δεν αλλάζει κάτι.
0: Δεν μένει τίποτα.
1: Δυστυχώς.
0: Για πάμε να βάλουμε στα μάτια ένα τραγούδι και σιγά σιγά θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Έχω να μου πούνε κι άλλα. Για ώρες είπα τους έχω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι προλάβουμε σήμερα. Yeah.

0: Σπυρός, είναι ο Σπύρος ο Λάμπρου. Και έχει μετά εκπομπή με την Άννα τη Σταματιάδου. Καλά, θα σε δει, θα σε θέλει να μείνει και στην επόμενη εκπομπή. Και μαζί με τον Βασίλη, σα βλέπω απευθεία για το Στάρ μετά στο δελτίο. Ξέρει. Εντάξει, ψήνεστε. Ωραία, θα ξανάρθετε. Μα δεν είναι μια φορά. Έχετε άγχος για το τι θα γίνει, αν του παραρέσει το πράγμα και κάπου ξεφύγει κλπ. Το φοβάστε αυτό. Πάλι
1: ναι,
0: με οικογένεια.
1: Ναι, πρέπει να μείνω λίγο προσγειωμένη. Νομίζω δεν έχουμε. Και εμείς τώρα το βλέπουμε εμείς.
0: Είναι προσγειωμένα τα παιδιά, φαίνονται.
1: Ναι, το βλέπουμε εμείς έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι. Ναι, να είναι προσγειωμένη, αυτό τίποτα άλλο.
0: Ρωτάει ο φίλο μου. Α, περιμένετε, έχουμε εδώ πέρα τον Δημήτρη, ο οποίο σχολιάζει. Όσοι φεύγουν για το εξωτερικό, να μην έρχονται πίσω μόνο αν έρχονται για διακοπές. Μια εβδομάδα εκεί. Κάτσε, ρε, Δημήτρη, δηλαδή να μην του φέρνουμε και πίσω. Να έρχονται μόνο. Να μην κάθεται να το καταλάβω τι εννοεί. Όσοι φεύγουν για το εξωτερικό, να μην έρχονται πίσω.
2: Να μην επιστρέφουν.
0: Μόνο να έρχονται για διακοπές. Α, εννοεί να μείνουν στο εξωτερικό, μάλλον. Αυτό θες να πεις. Μπορεί, κανείς δεν ξέρει. Έχετε και YouTube να πούμε εδώ. Δίμπι Καλιτζή. Χριστό, να ξέρει. Και στο Instagram και στο TikTok και στο YouTube. Στο Facebook, ξέρω.
1: Και στο Facebook, ναι. Και στο Facebook, τα οποία ανεβαίνουν αυτόματα από το Instagram.
0: Παντού.
1: Και ακόμα εκεί δεν έχουμε δυνατότητα να σχολιάσουμε. Γιατί είναι, ανεβαίνει αυτόματα κατευθείαν. Λέω ότι μπαίνει στο Instagram, μπαίνει και στο Facebook. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν μπορούμε να απαντήσουμε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλο που έχει αρκετούς ακόλουθους και εκεί.
0: Μου λέει εδώ η Τόνια, κάθε φορά πίνω τον καφέ μου στην αυλή και τα χελιδόνια αλλιάζονται στα καλώδια. Τι όμορφα πουλιά. Το κακό σε όλο αυτό είναι ότι σε μία ώρα θα πάω για δουλειά. Έλα, εντάξει, δεν πειράζει. Καλημέρα από τα Κύθηρα. Καλά, το ένα σου πω κάτι. Αν είσαι στα Κύθηρα διακοπές ή αν είσαι μόνιμα στα Κύθηρα, δεν πρέπει να λες ότι τι γίνεται και. Κοίτα εδώ εικόνα και θέα. Από πού είστε, παιδιά, πραγματικά. Μα πραγματικά, πρέπει να πάμε. Λοιπόν, ο Βασίλης με τη φωνή και το μυαλό που έχει θα μου φάει τη δουλειά.
2: Οπα.
0: Βασίλη. Για σένα λέει. Βασίλη, θες να ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία. Θα καλοπεράσεις βέβαια. Αλλά είναι και μοναδικό επάγγελμα, να ξέρεις. Του βάζουμε ιδέες τώρα εδώ. Για σκέψτε. Κοίτα, δεν απέχουν πολύ αυτά. Απλά θέλει λίγο πιο πολύ να ενημερωνόμαστε. Μην νομίζετε και εμείς ενημερωνόμαστε. Και εμείς ό,τι καταφέρνουμε κάνουμε. Λοιπόν. Ο Παναγιώτης έχει κλέψει την παράσταση. Τα βλέπεις αυτά, σ' αρέσουν αυτά. Βλέπεις. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, να σας πω ότι τα παιδιά εδώ τα γνώρισαμε αφορμή κάτι που θα δούμε αν θα το σκεφτούμε στο μέλλον. Θα βρούμε τρόπους. Είναι εξαιρετικοί, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Με πολύ όμορφη οικογένεια και με πολύ ποιότητα. Σπύρο, έλα μέσα. Θα έρθει και ο Λάμπρου τώρα, θα γίνει εδώ πέρα πάρτι. Σπύρο, Λάμπρου, έλα μέσα ένα λεπτό. Έλα μέσα, Σπύρο. Σπύρο, δεν ακούει ο Σπύρος. Έλα μέσα, έλα μέσα, έλα, έλα μέσα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Θα καταλάβει, θα μπει κάποια στιγμή, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Θα μπει ο Σπύρος, τι θα κάνει. Δεν τον βλέπω. Περιμένετε, θα τον φέρω. Περιμένετε. Έλα μέσα, παιδί μου. Α, σε παίρνω από κάτω. Έχουμε και την ενημέρωση, καταλάβατε. Αυτά έχει τα καλά και τα κακά που έχει εδώ ο Σπύρος Λάμπρου, λοιπόν, ο οποίος ακολουθεί με την Άννα τη Σταματιάδου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, τιμή μας.
0: Θα μου ξανάρθετε. Να δούμε το καλοκαίρι, κάνουμε διακοπές. Μετά θα δούμε το φθινόπωρο που θα έχουν ανοίξει τα σχολεία εδώ να πούμε και τα επόμενα σχέδια και τα συναφή. Να είστε πάρα πολύ καλά. Μπαίνει ο Σπύρος.
2: Και εσείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με διώχνει ο Καρλούτσος. Λοιπόν, ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, 7 η ώρα το πρωί, να είμαστε καλά, να έχετε μια πολύ, πολύ όμορφη εβδομάδα.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο πόδι βρίσκονται και σήμερα οι αρμόδιες αρχές για τον πολύ αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκπτωση στην περιοχή Κρυονέρια του Δήμου Ναυπακτίας στην Ετωλοκαρδανία. Επίσης, υπομερικό έλεγχο έχουν θέσει τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Και στα δύο μέτωπα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για να αποτραπεί και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Στο πορτοκαλί είναι σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Θαύμαστα χαλάσματα στη Βενεζουέλα. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες, με τη συνδρομή 1.600 ξένων διασωστών, οι οποίοι έχουν φτάσει στη χώρα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Κάτοικοι πάντως καταγγέλουν ελλείψεις σε κρατικά μέσα διάσωσης και βαρύ εξοπλισμό, αναλαμβάνοντας σε πολλές περιπτώσεις οι ίδιοι την αναζήτηση των αγνοωμένων στα σεντρίμια. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 1.430, οι τραυματίες σε 3.238. Περισσότερο από 3.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι η κατάσταση επηρεάζει σχεδόν 7 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας. Οι άμεσες οικονομικές ζημιές από τους σεισμούς ενδέχεται να ανέλθουν στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Δοκιμάζεται η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν με την Αμερικανική πλευρά να προχωρά σε νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων για δεύτερη νύχτα. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι ΗΠΑ δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που ήταν οπλισμένοι με χειροβοβίδες πυραυλικής προώθησης και έπληξε εκ τοξευτήρου και τόν στην περιοχή Ναμπατίγια του Νοτιού Λιβάνου, προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου τη νύχτα, ανακοίνωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα σε μαζική επίθεση ουκρανικών ντρόουν στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, που ξέσπασε πυρκαγιά σε δηληστήριο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στη Γαλλία οι αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Και ο καιρός σήμερα: επιμένουν οι βόρειο-βόρειο-ανατολικοί άνεμοι, έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρετικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους στα βόρειο-δυτικά υπηρετικά και την Κρήτη και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες βροχές στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, με τους ανέμους 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά και 8 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Εσύ δώσε και θα λέμε εμείς. Έλα. Θα λέμε εμείς, εσύ θα λέτε. Έλα, καλημέρα, Αλφαρέντι 98,9. Αχ, βγήκε η φωνή, παιδιά. Κυριακή, υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στο σόου της Άννας Σταματιάδου, της Σπύρου Λάμπρου και του Θανάση Μπούμπα που βρίσκεται στον ήχο σήμερα. Πώς είσαστε, τι κάνετε? Με τρολάρουν άσχημα. Εδώ. Γιατί πιάσανε χτες έναν συμμαθητή, φίλο, 13 και 34, για δεν είχε μυαλό, στην περιοχή Μαρκοπούλου Ανατολικής Αττικής. Έκανε
1: στο
0: χρήση.
1: Των Μεσογείων.
0: Το Κάπρι είναι το Κοροπή, είπαμε. Έκανε χρήση υπαίθριας ψυσταριάς, μπάρμπεκιου, κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων, πυροπροστασίας, λόγω του δίκτυου επικινδυνότητας. Ο άντρας συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.
1: Στο ίδιο
0: θρανείο. Το πλήρωσε το παϊδάκι.
1: Στο ίδιο θρανείο.
0: Χρυσό. Όταν πηγαίναμε μαζί.
1: Καθόσασταν στο ίδιο θρανείο.
0: Όχι, δεν καθόμασταν στο ίδιο θρανείο.
1: Εγώ αυτό τον τίτλο θα έβαζα.
0: Αλλά τον ήξερα.
1: Γνωστό.
0: Εντάξει, ρε,
1: θα έλεγα κολλητός γνωστού παρουσιαστή, ο άνδρας που συνελήφθη στο Μαρκόπουλο.
0: Έτσι.
1: Μπα, τίτλο, σπάρτο. Να τα κλικ. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Καλά ο χριστιανός. Δεν έχει το Θεό του.
0: Ρε, εσύ, αφού το είχε καλυμμένο τον μπαρμπεκιού.
1: Δηλαδή τόσο εθισμένοι είστε στη γουρνοπούλα.
0: Στο τιφταφ, όχι, δεν τρώνε γουρνοπούλα.
1: Τι είναι εκεί το τιφταφ?
0: Είπαμε, όταν καίγεται, όταν ψήνει το κρέας και στάζει το λίπος και κάνει τη φωτιά τιφταφ.
1: Τα μποφόρ δεν τα έβλεπε.
0: Δεν τα έβλεπε, γιατί ξέρει το αεράκι του παίρνει και τον καπνό μακριά. Συνήθως έχουν δίπλα από την τέτοια, δίπλα από το μπαρμπεκιού, που είναι το μισό, ο μισός θερμοσύφωνας. Δεν κόβουν μισό θερμοσύφωνα και βάζουν τα.
1: Από πού να το πιάσει, πού να
0: τα
1: το σκεφτεί, να περίμενε
0: να
1: σου πω. Τώρα
0: και βάζει τι χάρε απάνω, τι κάνει με εφημερίδα τι χάρε, τι σκες, και μετά βάζει το παϊδάκι, αλατισμένο και όλα αυτά τα βάζει πάνω, τσάτσακ. Και όταν γυρνά, κάνει αυτό το τιφ-ταφ. Και από κάτω έχουν και πιστολάκι.
1: Τι
0: το οποίο είναι λίγο λιωμένο από τη ζέστη.
1: Πιστολάκι
0: μαλλιών.
1: Μαλλιών.
0: Ναι, για να φυσά τα κάρβουνα. Δεν το έχει δει, το έχει δει αυτό.
1: Ο Χριστό και η Παναγία, όχι, εμεί δεν είχαμε τέτοια.
0: Εμεί κομώσει δεν ψήνουμε, κομώσει κάνουμε. Μιλάμε.
1: Εμεί βάζουμε την μπουκλε πάνω στη Βορειά Ελλάδα πάνω από όλα.
0: Μπράβο, και βέβαια.
1: Πάνω και από τα κρέατα, πάνω και από
0: τι
1: προβατίνε και όλα αυτά.
0: Και εσεί ψήνετε κιόλα με μπουκλα.
1: Φυσικά.
0: Κάνετε μπουκλα και μετά ψήνετε.
1: Καλέ,
0: εμείς το πιστολάκι το έχουμε
1: Πάσχα
0: για το παϊδάκι μόνο, για την προβατίνα, για το χοντρό που λένε.
1: Τι λες,
0: παιδάκι. Προβατίνα είναι το χοντρό. Τέλος πάντων, έψινε χτες ο άνθρωπος εκεί και τον πιάσανε και καλά κάνανε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να φυσάει οχτάρι και να έχει ανάψει κάρβουνα και φωτιές. Δεν γίνονται αυτά. Πιάσανε 5-6 χτες έχουν πιάσει όλη την Ελλάδα. Πιάσανε και στα μέρη σας έναν. Αυτός ήταν με την αλωνιστική μηχανή. Και ένας άλλος έκανε θερμές εργασίες σε εμάς. Στην Αττική. Τους τσιμπήσανε από 3.000. Δεν βάλανε φωτιά οι άνθρωποι, έτσι προς Θεού.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή έκαναν χρήση σε αυτές τις ώρες που απαγορεύεται.
1: Βάλανε το ίδιο 3.000, πρόστιμο.
0: Βέβαια. Ναι, εννοείται.
1: Και λίγο βάλανε.
0: Αν μπήκε φωτιά, δε, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, γιατί επισυλλαμβάνεσαι είναι κακούργημα.
1: Ναι, ναι,
0: πας μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό το συζητάγαμε χτες. Και πέρα από την πλάκα τώρα, παιδιά, με τους αέριδες που έχει τώρα, το νου σας. Και σήμερα θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα έχουμε σε λίγο το Θοδωρή τον Κολυδά να μας τα πει. Και να μας πει τι γίνεται στην Ευρώπη και αν ο καύσωνας κατεβαίνει κατά εδώ μεριά. Από εδώ, γιατί δεν το βλέπω, τη γλιτώνουμε μάλλον. Αλλά γενικά με τους αέριδες και τα οχτάρια που έχει σήμερα, μην ψήσετε. Τι να σας πω, βάλτε τα στο φούρνο. Καλύτερα. Μην το ρισκάρετε καθόλου. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Σάκη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Χρήστο. Καλημέρα, παιδιά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Κυριακάτικα σήμερα. Ωραία μέρα. Για μπάνιο, επειδή φυσάει. Αλλιώς, άμα αντέχετε και σας αρέσει. Μπορείτε να πάτε, ωραία θα είναι. Εγώ πιστεύω, εγώ θα πήγαινα για μια βουτιά, ωραία θα είναι. Και ειδικά με το γλυκό που έχεις φέρει τώρα να μας προτείνεις για αυτές τις μέρες.
1: Ηλιοθεραπεία σε πισίνα είναι σήμερα, για να μην έχει άμμο. Μη σου έρχεται η άμμο στο πρόσωπο ή στο σώμα και κολλάει πάνω σου.
0: Και να βάλεις και βαράκι στο άπερολ.
1: Είτε πλαστική, είτε κανονική. Γιατί γελάς? Ναι. Στο μπαλκόνι ή στην αυλίτσα.
0: Δεν
1: μια
0: γίνεται
1: πισίνα,
0: στο μπαλκόνι, γιατί είναι παράνομο το μπαλκόνι που το έχουμε φτιάξει και δεν το έχει ελέγξει πολεοδομία και φεύγει και πλακώνει τον από κάτω.
1: Φαντάζεσαι.
0: Τι φαντάζεσαι. Γιατί νομίζω ότι δεν βάζουνε. Άστο σου λέει σιγουράκι, τώρα έχουμε 4 σίδερα
1: και ξέρεις,
0: που το κρατάει. Τρέμει.
1: Πλέον οι πλαστικές πισίνες έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ.
0: Ούτε νησιώτικο δεν χορεύεις τώρα στο μπαλκόνι.
1: Γιατί?
0: Γιατί το νησιώτικο χτυπάς πότε είναι χρόνια για χρόνια. Τώρα τριγυρνώ. Το παιδί περιπλανωμένο. Αυτό δεν γίνεται. Να χτυπήσει 4 φορές πότε στο μπαλκόνι που δεν έχει σίδερα.
1: Πήγες
0: από τον τρίτο στο πρώτο.
1: Α, θα πάρουν τηλέφωνο.
0: Και θα πάρουν τηλέφωνο, αλλά μπορεί να σε βρούνε κιόλας τον άλλο όροφο από κάτω. Δεν το ρισκάρισε. Άστο, το μπαλκονάκι το βγάλαμε για να έχουμε ένα καφεδάκι. Ένα τέτοιο. Άστο, εκεί τώρα φτιάχτηκε. Δεν υπάρχει
1: θέμα. Εσύ πλαστική πισίνα είχες όταν ήσουν παιδάκι?
0: Δεν είχε τότε, δεν υπήρχαν.
1: Α, δεν
0: όχι,
1: υπήρχε.
0: Έπαιζα, έπαιζα στο έξω.
1: Α,
0: με
1: εγώ
0: το...
1: είχα πλαστική πισίνα.
0: Εντάξει, είναι και άλλες ηλικίες τώρα, γιατί Εγώ έπαιζα και με τον Έκτορα και τον Αχιλλέα τότε.
1: Ποιος ήταν αυτό?
0: Τι αρχαίοι.
1: Νόμιζα είχε συμμαθητές Έκτορα και Αχιλλέα.
0: Είχαμε εμείς Έκτορα Αχιλλέα ποτέ.
1: Γιατί?
0: Βγάζανε παιδί Έκτορα το 1980, υπήρχε κανένας Έκτορας.
1: Γιατί?
0: Ένας ήταν αυτός της αρχαίας ιστορίας, της μυθολογίας, κανένας άλλος.
1: Τι ονόματα βγάζατε δηλαδή στο Πάπρι των Μεσογείων?
0: Του παππού. Γιατί εσείς τι βγάζατε πάνω? Έχεις εσύ, ο αδερφός σου που είναι σαν εμένα. Είχε τα Αχιλλέα εσείς.
1: Βέβαια.
0: Έναν.
1: Αχιλλέα, είχατε παππού Αχιλλέα. Είχαμε τέτοια ονόματα.
0: Σόπα,
1: βέβαια.
0: Πολιτισμός.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, ενώ εμείς όχι. Είχαμε τα κλασικά. Ελένη, Μαρία, Κωνσταντίνα. Που είχαν και αντίστοιχα πηγαίναν τα ονόματα. Η Κωνσταντίνα είναι η Ντίνα.
1: Τα κόβατε.
0: Τα κόβαμε, ναι, ήταν διαφορετικά. Ο Ηλίας. Που στα χωριά Λιάς. Γίνεται Λιάκος, Λιάς και αυτά. Λιά δεν έχουμε, εμείς Πελοπόννησο χιλιά.
1: Αυτά τα χαριτωμένα της ελληνικής περιφέρειας.
0: Ναι, ενώ τώρα ο Αρήμανθος είναι μια χαρά και ο, δεν ξέρω και εγώ πώς να λένε.
1: Ο Κωνσταντίνος Γεώργιος Νικόλαος.
0: Και να είναι τέσσερα μαζί καλά είναι. Αλλά σου λέω ρε παιδί μου ότι τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα ονόματα. Δεν το συζητάω. Και...
1: Είχε κάποιος συμμαθητής σου πλαστική πισίνα?
0: Νομίζω όχι. Δεν είχε βγει τότε.
1: Α, δεν είχατε στο Κάπρι των Μεσογείων.
0: Δεν είχε η τεχνολογία προχωρήσει τόσο πολύ. Δεν είχε προχωρήσει τόσο
1: ούτε
0: πολύ.
1: Ούτε κολυμβητήρια υπήρχαν.
0: Κολυμβητήριο ένα του Ολυμπιακού Σταδίου.
1: Α, μόνο αυτό. Ναι. Δεν είχατε στην περιοχή κάποιον να πηγαίνετε για μπλουμ?
0: Αφού είχαμε κοντά τις θάλασσες εμείς, ρε. Αφού ήταν πολύ κοντά και η Αγία Μαρίνα Γοροπίου που λέμε, τα καλύβια αυτά, όλα το πορτοράφτη πάρα πολύ κοντά. 30 λεπτά ήταν όλα, 20 λεπτά, ένα τέταρτο.
1: Οπότε πηγαίνατε στο beach bar μια χαρά.
0: Δεν είχαμε beach bar, ήταν ελεύθερες. Είχαν μόνο ένα ψυγείο αυτό εκεί πέρα με τους πάγους και βάζανε μέσα νερά, πορτοκαλάδες τέτοια και πλήρωνες εκεί πέρα.
1: Ποιος το είχε το ψυγείο?
0: Κάποιος που ήταν εκεί, είχε μια καντίνα, ρε παιδί μου. Έτσι δεν ήταν τότε, περισσότερες έτσι ήταν οι καντίνες.
1: Καντίνα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πολλά εγώ.
0: Όχι, όχι. Εσύ ήσουν με τις πλαστικές σου πισίνες και μετά τις έκανες κανονικές τις πισίνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς είχαμε άλλες διαλόγους τότε.
1: Ωραία, ναι. Καλή φάση. Τώρα όμως έχουν εξελιχθεί, να ξέρεις, πάρα πολύ.
0: Αλλά έφτανες, ρε παιδί μου, στη θάλασσα, έφτανες ασκαρδαμικτή.
1: Ορίστε.
0: Μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια. Έλα, ρε. Μιλάμε για ελληνικά. Κάτι έπαθε. Δώστε του ένα αγάπη.
1: Τι είναι? Έπαθε λαγοκέφαλο. Τι είναι ο?
0: Ασκαρδαμικτή είναι ο χωρίς να ανοιγοκλείσει τα βλέφαρα, ό,τι στιγμή. Αορόλιος. Τι σημαίνει αορόλιος?
1: Έτσι μιλάγατε στο κοροπή?
0: Μόνο έτσι. Βλέπαμε κάποιον, βλέπαμε κάποιον να προσπαθεί να παλιμπεδίσει λίγο.
1: Ναι.
0: Λέγαμε αορόλιος.
1: Ορίστε.
0: Αυτός που προσπαθεί να ξυρίσει τα μουσια του και να φαίνεται πιο νέος. Ναι. Και στις παραλίες.
1: Κάσε,
0: λέγαμε,
1: γιατί έχω μείνει
0: στις παραλίες
1: τώρα.
0: Με τον Έκτορα και τον Αχιλλέα του λέγαμε, μην είσαι γυναικοποίητης.
1: Ορίστε.
0: Αχιλλέα δεν θα ήθελε να είσαι γυναικοποίητης.
1: Τι είναι ο γυναικοποίητης?
0: Αυτός που κοιτάει τις γυναίκες συνεχώς, που δεν σηκώνει το βλέμμα από εκεί.
1: Αυτή είναι από την αρχαιολινική γλώσσα, είναι αυτές οι λέξεις και, ναι. Και τις αγνοούμε μάλλον. Ναι. Ναι. Άλλο.
0: Είναι ο κεφατελευόδης. Κεφατελευόδης είσαι. Είσαι κεφατελευόδης. Ο χαζός, ο απαράδεκτος.
1: Ναι, άλλο.
0: Ναι. Και ο ροποπερπέριθας. Αυτός που δεν λέει σοβαρά πράγματα. Ροποπερθέριθας.
1: Πραγματικά πολύ δύσκολο.
0: Έτσι συζητάγαμε τον Αχιλλέα και τον Έκτορα. Μετά το χτύπησαν τον Αχιλλέα με το βέλο στη φτέρνα και άστα. Είχαμε τα προβλήματα. Τρέχαμε για τετανικούς.
1: Παραστάσεις είχατε?
0: Τι παραστάσεις?
1: Τώρα που είπες Αχιλλέα και Έκτορα.
0: Να,
1: δηλαδή αρχαία τραγωδία.
0: Συγγνώμη, μου στείλες. Συγγνώμη. Κώστα, καλημέρα. Κάγκουρα, Σπύρο λέει. Γεια σου, Μάνο. Καλημέρα, είμαι 65 και είχα συμμαθητές Έκτορα και Αχιλλέα. Ωρε, φίλε, μπράβο. Ο δε πατέρας μου λέγεται Εμίλιος και έχει αδερφό Ορέστη. Μάνο, είσαστε συλλεκτικό κομμάτι.
1: Μάνο, δεν, πού δεν μένετε? Νομίζω.
0: Συγγνώμη, υπήρχε άλλος ρε Μάνο στην περιοχή σου να λεγόταν Εμίλιος και Ορέστης? Μπράβο στον παππού πάντως που τους έβγαλε τόσο ωραία
1: ονόματα. Να μας πει πού μένει, πού μεγάλωσε, να μας πει ο.
0: Δεν μεγαλώσαμε όλοι στα Γιάννητσα Χίλς, κυρία Σταματιάδου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Βασιλική. 6947-989-989 τα μηνυματάκια.
1: Εμείς θάλασσα δεν είχαμε, αλλά είχαμε κολυμβητήριο τότε. Ήταν πάρα πολύ.
0: Ή το είχατε μόνο για το Σταυρό?
1: Υπάρχει
0: πετάτε.
1: Ακόμη και σήμερα. Όχι, ήταν πισίνα, αλλά το βράδυ γινόντουσαν εκεί. Σταμάτα. Γινόντουσαν δεξιώσεις γάμων εκεί πέρα. Το πρωί λειτουργούσε σαν κολυμβητήρια. Γιατί γελάς?
0: Τι πάσατε! βγάζετε τις τέτοιες, τις ταινίες που κολυμπάνε.
1: Όχι ρε, μην είσαι κάβουρας.
0: Στο ένα ανέφαινε η νύφη, στο δύο.
1: Όχι ρε, μην είσαι kids ρε.
0: Το βάθρο το είχατε, α, το αλλάζατε.
1: Ρε παιδάκι μου, ήταν η πισίνα, είχε τις ξαπλώστρες, είχε μπαρ και δίπλα. Και δίπλα είχε έναν άλλο χώρο, ο οποίος ήταν χώρος δεξιώσεων, με φωτορυθμικά, σαν δίσκο. Και ήταν συγκλονιστικό και το πρωί πήγαινες να κάνεις μπάνιο.
0: Και έπαιζε και ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Είχε πάντα μουσική. Υπάρχει ακόμη και σήμερα, το έχει ένας φίλος μου, η περιβόητη αρένα. Επικό μαγαζί. Κρατάει πολλές δεκαετίες τώρα. Έλα.
0: Στα χωριά πολλά υπήρχε.
1: Δεν είμαστε χωριό.
0: Ρε παιδί μου, ναι, συγγνώμη. Αλλά λέω στα χωριά.
1: Τα Γιαννιτσά θα σε ακούσει. Θα σε ακούσουν τα Γιαννιτσά τώρα και θα.
0: Και είναι και πιο μεγάλη περιοχή και από εμάς κιόλας. Αλλά ρε παιδί μου, στις περιοχές αυτές θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Που πέρναγα, ας πούμε, από διάφορα μικρές περιοχές. Όχι σαν τη δική σας τώρα, τα Hills. Που είχε, ρε παιδί μου, βενζινάδικο, μίνι μάρκετ, κουρίο.
1: Τι λες,
0: όλα μαζί, ναι. Βάζει βενζίνη, ώστε να σου βάλει βενζίνη, τάκ, τάκ, τάκ, σου παίρνει λίγο φαβορητούλα.
1: Την περίοδο.
0: Τάκ, τάκ, τάκ, παίρνει λίγο φαβορητούλα.
1: Ρώτα κάποιον για να μάθει. Στη δεκαετία του 90, τα Γιαννιτσά ήταν μια πάρα πολύ πλούσια πόλη. Mm. Υπήρχαν αντιπροσωπείες αυτοκινήτων που δεν υπήρχαν καν στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν εργοστάσια επίπλων που δεν υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη. Ερχόντουσαν Θεσσαλονίκη για να αγοράσουν επίπλα από τα Γιαννιτσά.
0: Ναι, γιατί.
1: Το διανοείσαι.
0: Επίσης, από επίσκεψη δεν βάζετε κάτω.
1: Δίπλα στο σπίτι μου ήταν οι περιβόητες χάνδρες. Ήταν ένα μπουζουξίδικο ιστορικό και επικό.
0: Ιστορικό.
1: Όπου τέτοιες μέρες γινόταν χαμός. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο οι φίρμες τότε της εποχής.
0: Ναι.
1: Γιατί γελάς, ερχόντουσαν στα Γιαννιτσά και γινόταν ο κακός χαμός.
0: Λέει ο Αντώνης εδώ, μην τη λες για πιστολάκια. Καλημέρα, Αντώνη. Είναι ικανή να πάρει την τσιμπίδα ισιώματος μαλλιών για να γυρίζει τα ψητά.
1: Ωραία ιδέα. Όντως είναι σαν τσιμπίδα ισιωτική. Μπράβο, Αντώνη, όλα τα ξέρει.
0: Δεν μπορώ.
1: Όντως είναι σαν την πιάστρα.
2: Για να σου κάνει κανένα μπάνο, θα σου πω ότι πιάστρα είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, καλημέρα στο Θανάση. Σήμερα λέει δίνουμε αίμα. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Έχουμε αιμοδοσία στην πόλη.
1: Πού,
0: έχουμε αιμοδοσία στην πόλη, στο κέντρο υγεία.
1: Στο Κάπρι.
0: Στο βέβαιο. Έχουμε αιμοδοσία. Γεια σου, ρε φίλε Γιώργη. Με τα ωραία σου. Πολύ ωραία φωτογραφία με το σκύλο σου. Για την Άννα. Πολύ ωραία φωτο. Τέλεια.
1: Ο Μάνος,
0: α, έτσι εξηγείται ο Ρέστης και ο Εμίλιος, ρε. Στην Κρήτη ήταν αυτή.
1: Γλυκός μου, τυχερός, πολύ όμορφο νησί. Για
0: πολύ
1: πες.
0: Ωραίο νησί. Έβγαλε ο παππούς, λέει, τους δύο πρώτους τα ονόματα των πατεράδων. Σωστά. Ναι. Γιώργος και Κυριάκος. Και μετά, αφού είχαν έξι παιδιά, αυτοσχεδίασε. Σου λέει, ας βγάλουμε και κανένα άλλο. Ενώ εδώ στα Μεσόγεια
1: δεν κάνανε εσείς. Πολλά.
0: Κάνανε 3-4. Στην Κρήτη κάνανε 6-7.
1: 3-4 κάνατε.
0: Ο πατέρας μου ήταν 4 αδέρφια.
1: Μπράβο, καρπερί.
0: Ναι. Όλοι οι ρεσί ήταν τότε. Κάτω, υπήρχε οικογένεια με δύο άτομα, με δύο αδέρφια τότε μόνο. Κάνανε 4-5 αναλόγως. Και είχαν και το. Και δυστυχώς ήταν και το φοβερό που λέγανε, ας κάνουμε πολλά παιδιά να δούμε και πόσα θα ζήσουν. Γιατί ήταν. Παντού αυτό, σε όλη την Ελλάδα, ρεσί. Πού.
1: Αυτό το λέμε. Τραγικό, αυτό. Ναι, γιατί θα μου πεις άλλες άνθρωποι... συνθήκες.
0: Βέβαια, μην κοιτάς τώρα.
1: Δεν γυρνάς πολύ πίσω, βέβαια.
0: Βέβαια, γι' αυτό σου λέω. Καλημέρα, Δημητράκη. Πάω για μπάνιο στο ΕΔΕΜ. Πιστεύω το τραμ να δουλεύει. Όλα δουλεύουνε. Τζόνι Τρούπερ. Δεν είχαν τηλεόραση, ρε παιδιά, λέει αυτό. Σωστό.
1: Γεια σας, καλημέρα. Γεια. Σωστή η παρατήρηση και αυτή, γιατί δεν είχαν τόσες προσλαμβάνουσες και τόσα ενδιαφέροντα. Οπότε ερχόντουσαν λίγο πιο κοντά.
0: Και το χειμώνα νύχτα είναι πιο πολύ, γι' αυτό και περισσότεροι γεννιόντουσαν.
1: Τι ωραία, ρομαντικό όμως αυτό, έτσι. Ενώ τώρα έχουμε το Instagram, είναι ο ένας στο κινητό, ο άλλος στο κινητό. Ενώ τότε και η φτώχεια και τα προβλήματα τους ένωναν
0: ήτανε...
1: και περνούσαν περισσότερες, μάλλον. Ποιοτικότερο χρόνο μαζί.
0: Και εκτός αυτού, ρε παιδί μου, τότε έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια και πόσο μεγάλη είναι. Γιατί αν είχες, ας πούμε, χωράφια ή είχες μια δουλειά χειρονακτική, που συνήθως χειρονακτικές είχαν, θέλανε χέρια.
1: Ναι.
0: Για αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Χέρια και για αυτούς που θα πάνε στη δουλειά και για αυτούς που θα μείνουν πίσω. Και ξέρεις κάτι, ειδικά στις δικές μας τις περιοχές, δεν ισχύει, παιδιά, η αντροκρατούμενη κοινωνία. Οι κοινωνίες στα Μεσόγεια είναι κοινωνίες που στηρίζονταν στις γυναίκες.
1: Αυτές κάνανε κουμάντο.
0: Αυτές κάνανε κουμάντο. Θα σου πω γιατί βγαίνανε οι άντρες, ξέρω εγώ, να δουλέψουν στα χωράφια ή στις χειρονακτικές εργασίες έξω. Πίσω όμως οι μάνες είχαν τα παιδιά,
1: τα
0: κορίτσια, τα αγόρια, όλα αυτά που τα μεγαλώνανε, που τους μαγειρεύανε, που σιδερώνανε γι' αυτό. Και να ξέρετε ότι σε αυτές τις περιοχές η αξία της μητέρας είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Μπορούσαν
0: πολύ
1: να
0: μεγάλη.
1: Επιβληθούν οι γυναίκες.
0: Ναι, ρε, είσαι καλά. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου που ήταν η μάνα του. Όχι, όχι, όχι, δεν παρενεύε η γιαγιά, αλλά μέχρι τα 90 της που έζησε, βάραγαν προσοχές τα τέσσερα αδέρφια. Δεν είναι ό,τι τους έλεγε η μάνα τους. Μου λείπει, χάλασε μια λάμπα. Και κατεβαίνανε και οι τέσσερις για να αλλάξουν τη λάμπα. Μεγάλοι άνθρωποι, 60 χρονών,
1: Πρέπει να πέρασε δύσκολα η μαμά σου,
0: Όχι, δεν ασχολείται καθόλου.
1: Α, ήταν τόσο.
0: Σ' αυτό. Τίποτα, καθόλου. Απαγορεύεται. Δεν παρενεύει ποτέ. Ήταν έτσι, για να ξέρεις.
1: Τι λέει ο Γιάννης? Τη γιαγιά?
0: Φροσύνη.
1: Αχ, και εμένα! Είχα μια προγιαγιά που τη λέγανε γιαγιά Εφροσύνη.
0: Τη λέγανε γιαγιά Εφροσύνη, όχι Φροσύνη και εδώ. Έφη δηλαδή.
1: Όχι βέβαια.
0: Έφη.
1: Όχι βέβαια.
0: Όλες οι ξαδέρφες μου γίνανε
1: Έφη. Εφροσύνη τη φωνάζανε, δεν το κόβανε. Δεν λέγανε γεια σου Εφάκη.
0: Εφροσύνη.
1: Εφροσύνη. Τι υπέροχο όνομα. Ναι, αν έκανα κοριτσάκι, τώρα μπορεί και να έδινα το όνομα της προγιαγιάς.
0: Πώς γράφεται?
1: Έτσι λένε και τη θεία μου, Εφροσύνη.
0: Ναι, και δεν τη φωνάζετε Έφη.
1: Βέβαια στη Φλόρινα τη φωνάζουν Εφρόσο. Κακός.
0: Είδες,
1: τόσο ωραίο όνομα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Εφροσύνη. Πολύ ωραίο. Τι λέει ο Τζόνι?
0: Βούταγε, λέει τη γιαγιά, ο παππούς από το Μαλί, Λυσιστράτη, κορίτσι μου, που ζει από τα αρχαία χρόνια. Οχ. Η γούρνα και το καζάνι που έκανα μπάνιο μικρός. Εγώ λογίζονται ως πισίνα. Όχι, δεν λογίζονται, σε ευχαριστούμε.
1: Έπαιζε,
0: αλλά ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Γεια σου, Δημάκο μου, καλημέρα.
1: Έπαιζε και
0: παρεάκι.
1: Πολύ η φάση του με το λάστιχο. Το κάνατε
0: καλά,
1: εσείς?
0: Καλά, λάστιχο κάναμε, εννοείται εσύ. Και τώρα κάνουμε
1: και
0: λάστιχο.
1: Και με τις βρύσες, εμείς το κάναμε
0: λάστιχο
1: και στο σχολείο.
0: Είναι καλό,
1: αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι στην αρχή καίει το νερό. Μετά περιμένεις. Το λάστιχο είναι όλα τα λεφτά. Καταρχάς, είναι πολύ ωραίες διακοπές αυτές. Και να ξέρεις ότι το λάστιχο είναι κάτι το οποίο το γουστάρουν πάρα πολύ τα πιτσιρίκια.
1: Βέβαια.
0: Και τι
1: αυτό
0: είναι?
1: Θυμάμαι. Στο δημοτικό σχολείο να γινόμαστε.
0: Λάστιχο τέλειο. Να τώρα να σε βάλει μέσα με τα σαπούνια και με αυτά, ρίχτω ένα λάστιχο εκεί πέρα. Πήγαινε για μπάνιο, γύρναγε κάτω από το λάστιχο, δροσιζόσουνα και κάθεσαι μετά. Γι' αυτό είχαν ρόλο σημαντικό και οι πλαστικές καρέκλες. Καθώς είναι στην πλαστική καρέκλα, ρε παιδί μου.
1: Α,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είχε τις τρύπες από κάτω.
1: Δεν είχαν μαξιλάρες και όλα.
0: Τίποτα, τι μαξιλάρες, σε καλά τότε. Ήταν και οι άλλοι και είχαμε και τα φεφροζέ τότε.
1: Τι είναι αυτά?
0: Έλα, τα φεφροζέ, τα σιδερένια, τα τραπέζια με τα τζάμια από πάνω και οι καρέκλες που ήταν κεντητές, οι σιδερένιες. Οι βαριές.
1: Έτσι λέγονται.
0: Ναι.
1: Λέγεται και το τραπέζι και η καρέκλα όλο μαζί το σετ
0: το
1: λέγεται
0: σετ.
1: Φεφροζέ. Φεφροζέ.
0: Άξι.
1: Μάλιστα, ωραίο, ωραίο ακούγεται.
0: Έχω ανιψιά.
1: Φεφροζέ.
0: Έχω ανιψιά. Νέαρχο, άκουρε εσεί. Και ναυσιθώη. Καλά το λέω, ρε εσύ.
1: Συγκλονιστικά ονόματα. Νέαρχο και ναυσιθώη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ποιο το μα στέλνει? Η Κατερινάκη, καλημέρα. Νέαρχο και ναυσιθώη.
1: Πάρα
0: έλερση.
1: Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια σε αυτού που τα επέλεξαν.
0: Έπιασε πουθενά φωτιά, λέει, στο Κοροπή. Ναι, είχαμε μια μικρή. Ανεβαίνουν και τα πυροσβεστικά και πάλι. Παιδιά, το είπαμε. Σήμερα να έχετε, προσέχετε πάρα πολύ. Μην το συζητάτε καθόλου. Τρέχουν οι άνθρωποι να το προλάβουν στην αρχή γενικά. Εν τω μεταξύ, περνάς από παιδική χαρά, ακούς τους γονείς, λέει ο Μάνος, να φωνάζουν τα ονόματα των παιδιών σου και νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε σύναξη αυτοκρατόρων στην αρχαία Ρώμη. Άκουσα βέβαια και ένα Γιώργο που προφανώς ήταν ο Πληβίος.
1: Τέλειο.
0: Η φιλενάδα μπερδεύτηκε. Λάστιχο με νερό, κορίτσι. Όχι λάστιχο που παίζανε τα κορίτσια στο σχολείο. Αυτό το λάστιχο, θυμόσουν?
1: Όχι.
0: Α.
1: Το λάστιχο με το νερό. Billy the Kid.
0: Οπότε το θυμόσαι.
1: Έπαιζα και το λάστιχο που παίζαν τα κορίτσια. Φυσικά μου άρεσε αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ.
0: Πατώ έπαιζες?
1: Τι είναι?
0: Πατώ.
1: Ορίστε.
0: Το πατώ που γράφανε στο πάτωμα κάτω.
1: Εμείς το λέμε κουτσό αυτό.
0: Όχι κουτσό, είναι όταν κάνεις κουτσό με το ένα πόδι. Δεν θα μας αλλάξει τώρα. Δεν είναι καλαμάκι σουβλάκι εδώ πέρα.
1: Εμείς λέγαμε πάμε να παίξουμε κουτσό.
0: Που γράφεται 1, 2, 3, 4, 5 και πέταγε στην πετρούλα.
1: Ναι.
0: Α, και το λέτε κουτσό.
1: Εμείς όλα κουτσό τα λέγαμε.
0: Μήλα παίζατε.
1: Βέβαια. Ήμουνα πάρα πολύ δυνατή στα μήλα. Εσύ έπαιζες καλά μήλα.
0: Εντάξει, καλώς.
1: Έτρεχες γρήγορα.
0: Όχι πολύ γρήγορα γι' αυτό. Ήμουν και ψηλό παιδάκι, ήταν εύκολο να με πετύχουνε.
1: Ταλέντα είχατε στο σχολείο?
0: Σε τι πράγμα? Τι ταλέντα? Στα μήλα. Παίζανε πέμπτη, έκτη παίζανε.
1: Το διαγωνισμό, το θεσμό, τον ταλέντο που
0: ερχόταν επιτροπή. Dancing with the stars, όχι, δεν είχαμε εμείς τότε.
1: Εσείς είχατε? Υπήρχε λοιπόν.
0: Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται αυτά, ρε
1: φίλε. Όχι, όχι, όχι.
0: Άκου, εμένα η γιαγιά ήταν Αστρινιά, λέει, και ο παππούς Αγισίλαος. Τι, τη γιαγιά τη λέγανε Αστρινιά και τον παππού Αγισίλαο? Έλα ρε εσύ, ωραίο. Για πες. Κάτσε μισό. Ένα λεπτό. Διάλειμμα σας πήραμε τώρα μισό. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Παιχνίδια που παίζατε. Ονόματα που σας κάνουν εντύπωση και τις καλημέρες σας. Έλα, στείλτε λίγο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έλα.
4: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για πες.
1: Για το θεσμό των ταλέντων.
0: Ναι, τι είναι αυτό, είχατε ταλέντα στα σχολεία?
1: Καλή, αυτό γινόταν, ήταν πανελλήνιος θεσμός. Σταμάτα ρε εσύ, ερχόταν μια επιτροπή στο σχολείο και βάζανε τα παιδιά να περάσουν κάποιες δοκιμασίες. Τα τεστάρανε, για παράδειγμα στο τρέξιμο, στα 100 μέτρα, στη σφαίρα.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Και κρίνανε όλα τα παιδιά, τα βαθμολογούσανε ακριβώς, ναι. Τα βαθμολογούσανε και οι καλύτεροι του σχολείου, δηλαδή από τα 100 παιδιά, τα δύο,
0: ναι.
1: Τους δίνανε τη δυνατότητα.
0: Σε όλα τα αθλήματα, δηλαδή τα έκανες όλα και έβγανες ένα μέσος όρος.
1: Από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη, σταμάτα ρε Σπύρο, ελέγχανε όλα τα παιδιά, περνούσανε το διαγωνισμό αυτό και
0: παλεύω,
1: μετά
0: τρέχω.
1: Οι δύο. Σταμάτα, εγώ ήμουν ταλέντο. Ναι!
0: Όχι, ρε φίλε, γι' αυτό. Εγώ που ήμουν λοιπόν στους δύο, που είχα πάει και τελικό.
1: Οι δύο καλύτεροι που
0: είχαν
1: τις καλύτερες αποδόσεις στα αθλήματα αυτά.
0: Σε όλα.
1: Τους δίνανε τη δυνατότητα, μα εγώ έτσι πήγα μετά στους συλλόγους. Τους δίνανε τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να πάνε σε μεγαλύτερους συλλόγους της περιοχής για μπάσκετ, στίβο, να γραφτούν σε ομάδες. Τους βάζανε σε ομάδες.
0: Βλέπανε λοιπόν ποιοι είναι οι καλύτεροι.
1: Ναι.
0: Τους βάζανε
1: έτσι που μπήκα στον αθλητισμό.
0: Αυτό, να το.
1: Όχι, ήτανε, δεν ήταν μόνο στα καλύτερα. Ήταν
0: ταλέντα.
1: Πανελλήνιο αυτό, παιδιά. Για αρκετά χρόνια.
0: Κάτω. Άρα βρίσκανε ταλέντα, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Κυνηγή ταλέντων ήταν. Με τη μορφή του τότε. Και πάρα πολύ, τι να σου πω. Ας πούμε, εμείς
0: άρα
1: μετά...
0: εσύ ήσουν το θύραμα. Γιατί σε βρήκανε. Όχι, ήταν κυνηγή ταλέντων, σε βρήκανε. Σε
1: ναι,
0: χτύπησαν.
1: Ήμουν θύραμα. Ναι, ήμουν πολύ καλή. Έτρεχα σφαίρα.
0: Ναι.
1: Έπαιζα καλό μπάσκετ. Είχα παίξει και βόλεϊ και χάντμπολ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία πέρασα από πολλά αθλήματα.
0: Δέκαθλο.
1: Απλά έτρωγα πολύ τότε. Ήταν αυτό ένα πρόβλημα.
0: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Τι σιγά. Απλώς μην ψήνει το τέτοιο.
1: Πρόβλημα. Γιατί ερχόταν η μαμά μου, ας πούμε, να με πάρει από την προπόνηση του μπάσκετ και της έλεγε ο προπονητής: πολύ καλή η Άννα, πολύ καλή σωματοδομή, έχει προοπτικές κτλ. Αλλά ρε Μαριάνθη, κάνε κάτι, πρέπει να κοπεί λίγο η κοιλιά, τη κόψει τα μακαρόνια. Έλεγε στη μάνα μου.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, καλό αυτό.
1: Είχα
0: δεν
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Λίγη κοιλίτσα που δεν έπρεπε.
0: Αλλά έτρεχε όμως, δεν είχε.
1: Σφαίρα.
0: Στη σφαίρα.
1: Σε βάζω και εδώ τώρα με την παντόφλα, άμα βγούμε έξω. Ξυπόλυτη.
0: Κάτι φορές. Αλήθεια.
1: Και μετά τα κούνια σε πάω, αν θες.
0: Ναι, αλήθεια, κάτι φορές. Τσιγκλάω κάτω. Την πειράζω και αυτά εκεί και σκόνη. Σου σκόσω καμία όρεση, μου λέει. Σου σκόσω τα δύο όρεση. Σου σκόσω τα δύο, μου λέει. Μέσα στην αίθουσα σύνταξη και μου λέει: άλλη, πειράξε τη λίγο, ρε, να φορτώσει.
1: Ναι.
0: Στο μεταξύ, αν δείτε πώς κάνει όταν έχει πολλή δουλειά, πόσο χρόνο χρειάζεται για να πάει. Είναι 150 μέτρα. Για να πάει από τη θέση της στο μοντάζ, γύρω στα 2,5 δευτερόλεπτα.
1: Αν μπορούσα να τρέξω. Ναι. Δηλαδή, άμα σε έδινε αυτή τη δυνατότητα και την
0: το προοπτική, κανάλι.
1: Το κανάλι να
0: τι
1: λέει.
0: Να τρέχουμε κιόλας, για όνομα του Θεού.
1: Ότι μπορείτε να τρέχετε μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Με χαρά θα το έκανα. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Όταν είχα πρωτοέρθει, θα σας πω αυτό να πάμε σε διάλειμμα. Όταν είχα πρωτοέρθει στο κανάλι, ξέρεις, εντάξει, θεωρούσα ρε παιδί μου, όταν πήγαινα για δελτίο, ότι είναι καλό γενικά να μην τρέχεις μέσα
1: νόμιζα
0: στο...
1: ότι θα πεις κάτι άλλο.
0: Θα μου το πεις. Ότι καλό είναι μέσα στην αίθουσα σύνταξη να μην τρέχεις. Να πηγαίνεις σιγά, να μιλάς σιγά, να πηγαίνεις την ώρα που έρχεται το δελτίο σιγά στη θέση του. Για να μην αγχώνεις και τους άλλους ανθρώπους. Γιατί αν βλέπουν ένα παρουσιαστή να τρέχει, να λέει πάμε, γρήγορα, τι θα κάνουμε αυτό, του μεταφέρεις και ένα άγχος στους άλλους. Και έρχεται κάποια στιγμή και μου λέει: γιατί σφαρνιέσαι, μου λέει, και δεν πας λίγο πιο γρήγορα, μου λέει, κοιμάσαι όρθιος και πας σιγά-σιγά. Λέω: ρε Σιάννα, δεν σας δημιουργεί άγχος καθόλου, μου λέει. Πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα. Τι να απόρρεση. Δηλαδή, τι. Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, έτσι ήταν. Αλλά τέλος πάντων το ξεπέρασα μετά. Έλα, πάμε διάλειμμα να δούμε τι γίνεται.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: γενικότερα, όσοι βγείτε πάντως τώρα για μπανάκι, για βολτίτσα, είπαμε, το νου σας δεν έχει πάρα πολύ αέρα. Θα έχουμε κοντά μας και το Θοδωρή Κολλητά, θα τα πούμε αμέσως. Απλώς διαβάζω τίτλο που έχω εδώ. Η Ευρώπη φλέγεται, ο καύσωνας εξαπλώνεται σε Ιταλία, Πολωνία, Ουκρανία και Τσεχία. Στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Ελλάδα. Καθίστε, παιδιά, τώρα που έχουμε τον ειδικό, να μας πει και για την Ευρώπη και για να μας πει και για σήμερα τι αναμένεται, γιατί οι αέριδες θα είναι στο 8 μποφόρ. Θοδωρή, αγαπημένε, καλησπέρα. Καλημέρα, συγγνώμη.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.
2: Γλυκέ μας, Θοδωρή, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Καταρχάς, εμάς, όπως έχετε καταλάβει, μασώνουν τα μελτέμια που μεταφέρουν αρκετή δροσιά από το Αιγαίο σε όλα τα ανατολικά υπηρωτικά, ειδικά στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις. Στις μεγάλες πόλεις είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό. Και όχι μόνο για την Αθήνα, πολλές φορές, ακόμα και στη Λάρισα που συνήθως βγάζει υψηλές θερμοκρασίες, όταν πιάσει ανατολικός άνεμος, μεταφέρει από τη θαλάσσια περιοχή προς το εσωτερικό, προς το εσωτερικό δηλαδή του νομού Λαρίσης, αρκετά υγρές μάζες, με αποτέλεσμα η αίσθηση τουλάχιστον της αίσθησης να μην είναι τόσο έντονη. Και βέβαια πολύ περισσότερο τώρα εδώ πέρα σε εμάς τα ανατολικά.
0: Σήμερα εκείνο τι περιμένεις με τους αέριδες, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί χτες γύρανε συλλήψεις. Για πες λίγο τι να προσέχουμε.
1: Είναι η ίδια κατάσταση, Σπύρο και Άννα, περίπου στα ίδια επίπεδα κινούμαστε. Είμαστε στα 7 με 8 μποφόρ. Περίπου τα 7 με 8 ισχύουν περίπου μέχρι τις 5-6 ώρα το απόγευμα. Μετά αρχίζουν και πέφτουν κατά 1 με 2 μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και ουσιαστικά από αύριο θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει ο αέρας. Δηλαδή αύριο η μέγιστη ένταση θα είναι τα 6 με 7 μποφόρ, με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο και βόρειους ελαφρώς βορειοδυτικούς στο νοτιοανατολικό. Μέχρι τη θάλασσα Κυθύρων, πάντως από τη Λίμνο μέχρι τη θάλασσα Κυθύρων είναι αρκετά ενισχυμένοι οι άνεμοι, δηλαδή πιάνουν σχεδόν όλο το Αιγαίο. Και ουσιαστική εξασθένηση πλέον έχουμε Τρίτη-Τετάρτη, οπότε και η θερμοκρασία φαίνεται να ανεβαίνει λίγο παραπάνω σχεδόν σε όλη τη χώρα.
2: Η εβδομάδα, Θοδωρή, από άποψη θερμοκρασιών, θα είναι όντως, θα φτάσει και τους 38 βαθμούς?
1: Εντάξει, είναι υπερβολή τώρα αυτό. Μπορεί, δεν αποκλείται κάπου σε τοπικό επίπεδο. Εγώ εκτιμώ ότι για την Αθήνα, ας πούμε, ένα παράδειγμα, η πιο, ας το πούμε, πιο δύσκολη ημέρα είναι η Τρίτη με 36 περίπου βαθμούς Κελσίου, σε πιο υψηλή θερμοκρασία. Από εκεί και μετά θα κινούμαστε γύρω στους 34 με 35 περίπου βαθμούς. Και μάλιστα υπάρχει τάση πτωτική πορεία από το τέλος της εβδομάδας και μετά σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Δεν φαίνεται δηλαδή να μας πιάνει ο καύσωνας ούτε που φτάνει οριακά μέχρι τα Βόρεια Βαλκάνια, η θερμή μάζα εξαπλώνεται όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως και πηγαίνει προς την Ανατολική Ευρώπη, φτάνει στα όρια δηλαδή και της Βαλκανικής. Όμως δεν φαίνεται να επηρεάζεται η χώρα μας από αυτή την κατάσταση. Και βέβαια επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι στις χώρες όλες αυτές, πρώτα στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και στο εσωτερικό, στις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή η Τσεχία, τώρα που λέμε, Πολωνία και που εξαπλώνεται όλοι αυτοί, δεν υπάρχει το φυσικό κλιματιστικό του όπως έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Οι άνεμοι είναι σχεδόν άπνοια, οπότε η αίσθηση της ζέστης, όπως καταλαβαίνετε, είναι σαφώς εντονότερη. Και κοιτάξτε να δείτε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κλίματος. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα πω ότι ακόμα και σε μια περίπτωση που στον ελληνικό χώρο έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή ξεπερνάμε καμιά φορά τους 40 βαθμούς, γιατί δεν έχει υπάρξει κανένα καλοκαίρι που να μην έχουμε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον από το 1955 και μετά, που έχω έτσι στοιχεία να τα πω για κάθε χρονιά. Όμως το σημαντικό είναι ότι όταν πιάνει πολύ ψηλές θερμοκρασίες στον ελληνικό χώρο, η σχετική υγρασία είναι κάτω από 20%. Τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνουν ουσιαστικά κυρίως τα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η μάζα είναι αρκετά ξηρή. Αυτό βέβαια είναι κακό γιατί από πλευράς πυρκαγιών για τους ανέμους, αλλά από την άλλη μεριά η αίσθηση της δυσφορίας είναι σαφώς μικρότερη.
2: Δηλαδή, από ό,τι είναι στο εξωτερικό.
1: Ενώ στο εξωτερικό συμβαίνει το εξής, η μάζα είναι αρκετά υγρή, με αποτέλεσμα όταν έχεις ας πούμε 38 βαθμούς ή και 40 στη Γαλλία ή στη Γερμανία, με τόσο πολύ υγρασία που φτάνει το 50%, η αίσθηση της ζέστης είναι σαφώς
0: σκάς, πεθαίνεις.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και κάνει καρτάς οι άνθρωποι. Ρε,
2: πριν σε αποχαιρετήσουμε, επειδή ακριβώς κρατάς εσύ στοιχεία, αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη, αυτές οι θερμοκρασίες και αυτές οι φοβερές εικόνες που βλέπουμε τους Γάλλους και τους Γερμανούς να αναζητούν μια ανάσα δροσιάς, από πότε είχε να ξανασυμβούν αυτές οι θερμοκρασίες?
1: Σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό και εκτεταμένα δεν είχε συμβεί. Όμως αξίζει να σας πω, σε τόσο πολύ μεγάλο, αξίζει να σας πω δύο πράγματα. Και το 2012 αλλά και το 2003 είχαμε αντίστοιχα στη Γαλλία το 2003 40.000 νεκρούς, παρακαλώ, από τον καύσωνα. Σημειώστε το,
2: ναι,
1: το αυτό. 40.000 νεκρούς και γενικότερα σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη 70.000 νεκρούς από εκείνο το καύσωνα το 2003. Όμως, όσο και να φανεί παράξενο, ενώ στην μέτρα δεν ελήφθησαν σημαντικά. Δηλαδή οι υποδομές και οι
0: χώροι
1: που είναι κλιματιζόμενοι φτάνουν μόλις το 19% στην Ευρώπη.
0: Γι' αυτό
1: και
0: χάνουμε ακόμα ανθρώπους.
2: Και γι' αυτό έδειχνε και κάτι απίστευτες εικόνες από το Παρίσι, με πολίτες οι οποίοι περίμεναν σε ουρές απ' έξω να ανοίξει το πολυκατάστημα για να πάρουν ένα κλιματιστικό, να πάρουν έναν ανεμιστήρα, κάτι.
0: Είναι αυτά,
2: τι?
0: Αυτά είναι κλιματιστικά φορητά, το βάζεις μέσα στο σπίτι σου και τραβάς ένα σωλήνα στο παράθυρο για να τραβάει τον αέρα. Δεν μπορούν να τοποθετήσουν αυτούς τέτοια. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε.

0: όλοι σήμερα μαζί. Γιατί μου λέει, ξέρεις κάτι, φωνάζουμε για τη χώρα μας και λέμε. Αλλά εδώ μου λέει, είμαστε γεμάτοι στα κλιματιστικά και τη γλιτώσαμε. Οι Γάλλοι μου λέει, δεν δικαιολογούνται. Δεν δικαιολογούνται, μου λέει οι Γάλλοι για αυτό το πράγμα. Βέβαια, επειδή έχουν τα παλιά κτίρια και είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθούν μονάδες κλιματισμού, γι' αυτό και την πατήσανε. Οι Ιταλοί κάνανε ένα άλλο κόλπο. Επειδή έχουν και αυτοί πολύ παλιά κτίρια που δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες παρεμβάσεις, βάλανε τα κλιματιστικά, τα τοποθετήσαν ουσιαστικά πάνω στα παράθυρα. Ανοίγει το παράθυρο προς τα μέσα και εκεί είναι η μονάδα του κλιματιστικού για να μπορέσουν να, να βγάζουν το καλοκαίρι. Γιατί πλέον άλλαξε, παιδιά, τώρα. Τώρα μιλάμε για 38 στην Τσεχία. Δεν γίνονται αυτά. Έχει 40 βαθμούς η Γαλλία εδώ και μια εβδομάδα.
1: Φοβερό.
0: Και το φοβερότερο όλων, γιατί το συζήταγα με έναν ναυαγοσώστη. Του λέω, καλά, γιατί πνίγονται? Γιατί, μου λέει, είναι ποτάμι. Δεν είναι αλμυρό το νερό. Είναι γλυκό το νερό και δεν έχει άνοση. Και δεν ξέρουν και μπάνιο, ειδικά τα παιδάκια. Και αυτά, και μου λέει, στη θάλασσα υπάρχει μια σταδιακή κατάσταση όπου βαθαίνει το νερό. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εδώ, μου λέει, στο ποτάμι μπορεί να πατάς και να κάνεις ένα βήμα πιο δίπλα και να μην πατάς. Και εκεί είναι ο πανικός και χάνεσαι. Σωσίβια τέτοια δεν έχουν. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Σκέψου όμως τι απόγνωση, και τι απελπισία.
0: Θα μπω γιατί δεν μπορώ άλλο.
1: Ναι, δεν μπορώ άλλο.
0: Λοιπόν, έχεις πρώτη πρόσκληση εδώ.
1: Τι πρόσκληση?
0: Γιώργος, όχι Γιώργος. Κώστας, το θέλουμε το κορίτσι σας. Στέλνουμε πρόταση συμβολέου για την Ανούλα. Αθλητικός όμιλος κάτω Σαμικού.
1: Πού είναι το κάτω Σαμικό?
0: Κοντά στο πάνω Σαμικό.
1: Ναι. Πού είναι, σε ποια περιοχή?
0: Για γράψε ρε Κώστα, για δώσε πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, γιατί... στη Γαλλία λέει ούτε παράθυρα δεν ανοίγαν. Πώς ζουνε αυτοί, δεν το πιστεύω. Γιώργης, καλημέρα, λέει, χαρούμενο αχτύπητο ραδιοφωνικό δίδυμο. Έι τη παιχνίδια, σας τα έχω μαζέψει όλα. Δώσε πόνο. Μίλα, σχοινάκι, μακριά γαϊδούρα. Μπάλα με πλαστικό μπουκαλάκι πορτοκαλάδας. Καλό, κλειστό απάνω, καλό. Έσπαγε πόδι. Σβούρα, μπουκάλα. Τόσα είπα στην μπουκάλα.
1: Ήταν αγαπημένο μου παιχνίδι η μπουκάλα. Πάρα πολύ αγαπημένο, ειδικά στα πάρτι, ναι, και καρτερούσα και περίμενα πώς και πώς αυτό το κολομπουκάλι να γυρίσει σε αυτόν που μου άρεσε, στον ομορφότερο της παρέας δηλαδή.
0: Και δεν έπρεπε να κάτσεις απέναντι?
1: Προσπαθούσα, ευτυχώς, εντάξει, το μπουκάλι μου έκανε κάποιες χάρες κάποιες φορές και τα κατάφερνα.
0: Άννα Σταματιάδου, από τι ηλικία παίζεις μπουκάλα?
1: Από πολύ μικρή ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτη. Δημοτικού.
0: Επαγγελματικά λοιπόν. Ήσουν εκεί μήπως σε βρήκανε ταλέντο?
1: Συνέχισε να λες τα παιχνίδια.
0: Σουμπούτεο. Έπαιζε σουμπούτεο.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Το ποδοσφαιράκι με τα, παιχτάκια που τα χτύπαγες με τα χέρια.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο.
0: Στρατιωτάκια που είχαν τα πλαστικά. Όχι, όχι, και τα στρατιωτάκια. Στρατιωτάκια, αμήλυτα, ακούνητα μέρα ή νύχτα.
1: Αγαλματάκια ήταν αυτά.
0: Μπράβο, αγαλματάκια.
1: Αυτό εκεί έφαγα σκάλωμα.
0: Ο Θάνος μας κοιτάει, λες και έχει χαθεί η μπάλα. Ανταλλαγή καρτών ποδοσφαίρου ή αυτοκινήτων. Ναι. Ρόλερς, Πάκμαν, ηχογράφηση τραγουδιών από ραδιόφωνο που δεν ήθελες να μιλάει με τίποτα ο παραγωγός γιατί σου κόβε το τραγούδι.
2: Αυτό
0: ήταν τραγικό.
1: Το Πάκμαν, τι ωραίο παιχνίδι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τσουλήθρα με θρανίο σε κατηφόρες. Το βάζες ανάποδα, το θρανίο, κρατιώσουν στα πόδια και κατέβαινες.
1: Το δεν το είχαμε.
0: Ναι. Video games σε κονσόλα με καλώδια, πολλά καλώδια,
1: ναι,
0: μεγάλα,
1: ναι, ναι,
0: που δεν είχε και καλή σύνδεση και κοβόταν το παιχνίδι ξαφνικά. Και αργότερα στον πρώτο υπολογιστή Amstrad, ο Amstrad 628, το θυμάμαι.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και ατελείωτο ποδήλατο, βέβαια, γιατί όπου πήγαινες είχες ένα ποδήλατο. Γι' αυτό και ήταν όλοι σκοτωμένοι. Χέρια, πόδια, αυτά
1: γόνατα.
0: Ήταν όλα γόνατα, ήταν πάντα κόκκινα. Η αγάπη μας ήταν το ιόδιο, μην το συζητάς. Μπάσκετ, βόλεϊ, πολύ αργότερα. Μπάσκετ μετά το 87 άρχισαμε να παίζουμε. Που ο Νίκος Γκάλης και ο Γιαννάκης και ο Φασούλας και η παρέα όλοι πήρανε την κούπα και μετά αρχίσαμε και βάζαμε καλάθια παντού. Και σουτάραμε παντού. Και από τότε γίναμε μεγάλη ομάδα. Έτσι κι αλλιώς.
1: Μπράβο, λοιπόν, πού τα θυμήθηκε όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Τα έχει κάνει ωραίο. Έχει κάνει ωραίο μάζεμα.
1: Όντως.
0: Πρέπει να σας ταξίδεψε ο Γιώργος, παιδιά. Καλημέρα από Σαρονίδα. Και ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει από Σαρονίδα. Ο Γιώργος στο βάθος βλέπει και θάλασσα και έχει γύρω-γύρω πεύκα. Το νου σου, Γιώργο, καθάριζε γύρω-γύρω. Ρωτήστε, λέει, την Έλισσα Σπυροπούλου για το κάτω Σαμικό.
1: Στην Πελοπόννησο, μάλλον.
0: Πολλοί Γιώργιδες μαζευτήκαμε σε αυτή την παρέα, παιδιά. Λέει, θα αλλάξω όνομα. Ναι, παιδιά, μην το συζητάτε. Θέλω να πάμε λίγο. Αμαξάκια, στρατιωτάκια, μοντάλια, Φεράρι, PlayStation 2, PlayStation 3. Είναι πιο νέος ο Σάκης, είναι είναι Θάνος Μπούμπας.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι εκεί. Είχε 2-3, πήγες μετά.
2: Όλα, όλα πήγαν.
0: Και τώρα έχεις το 5.
2: Όχι, δεν έχω δει.
0: Τώρα, γιατί θα σε χωρίσει. Χαζούσε. Δεν γίνεται. Τίποτα, τώρα δεν γίνεται. Τίποτα, αυτό. Δεν γίνεται. Πού να παίξει τώρα. PlayStation.

0: έπαιζα.
1: Δεν είχε τότε. Α, δεν έπαιζε.
0: Είχε,
1: είχε,
0: αλλά δεν έπαιζα.
1: Δεν, αφού
0: το θεωρούσα αντρικό.
1: Ναι, όχι. Τίπο.
0: Δεν είχε μόδα, δεν είχε στρας, δεν είχε γκλαμ, δεν είχε. Γι' αυτό.
1: Ναι, όχι, δεν ήτανε.
0: Οπότε.
1: Τύπου, μπουκάλα.
0: Μπουκάλα, μόνο.
1: Πες μας για το γλυκό που θα φτιάξεις.
2: Θα μας
1: έφερνες. Πες τη συνταγή, έστω, τι να έχεις εκεί μπροστά σου.
0: Απέτυχα.
1: Τι απέτυχες, εκεί γύρνα αυτό το χαρτί, αυτό το έγγραφο.
0: Δεν βγήκε καλό. Δεν βγήκε καλό.
1: Όχι. Πες τη συνταγή, πώς γίνεται η καρπουζόπιτα.
0: Κάτι έκανε λάθος. Την προηγούμενη φορά.
1: Τι, γιατί τι διαφορά έχει.
0: Την προηγούμενη φορά μου ναι. πέτυχε.
1: Για πες πώς γίνεται.
0: Τώρα κάτι έκανα
1: σου
0: λάθος.
1: Σου πέτυχε η καρπουζόπιτα.
0: Ναι, βέβαια. Σου έχω πει ότι στη Σαντορίνη και σε κάποια άλλα νησιά της Ελλάδος η καρπουζόπιτα, βέβαια την κάνουν, νομίζω τη βάζουν κάποιοι και στο τηγάνι. Κάνουν και καρπουζοκεφτέδες, φανταστείτε. Mm-hmm. Εκτός από ντοματοκεφτέδες, κάνουν και καρπουζοκεφτέδες.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Λοιπόν, έτσι όπως αν έχετε καρπούζι στο σπίτι, ακούστε τώρα.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε με πάρτε, πολύ
1: περιμένετε,
0: καλά.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι, παιδιά. Είναι δύσκολη συνταγή. Αλήθεια ισχύει. Δεν κάνει πλάκα. Αλήθεια. Πάμε.
0: Σπάμε το καρπουζάκι μας, το
1: φίλε.
0: Γλυκό, το ωραίο, σε κάποια κομμάτια. Βγάζουμε εννοείται τα κουκούτσια. Εντάξει, το καθαρίζουμε. Τα βάζουμε σε ένα μπολ τα κομμάτια αυτά. Δεν βάζεις αλουμινό χαρτό. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Με προσοχή, αποτυπώνω τη στιγμή. Είσαι ωραία. Καλά, μην μπερδευτώ με τις
0: μους. Εδώ μάλλον έκανα κάποιο λάθος, γιατί θέλει και τους χυμούς του καρπουζιού μέσα. Ίσως παραέβαλα εγώ τον μπούκοσα στους χυμούς. Βάζεις τα κομματάκια.
1: Τι χυμούς έβαλες.
0: Του καρπουζιού.
1: Α, δεν
0: του καρπουζιού, δεν ναι. Είναι, ναι. Ή έβαλα λιγότερο αλεύρι, θα σας πω. Έτσι όπως έχετε τα κομμάτια με το καρπούζι, ρίξτε λίγο μέλι. Μην γελάς.
1: Όχι, προχώρα.
0: Κανελίτσα. Και φυσικά αλεύρι βρώμης.
2: Δεν τα λες με αυτοπεποίθηση.
1: Δεν τα πολύ πιστεύεις.
0: Δεν μπορώ. Γιατί κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, έχω δύο. Ναι, τι με κοιτάς.
1: Κάτσε εδώ, ναι. Σε ένα μπολ βάζουμε το καρπούζι με τους χυμούς του. Προσθέτω μέλι, κανέλα και φυσικά αλεύρι βρώμης. Βέβαια, το συζητάς.
0: Τα κάνεις όλα... ένα.
1: Δεν τα διαλύεις όμως, τα κομμάτια να μένουνε. Αδειάζουμε το μείγμα. Σε μικρό ταψάκι βάζουμε ελαιόλαδο, άκη θες και λάδι. Και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Το ταψάκι.
2: Μήπως ξέχασες το λάδι, γι' αυτό δεν σου πέτυχε.
0: Ναι, ή μπορεί να έβαλα.
1: Ψήνουμε στους 180 βαθμούς στον αέρα μέχρι να ροδίσει. Τι να ροδίσει, αφού είναι κατακόκκινο, έτσι κι αλλιώς. Ολόγυρα και να κάνει τραγανή επιφάνεια περίπου για μια ώρα. Μια ώρα το καρπούζι, άμα το αφήσεις μέσα, θα γίνει. Θα μείνει μια φλίδα. Λοιπόν, α, περίμενε. Αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Γι' αυτό δεν βγήκε. Αυτό ήταν το air fly ουσιαστικά. Αφήνουμε να κρυώσει τελείως, το κόβουμε σε κομμάτια. Ποιο? Ό,τι μείνει. Αν θέλουμε. Α, έχει και υποσημείωση από κάτω, μου το άφησε. Λέει, αν θέλουμε περισσότερη γλυκά, ραντίζουμε με λίγο μέλι ή πασπαλίζουμε με λίγη άγνη ζάχαρη. Όπου έχει μείνει το ταψί με το λάδι και το σουσάμι. Τίποτα άλλο. Φυσικά αλεύρι βρώμης, λέει. Βέβαια, Δήμο, με εννοείται.
0: Άκουσε με. Ναι. Μπορείς να το κάνεις στο φούρνο.
1: Εδώ ο Θεοδωρόπουλος έχει χαρτί. Γράφει τη συνταγή μας. Έστειλε φωτογραφία.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Θα την ξαναπώ πολύ γρήγορα.
1: Ναι, μην ξεχάσουμε.
0: Καρπουζάκι, κομματάκια καρπουζάκι, μέλι, κανέλα, αλεύρι βρώμης. Θα κάνετε έτσι ένα μείγμα και βάζετε είτε σε ταψάκι air fry, λίγο λάδι και σου.
1: Ναι. Πες το, πίστεψέ το.
0: Το πιστεύω, μα το έφτιαξα.
1: Δεν το είδαμε όμως.
0: Θα σας το φέρω ρε εσύ. Θα πάω να πάρω, αν βρω ανοιχτό την ώρα που θα φύγω από τη δουλειά, μανάβικο, θα πάω να πάρω καρπούζι, γιατί έχεις... δεν έχω άλλο, γιατί έκανα πειράματα, για να δω πώς θα βγει.
1: 12 κιλά καρπούζι, μιλάμε για δουλειά τώρα. Έχεις κάνει δουλειά, έχεις εξανεμίσει τα πάντα.
0: Και είναι και πολύ ωραίο αυτό με φέτα συνοδευόμενο.
1: Πολύ καλό.
0: Εντάξει.
1: Καλά, Σταυριλίζα, γίνεται χαμό. Γαρμούζι με πόνι, παιδιά. Σταματάνε όλοι έξω από το σπίτι σα. Το γαρμούζι με πόνι, παιδιά τη Ανούλα. Καρπουζόπιτα, παιδιά. Έλα, πάμε σε διάλειμμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό που σας έχει ντριγκάρει καρπουζόπιτα, δηλαδή κάπου με ξεπερνάει, ρε παιδιά, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Όποιος τη φτιάξει, βγάλετε φωτογραφία να δούμε πώς βγαίνει.
0: Μην ξεχάσετε να βάλετε οπτικά στο ταψάκι λίγο λαδάκι. Μπράβο. Και λίγο σουσαμάκι, να γίνει πιο νόστιμο το μείγμα. Ναι, και γιατί ψήστε το στους 160
1: εσένα
0: με 180
1: γιατί
0: βαθμούς.
1: Βγήκε όμως είναι το
0: κάτι
1: θέμα.
0: Έκανα μωρέ στην αναλογία, μάλλον αυτό. Έβαλα λίγο λιγότερο αλεύρι.
1: Μήπως έριξες τα αναβράζοντα από τα υπνοτικά που θέλεις να ρίξεις στους λαδοκέφαλους και χάλασε εκεί. Πάντως, παιδιά, συζητούσαμε χτες με ένα καλό φίλο από το κανάλι το Γιώργο και μας έλεγε τι ταλαιπωρία, λέγαμε για την ταλαιπωρία που ζούμε και τη ζείτε και εσείς σίγουρα πηγαίνω ερχόμενοι στη δουλειά με την κίνηση, τον Κηφισό, γενικότερα με όλα αυτά.
0: Πόσο
1: και
0: μας λέγανε, στον δρόμο.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό λέγαμε. Και μας έλεγε, παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πού παρκάρεις. Ειδικά λέει, αν μένεις σε κάποιες περιοχές όπως είναι η Κυψέλη ή το κέντρο της Αθήνας. Μας έλεγε ο άνθρωπος τι ζει και πώς τα βγάζει πέρα. Και πήραμε και ένα τηλέφωνο στο Δήμο να ρωτήσουμε για όλα αυτά. Αλλά θέλουμε να ακούσετε λίγο τον Γιώργο που είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο. Ο Γιώργος Διαμαντής είναι μαζί μας.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Λάπρου. Καλημέρα, κύριε Σαματιά. Τι κάνετε,
1: Γιώργο? Καλή Κυριακή να έχουμε. Επίσης, φίλε, θέλω να μας πεις λίγο τι ζεις γυρνώντας στο σπίτι σου. Πού μένεις, μένεις στο κέντρο?
6: Εγώ μένω στο κέντρο της Αθήνας, ναι, κάτω από την Ακρόπολη, στο Φυσίο.
1: Ωραία.
6: Εδώ και μια πενταετία ζούμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Για το θέμα στάθμευσης των αυτοκινήτων μας. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Εμείς βιώνουμε και τους δρόμους στον Κηφισό, όπως είπατε και εσείς, και θέλουμε 8 ώρες που δουλεύουμε και συν 2 ώρες πήγαινε, αλλά πάμε στις 10. Και για να παρκάρω εγώ, ερχόμενος από την Κηφισιά, να παρκάρω στο σπίτι μου, στο Δυσσίο, όχι απ' έξω από το σπίτι μου, αλίμονο έτσι, δεν θέλει κανένα στο αυτοκίνητο στο σπίτι του, θέλω 35 με 40 λεπτά καθημερινά.
1: Γύρω-γύρω,
6: καθημερινά, να κάνω γύρω-γύρω για να βρω να παρκάρω 2 τετράγωνα πέρα από το σπίτι μου.
0: Θέλω να μας περιγράψεις τι συμβαίνει, γιατί αυτό.
1: Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Μισό λεπτό, Γιώργο. Ναι. Δεν υπάρχουν εκεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Δεν υπάρχουν οι γραμμές, οι κόκκινες, οι κίτρινες, οι άσπρες για τους ντόπιους, για τους αυτούς που παρκάρετε, που έχετε κάποιες θέσεις εσείς?
0: Μόνιμους κατοίκους.
1: Ναι.
6: Θα σας το αναλύσω εγώ, γιατί έχω μεγαλώσει 40 χρόνια εδώ στο Δυσσίο μεγαλωμένος. Mm. Κάποτε υπήρχαν κάρτες των κατοίκων που κολλάγαμε στον Παμπρίς και θεωρούσαν οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν τους γράφανε. Γράφανε αυτούς που ερχόντουσαν φιλοξενούμενοι να πάνε να πίνουν καφέ απάνω στην πλατεία του Δυσσίου και ούτω καθεξής. Μετέπειτα από αυτό, κανείς δεν είπε να κάνουμε μια ανανέωση των αδειών αυτών, των καρτών αυτών. Και βγήκε νόμος, δεν ξέρω, από το Δήμο το είχαν κάνει και κάνανε διαγραμμίσεις. Οι μπλε διαγραμμίσεις ήταν για τους μόνιμους κατοίκους. Οι άσπρες διαγραμμίσεις ήταν για τους φιλοξενούμενους που ερχόντουσαν στην περιοχή μας να πιούνε καφέ και να δουλεύουν στα μαγαζιά. Και οι κίτρινες διαγραμμίσεις ήταν αυτές που είχαν οι πιλωτές, που είχαν οι εκάστοτε πολυκατοικίες που τις είχαν από παλιά.
1: Ναι.
6: Αυτό λοιπόν το μέτρο δεν ισχύει τώρα. Ούτε το ένα μέτρο, ούτε το άλλο μέτρο. Και εμείς είμαστε όμοιροι των ανθρώπων που έρχονται των φιλοξενούμενων να πάνε πάνω να πιούνε καφέ και παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους εδώ δίχως καμία καταβολή στο Δήμο. Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε παρκόμετρα υπάρχουν, ούτε σημάνσεις. Ταμπέλες για μόνιμους κατοίκους, ούτε τίποτα. Και περιμένω εγώ τώρα που δουλεύω 8 ώρες στη δουλειά μου και 2 ώρες πηγαίνει, έλα 10 και 40 λεπτά θα περιμένω εγώ τον άνθρωπο πότε θα τελειώσει τώρα τον καφέ του ή το φαγητό του από το Φυσείο για να βρω να παρκάρω. Γιώργο, και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλοι οι κάτοικοι εδώ έτσι.
0: Έχει γίνει κάποια διαμαρτυρία, δηλαδή απευθυνθήκατε στους αρμόδιους για να επικοινωνήσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα, κάνατε κάποιες ενέργειες είτε στη δημοτική αστυνομία?
6: Εγώ, προσωπικά εγώ είχα σταματήσει δύο φορές τρεις σαβανάκια που είναι της δημοτικής αστυνομίας. Του ρώτησα, παιδιά, ισχύει αυτό το μέτρο? Ο ένας μου λέει ότι ισχύει το μέτρο μου της διαγραμμής.
0: Ναι.
6: Έπαιρνα στον έπαιρνα στο Δήμο στα γραφεία και μου λέγανε ότι όχι, δεν ισχύει αυτό το μέτρο. Δεν μπορείς να βρεις. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Άρα δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο, ξεκάθαρη απάντηση.
6: Δεν υπάρχει.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, κάτι.
6: Αν ισχύει το μέτρο ή δεν ισχύει το μέτρο.
1: Έχουμε μία έγκυο κυρία. Έχουμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν μπορεί να περπατήσει ή έχει ένα πρόβλημα υγείας.
0: Μην
1: χρειάζεται
0: μακριά.
1: Οξυγόνο
0: και
1: ή οτιδήποτε.
0: Η γυναίκα του Γιώργου, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ξυπνάει πολύ νωρίς. Ναι.
6: Εδώ η δικιά μου γυναίκα. Εδώ, για να, αυτά βέβαια πρέπει να τα ακούνε και οι υπεύθυνοι που είναι. Γιατί ο κόσμος όταν τους ανεβάζει στις θέσεις που είναι, στις θέσεις κλειδιά, τους ανεβάζει για να τους κάνει την καθημερινότητά τους πολύ πιο εύκολη και όχι πολύπλοκη.
1: Βέβαια.
6: Γιατί εμένα τώρα μου κάνει πολύπλοκη τη ζωή και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι οι άνθρωποι αυτοί εκεί που είναι. Και οι προηγούμενοι που ήταν, αλλά και αυτοί που είναι τώρα. Δηλαδή συνεχίζεται αυτό το.
1: Αυτή η κατάσταση. Να σου πω, ένα ηλικιωμένο δηλαδή.
6: Εμένα η γυναίκα μου, κύριε Λάμπρου, ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το αυτοκίνητο είναι ένα τετράγωνο πάνω, δεν ξέρω αν ξέρει, έχετε καμιά εικόνα από το Οδυσσίο, είναι κοντά στον περιφερειακό. 6 ώρα το πρωί. Εάν εμένα μου την πέσει κάποιο στη γυναίκα μου, να πάει να την κλέψει. Και χάσω από τη ζωή τη γυναίκα μου. Οι αντιδήμαρχοι, οι δημαρχαίοι, όλοι αυτοί εκεί θα μεγαλώσουν τα δύο παιδιά που έχω.
1: Πες μου το άλλο. Όταν
0: είναι
1: ένας...
0: πολύ σοβαρό.
1: Βέβαια είναι σοβαρό
0: αυτό.
1: Θα σου πει ο άλλος ότι δεν μπορεί να παρκάρει ο καθένας έξω από το σπίτι του. Σύμφωνοι. Αλλά να έχεις όμως και μία άνεση. Να σου πω.
6: Θυμόσαστε το περιστατικό στην Αγίου Μελετίου.
1: Πώς θα το θυμόμαστε. Που πήγε τη γυναίκα του, πήγαινε τη γυναίκα του στο.
0: Ήταν ο Μανώλης ο Καντάρης.
1: Μπράβο. Στο νοσοκομείο να γεννήσει.
0: Ναι.
1: Γιώργο, να σου πω. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν μπορεί να περπατήσει. Γιατί αν παρκάρει και δύο-τρία στενά παραπάνω, δύο-τρία τετράγωνα παραπάνω, είναι και 500-600 μέτρα, ίσως και παραπάνω και χιλιόμετρο.
6: Ναι. Να σου πω πώς λένε το πρόβλημα. Πώς το κάνουμε εμείς, δηλαδή, εδώ που έχουμε το πραγματικό πρόβλημα. Πηγαίνει ένας, φέρνει το αυτοκίνητο από το που το έχει παρκάρει και πηγαίνει και το σταματάει στην πολυκατοικία, κλείνει το δρόμο και μπαίνει ο ηλικιωμένος μέσα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα.
0: Γιώργο,
1: αυτό Γιώργο, γιατί έχει συμβεί, είναι λόγω των Airbnb.
6: Αυτό θα σας έλεγα μόλις τώρα, με προλάβατε. Αυτό τι γίνεται τώρα, αυτό έχει διωγκωθεί όλο το σύστημα εδώ στο Φυσείο, γιατί είναι πάρα πολλά τα Airbnb, η κάθε μικρή αποθηκούλα, τι να σας πω τώρα. Η κάθε μικρή αποθηκούλα έχει γίνει Airbnb. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, είμαστε εμείς εδώ οι κάτοικοι. Οι μόνιμοι κάτοικοι στο Φυσείο. Είναι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται για να πάνε πάνω στα μαγαζιά να πούνε καφέ και καλώς είναι να πάνε να δουλέψουν και τα μαγαζιά, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Είναι και τα Airbnb, τα ανακαιωζόμενα που κάθε, που έρχεται, κάθε τουρίστας που έρχεται εδώ πέρα, νοικιάζει και αυτοκίνητο. Και, γίνεται ένα μπάχαλο, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Αν προλάβεις, πρόλαβες. Αν δεν προλάβεις, δεν προλάβεις. Εδώ θα σας πω ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Πάρκινγκ.
6: Χθες ήρθα εγώ να παρκάρω και είδα αυτοκίνητο απ' έξω, ξένο αυτοκίνητο, γιατί συνήθως τα αυτοκίνητα της γειτονιάς μου δεν γνωρίζουν τον κατοίκον. Γιατί μιλάμε, λέμε μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Έχει βάλει τα μπελάκια στον μπαμπρίζο ότι επιστρέφω αμέσως. Έχω έρθει εγώ 8 η ώρα και τον κύριο αυτόν τον είδα εγώ να φεύγει. Μετά από 2,5 ώρες τράβηξε το ταμπελάκι και σηκώθηκε και έφυγε κύριος. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Το ρουφιάνο της Δημοτικής Αστυνομίας.
1: Θα έρθει και κανένας. Θα έρθει και κανένας, νομίζεις ακόμα και να πάρεις τηλέφωνο. Δεν ξέρω, γιατί να σου πω κάτι.
6: Και να πάρω τηλέφωνο. Επίσης είναι εδώ τώρα γίνεται και το άλλο καθεστώς τέτοιο. Ότι ο καθένας γείτονας εδώ πλέον έχει επιβδίσει. Και τι κάνει, βγάζει το αυτοκίνητό του, μπορεί να βάλει μια μηχανή και να βρει μετά να ξαναπαρκάρει. Ο άλλος έχει ένα μαγαζί, μπορεί να σου βάλει δύο κόνους μπροστά. Ο άλλος μπορεί να σου βάλει το στάντ του μαγαζιού να πούμε μπροστά. Και ερχόμαστε εμείς οι ίδιοι κάτοικοι τώρα εδώ οι γείτονες σε διαμάχη μεταξύ μας για την ανικανότητα που αυτό που πρέπει.
1: Και έρχομαι εδώ να απαντήσω. Δώσε με ένα λεπτάκι, Γιώργο. Και γράφει πολύ σωστά ο κύριος Κωνσταντίνος ο Λύκος εδώ. Κύριε Λάμπρου, λέει, τι να ρωτάτε και εσείς και η κυρία Σταματιάδο, το συνομιλητή σας, καλέστε σε διάλογο τις αρμόδιες αρχές. Τι πιο σωστό από αυτό που λέει ο κύριος Κώστας. Λοιπόν, κύριε Κώστα,
6: μισό λεπτάκι.
1: Πήραμε εμείς τηλέφωνο, βρήκαμε και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον ρωτήσαμε, του θέσαμε το ερώτημα πριν από τρεις μέρες, όχι τώρα τελευταία στιγμή. Μας είπαν ότι θα ενημερωθεί και ότι θα ρωτήσει το γραφείο τύπου και ότι εφόσον πάρει το πράσινο φως θα μας απαντήσει. Αυτές τις μέρες που πέρασαν δεν πήρε προφανώς το πράσινο φως, δεν ενημερώθηκε, δεν έχει απάντηση. Εμείς θα περιμένουμε την απάντηση.
6: Τι εννοεί, η αρμοδιότητά του δεν είναι αντιδήμαρχος για αυτό το λόγο, δεν
1: ξέρω. Μου έκανε εντύπωση κιόλας που χρειαστήκανε τόση ώρα για να απαντήσουμε σε ένα τόσο απλό θέμα. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Γιατί να σου πω κάτι,
7: Γιώργο, μισό λεπτό. Γιατί βλέπω εδώ τώρα, μας γράφουν και άλλοι φίλοι. Λέει στην Πατησίων που έμενα, μιλάμε για κέντρο Αθήνας, ήταν τα πράγματα χάλια. Και μετά πήγα, λέει, στο Βύρονα. Δύο ώρες έψαχνες να βρεις πάρκινγκ. Δεν υπάρχει θέση πάρκινγκ, λέει. Ακόμα και στο Βύρονα που είμαι τώρα, είναι όλα διπλοπαρκαρισμένα. Γι' αυτό και έφυγα. Δεν γινόταν αυτό. Και εκτός αυτού, λέει, ακούς συνέχεια τα ροδάκια από τις βαλίτσες των τουριστών. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Γιώργο, πάρκινγκ για να αγοράσεις, ας πούμε, μια θέση πάρκινγκ ή αν υπάρχει κάποιο μεγάλο δημόσιο ιδιωτικό πάρκινγκ, υπάρχει εκεί στην περιοχή, γιατί εγώ δεν την ξέρω καλά.
6: Πάρκινγκ. Δεν υπάρχει ούτε δημόσιο πάρκινγκ, ούτε ιδιωτικό πάρκινγκ. Mm-hmm. Ούτε έχει κάνει κάτι ο Δήμος για να μπορεί να παρκάρουν κάποια αυτοκίνητα. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα τα πάρκινγκ και να τα νοικιάζει κάποιος να τα πουλάει είναι πανάκριβα. Εδώ μια θέση πάρκινγκ είχα ρωτήσει εγώ πριν 2-3 χρόνια για να νοικιάσω κοντά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
6: Μου ζητάγανε να πούμε 180-200 ευρώ το μήνα.
7: Μου λέει...
0: Για να το νοικιάσει το μήνα 180 ευρώ.
6: Για να το νοικιάσω το μήνα, ναι.
7: Μου έλεγε φίλο.
6: Εγώ ένα πάρκινγκ 180-200 το μήνα για την ανικανότητα των άλλων.
7: Μου έλεγε φίλο που μένει σε περιοχή που δεν είναι εύκολο να βρει πάρκινγκ, ήθελε να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο. Και ήθελε να δώσει και ένα σοβαρό ποσό, γύρω 40.000 για το αυτοκίνητο. Το άρεσε πάρα πολύ, είχε δουλέψει για αυτό το πράγμα. Και μου λέει: δεν το παίρνω, γιατί θέλω και άλλα 300 ευρώ το μήνα για πάρκινγκ. Και τι, πού να τα αφήσω, μου λέει: ήταν κάμπριο το αυτοκίνητο, πού να τα αφήσω, μου λέει. Δεν μπορώ να το ρισκάρω. Γιώργο, ελπίζουμε να έχουμε απάντηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί πάμε σε ειδήσεις. Να είσαι καλά.
6: Εγώ ήθελα να σα ρωτήσω και το εξής, το άλλο. Εγώ, γιατί όταν πηγαίνω φιλοξενούμενο σε άλλες περιοχές να πιω καφέ, έρχεται αμέσως η δημοτική αστυνομία. Πήγα στο Κολονάκι την άλλη φορά και κόντεψα να φάω κλίση, γιατί με το που άφησα το αυτοκίνητο μου ήρθε η δημοτική αστυνομία. Εκτός αν η δημοτική αστυνομία ισχύει μόνο για Κολονάκι και τα περιγύρω εκεί και Σύνταγμα, και όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι στο έλεος του Θεού.
7: Το συζητάμε. Καλημέρες, να είσαι καλά.
0: Τι θα απαντήσουν. Γράφει, και αν καλημέρα. Θα απαντήσουν.
7: Από Ολλανδία, το πρόβλημα με το πάρκινγκ στην Ελλάδα είναι ότι είναι δωρεάν να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Στην Ολλανδία, ο κάθε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου πληρώνει κάποια λεφτά στο Δήμο για να έχει μέρος να παρκάρει. Εδώ δεν υπάρχει το μέρος, αυτό είναι. Θα επανέλθουμε και στο Δήμο και στην τροχιά. Έτσι, βέβαια, γιατί κρίνεται το ελάχιστο. Έτσι λέει. Η οποία κρίνεται το ελάχιστο ανεπαρκή. Συμφωνώ, κύριε Κώστα, απόλυτα μαζί σας, γιατί ταλαιπωρεί το κόσμο. Και να σας πω και κάτι. Να είναι ο Σπύρος ο Λάμπρου, δεν βαριέσαι, σε πάρουν τα πόδια σου, τράβα πάρκαρε και πέντε στενά πιο πάνω και περπάτα. Να είναι όμως ο πατέρας σου, ο οποίος είναι 80-85 χρονών και έχει πρόβλημα υγείας και φτύνει αίμα στην κυριολεξία για να πάει στο σπίτι του, όχι ρε αδέρφια, δεν γίνεται έτσι.
0: Για πάμε στη Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το The Girl Vision 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τη συμπλήρωση τριών ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2023 αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, κατά την οποία κάνει απολογισμό του έργου που έχει γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και από το 2019 τον ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, με έμφαση στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την άμυνα. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδεικνύει στην πράξη πως υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της, αναφέροντας ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας το έτος 2030, με στόχο την επίτευξη, όπως λέει, απτών αποτελεσμάτων. Στο πόδι βρίσκονται και σήμερα οι αρμόδιες αρχές για τον πολύ αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτία στην Ετώλο Ακαρνανία. Επίσης, υπό μερικό έλεγχο έχουν θέσει πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Και στα δύο μέτωπα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για να αποτραπεί και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Στο πορτοκαλί είναι σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συνθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 1.430, τραυματίες σε 3.238. Περισσότερο από 3.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι η καταστροφή επηρεάζει σχεδόν 7 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας. Οι άμεσες οικονομικές ζημιές από τους σεισμούς ενδέχεται να ανέλθουν στα 6,7 δισεκατομμύρια. Η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσων έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης, καταγράφηκαν 74 θάνατοι από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου. Δοκιμάζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με την Αμερικανική πλευρά να προχωρά σε νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων για δεύτερη νύχτα. Σε αντίπεινα εφρουρή της Επανάστασης, έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Ερυθρέα, γιοταχή που κινούνταν στον παράδρομο της Εθνών Λαμίας με κατεύθυνση από Κρυονέρη προς Κηφισιά. Εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Νέας Ερυθρέας και αφού προσέκρουσε σε κράσπεδο και σε μία πινακίδα οδική σήμανση, στη συνέχεια ανατράπηκε και έπηκε σε φωτιά, με τον οδηγό να εγκλωβίζεται στο όχημα. Ο οδηγός ανασύρθηκε απαθρακωμένος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το στίχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένα 42χρονος ουκρανικής υπηκότητας συνελήφθη στην περιφερειακή οδό χθες βράδυ σε κατάσταση μέθης να παραβιάζει το όριο ταχύτητας. Το αυτοκίνητο κινούταν με 149 χιλιόμετρα την ώρα, πολύ πιο πάνω από το όριο ταχύτητας των 60 χιλιόμετρων. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός σήμερα: επιμένουν οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά υπηρετικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους στα βόρειο-δυτικά υπηρετικά και την Κρήτη και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες βροχές στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με ανέμους 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Και να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Παρακαλώ, οπότε να έχετε λίγο το νου σας. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Πάνο Αδαμαντιάδη, εμπορικό αναλυτή, γιατί βρήκα προχτές το εξής και είχα μία απορία. Άκου αν δεις Άννα τώρα εδώ και θα πάμε στον Πάνο σε ένα λεπτό. Υπάρχει μία έρευνα από το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η ΕΛΚΑ. Εντάξει. Yeah. Η οποία αυτή η έρευνα λέει ότι το τυπικό καλάθι του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πιο φτηνό. Είναι χαμηλότερες οι τιμές σε σχέση με τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Και γράφει μάλιστα ότι η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη ψηλότερη επιβάρηση από το ΦΠΑ μέσα στις 10 εξεταζόμενες χώρες.
1: Τι εννοεί το καλάθι, ποια προϊόντα?
0: Αυτά τα βασικά προϊόντα, το καλάθι της νοικοκυράς,
1: ναι,
0: που λέμε ότι είναι πιο φτηνό από αυτές τις χώρες. Και ήθελα να ρωτήσω αν πράγματι ισχύει έτσι και αν έχουν ληφθεί όλα τα στοιχεία υπόψη. Γιατί αύριο θέλω να σου πω ότι έχει μια συνάντηση ο Πρωθυπουργός,
1: ναι,
0: και ο κύριος Θοδωρικάκος με τα σούπερ μάρκετ ουσιαστικά. Είναι ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος των ελληνικών βιομηχανικών τροφίμων,
1: ναι,
0: και ο πρόεδρος της Ένωσης του Σούπερ Μάρκετ. Και θα πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, πρέπει να μειώσετε το μεσοσταθμικό κέρδος για να μπορέσει και ο κόσμος να τα βγάζει πέρα, γιατί δεν τα πάμε καλά με το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος Αδαμαντιάδης είναι κοντά μας, εμπορικός αναλυτής. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα κύριε Λάμπρου και καλημέρα κυρία Σταματιάδου.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο τι γίνεται με αυτή την έρευνα? Είμαστε τελικά πιο οικονομικοί από άλλους?
2: Καταρχάς δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση η έρευνα του ΙΕΛΚΑ,
0: okay,
2: όσο αφορά στο κομμάτι των στοιχείων.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που, επειδή την έχω μελετήσει και είναι και στη δουλειά μου να μελετάμε τις έρευνες αυτές,
0: ναι,
2: και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία αν δεν τα βάλεις μαζί δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα.
0: Δηλαδή.
2: Και θα ξεκινήσουμε το πρώτο, το πολύ πολύ βασικό, που έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη. Αν συγκρίνουμε τον κατώτατο μισθό της Ελλάδας με τον κατώτατο μισθό της Αγγλίας ή της Γερμανίας, που θα πω σήμερα ότι είναι, όπως ξέρουμε όλοι, στην Ελλάδα 920 μεικτά και στο Ηνωμένο Βασίλειο 2620 μεικτά, το ότι είμαστε 30% φτηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο,
0: ναι,
2: που ισχύει, αν ισχύει, και θα δούμε τώρα και τα προϊόντα που περιλαμβάνει αυτή η έρευνα σε δεύτερο χρόνο, δεν λέει τίποτα. Διότι αν πάμε λίγο πιο πίσω στο 2021, όταν είχαμε κατώτατο μισθό 650 ευρώ μεικτά, στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 1600 μεικτά. Άρα ο πληθωρισμός τρέχει σε όλα τα κράτη. Υπάρχουν κάποια άλλα κράτη που φροντίζουν οι μισθοί να ανέβουν παράλληλα με τον πληθωρισμό και να κρατήσουν την αγοραστική δύναμη. Άρα έχουν ανέβει τα πράγματα, μπορεί να έχουν ανέβει τα πράγματα, και συγγνώμη, δεν έχουν ανέβει κιόλας, γιατί πάντα είχαμε αυτές τις διαφορές το εξωτερικό με την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο
1: το
2: είναι...
1: Το συμπέρασμα, ρε παιδιά, είναι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι ναι μεν αυξάνονται οι τιμές και στο εξωτερικό, αλλά δεν έχουμε τους ίδιους κατώτατους μισθούς. Δηλαδή
2: ακριβώς
1: γίνονται οι έρευνες αυτές, συγκρίνονται τα στοιχεία, αλλά 920 ευρώ εδώ ο μέσος, ο κατώτατος μισθός μεικτά, 2620 στη Βρετανία. Οπότε είναι σαν να ξεκινάει από λάθος βάση η έρευνα, κάπως έτσι.
2: Ακριβώς. Καταρχάς, κυρία Σωματιώτη, θα σας πω απλώς, απλά τα πράγματα. Το ίδιο προϊόν με βάση την έρευνα το αγοράζετε εσείς 1 ευρώ και παίρνετε 920, και ο συμπολίτης μας στο Ηνωμένο Βασίλειο το αγοράζει 1,30 και παίρνει 2.620.
1: Αυτό.
2: Νομίζω
1: αυτό,
2: ότι
1: αυτό.
2: Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Αυτό το στοιχείο που είναι πάρα πολύ βασικό δεν συνδέεται με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Δεν αναφέρει κάπου αυτό.
0: Mm.
2: Το δεύτερο κομμάτι, αν διαβάσουμε μέσα στην έρευνα λίγο, με κάτι μικρά γραμματάκια, το δείγμα,
0: ναι,
2: έχει τις παραδοσιακά μεγάλες αλυσίδες της Ελλάδας, αλλά εξαιρεί τον κορυφαίο hard discounter της Ελλάδας, δεν έχει πάρει στοιχεία από εκεί. Mm-hmm.
0: Λείπει δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνό.
2: Που είναι, δεν σημαίνει ότι είναι πιο φθηνό, λείπουν τα στοιχεία. Ναι. Εγώ απλά σαν στοιχείο το λέω.
0: Ναι.
2: Οπότε, που είναι και ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Ελλάδα, οπότε υπάρχει, θεωρώ ότι υπάρχει
1: κενό.
2: Μια αλλίωση,
1: κενό.
2: Ένα κενό,
1: κενό.
2: Και δεν ξέρουμε αν στο εξωτερικό που συγκρίνει συμπεριλαμβάνει την Aldi και τη Lidl. Δεν το ξέρουμε.
0: Με το ΦΠΑ τι βλέπετε?
2: Με το ΦΠΑ η Ελλάδα κατά μέσο όρο έχουμε, γιατί έχουμε κάποια πράγματα που είναι στο 23, κάποια άλλα πράγματα που είναι στο 13, έχουμε ένα ΦΠΑ στο 15,6. Mm-hmm. Αυτό το λέει σωστά η έρευνα, ότι παρόλο που έχουμε υψηλό ΦΠΑ, είμαστε 30% χαμηλότερα. Όταν ο μέσος όρος σε ευρωπαϊκές χώρες είναι από 7 έως 9%.
1: Εδώ έχουμε τόσο θέμα. Μεγάλη διαφορά.
2: Έχουμε μεγάλη διαφορά. Να. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες που έχουν επέμβει σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
2: Εδώ στην Ελλάδα δεν θεωρείται μια περιοχή. Δηλαδή έχει, πολλές φορές έχει δηλωθεί από την κυβέρνηση ότι δεν θεωρείται μια περιοχή η οποία πρέπει να ασχοληθούν αυτή τη στιγμή το κομμάτι του ΦΠΑ.
0: Ναι, γιατί είναι λεφτά που αν τα χάσουν δεν μπορεί να τα πάρουν από αλλού.
2: Το τρίτο και το πιο σοβαρό κομμάτι που θα αναφέρω στη μελέτη που έκανα εγώ,
0: ναι,
2: είναι ότι τα private label, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στη Δυτική Ευρώπη, το μερίδιό τους είναι, μπορεί να ξεπερνάει και το 50% στα σούπερ μάρκετ, όταν στην Ελλάδα είναι 20 με 22%. Αν δεν συγκρίνουμε αυτούς τους κωδικούς, συγκρίνουμε επώνυμο στην Ελλάδα με επώνυμο στο εξωτερικό και δεν συγκρίνουμε τελικά το μέσο καλάθι, γιατί το μέσο καλάθι στη Δυτική Ευρώπη περιλαμβάνει κατά 50% προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ το μέσο καλάθι στην Ελλάδα περιλαμβάνει κατά 20% προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αν το κάνουμε λοιπόν σωστά, θα δούμε ότι η διαφορά μας δεν θα είναι ούτε 30%. Οπότε και σε συνέχεια αυτά που είπαμε, και επειδή μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε για τις αυξήσεις, πολύ εύστοχα σας βγήκε και το
0: συμπέρασμα.
2: Η απορία.
0: Άρα αύριο, ας πούμε.
2: Τι μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα και το μας λες τώρα.
0: Έτσι, να σου πω. Άρα δηλαδή αύριο που θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους και τον σούπερ μάρκετ και του ΣΕΒ, τι είναι αυτό που αν ακούσει ο πολίτης θα είναι θετικό για την τσέπη του? Δηλαδή, πώς μπορεί να πέσουν αυτές οι τιμές? Πού να κάνουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να πάμε κι εμείς πιο άνετα στο σούπερ μάρκετ?
2: Αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, σας είχα πει ότι οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ λειτουργούν, παρόλο που έχουν εξυγχρονιστεί και εδώ και στην Ευρώπη, με τη θεωρία του μπακάλικου. Ναι. Δηλαδή, έχετε εσείς ένα προϊόν, μου το δίνετε εμένα, το βάζω στο ράφι μου, βάζω τα λειτουργικά μου και την κερδοφορία μου και το πουλάω. Αν δείτε τους ισολογισμούς των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ο συντελεστής καθαρός κέρδους είναι 1 έως 1,5%. Μπορεί να είναι η τζίρη πάρα πολύ μεγάλη και να βγαίνουν κέρδη κάποιων εκατομμυρίων, αλλά το ποσοστό κέρδους είναι 1 με 1,5%. Θέλετε 2? Κάψει, μπορεί να είναι και 2. Τι να μιλάμε ότι είναι στο όριο και του λογιστικού λάθους. Δηλαδή, αν το 1 γίνει μείον 1, λέω ναι, εγώ τώρα, φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει. Οπότε, εγώ προσωπικά και σαν αναλυτής σε αυτά τα θέματα, δεν βλέπω περιθώριο στο να μειώσει την κερδοφορία του το λιανεμπόριο. Εκεί που βλέπω περιθώριο είναι στον έλεγχο των ανατιμήσεων,
0: ναι,
2: πώς, ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή πώς ορίζεται η μία βιομηχανία να περάσει ανατίμηση και με ποιους τρόπους, και στον έλεγχο με περισσότερες και με πιο εντατικές εντατικούς ελέγχους της ανεξάρτητης αρχής.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
2: Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Οτιδήποτε άλλο θεωρώ είναι στα πλαίσια της επικοινωνιακής τακτικής που
0: θα το δούμε άλλωστε στην τσέπη μας. Τι επικοινωνιακή? Εδώ σου λέει άλλος πήγα, δεν αλλάζει τίποτα, γεια σου. Δεν πάει να λες εσύ τώρα ό,τι θέλεις, σου λέει Σπύρο Λάμπρου. Εγώ το βλέπω στο χαρτί.
2: Ναι. Ναι, αυτό που σκεφτόμουν κύριε Λάμπρου είναι ότι δυστυχώς έρευνες σαν αυτές του ΕΛΚΑ που είναι πολύ σοβαρές, αλλά όπως είπαμε θέλουν μελέτη από πίσω, γιατί βγαίνει μια επικεφαλίδα,
0: ναι,
2: γυρίζει σε όλα τα μέσα και εμείς σαν πολίτες δεν έχουμε το χρόνο να διαχειριστούμε την πληροφορία, ούτε γνωρίζουμε σε βάθος. θα μπορούσε πολύ εύκολα ένα ανδρόγυνο να πει ο άντρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα, ορίστε, είμαστε 30% χαμηλότερα και δεν μας βγαίνει τίποτα. Τι γίνεται τελικά, εμείς φταίμε, ας πούμε.
0: Έτσι. Και οι άλλοι πώς θα βγάζουν πέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καταλαβαίνεις πώς είναι. Γιατί και εγώ, επειδή το είδα και λέω, α, κοίταξε να δεις, ωραίο, θετικό. Που είναι θετικό, ρε παιδί μου. Όντως είμαστε 30% κάτω. Και το παίρνω ένα τηλέφωνο, πήρα 2-3 ανθρώπους. Και παίρνω το πάνω και του λέω, να σου πω εδώ πέρα αυτό θετικό. Και μου στέλνει ο άνθρωπος μήνυμα και μου λέει, για πρόσεξε λίγο, γιατί πρέπει να δεις τι λεφτά παίρνεις. Και πώς συγκρίνεσαι με τους άλλους. Πού πας. Γιατί ξέρεις κάτι. Λέγαμε την άλλη φορά, α, τα 50 τετραγωνικά στη Γαλλία έχουν, στο Παρίσι έχουν 1.200 ευρώ. Γιατί στην Ελλάδα.
1: Ο Παριζιάνος άλλο μισθό όμως παίρνει.
0: Ακριβώς. Άλλο μισθό ο Παριζιάνος, άλλο μισθό εμείς και αλλιώς το σούπερ μάρκετ εκεί και αλλιώς εδώ.
1: Και εγώ κρατάω και αυτό που μου είπε ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι 7-9%.
0: Μεγάλη κουβέντα. Αυτό έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να το παλέψουμε αυτό. Γεια σου, ρε Θανασάκη, από την Ετωλακαρνανία, εκπληκτικό.
1: Τέλειος.
0: Πάει για ταλέντο ο Θανάσης, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γιώργης εδώ με φοβερή φωτογραφία από το πατρικό του σπίτι, το μετάνιωσα, ρε παιδιά, λέει, που το πούλησα το σπίτι το πατρογονικό και έμεινα στην Αθήνα με όλα αυτά που λέγαμε πριν για την κίνηση.
1: Πολύ ωραίο. Όμορφο, πολύ ωραίο.
0: Ο Γιώργης θυμήθηκε από τη Σαρονίδα, θυμήθηκε και άλλο παιχνίδι. Αμπάριζα, το θυμάσαι αυτό, πέρα αμπάριζα και βγαίνω.
1: Όχι.
0: Ε? Ωραία αμπάριζα. Χωριζόντουσαν σε δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Παίρνω αμπάριζα, τρέχω και πας.
1: Ντουγρού, στον τοίχο. Μπαμ.
0: Όχι, Παναγία μου, χέλπας. Λέει ο κύριος Κώστας εδώ, χωρίς διάθεση ενόχλησης, θα ήθελα να αναφερθώ και στο εξής. Με δεδομένη τη μη εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε πληθώρα βασικών οδικών αξώνων, οι πιναγίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης έχουν ακυρωθεί. Σωστό είναι. Οπότε είναι λογικό να αφαιρεθούν. Δυστυχώς αυτή είναι σκληρή πραγματικότητα για κάθε αρμόδια αρχή. Ένα μικρό παράδειγμα κατανόησης, όλοι οι βεϊκού στο γαλάτσι, μιλάμε για τεράστιο
1: είναι
0: δρόμο.
1: Ένα πάρκινγκ,
0: Έτσι είναι ένα πάρκινγκ. Με διπλοσυρές. Έχετε δίκιο, κύριε Κώστα, και όχι μόνο, γιατί εσύ πηγαίνει στη Μπεντέλησα πάνω. Πώς, η Πεντέλης έχει παρκαρισμένα μόνιμα. Πάρτε την Πεντέλης όλοι. Από κάτω, από το Χαλάνδρι κάτω μέχρι πάνω στην Πεντέλη. Ανεβείτε τη μια φορά. Να δείτε πόσα παρκαρισμένα μονίμως αυτοκίνητα είναι. Όχι για λίγο. Και σε κάποια στιγμή που ανοίγει περισσότερο δρόμος είναι και διπλοπαρκαρισμένα.
1: Γιατί τώρα, είναι γεμάτο ναι. Μαγαζιά. Τα μαγαζιά δεν έχουν όλα χώρο.
0: Όχι,
1: για πάρκινγκ
0: δεν έχουν
1: κανένα
0: δεν έχει χώρο.
1: Κάποιοι έχουν.
0: Ναι, εντάξει, 3-4 τώρα.
1: Κάποιοι έχουν. Αλλά γίνεται όντως χαμός και εκεί. Τι λέει ο Γιώργης.
0: Άκουσα, λέει, και τον ομιλητή σας και την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία όλα αυτά που μας λέει. Δεν μας εξηγεί όμως ότι ο κόσμος έχει μειώσει την κατανάλωση και μας πιάνει εγκεφαλικό στα σούπερ μάρκετ. Έχεις δίκιο, Γιώργο, έτσι είναι. Δεν μας λέει όμως γιατί οι τουρίστες που έρχονται εδώ και πάνε στο σούπερ μάρκετ παθαίνουν σοκ με τις τιμές. Οι ίδιοι οι ξένοι μου λένε οι τιμές εδώ είναι πανάκριβες σε σχέση με τις χώρες τους. Μα αυτό λέμε.
1: Αυτό είπαμε.
0: Είπε. Γιώργο, αυτό λέει ότι είμαστε πολύ ακριβοί. Δεν το συζητάνε. Οι Ιταλοί είναι πολύ πιο φθηνοί στα βασικά προϊόντα. Σας το λέω δηλαδή πολύ πιο κάτω. Και είμαστε πάρα πολύ ακριβά. Δεν... Αυτό που συζητούν όλοι και ξέρεις, γίνεται και κάποιες φορές κουραστικό, ρε παιδί μου. Λες, όχι και εσύ.
1: Πάλι μας λέτε πάλι για την
0: αυτό.
1: Ακρίβεια. Πάλι ναι. Γίνεστε γραφικοί και λαϊκοί. Λαϊκίζετε.
0: Ναι, και μιλώντας. Το ακούω και από πολύ πιο νέα παιδιά. Mm. Δηλαδή που λένε, ρε εσύ πάμε σούπερ μάρκετ και ένα πενιντάρικο το δίνουμε για τρία πράγματα. Που αυτό παλιότερα το λέγανε οι γονείς μας μόνο. Δεν το έλεγε η μάνα μου δηλαδή. Έλεγε πήγαμε και μας φύγανε ένα πεντοχιλιάρο, το δώσαμε και δεν πήραμε τίποτα. Και πες ότι ήταν
1: υπέρ
0: πολύ. Που δεν ίσχυε.
1: Γιατί με 5.000 δραχμές τότε φόρτωνες τσάντες, όχι αστεία.
0: Και 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Και 50 ευρώ. 50 ευρώ τώρα, αστεία λες. Πήγαινες 50 ευρώ σούπερ μάρκετ, μάζευες πράγμα. Αστεία λες. Πάμε τώρα, είναι δηλαδή τρομερό όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, φωνάζουμε εμείς και οι
1: και
0: άλλοι.
1: Εγώ κάθε φορά ξέρεις τι
0: λέει, ναι, παιδιά, τι είναι αυτό, πέσαμε από τα σύννεφα. Το ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Δίνω
0: το μεγάλο πρόβλημά τους είναι έτσι. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, θα έπαιρνε 50%.
1: Και ξέρεις τι αναρωτιέμαι, Σπύρο, κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, ναι. Που δεν έχω και οικογένεια και παιδιά, που σημαίνει ότι θα πάω, ξέρω εγώ, περίπου 2 φορές το μήνα στο σούπερ μάρκετ για τα πολλά πράγματα. Δίνω περίπου 150 με 180 ευρώ τη φορά, χωρίς όμως μέσα να έχω κρέατα ή ψάρια. Και αναρωτιέμαι, αν πάρεις και αυτά τα προϊόντα, πόσο πρέπει να δώσεις.
0: Ευτυχώς που έχεις κολλήσει την καρπουζόπιτα εσύ. Έχεις γλιτώσει πολύ κόστος.
1: Είδες τι είναι για να τρως
0: βρώμης,
1: φρούτα
0: σουσάνια,
1: και λαχανικά.
0: Τίποτα.
1: Που θέλω να σου πω ότι και εκεί έκανα το λάθος πριν κάνα μήνα. Σας το έλεγα νομίζω. Και πήγα σε ένα μανάδικο γκράντε.
0: Ήθελες κι εσύ. Ήθελες
1: τι
0: να
1: εννοώ,
0: νιώσεις.
1: Τι εννοώ, όχι, όχι. Ήταν ένα πολυμανάβικο. Ήταν ένα εμπορικό κέντρο.
0: Α,
1: με φρούτα και λαχανικά.
0: Καλά, φρούτα
1: και ξηρούς καρπούς μέσα και παραδοσιακά Πάρτα. Τυριά. Και πάω στο ταμείο.
0: Ήθελες
1: έχω πάρει μερικά αποξηραμένα φρούτα, κάτι μπανάνες, κάτι φράουλες. Και μου λένε 75 ευρώ. Και κοντεύω να λιποθυμήσω. Πρέπει να χάσα το χρώμα μου εκείνη τη στιγμή με τα 75 ευρώ. Ακούς?
0: Ακούω, πώς δεν ακούω.
1: 75 ευρώ στο μανιτάρι.
0: Για να πάρεις φρούτα.
1: Αποξηραμένα.
0: Κατάλαβες.
1: Και ζωντανά.
3: 75 ευρώ αποξηραμένα πήρα.
1: Όχι, πήρα και κανονικά.
0: Έκανες καμιά, okay. καμιά πίτα με χουρμάδες, τίποτα.
1: Τα βάζω τα αποξηραμένα μέσα στις πιτούλες.
0: Δεν μπορώ, σταμάτα.
1: Κομματάκια, κομματάκια.
0: Τι κομματάκια, Ριάννα.
1: Αποξηραμένο μήλο το βάζεις μέσα σε πίτα με μαύρο αλεύρι.
3: Και...
0: Δεν είναι, ναι, όχι. Κόψε και έλατε μετά, έλα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Γι' αυτό λέει, παιδιά, στις εκλογές θα κλάψει ο κάθε πικραμένος. Θα γελάσει με τους δημοσκόπους και το παρδαλό κατσίκι.
1: Λέτε, κύριε Κωνσταντίνε, λέτε.
0: Καλημέρα,
1: Άντομο.
0: Αγαπημένη φίλη, Δόμνα, πώς είσαι?
1: Έμεινε στο αποξηραμένο μήλο και πού να δεις τι έρχεται, επειδή είναι Κυριακή σήμερα. Και γενικά οι Κυριακές θέλουν λίγο περισσότερο το ρομαντισμό. Μη κοιτάς αχάνος. Είναι έτσι λίγο γλυκές, ωραίες, ρομαντικές. Μας φέρνουν πιο κοντά αυτούς που μπορούμε και δεν δουλεύουν και δεν κοιτούν τηλεόραση τώρα και δεν χαζεύουν.
0: Μα ακούω τι.
1: Και είναι ευκαιρία,
0: ναι,
1: να φάτε πράγματα που θα σας ανεβάσουν και τη λίμπιντο και θα σας φτιάξουν και τη διάθεση.
0: Ωραία, εντάξει, αυτό
1: με
0: το
1: την
0: ακούω.
1: Προβατίνα.
0: Ναι, όχι, όχι. Μπορεί να πας φυλακή γιατί πισάει, οπότε μην την ψήσεις.
1: Μπράβο.
0: Άστο.
1: Ναι.
0: Κάτσε μέσα. Δώσε 2-3 που θα σας ανεβάσουν τη λίμπιντο.
1: Πες μου τροφές που φαντάζεσαι ότι σου κάνουν καλό ή που έχεις παρατηρήσει ότι σου κάνουν καλό και σου ανεβάζουν τη διάθεση, Θάνο.
3: Φρουτάκια, ξηρή καρπούλα. Νάτο.
1: Μπράβο. Μέσα είσαι, πουλάκι μου. Καλά πας.
0: Έχει εδώ μαζέψει η Άννα όλα. Λοιπόν, φράουλες λέει, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Περίμενε. Φεύγει το άγχος, συμβάλλει στην αποβολή άγχους. Καλό είναι αυτό.
1: Φραουλίτσα.
0: Γιατί το άγχος σκοτώνει το σεξ. Να τα πούμε αυτά.
3: Βοηθάει. Να τα πούμε στη φράουλα.
1: Φραουλίτσα. Μπορείτε να τη φάτε. Ακούστε με. Ακούστε με.
0: Μέσα τη γη. Το παταλού όμως. Προσέξτε γιατί υπάρχει και το εσουρού. Λίγο.
1: Μισό
0: λίγο
1: λεπτό.
0: Σας.
1: Φραουλίτσα
0: με. Φραουλίτσα, όπα.
1: Εγώ να δώσω μια εναλλακτική.
3: Χωρίς ζάχαρη όμως,
1: με μια εναλλακτική. Φραουλίτσα, αν θέλετε και είστε έτσι πιο τη γλυκά, πιο μερακλίνδε, ναι, μπορείτε να βάλετε από πάνω λίγο μελάκι και λίγη κανελίτσα.
0: Στη φράουλα.
1: Ναι. Ταιριάζει πάρα πολύ. Δοκίμασέ το, Θανούλη. Λίγο μέλι, λίγη κανελίτσα.
0: Απελευθερώνει την οκυτοκίνη.
1: Ναι, για το ξέρω. Το ξέρω ότι την απελευθερώνει. Την απελευθερώνει, ναι.
0: Σε αγαπάει.
1: Έτσι σε χαλαρώνει.
0: Ναι. Είναι η ορμόνη της αγάπης.
1: Μπράβο.
0: Και συμβάλλει στη σεξουαλική διέγερση. Οι φράουλες.
1: Οι λοιπόν. Φραουλίτσες.
0: Άρα φράουλες αντί γη, καλά το λέγανε τότε. Κάτι έργα που.
1: Κάτι πλερώνανε. Έργα, οι διαφημίσεις.
0: Μπράβο.
1: Ακόμη και το ζελέ.
0: Και ζελέ.
1: Φραουλίτσα.
0: Δεν σε χαλάει.
1: Βέβαια. Το, πολύ καλή τροφή.
0: Τζίντζερ.
1: Εννοείται αυτό.
0: Διατηρεί την πίεση του αίματος.
1: Ναι,
0: για να
1: σε κρατάει ντούρο.
0: Ναι, για να βοηθάει, λέει, και το λέει και ιατρικά, λέει, εδώ πέρα στην αισθητική της λειτουργία.
3: Α, το λέει κιόλας.
0: Το λέει, ναι, είναι ιατρικό αυτό που έχουμε μαζέψει,
1: ναι,
0: εδώ πέρα. Δεν είναι τυχαίο. Τζίντζερ.
1: Ναι.
0: Τζίντζερ. Okay.
3: Λοιπόν, ένα μοτίβο όμως. Λίγο...
0: Περίμενε, θα το ξεκινήσω.
3: Για άντρες.
0: Ναι, περίμενε, γενικότερα, όχι, λέει, οι φράουλες βοηθάνε τις κυρίες περισσότερο. Στρίδια. Έχουν σπάνια αμινοξέα. Και βοηθάνε και άντρες και γυναίκες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ορίστε.
1: Τα στρίδια ποια είναι?
0: Άστα. Τα συνάντησα μια φορά. Στρίδια, Google. Που τα ανοίγεις και κλακ έχει μέσα το τέτοιο.
1: Είναι τα μύδια.
0: Είναι σαν τα μύδια.
1: Μπορείς να μου τα δείξεις.
0: Google, τι να σου κάνω
1: απορία.
0: Τώρα. Σαφράν, πάμε, θα σε επαναφέρω και σαφράν. Το σαφράν βοηθάει τη σεξουαλική διέγερση.
1: Ναι.
0: Και τη ροή του αίματος.
1: Ναι.
0: Γενικότερα. Σαφράν,
1: ωραίο.
0: Εντάξει, ωραία. Αλόι.
1: Και αυτό το βάζουν οι σέφοι, ναι, των ημερών μας, οι σύγχρονοι. Κάνουν και κάτι ριζότα με σαφράν.
0: Μπράβο, καλό.
1: Δίνουν
0: αυτό που
1: μια...
0: κυτρινίζει λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο. Πολύ
0: ωραίο. Και αλόι. Αυτό είναι εύκολο. Χυμό αλόι μπορείς να βρεις εύκολα και στα σούπερ μάρκετ.
1: Μα, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλόι βάζαμε και στα χέρια, η αλόε βέρα που λέγαμε το υλικό. Ωραία, εντάξει. Ρόδι. Δεν το ήξερα για το ρόδι. Βέβαια είναι σύμβολο της γονιμότητας, έτσι.
1: Ωραίο το ρόδι. Μπορείς να φτιάξεις και ροδόπιτα.
0: Όπα, ησύχασε. Αυξάνει, λέει, και τα επίπεδα τεστοστερόνη.
1: Θα κάνει και κράτς.
0: Ρόδι ξέρεις να καθαρίζεις.
1: Ναι, ναι.
3: Μόνο το Πάσχα για να το σπάει.
0: Μπράβο, αυτό, τίποτα άλλο.
1: Αναπλύζει.
3: Ότι βιασύρει.
0: Ξέρεις γιατί. Επειδή τώρα μαζεύει στοιχεία. Ναι, επειδή μαζεύει στοιχεία τώρα, γράφει τις τροφές και μπερδεύτηκε. Χριστός Ανέστη. Μπαμ τα ρόδια κάτω.
1: Σαν τους δικούς μου πάνω στην Νάπολη, ρε φιλαράκι, που ξέχασαν το Χριστός Ανέστη.
0: Το
1: την πρωτοχρονιά για τα Χριστούγεννα.
0: Το θυμπέστε τι ήταν αυτό.
1: Είχανε αφήσει, όπως γράφουν τη φωτεινή
0: επιγραφή,
1: Χριστός Ανέστη. Ναι, και ξέχασαν να αναμένει το Χριστός Ανέστη την πρωτοχρονιά.
0: Ναι, αντί για το καλά Χριστούγεννα. Και είχαμε πάρει τότε τον άνθρωπο. Τι γέλιο ρίξαμε τότε, παιδιά.
1: Παιδιά, λέει, μπέρδεψα τσακά, την μπερδέψα τσακά.
0: Είναι δύο διακόπτες, λέει.
1: Ναι.
0: Ο ένας είναι για το Χριστός Ανέστη, ο άλλος είναι για το καλή χρονιά. Πάει στο Χριστός Ανέστη. Δεν το είχε κανείς τότε, ήταν και πρωί. Και το αφήσαμε το Χριστός Ανέστη. Παραμονή πρωτοχρονιά. Happy birthday.
1: Είσαι φίλος μου. Θα προσπαθήσω να φτιάξω και ροδόπιτα τώρα που το πες.
0: Λοιπόν.
1: Ροδόπιτα. Έχει και ωραίο. Είναι και έβυχο.
0: Μάλιστα. Μέλι. Σκεφτήκατε, λέει, ότι.
1: Εννοείται το μέλι.
0: Γιατί είναι και ο μήνας του μέλιτος.
1: Το
0: γι' αυτό
1: μέλι
0: το
1: ρίχνεις και παντού.
3: Αλήθεια.
0: Ναι, έτσι βγήκε. Ο μήνας του μέλιτος γι' αυτό βγήκε,
1: δεν
0: παιδιά.
1: Δεν το ήξερα,
0: ναι,
1: τι
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Στην αρχαία Περσία το έθιμο απαιτούσε.
1: Γεμίστε τους με μέλια, παιδιά.
0: Ναι, από στην αρχαία Περσία το έθιμο απαιτούσε από τους νεόνυφους να καταναλώνουν νερό με μέλι καθημερινά για 30 μέρες. Η μισή από αυτούς πέθαιναν από ζάχαρο. Όσοι γλίτωναν, παντρευόντουσαν. Και είναι και η λαϊκή παράδοση. Λέει το μέλι. Υπάρχει και λαϊκή παράδοση, λέει, στο συγκεκριμένο, γιατί, ναι, το μέλι είναι πλούσιο σε φρουκτόζη και περιέχει ενέργεια στον οργανισμό.
1: Πολύ ωραίο το μέλι.
0: Επίσης, να, αβοκάντο.
1: Εννοείται.
0: Καλά, εννοείται, μην το ζητάς παντού.
1: Εννοείται, αβοκάντο.
0: Κόκκινο
1: με
0: κρασί.
1: Όλα.
0: Τι μου, αφού λέει ότι βοηθάει.
1: Ναι, βοηθάει.
0: Στην αύξηση της ερωτικής διάθεσης. Κοίταξε να δεις.
1: Εγώ προτιμώ το λευκό και το ροζέ.
0: Το κόκκινο είναι πιο πολύ, γιατί άκου να δεις. Άμα δεν είναι ωραίος ο άλλος, πίνεις 4-5 και σε βοηθάει.
1: Ναι.
0: Ναι, και το κόκκινο σε χτυπάει πιο πολύ.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, ρε, μην το συζητάς.
3: Σε βοηθάει να κοιμηθείς μετά.
0: Ναι, και να κοιμηθείς και εντάξει. Πιες 5. Βαρύ. Τάκ, γεια μας. Και πάει στην ευχή σοκολάτα μετά, έλα.
1: Α, η σοκολατίτσα, ναι. Μαύρη, εννοείται.
0: Όχι, ρε, εσύ. Τίποτα. Αφροδισιακή η σοκολάτα, λέει. Έχει ένα φοβερό στοιχείο που να το θυσμιώσετε, είναι η τρυπτοφάνη.
1: Ναι. Ακούστε τι θα κάνετε. Εσύ θα κάνετε το συνδυασμό τον τέλειο. Εάν δεν θέλετε να φάτε τη φράουλα με το μέλι και την κανέλα, τότε πάρτε τη φραουλίτσα, πάρτε μια μαύρη σοκολάτα, μέσα σε ένα μπρικάκι ζεστάνετε τη μαύρη σοκολάτα ή την κουβερτούρα και περιχύστε την και μετά βάλτε τις φράουλες στο ψυγείο. Θα βγει μια σοκολατένια φραουλίτσα που θα κάνει κράτς.
0: Μέχρι να παγώσουν όλα αυτά, χτυπήστε και εξποτήρια γράση. Πιπεριές τσίλι, σίκα.
1: Ναι.
0: Τα σίκα έχουν αμινοξέα γι' αυτό.
1: Τι ωραίο.
0: Τα σπαράγια.
1: Φρούτο.
0: Βεβαίως τα σπαράγια.
1: Απίθανα και τα σπαράγια.
0: Η ξηρή καρπή.
1: Ναι.
0: Ο σολομός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτά είναι. Αλλά πρόσεξε τώρα εδώ. Αυτά είναι που βοηθάνε. Τα σημειώσατε.
1: Ναι.
0: Να, εδώ ο Αστέριος λέει καλημέρα, όμορφα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τα έχω σημειώσει όλα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα φάω όλα μαζί λίγα-λίγα. Ναι, σωστό αυτό.
1: Σ' αγαπώ. Ναι. Μπορείς όμως να κάνεις συνδυασμό από αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, αλλά ρε, λέει ο Γιώργος ότι παιδιά εδώ με όλα αυτά που λέτε ανεβάζετε το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Είπαμε.
1: Ναι.
0: Ο Σάκης πάντως είναι στα λευκά κρασιά. Η Δόμνα, σε παρακαλώ, λέει αγάπη μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Τι μειώνει την ερωτική διάθεση όμως? Μην τρώτε πολύ, μην πίνετε πολύ. Η παχυσαρκία μειώνει την ερωτική διάθεση. Το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Γιατί δεν σε βολεύει κιόλας, δεν έχεις και την άνεση.
1: Και τα λιπαρά.
0: Και τα λιπαρά.
1: Δηλαδή,
0: είναι και τα καλά λιπαρά.
1: Τα τιφ-ταφ.
0: Ναι.
1: Τα...
0: ναι, αλλά δεν είναι το άντρας με κυλίτσα, είναι σαν καραμελίτσα.
1: Ποιος το λέει αυτό, καλέ?
0: Δόμνα, σε θέλω εδώ πέρα σύμμαχο.
1: Ποιος τα λέει αυτά, καλέ?
0: Έτσι δεν λένε.
1: Ποιος τα λέει?
0: Ότι το καλύτερο μαξιλαράκι είναι η κυλίτσα του άντρα και αυτό. Ότι δείχνει μια ευημερία, είναι αυτό.
1: Έλα,
0: το six pack είναι ξεπερασμένο.
3: Να είμαστε όλοι μακυλιακούς, Ρεσιάννα.
1: Όχι τώρα, η κυλίτσα του τέτοιου είναι σαν καραμελίτσα. Αυτό δεν το πω ποτέ στη ζωή μου. Ότι η κυλίτσα είναι καραμελίτσα.
0: Είναι ωραίος ο άντρας ATM.
1: Ορίστε.
0: Ο άντρας ATM που κάθεται και άμα κάτσει η κοιλιά διπλώνει και χάνεις,
1: εγώ...
0: και χάνεις το πενιντάρικο.
1: Εγώ ναι, μπροστά. Νόμιζα ο άντρας που βγάζει λεφτά από τις τσέπες. Αυτός είναι ωραίος. Αυτό σκέφτηκα με το άντρας ATM.
0: Πάμε break, παιδιά, δεν μπορώ άλλο.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τα μηνύματά σου είναι πολλά. Καλημέρα. Περίμενε, μην τα μπερδεύεις τώρα. Εδώ είμαστε στο Ρόδι. Εδώ, γιατί κάτσε, εδώ έχουν μπερδευτεί.
1: Ο Μίλτος γράφει.
0: Πόσα κομμάτια έχει το Ρόδι μέσα?
1: Τι εννοείς, τα ροδάκια, τα μικρούλια?
0: Τα ροδάκια, ναι, τα μικρούλια.
1: Τον καρπό του.
0: Τον καρπό του.
1: Πόσα να έχει μέσα ένα Ρόδι? Έχει συγκεκριμένο αριθμό, δεν το έχω ψάξει.
0: Αν φεύγεις τώρα σούπερ μάρκετ και παίρνεις Ρόδι να τα μετρήσουμε.
1: Πόσα πιλάκια να έχει μέσα από κόκκινα? 50. Πολλά λέω.
0: Θα το ρισκάρουμε, τι να σου πω.
1: Μήπως έχει συγκεκριμένο αριθμό να μας πει ο φίλος μας? Είναι ωραία πληροφορία.
0: Εδώ λέει, έχω φίλο λέει που η κοιλιά λέει ότι είναι δείγμα σεξουαλικής ωριμότητας.
1: Ναι.
0: Να το. Αυτό σου λέω. Το λέω.
1: Μην εκεί, Γιώργη, μην εκεί. Εκεί.
0: Μην πειράζει τη σταματιά, δηλαδή ο Ηλίας ο Χρυσικός. Γεια σου, Ηλία μας. Καλημέρα στο Γιώργη, στο Σάκη, στο Μίλτο, στο Δόμνα, στον Αστέριο. Καλημέρα, όμορφα παιδιά, λέει τα σημείωσα όλα. Στο Μιχάλη, στον κύριο Κωνσταντίνο, στο Γιάννη, στο Γιώργο, στο Βασίλη. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Είμαστε εδώ μαζί σας. Σε ωραία παρέα, σε πιο χαλαρό μουτ, γιατί σας αλύσαμε με τα βαριά. Και να και μια και λέμε αυτό εδώ πέρα. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, γιατί μου έστειλε και το άλλο. Σε όλο αυτό που λέμε για τις σχέσεις. Γιατί, ρε παιδί μου, οι σχέσεις είναι αυτό που απασχολούν περισσότερο τον κόσμο τώρα, ειδικά το καλοκαιράκι που χαλαρώνουν και λίγο και σου λέει, δεν λένε να κάνεις αγάπη καλοκαιρινή που είσαι τόσο δυνατή. Δεν λέει.
1: Μπορείς να μου βρεις λίγο ένα αγαπημένο μου κομμάτι.
0: Τι θες τώρα? Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι? Εμένα το αγαπημένο μου κομμάτι
1: Σοφία
0: είναι η Τάτα.
1: Αρβανίτη. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.
0: Μα γιατί πας στο απεσιόδοξο? Εδώ λέμε ότι.
1: Πιο απεσιόδοξο. Μιλάει για έναν πολύ παθιασμένο έρωτα που δεν μπορεί να τον ξεχάσει. Δεν πειράζει, μωρέ. Μένεις αυτό το καλοκαίρι όμως.
0: 365 έχει μέσα, όσα και. όσο και οι μέρες του χρόνου το ρόδι. 600 μπιλάκια έχει, λέει.
1: Μίλτο, αποκλείεται, δεν χωράνε.
0: Κάτσε, πώς δεν χωράνε.
1: Δεν χωράνε τα 365.
0: Σόπαρες, εδώ χωρά σε αστικό 250 άτομα. Λοιπόν, χωράει, δεν υπάρχει σταθερός αριθμός. Γράφουν εδώ, μας το στείλανε. Εξαρτάται από το μέγεθος και την ποικιλία του ροδιού. Κάτσε, κατά μέσο όρο. Μικρό ρόδι, περίπου 200-400 μπιλάκια.
13: Μήπως γι' αυτό το σπάμε τα...
0: Μεσαίο ρόδι, 400-700 μπιλάκια. Μεγάλο ρόδι, 700 με 1000 μπιλάκια. Ένα συχνά αναφερόμενος μέσος όρος είναι γύρω στα 600 μπιλάκια ένα ρόδι. Ορίστε, AI σου στείλε.
1: Το GDP πάτησε. AI, ναι.
0: Ναι, είδες, το φτιάξε και αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι φτιάχνονται οι σχέσεις και τώρα εδώ της μόδας βγήκανε οι σχέσεις low vibrational. Οι σχέσεις χαμηλής δόνησης. Τι είναι αυτό?
1: Α, το χρησιμοποιούν οι νέοι αυτόν τον όρο
0: και
1: πολύ.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Σχέση χαμηλής δόνησης.
0: Είναι
1: η σχέση μας είναι χαμηλής δόνησης. Θα ήθελα πολύ να είναι υψηλής δόνησης.
0: Όχι, δεν θέλουν να είναι υψηλής
1: σαν
0: δόνησης.
1: Αυτό που έχει ζήσει η Σοφία Αρβανίτη.
0: Όχι, λέει ότι η χαμηλή συχνότητα συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα και στασιμότητα.
1: Ναι, η χαμηλή δόνηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι όταν έχεις να κάνεις με έναν σύντροφο ο οποίος είναι τοξικός, σε ζαλίζει, δεν σου δημιουργεί ωραίες εικόνες, γίνεται φορτικός. Γενικά είναι για να παίρνει δρόμο. Να το πω απλά.
0: Ναι, αλλά λέει ότι οι low vibrational σχέσεις είναι πολύ της μόδας γιατί δεν σε πολύ ζαλίζει ο άλλος. Δηλαδή είναι εκεί, είναι ας πούμε, λέει, είναι μονόπλευρη η προσπάθεια. Καλά, αυτό το λένε όλα τα ζευγάρια. Συγγνώμη.
1: Ότι μόνο ένας, εγώ προσπαθώ.
0: Μόνο ένα σύντροφο προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα. Βέβαια, εγώ, από μένα τα περιμένει όλα. Αυτό όμω έχει γεννηθεί από τι μάνε μα. Που σου λέγε, τα περιμένει όλα από μένα. Το δωμάτιό σου, τα φαγητά σου, το ένα σου, το άλλο σου.
1: Μην μπερδεύει παντού τη μαμά σου.
0: Όλε οι μανάδε το λένε. Δεν είναι η δικιά μου, είναι η Ελληνίδα μάνα.
1: Αυτό το λάθο κάνετε.
0: Δεν σου έλεγε
1: η μάνα
0: από μένα τα περιμένει όλα.
1: Ποια μάνα μου?
0: Η μαμά σου δεν σου έλεγε. Ποια μάνα μου, ποιος είμαι εγώ? Γιατί το ρόδι είχε 600 μπιλάκια? Τι τα στρίδια? Γιατί δεν μου βγήκε η καρπουζόπιτα? Λοιπόν, συναισθηματική εξάντληση. Νιώθετε άδειοι, κουρασμένοι, στραγγισμένοι μετά από ένα χρόνο που περνάτε μαζί.
1: Μπράβο.
0: Κοινός
1: βαριέσαι. Κοινός, ναι. Πρέπει να πάρει δρόμο. Πρέπει να φύγει. Έχει τελειώσει αυτή η σχέση και δεν το ξέρεις αν είναι low vibration. Εμείς θέλουμε τη high vibration.
0: Ναι, αλλά τις
1: να σε ταρακουνάει, ρε παιδί.
0: Μα
1: μου.
0: Δεν τη θέλετε αυτή, γιατί μετά θα σε ζαλίσει. Μα το ένα, μα το άλλο, θα σου πει σηκωφύγε.
1: Ποιο θα μου πει?
0: Δεν θέλετε. Μετά σου λέει, οι νέοι λέει τώρα ότι δεν πάνε σε αυτές τις high vibration, γιατί έχει μεγάλη παρέμβαση στον προσωπικό χώρο του καθενός και δεν το θέλει.
1: Εσύ τι θες?

0: Τέλειο ήταν. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Βρήκε στα ματιά του.
1: Νομίζω ήταν ζευγάρι.
0: Με το Ρακιτζή, δεν ήταν.
1: Με το Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Και
1: είχαν αφήσει εποχή. Βεβαίως μετά ο Μιχάλης Ρακιτζής βρήκε την Κωνσταντίνα, η οποία ήταν η αγαπημένη μου από το 3-2-1, μια καρακουκλάρα που έμοιαζε με την Ειρηνή Σκλήβα. Οπότε συνέχισε με έναν άλλο έρωτα. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
0: Η Σκλήβα τι κάνει, δεν ξέρω. Πολύ ωραία κοπέλα κι αυτή.
1: Όχι πολύ ωραία κοπέλα.
0: Τι είχε πει, μισκόσμος.
1: Μισκόσμος. Ναι. Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο. Και σε μια εποχή, μη με κοιτάς αχάνος, που ναι, δεν ήταν φοβερή. Οι γυναίκες πλαστικοποιημένες μέσα στα μπότοξ και στα υαλουρονικά, με απίστευτη φυσική όμορφια. Μια καλονή. Καλά είναι η Ειρηνή Σκλήβα. Έχει κάνει την οικογένειά της. Είχε απομακρυνθεί από την showbiz και παραμένει κουκλάρα.
0: Πάντως, παιδιά, επειδή σας λέγαμε τώρα και τις τροφές που ανεβάζουν τη λίπη και γενικά την αποφεύγετε, να ξέρετε, γιατί πολλοί τώρα λέει α, καλοκαίρι, σε πάει ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε.
1: Είναι σε μια τι πράγμα.
0: Όσον αφορά στη διατροφή και αυτά, ξέρεις, δεν προσέχει όλο. Σου λέει τώρα, αφού δεν πρόλαβα ή ξέρω εγώ, έχασα κάποια κιλά, σταματάω. Τώρα να ξέρετε ότι είναι η πιο σοβαρή περίοδος για να προσέξετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Γιατί επειδή το καλοκαίρι χαλαρώνουμε, ακόμα και αν έχεις χάσει κάποια κιλά, ξέρεις, πολλοί λένε τώρα σταματάω και το γυμναστήριο ένα μήνα, δεν πειράζει, τώρα θα φάμε. Και ξεφεύγεις.
1: Είναι το καλύτερο όμως στο γυμναστήριο.
0: Και Σεπτέμβρη μετά και έχεις πάρει ό,τι έχεις χάσει όλο τον
1: τώρα
0: καιρό.
1: Τώρα ξεκινάει για μας που είμαστε φαν του γυμναστηρίου η καλύτερη περίοδος. Ιούλιος και Αύγουστος είναι τέλεια. Γιατί δεν έχει κόσμο.
0: Ναι, γιατί έχουν απογοητευτεί αυτοί που προσπαθούσαν, δεν πάνε. Σου λέει,
1: και μετά το Σεπτέμβριο έρχονται πάλι, ξέρεις, αυτοί που κάνουν το πρώτο πείραμα, ναι, που δεν έχουν καμία σχέση το με το είδος.
0: Ναι.
1: Ναι, που έρχονται και καλά αποφασισμένοι να ξεκινήσουν. Κρατάει αυτό το βιολί 2-3 εβδομάδες και μετά από τις 2-3 εβδομάδες επανέρχεται σε ένα φυσιολογικό ρυθμό.
0: Με τα σχολεία κόβουν αυτοί. Πάλι σου λέει άστο, θα το προσπαθήσω τον Νοέμβρη.
1: Και μετά ξεκινάει μπράβο εκεί γύρω στις 5 Νοέμβρη, 5 με 10 Νοέμβρη, ναι, για τα Χριστούγεννα.
0: Έχουν βγει πρώτες εξετάσεις αίματος. Σου λέει ότι κοίταξε να δεις άμα δεν κάνεις λίγο γυμναστική.
1: Όχι, έρχονται για τα Χριστούγεννα.
0: Α,
1: για να βάλουν τα φορέματα ή ξέρω εγώ για γάμους και τέτοια.
0: Α, οπότε δίνει.

0: Πόνο ναι. Εκεί.
1: Μετά πάλι πέφτει και μετά ξεκινάει πάλι η δουλειά πριν το Πάσχα, κανένα μήνα.
0: Έχεις δει κανέναν από αυτούς που έρχονται για ένα-δύο μήνες να είναι έτσι, γραμμωμένοι, φτιαγμένοι?
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται με δίμηνο. Όχι, δεν είναι. Η θεραπεία αυτή δεν βολεύει.
1: Πηγαίνω πάνω από 10 χρόνια στο συγκεκριμένο γυμναστήριο στην Πεντέλης, στο Χαλάνδρη.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι ξέρεις ποιοι είναι οι φανατικοί του είδους, ξέρεις ποιοι είναι οι τακτικοί, ξέρεις ποιοι είναι οι λάτρεις της γυμναστικής. Τους ξέρεις, τα πρόσωπά τους τα βλέπεις, είναι γνώριμα. Δεν αλλάζουν. Είτε είναι 15 Αύγουστος, είτε είναι Χριστούγεννα, είναι εκεί. Ήταν οι Κυριακές, εκεί.
0: Τι να σου πω, και εγώ πάω πολύ συχνά γυμναστήριο, αλλά δεν μου αρέσει, ρε παιδιά. Πάω τρεις φορές τη βδομάδα και δύο τρέχω μόνος μου. Ναι, πάω, αλλά δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να σου πω ότι το χαίρομαι, δηλαδή. Δεν μου αρέσει αυτό. Τα κοιλιακούς, 200, αυτό εκεί. Και δεν έχω και αποτέλεσμα, αυτό είναι το κακό. Ναι. 200, ναι.
1: Αισιόδοξος είσαι πολύ.
0: Με τους 200.
1: Μάλλον δεν μετράς καλά.
0: Τι λες, ρε. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, μια χαρά, τι λες τώρα. Εδώ να πούμε, παιδιά, το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr / Fiber. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα γυρίσουμε, γιατί έχω να σε ρωτήσω διάφορα για την κυρία Καριστιανού και την ανακοίνωση που έκανε χτες. Μια ανάρτηση πολύ περίεργη, η οποία έχει ερωτήματα και θέλω να μου τα απαντήσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Ρομαντικά.
3: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
4: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
5: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Αστεία.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Επικά.
6: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
7: Μη κάνω.
2: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ηλία, έχεις δίκιο. Τρώω το βράδυ, γι' αυτό γίνεται το χαμός. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα στην Ανούλα μας. Καλή παρέα, λέει. Καλημέρα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά.
1: Ο
0: καλημέρα
1: Γιώργης
0: σε όλους. Ο Γιώργος λέει ότι.
1: Έπρεπε να δείτε τον αδερφό μου το τι γέλιο έριξα. Για
0: ναι,
1: ποιο πράγμα
0: κάνει
1: απ' όλα.
0: Πριν έλεγε για τα. Για τις φράουλες που λέγαμε, ανεβάζουν τη λίμπη. Το αδερφός του, όταν τα μικρότερη, μπήκε ξαφνικά στο δωμάτιο των γονιών και τους βρήκε σε μια περίπτωση λίγο περίεργη. Και του τάχος ο πατέρας του, του είπε: χτύπα πρώτα, μην μπαίνεις έτσι μέσα.
1: Πλάκα ναι. Κάνεις. Φοβερό.
0: Κόβεται το σεξ.
1: Εσύ τους έπιασες πούλα, ποτέ σε
0: όχι,
1: καμιά στιγμή? Όχι.
0: Όχι. Εσύ τους έχεις πιάσει?
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Πολλές
1: φορές το τόλμησα, το προσπάθησα.
0: Α, έπαιρνε ξαφνικά. Έκανε του. Κρυβόσουν κάτω από το τραπέζι, το κρεβάτι, ξέρω εγώ.
1: Γενικότερα.
0: Χριστέ μου, δεν σε πω.
1: Ναι, αλλά τίποτα. Κρυβόντουσαν καλά.
0: Τες είχαμε σταματιάδου να τρέχει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θέλω να σου πω ότι έχει αναλάβει και δημοσιογραφικά, εκτός από τα νομικά θέματα και τα δικαστικά, έχει αναλάβει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο δελτίο μας. Και χθες έτρεχε, γιατί υπήρχε μια φοβερή ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις. Ότι αλλάζει μορφή, καθαρίζει και συνεχίζει. Τι έλεγε, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιο σημείο δεν έλεγε ότι υπάρχουν κάποιοι εκβιασμοί.
1: Έκανε πολύ βαριές καταγγελίες η Μαρία Καριστιανού εχθές με μια ανάρτηση. Γενικά τις τελευταίες ημέρες,
0: ναι,
1: την τελευταία εβδομάδα.
0: Γιατί λέμε για τους άλλους, να πούμε και για αυτούς. Μην λέμε μόνο για την Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, να πούμε και για αυτούς που μπαίνουν τώρα μέσα.
1: Ναι, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός και υπήρχαν εξελίξεις. Αυτό το θέμα ξεκίνησε, ο αναβρασμός, αν θέλετε, ξεκίνησε με την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, για όσους δεν τον θυμάστε ή δεν τον γνωρίζετε, γνωστό σαν όνομα, ήταν ο τεχνικός πραγματογνώμονας πολλών οικογενειών συγγενών θυμάτων των Ντεμπών. Ήταν ο άνθρωπος, για να σας το πω πιο απλά, που υποστήριζε την θεωρία της πυρόσφαιρας, ότι η φωτιά δεν ήταν και η έκρηξη από τα έλαια σιλικόνης, αλλά από πτυτικούς υδρογονάνθρακες. Αυτός λοιπόν ήταν μαζί στον αγώνα με τη Μαρία Καριστιανού, πολύ κοντά, 3 χρόνια, και είχε αναλάβει το κομμάτι της Κρήτης,
0: ναι,
1: την οργάνωση στην Κρήτη, που θεωρούνταν κιόλας και ένα σημαντικό, αν θες, κάστρο, Σπύρο. Ήταν από τα πρώτα, από τις πρώτες οργανώσεις, ναι, που φτιάχτηκαν εκεί για το κίνημα, και ήταν κομβικός ο ρόλος του Βασιλικού Κοτσάκη. Ο Βασιλικός Κοτσάκης αποχωρεί λοιπόν, με κάποιες αιχμές και αυτός, για αυλή, για αυλικούς, για κολλητούς. Περνάει στην αντεπίθεση η Μαρία Καριστιανού, και πάνω που είχε καταλαγιάσει κάπως το θέμα, μπαπ, έρχεται χθες με δεύτερη ανακοίνωση, με δεύτερη ανάρτηση Μαρία Καριστιανού, καταγγέλλοντας ακόμη πιο βαριά πράγματα, όπως λες, και για εκβιασμούς και για υπόγειες παρασκηνιακές κινήσεις, μεθοδεύσεις για τα ψηφοδέλτια και για το ποιος θα είναι υποψήφιος και πράγματα πολύ σοβαρά.
0: Άρα λέει ότι κάποιος τραβάει το χαλί, γιατί αν μιλάει για εκβιασμούς, εγώ γιατί σε ρωτάω, γιατί χτες με πιάσανε, μόλις τελείωσα από το δελτίο, με πιάσανε δύο κύριοι οι οποίοι είναι φανατικοί με την Καριστιανού. Θεωρούν ότι είναι μια καινούργια κίνηση, μια καινούργια πρόταση, η οποία δεν έχει λερωθεί, όπως συγκεκριμένα λένε, από τους παλιούς και από όλα αυτά, και ότι είναι κάτι καινούριο. Αλλά μου λένε ότι επειδή ακούγανε δελτίο χτες, βλέπανε το δελτίο και είδανε σένα που είπες ότι είπε στην ανάρτησή της, μιλάει για εκβιασμούς. Μου λέει, όταν λέει όμως, εμείς τι θέλουμε, επειδή θυμόμαστε, λέει, και τον κύριο Αυγερινό, που όταν βγήκε ο Αυγερινός στην εκπρόσωπος τύπου, όταν βγήκε ο άνθρωπος, είπε ότι εδώ θα υπάρχει δικαιοσύνη και ότι θα πληρώσουν όλοι. Α, μπράβο, λέει. Όταν λοιπόν λέμε κάτι τέτοιο, μου λέγανε αυτοί δύο, άρα αν κάποιοι εκβιάσαν την κυρία Καριστιανού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει η κυρία Καριστιανού, με ρωτάνε, να πάει στον εισαγγελέα και να πει: ο Λάμπρου με εκβίασε. Και να μπει ο εισαγγελέας και να ελέγξει αν πράγματι η κυρία Καριστιανού έχει δίκιο, ή αν πράγματι υπάρχει εκβιαστής, ή μήπως δεν υπάρχει εκβιαστής και το χρησιμοποιεί κάπως. Γιατί λέει εδώ, είναι σοβαρό. Αν δηλαδή κάποιοι προσπαθούν να χτυπήσουν μια τέτοια προσπάθεια που βρίσκει κόσμο που στηρίζουν την κυρία Καριστιανού.
1: Κατάξε, εξ όσων γνωρίζω από κύκλους που είναι κοντά στη Μαρία Καριστιανού, την ενοχλούν τα αρχηγηλίκια. Δεν ξέρω αν θα απευθυνθεί σε εισαγγελέα στην παρούσα φάση, αλλά λέει ότι εμείς είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Για μας είναι όλοι το ίδιο. Η εντολή, σε εισαγωγικά, οι οδηγίες που έχω δώσει προς όλους είναι ότι πάμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, κάτι από την αρχή. Τώρα το να το παίζεις εσύ αρχηγός σε μια περιοχή και το να δημιουργείς εντυπώσεις ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος, ενώ ακόμη δεν έχει οριστεί ούτε καν πολιτικό συμβούλιο ούτε όργανα, αυτό προκάλεσε τη δυσανασχέτησή της και τον εκνευρισμό
0: της. Κάποια στιγμή να οριστεί και το πολιτικό συμβούλιο για να μπει και μια τάξη, γιατί και ο κόσμος θέλει να βλέπει τι θα κάνει ο καθένας. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, νομίζω, έτσι, βγαίνουν κάποια κόμματα, κάποιοι υποψήφοι, ωραία, ο κόσμος τι θέλει? Ναι, συμφωνώ με σένα που είσαι η Μαρία Καριστιανού, ξέρω εγώ, είσαι Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο κόσμος θέλει να δει τα στελέχη.
0: Θέλει να έχει απαντήσεις.
1: Τι είναι και να έχει εδώ και απαντήσεις σε θέματα.
0: Εδώ πριν από λίγο, που είχαμε το θέμα με τον εμπορικό αναλυτή για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, αμέσως μας γράψανε 5 άνθρωποι μέσα σε 5 λεπτά. Μας γράψανε, εντάξει παιδιά, αυτά που λέτε, αλλά εγώ πώς μπορώ να έχω φτηνότερο καλάθι νοικοκυράς? Τι μπορεί να γίνει? Τι πρέπει αύριο να πει ο Μητσοτάκης στο ΣΕΒ και στους υπόλοιπους για να πάω εγώ την Τρίτη ή την άλλη Τρίτη και να ψωνίσω λιγότερα?
1: Θέλει λύσεις, με λίγα
0: ακριβώς,
1: λόγια.
0: Και όχι μόνο αυτό, και θέλει και αποδείξεις για αυτά τα πράγματα.
1: Ότι μπορεί, δηλαδή, να γίνουν.
0: Ναι, γιατί η κουβέντα τώρα.
1: Ότι μπορώ να μειώσω το ΦΠΑ, γιατί θα τα βγάλω από κάπου αλλού.
0: Α, μπράβο.
1: Αδίμετρο.
0: Θα σου μειώσω το ΦΠΑ στη βενζίνη, γιατί το βάζω. Εγώ συμφωνώ, έτσι, να μειωθούν οι τιμές σε όλα, μην το συζητάμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει και η απάντηση από το που θα τα βρει. Ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι εγώ το κόβω από εδώ και από εδώ και το βρίσκω εδώ και εδώ και εδώ. Έχει άποψη, δηλαδή τοποθετείται στο συγκεκριμένο, και το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι πρέπει η κυρία Καριστιανού και το κόμμα να λειτουργήσει λίγο πιο γρήγορα.
1: Κοίταξε,
0: για να πάρει ο κόσμος τις απαντήσεις του. Γιατί στο λέω
1: για
0: αυτό?
1: Την ώρα,
0: γιατί χτες που είχαμε την τελευταία δημοσκόπηση, από 9,1 πήγε στο 6,8. Θα μου πεις τώρα, εσύ κοιτάς τις δημοσκοπήσεις.
1: Δεν τα πιστεύω,
0: είναι, δεν τα πιστεύω, μπορεί είναι και πολύ πιο νωρίς και εντάξει. Αλλά νομίζω
1: θεωρούν
0: ότι ο κόσμος και θέλει
1: ίδια,
0: απαντήσεις.
1: Και η ίδια η Μαρία Καριστιανού το έχει δηλώσει, αλλά και οι συνεργάτες της θεωρούν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.
0: Δηλαδή,
1: γιατί λένε ότι όταν βγαίνει η Μαρία Καριστιανού έξω στους δρόμους και περπατάει, η απήχηση που έχει από τον κόσμο και το πώς την προσεγγίζει ο κόσμος και το πώς της μιλάει, ότι θα πάει πολύ καλύτερα. Δεν πιστεύουν δηλαδή τόσο πολύ στις δημοσκοπήσεις. Τώρα το θέμα είναι,
0: το αποτέλεσμα
1: αναμένουμε
0: μετράει,
1: το πολιτικό συμβούλιο, να δούμε ποιοι θα το απαρτήσουν, ποιοι θα το στελεχώσουν. Έχει βγει και η πλατφόρμα του Ελπίδα
0: εσύ
1: για τη Δημοκρατία, όπου εκεί έχουν αρχίσει να ανεβάζουν κάποιες θέσεις. Τις είπαμε okay. κιόλας στο Star για ναι. την υγεία, για την παιδεία.
0: Ωραία.
1: Σταδιακά θα ανεβαίνουν εκεί οι θέσεις, οι προτάσεις τους δηλαδή. Και βλέποντας και κάνοντας. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, αν θα υπάρξει κάποια ανταπάντηση. Τον κύριο Κουκουτσάκη κάποιοι τον ακολούθησαν. Γιατί σου λέω ότι είχε φέρει και πολλούς. Για να τα λέμε απλά και λαϊκά.
0: Μια...
1: Και του ζήτησε και συγγνώμη κιόλας ο κύριος Κοκοτσάκης. Συγγνώμη που σας επηρέασα. Συγγνώμη που με πιστέψατε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και αποχώρησαν μαζί με τον Βασίλη Κοκοτσάκη κάποιοι. Κάποια μέλη. Τώρα κολλάμε και στις λέξεις μέλη, στελέχη, ναι, κάποια μέλη.
0: Γιατί, εγώ το λέω, γιατί γενικά οι αποχωρήσεις δεν κάνουν καλό σε ένα κόμμα, γιατί αρχίζει μια γκρίνια ότι ποιος φεύγει, τι φεύγει.
1: Είναι αποφασισμένη πάντως η Μαρία Καριστιανού. Και αυτό συζητιέται για καθάρισμα.
0: Απλώς εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή της, η οποία ήταν
1: σκληρή.
0: Και όταν μιλάς για εκβιασμούς, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα αυτά που καταγγέλει η κυρία Καριστιανού. Και οπότε περιμένουμε να δούμε και σήμερα και αύριο τι θα
1: σημαίνουν όλα αυτά.
0: Δηλαδή, δώσ'
1: μου τη θέση αυτή και εγώ θα σου φέρω 200 ψήφους. Γιατί κάτι τέτοιο.
0: Αυτό δεν είναι εκβιασμός. Εκβιασμός είναι αν δεν
1: γιατί
0: μου δώσεις τη θέση αυτή.
1: Γιατί λέει και για παρασκηνιακές.
0: Άλλο αυτό. Η εκβιασμός είναι αν δεν μου δώσεις αυτό, θα σου κάνω αυτό. Αυτό είναι εκβιασμός.
1: Ή θα σου βγάλω αυτό.
0: Ή θα σου βγάλω αυτό. Ξέρω εγώ αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Βλέπω εδώ παιδιά στη Βενεζουέλα. Κάθε διάσωση λέει ισοδυναμεί με θαύμα. Αγωνία για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια. Φόβοι για πάνω από 10.000 νεκρούς. Αφού εδώ πέρα στην αρχή
1: τι
0: λέγαμε.
1: 10.000, παιδιά.
0: Για 50.000 αγνοούμενους. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει ο αριθμός. Ούτε αυτοί ξέρουν, παιδιά, αν υπάρχει τώρα ο συγκεκριμένος αριθμός και αν ισχύει το 50.000 από τη μία μεριά.
1: Οι εικόνες πάντως, παιδιά, είναι αποκαρδιωτικές. Είναι πραγματικά όλεθρος. Δεν το διανοείς αυτό. Και ούτε σε ταινία κάποιες σκηνές, ειδικά με παιδάκια ή με μάνες που σπαράζουν πάνω από τα συντρίμια βγάζοντας τα νεκρά παιδιά τους.
0: Η διαφορά με την Τουρκία είναι ότι τουλάχιστον στην Τουρκία προσπαθούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βοηθήσουν τους ανθρώπους που ήταν εγκλωβισμένοι. Δηλαδή υπήρχαν και τα σωστικά συνεργεία, είχαν πέσει και όλοι οι Ευρωπαίοι, βοηθούσαν όσο μπορούσαν περισσότερο
1: και εκεί
0: εδώ.
1: Πήγανε,
0: αλλά ήταν 15.000, αλλά δεν έχουν μηχανήματα.
1: Φτάνουνε.
0: Αυτό δεν έχουν μηχανήματα, δεν έχουν σκαπτικά, δεν έχουν γερανούς να σηκώσουν τα τσιμέντα. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Εγώ το φοβερότερο όλων ήταν η εικόνα με τους συγγενείς με τα μαντήλια. Σου δίνουν μια πετσέτα, σου δίνουν ένα πουκάμισο κάτι. Και σου λένε κάτσε στο σπίτι που έχει πέσει το δικό σου, αν έχει κάποιο, είναι κάποιος πλακωμένος μέσα και μιλάς μαζί του, να κουνάς ένα μαντίλι για να ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι από κάτω ζει και να έρθουν κάποια στιγμή τα σωστικά συνεργεία για να σε βλέπουν, να πεις ότι και εδώ έχουμε άνθρωπο που
1: δεν
0: θέλουμε
1: υπάρχει
0: να τον απεγκλωβίσουμε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και το φοβερότερο όλων δηλαδή, για να δεις πού ζούμε ρε παιδί μου και τι είναι αυτό που βιώνουμε. Βγαίνει ο Τραμπ, εχθές το έβλεπα στο δελτίο και πραγματικά.
1: Με αυτούς τι γίνεται, δεν βγάζεις άκρη πλέον.
0: Θα σου πω.
1: Τι να μου πεις.
0: Βγαίνει ο Τραμπ εχθές να πει για τη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Και λες, δεν το άκουσα καλά. Αφού ρώταγα παιδιά πριν πέσει το, πριν τελειώσει το βίντεο, αν πραγματικά ισχύει η δήλωση ή αν έχει γίνει μοντάζ. Βγαίνει και λέει: έχουμε αγοράσει πάρα πολλά βαρέλια πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, τους έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα και άσχετα με το σεισμό, λέει: δεν βλέπετε τον κόσμο που είναι έξω και χορεύει και τραγουδάει. Δηλαδή, λες, δεν φοβάσαι Θεό, ρε φίλε. Δεν μπορείς να το σχολιάσεις αυτό το πράγμα. Mm. Και την ξαναείδα τη δήλωση. Και την είδα και γραπτή τη δήλωση. Γιατί λέω, κάτσε, μήπως έχει γίνει μοντάζ.
1: Ή μήπως έχει γίνει στη μετάφραση
0: είναι
1: κάποιο λάθος.
0: Είναι όπως το λέω. Δηλαδή λέει ότι οι άνθρωποι εκεί είναι έξω, είναι χαρούμενοι, χορεύουν και τραγουδάνε και όλα καλά.
1: Και το είπε τώρα.
0: Τώρα, χτες. Mm. Χτες. Όσον αφορά τώρα στο θέμα του Ιράν, ας πούμε και δύο κουβέντες πριν κλείσουμε. Πάλι το βράδυ χτύπησε ο ένας τον άλλο. Κάποια χτυπήματα έχουν οι Αμερικανοί.
1: Ιρανοί, κάποια οι Αμερικανοί.
0: Έτσι, οι Ιρανοί χτυπήσαν ένα δεξαμενόπλιο ακόμα. Τους είπαν οι Αμερικανοί ότι όσο χτυπάτε δεξαμενόπλια και δεν τα αφήνετε να περνάνε ελεύθερα, εμείς θα σας χτυπάμε. Ο Τραμπ έκανε και μία δήλωση πριν από λίγες ώρες και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε αρχίσει μια κατάσταση στο Ιράν. Άμα θέλετε να την τελειώσουμε, θα τους εξαφανίσουμε τελείως.
1: Υποτίθεται ότι έχουμε. Για εκεχηρία μας μιλάνε.
0: Έλαντε. Υποτίθεται ότι έχουμε μια εκεχηρία 60 ημερών για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Δεν, οι φρουροί της, στο Ιράν, κουμάντο κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν κάνουν οι
1: πολιτικοί. Και ο Χαμενεΐ.
0: Είναι, δεν κάνουν οι πολιτικοί. Κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Οπότε είναι δύσκολο να διαχειριστείς όλη την ομάδα των φρουρών της Επανάστασης, γιατί οι φρουροί της Επανάστασης είναι φτιαγμένοι έτσι ώστε να λειτουργούν αυτόνομα. Θυμόσαστε που όταν χτυπούσαν το Ιράν λέγανε μα πώς την ευχή, τους έχουν χτυπήσει τα σημαντικότερα σημεία και μπορούν και αντιδρούν, γιατί αυτοί είναι εκπαιδευμένοι κάθε μονάδα να λειτουργεί μόνη της,
1: αυτόνομα.
0: Σαν κράτος. Δηλαδή δεν έχω επαφή εγώ με την Τεχεράνη και είμαι στα παράλια, λειτουργώ μόνος μου. Και χτυπάω
1: και
0: με πυράβλους.
1: Αυτό που λέγανε ότι κόβεις το, το ένα κεφάλι, ξέρω εγώ, από τους φρουρούς της Επανάστασης και πετάγονται άλλα 10.
0: Ακριβώς.
1: Τρομερό και
0: αυτό ήταν το θέμα, ότι ήταν τελείως διαφορετικό. Και έτσι λειτουργούν αυτοί. Και είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς όλους αυτούς τους, όλους αυτούς τους τύπους. Καλημέρα λοιπόν και στη Λιάννα. Επιτέλους εξοχικό λέει. Μπράβο ρε παιδιά. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Αφροδίτη. Λεωνίδα. Καλημέρα παιδιά σε όλους. Να είσαστε καλά. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Να έχετε μια θαυμάσια εβδομάδα. Θα έχουμε ωραίο καιρό με τη ζεστούλα μας. Πέφτουν και αέριδες. Όσοι ξεκινάτε διακοπές να περάσετε θαυμάσια, να πιέσετε. Να σας δώσουν και το δώρο λίγο νωρίτερα να περάσετε καλά. Όσοι ετοιμάζεστε και δεν έχετε φύγει ακόμα, κάντε λίγο υπομονή, οι διακοπές έρχονται. Όσους αργούν οι διακοπές όπως αργούν σε εμάς, υπομονή, εμείς θα σας κάνουμε παρέα και όλο τον Ιούλιο, εδώ Σάββατο και Κυριακή 10 με 12, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπας!
1: Και έρχεται η Βασιλική Γιουτσού με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας και ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη με τέχνη και πολιτισμό. Καλή σας εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Πεντέλης μέχρι και την Παλινή, αλλά και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου. Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατικό υδροπτέρυγο Flying Dolphin Αθήνα, στο λιμάνι της Αίγινας, λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου του. Το πλοίο εκτέλεσε το δρομολόγιο από Αγκίστρι προς Αίγινα και στη συνέχεια προς Πειραιά, μεταφέροντας συνολικά 79 επιβάτες. Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό προορισμό τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Στο πόδι βρίσκονται σήμερα οι αρμόδιες αρχές για τον πολύ αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκθεση στην περιοχή Κρυονέρια του Δήμου Ναυπακτία στην Αιτωλό Καρνανία. Υπομερικό έλεγχο έχουν δέσει πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Και στα δύο μέτωπα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για να αποτραπεί και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Στο πορτοκαλί είναι σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σήμερα σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Τη συμπλήρωση τριών ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2023 αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, κατά την οποία κάνει απολογισμό του έργου που έχει γίνει σε αυτό το διάστημα, αλλά και από το 2019 όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, με έμφαση σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιακή λειτουργία του κράτους, υγεία, παιδεία και άμυνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδεικνύει στην πράξη πως υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της, αναφέροντας ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας το έτος 2030 με στόχο, όπως λέει, την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 1.430 και τραυματίες σε 3.238. Τη δική του οικογενειακή τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστέρα και εγάλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσων έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης καταγράφηκαν 74 θάνατοι από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου. Δοκιμάζεται η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, με την Αμερικανική πλευρά να προχωρά σε νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων για δεύτερη νύχτα. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης στο Ιράν έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι ΗΠΑ δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Ερυθρέα. Δύο ταχύ που κινούνταν στον παράδρομο της Αθηνολαμίας με κατεύθυνση από Κρυονέρι προς Κηφισιά εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Νέας Ερυθρέας και αφού προσέκρουσε στο κράσπεδο και σε μία πινακίδα δικής σήμανσης, στη συνέχεια ανατράπηκε και έπιασε φωτιά με τον οδηγό να εγκλωβίζεται στο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του θύματος. Σε άλλο τροχαίο δυστύχημα, χθες το απόγευμα, στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σύνδου Χαλάστρα, σε επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένα 42χρονο, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα 41χρονο. Ο οδηγός του πρώτου οχήματος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο άλλος οδηγός. Τέτοιο καιρό σήμερα επιμένουν οι βόρειο-βόρειο-ανατολικοί άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά επιρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους στα βορειοδυτικά επιρωτικά και την Κρήτη και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες βροχές στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με τους ανέμους 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Α Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Ακούτε Pop Art, το 2ωρο για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη. Ο Θάνος Μπούπας φροντίζει τους ήχους και μέχρι τις 2 θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε στον αέρα του σταθμού τον Γιώργο Τζιρτζιλάκη, ομότιμο καθηγητή αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καλλιτεχνικό σύμβουλο του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, για τις 3 εκθέσεις σύγχρονης τέχνης που παρουσιάζονται αυτή την περίοδο στην Αθήνα και την Ίδρα από το ΔΕΣΤΕ Foundation. Το Gen X Tales from the Forgotten Generation, με επιλογές από τη συλλογή Δάκη Ιωάννου στο κτίριο του ΔΕΣΤΕ στη Νέα Ιωνία. Μια έκθεση με τα έργα της Αλεξάνδρα Βαλίσευσκα στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού. Και βέβαια την έκθεση Nari Bard Until the Day στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στα σφαγεία της Ίδρας, που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα έργα του σημαντικού νεοϊορκέζου οικαστικού. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, η Χριστίνα Μαχαίρα, αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Χαλάνδρη, υπεύθυνη για το δημοφιλές φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης στη Ρεματιά Χαλανδρίου, θα μας ενημερώσει για το πλούσιο φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο το καλοκαίρι και μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Τέλος, θα μιλήσουμε και με την Πολάκης, βραβευμένη συγγραφέα κυρίως θεατρικών έργων και βιβλίων για παιδιά, εφήβους νέους, Αγγελική Δαρλάση. Το έργο της στο μπαλκόνι μας πήρε το φετινό κρατικό βραβείο θεατρικού έργου για παιδιά, και το Παλιόπαιδο, ένα παλαιότερο βιβλίο της που μεταφράστηκε πρόσφατα στα ιταλικά, κατέκτησε το σημαντικό ιταλικό βραβείο La Magna Capitana, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, όπως κάθε διάκριση Έλληνα ή Ελληνίδας δημιουργού στο εξωτερικό. Για πολλά ενδιαφέροντα έχουμε να μιλήσουμε και σήμερα, αλλά πρώτα λίγη μουσική, Θάνο, και επανερχόμαστε.

καινούριο συμβαίνει στην Αθήνα με επίκεντρο το παλιό δημόσιο καπνιεργοστάσιο στη Λένορμαν, που τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως εξαιρετικός, είναι η αλήθεια, εκθεσιακός χώρος. Αξίζει την προσοχή μας γιατί αφορά μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ελληνικής χειροτεχνίας και τη σύνδεση παράδοσης και καινοτομίας μέσω της τέχνης. Ο νεοσύστατος οργανισμός Νόημα επιδιώκει να λειτουργήσει ως ζωντανό οικοσύστημα συνεργασίας δημιουργών και φορέων που θα παρουσιάζουν σύγχρονα έργα, συνδεδεμένα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με την πολιτιστική κληρονομιά μας. Και η πρώτη έκθεση του Νόημα τρέχει αυτές τις μέρες στο καπνεργοστάσιο. Η πρόεδρος του οργανισμού, Μαρέβα Γκαμπρόφσκι, παρουσίασε ως εξής το όραμά της. Η ιδέα πίσω από το βραβείο χειροτεχνίας Νόημα ήταν απλή: να αναγνωρίσει και να αναδείξει τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία των παραδοσιακών τεχνών από άκρη σ' άκρη της Ελλάδος, από το βορρά έως τον νότο. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η σημασία των δεξιοτήτων που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, μέσα από μια σχέση καθοδήγησης και μαθητείας, γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη. Το βραβείο χειροτεχνίας Νόημα φιλοδοξεί να εμπνεύσει μια νεότερη γενιά να δει αυτές τις παραδοσιακές δεξιότητες μέσα από διαφορετικό πρίσμα. Για το φετινό Νόημα Craft Prize 2026, δεκάδες ήταν οι αιτήσεις από επαγγελματίες και ανεξάρτητους χειροτέχνες από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος που δήλωσαν ενδιαφέρον. Οι φιναλίστ καλύπτουν μια εντυπωσιακή γκάμα υλικών και τεχνικών, από τον γκετσέ από πρόβιο μαλλί της Εκίν Αϊντί και την επιτύχια κεραμική εγκατάσταση της Αλεξίας Ψαραδέλη, μέχρι τη μαρμάρινη πρίκα του Αργύρι Ραλιά, αφιερωμένη στα θύματα γυναικοκτονίας, ή τη σκολόπενδρα, ένα κεραμικό γλυπτό μεγάλης κλίμακας από πυλό και συλλεγμένα ορυκτά της Αριάδνης Τροφίλα. Στην ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση, η ανάδειξη των πρώτων υλών είναι κυρίαρχη. Στους φιναλίστ θα δούμε το έργο, ας πούμε, της Μάρος Φασουλή από μαλλί και ξύλινα μέρη αργαλιού, το δίκτυ μνήμης του Νίκου Ποδιά, φτιαγμένο από δίκτυ ψαρέματος και φακελάκια τσαγιού, και πολλά άλλα προσδόκητα έργα. Με την ολοκλήρωση της έκθεσης στις 30 του μήνα, μεθαύριο, η Κριτική Επιτροπή, που αποτελείται από Έλληνες και ξένους ειδικούς, θα επιλέξει το φετινό νικητή βάσει της τεχνικής αρτιότητας, της δημιουργικής αυθεντικότητας και του τρόπου με τον οποίο το έργο συνδέεται με τη μνήμη, τον τόπο και την πολιτιστική ταυτότητά του. Το μεγάλο βραβείο συνοδεύεται από έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ, ενώ θα δοθούν και δύο ειδικές μνήες με έπαθλο 5.000 ευρώ έκαστη. Το Νόημα Craft Prize δημιουργήθηκε με στόχο να αναγνωρίσει και να ενισχύσει τη σύγχρονη ελληνική χειροτεχνία σε όλο της το εύρος, οπότε έχει νόημα και να την υποστηρίξουμε και να πάμε να δούμε την έκθεση που θα διαρκέσει στο πρώην δημόσιο καπνιεργοστάσιο της Λένορμαν μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art, το 2 ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989 και ο πρώτος σημερινός καλεσμένος μας, ο καθηγητής αρχιτεκτονικής Γιώργος Τζιρτζιλάκης, είναι ήδη στον αέρα του σταθμού, γιατί πρέπει να μας παρουσιάσει τις τρεις εκθέσεις που τρέχουν αυτό το καλοκαίρι από το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Αθήνα και στην Ίδρα. Αλλά ως ενεργός μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Χειροτεχνικών Προϊόντων του ΕΟΜΕΧ, υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχει σχέση και με την έκθεση που ανέφερα μόλις στο Νόημα Craft Prize στο καπνεργοστάσιο. Καταρχάς, καλώς όρισες Γιώργο, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, ναι. Ευχαριστώ.
0: Και θέλω να μου πεις, είσαι στην επιτροπή που επέλεξε τους φιναλίστες για το Νόημα Craft Prize.
1: Ναι, ήμουνα μέλος της επιτροπής.
0: Οπότε σχολίασέ μας λίγο, πες μας λίγα πράγματα, εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα και εκ των έσω. Για την αναγκαιότητα βασικά της δημιουργίας.
1: Σίγουρα. Θα πω γρήγορα ότι ο διαγωνισμός αυτός νομίζω σημαδεύει μια μετάβαση και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ενώ γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη χειροτεχνία, για τη νέα σχέση μας με όλα αυτά τα φαινόμενα.
0: Και στους εικαστικούς πάρα πολύ.
1: Βεβαίως, στην πραγματικότητα ακόμα δεν έχουμε καθορίσει ή δεν έχουμε ανοιχνεύσει, να το πω, το στίγμα της νέας εποχής απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.
0: Πολύ σωστά.
1: Και νομίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός και η έκθεση που τρέχει ακόμα μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, το ενδιαφέρον είναι ότι ανοίγει αυτόν τον ορίζοντα και θέτει τα ερωτήματα που χρειάζονται.
0: Διαμορφώνει δηλαδή στην ουσία ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν όλα αυτά τα ζητήματα να αναδειχθούν και να παραχθούν και έργα που να στηρίζουν τις θεωρίες.
1: Βεβαίως, γιατί νομίζω το κρίσιμο εδώ είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε μια αντίληψη για τη χειροτεχνία ότι είναι υποδεέστερη, ας πούμε, των καλών τεχνών.
0: Ναι.
1: Στο 19ο αιώνα διαμορφώθηκε αυτή η αντίληψη, εδραιώθηκε και στον 20ο. Σήμερα πια βλέπουμε ότι αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή μια απαξίωση, μια υποτίμηση της χειροτεχνίας σε σχέση με τους καλλιτέχνες, δεν ισχύει. Θα έλεγα ότι και οι εικαστικές τέχνες, αυτό που ονομάζουμε καλές τέχνες και αυτό που παλιά ονομαζόταν βάναυσες τέχνες, δηλαδή οι τέχνες που έχουν προτεραιότητα στην τεχνική και στην εφαρμοσμένη μορφή, ότι αυτοί οι διαχωρισμοί, αυτές οι οριοθετήσεις αποδείχθηκαν αφελείς και είναι πια ξεπερασμένες.
0: Αυτό. Ξεπερασμένες. Οι εφαρμοσμένες τέχνες που λέγαμε, γιατί τώρα ας πούμε το graphic design δεν αναγνωρίζεται ομοίως σαν κάτι αυτόνομο και ανεξάρτητο.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να πεις ότι.
1: Ναι, η επικοινωνία, ένα brand, ας πούμε, μιας εταιρείας μπορεί να της προσδώσει περισσότερο από το ίδιο το προϊόν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σχετικά. Άρα, λοιπόν, καλώς δημιουργήθηκε αυτός ο θεσμός, αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να δούμε αυτά τα ζητήματα που αφορούν τη χειροτεχνία και τους χειροτέχνες, δημιουργούς και τεχνίτες, σε αυτή τη βάση, την καινούρια, την ανοιχτή.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ωραία, λοιπόν, να πάμε λοιπόν και όσοι δεν πήγαν να πάμε να δούμε αυτά τα έργα, γιατί πραγματικά παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πολύ πρωτότυπα στον τρόπο που συνδέουν θέμα και υλικά, εκτός της μορφής που παίρνουν της τελικής τελικώς.
1: Ναι, και αλλαγή των αντιλήψεων, αν τη θεωρούμε κεραμική πια, πως διευρύνεται, τη θεωρούμε πλέξη, τη θεωρούμε ύφανση, τη θεωρούμε επιπλό, τη θεωρούμε συναρμογή, ασαμπλάζ υλικών, διαφορετικών πραγμάτων.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Οπότε αυτό θα συνεχίζεται κάθε χρόνο, έτσι. Θα είναι ετήσιας βάσης το βραβείο αυτό.
1: Νομίζω, ναι. Αυτό αφορά τον οργανισμό.
0: Τον οργανισμό, όχι εσένα που ήσουν στην Κρητική Επιτροπή. Okay, λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα του ΔΕΣΤΕ, στις πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις που παρουσιάζει το ΔΕΣΤΕ. Καταρχάς στην έδρα του, στο κτίριο το πολύ ωραίο της Νέας Ιωνίας, Φιλελλήλων 11.
1: Πράγματι, εκεί παρουσιάζεται μια έκθεση που θα έλεγα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κυρίως για όσους χαρακτηρίζονται και ανήκουν σε αυτή τη γενιά, αλλά όχι μόνο για αυτούς, το λέω προκλητικά. Η έκθεση λέγεται.
0: Εννοείς τη γενιά Gen X, καλή ώρα εμείς.
1: Μπράβο, η γενιά X λοιπόν. Ιστορίες από μια ξεχασμένη γενιά, ας το πούμε, τον υπότιτλο της έκθεσης. Η έκθεση αυτή ήταν μια ιδέα που είχε ο ιδρυτής του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ και συλλέκτης ο Δάκης ο Ιωάννου. Η ιδέα ήταν δηλαδή να δούμε αυτή, επειδή στη συλλογή του έχει αρκετούς καλλιτέχνες που ανήκουν σε αυτή τη γενιά και εννοούμε τους καλλιτέχνες και ανθρώπους έτσι, που έχουν γεννηθεί από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70.
0: Σωστά.
1: Προφανώς και αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος των ακροατών θα ανήκει σε αυτή τη γενιά.
0: Βεβαίως.
1: Τι ακριβώς. Ποια είναι η συμβολή, τι συνέβη με αυτή τη γενιά, ποιο ήταν ο κορμός του έργου της, ποιες ήταν οι απορίες της και μπάτσος τι κατόρθωσε να κάνει αυτή η γενιά.
0: Ειδικά στον οικαστικό τομέα.
1: Φυσικά, γιατί μιλάμε για μια γενιά η οποία είναι πολύ κρίσιμο γιατί γεννήθηκε από τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή κουλτούρα.
0: Βέβαια, βεβαίως.
1: Που η οποία στριμώχνεται, ας πούμε, ανάμεσα στους boomers, τους λεγόμενους baby boomers και τους millennials. Και ουσιαστικά είναι η γενιά η οποία ακολούθησε τα βήματα της τηλεόρασης, διάδοση των mass media.
0: Της pop culture.
1: Μπράβο, της pop culture, της πτώσης του τείχους κτλ. Αυτή είναι το πλαίσιο του τείχου του Βερολίνου εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Την έναρξη των reality show, τα θυμόμαστε αυτό τη μουσική.
0: Όλα,
1: τη
0: όλα τα θυμόμαστε
1: δηλαδή,
0: αυτά
1: αυτό
0: εμείς.
1: Αυτό που πολλοί από εμάς το λέγαμε, μπορώ να ακούω ταυτόχρονα Τζένι Βάνου και Τζίμι Χέντριξ και Μάλερ, ας πούμε αυτή η ανάμειξη των ιδιών, το λέω, εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, ποιο είναι το έργο της. Λοιπόν, αυτό έχει πραγματικά...
0: Τι δείχνει η έκθεση.
1: Λοιπόν, η έκθεση, κατά τη δική μου γνώμη,
0: ναι,
1: ένα από τα σημεία αιχμής της έκθεσης είναι ότι πρώτον αυτή η γενιά δεν είναι μια ξεχασμένη γενιά που αναφέρει
0: σίγουρα
1: ο τίτλος, ότι εννοώ ότι είναι μια γενιά η οποία το έργο της είναι σύγχρονο, είναι επίκαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ίσως από μια πλευρά ανέπτυξε γλώσσες που είναι σήμερα αφορούν την εποχή μας και έχουν και κάποια στοιχεία, ας το πούμε, αντίστασης, σε εισαγωγικά το λέω, ή μετασχηματισμού ή αν θέλετε εναλλαγή σε αυτό που πρόσφερε η εποχή εκείνη, έχουν στοιχεία ειρωνίας.
0: Νομίζω, νομίζω Γιώργο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι η γενιά αυτή είναι αυτή που υποστήριξε και υποστηρίζει αυτό που λέμε στη θεωρία των τεχνών, το μεταμοντερνιστικό κίνημα που είναι ακόμα σε ισχύ, μολονότι είχε αρχίσει να ξεπερνιέται, παραμένει ωστόσο ο κυρίαρχος τρόπος και ύφος σε μεγάλο μέρος των καλλιτεχνών και όχι μόνο των οικαστικών τεχνών.
1: Ο όρος που χρησιμοποιείς είναι πράγματι σωστός. Δεν τον χρησιμοποίησα γιατί το μεταμοντέρνο, ειδικά στη χώρα μας,
0: είναι παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Κατά κάποιο τρόπο πήρε ένα πρόσημο αρνητικό στα όρια του γελίου, γιατί μεταμοντέρνο θεωρήθηκε ότι παίρνεις κάτι προηγούμενο και το.
0: Και το εξευτελίζεις λίγο, το παροδείς σε βαθμό.
1: Ναι. Και θα έλεγα ότι οι πρωταγωνιστές του μεταμοντέρνου, το οποίο πράγματι εμφανίζεται στα τέλη του 70, είναι καλλιτέχνες ή και αρχιτέκτονες προηγούμενων γενεών, που το έργο τους τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Στη δεκαετία αυτή είναι ισχυρό.
0: Δηλαδή, μα νομίζω από εκεί ξεκίνησε, από την αρχιτεκτονική ξεκίνησε το κίνημα του μεταμοντερνισμού.
1: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά είναι να παίρνουμε κλασικά στυλ και τα παροδούμε,
0: ναι, ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό που θεωρούμε παστής, η νοσταλγία. Νομίζω ότι η γενιά X έχει, πατάει το ένα πόδι στο μεταμοντέρνο, αλλά χάνει το άλλο τη πόδι, είναι μετέωρο, βγαίνει από το μεταμοντέρνο. Οπότε δεν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη.
0: Ωραία. Υπάρχει και ο ύστερος μεταμοντερνισμός ή ο μετά μεταμοντερνισμός, αλλά θα γελάσουν οι ακροατές μας γιατί θα έχουν χιούμορ όλα αυτά τα, όλοι αυτοί οι ισμοί και οι όροι.
1: Μπορούμε να αναφέρουμε μερικούς καλλιτέχνες αυτής της γενιάς, ίσως για να μην μιλάμε και κύριε ονόματα που λέγαν παλιά οι αρχισυντάκτες των εφημερίδων. Πέστε κύριε ονόματα. Σίγουρα ο Μαουρίτσιο Κατελάνας, πολύ γνωστός, η Βανέσα Μπίκροφτ, Έλληνες καλλιτέχνες όπως η Χριστιάνα Σούλου, η Χάρης Παμινόνδα, ο Όλαφουρ Ελίασον, ο Σκανδιναβός καλλιτέχνης, ο Χριστόδουλος Παναγιώτου από την Κύπρο. Τώρα λέω...
0: Λες μερικά, δεν θα παρεξηγηθούν οι καλλιτέχνες. Απλώς να δείξουμε λίγο το στίγμα και να πούμε ότι είναι και Έλληνες και ξένοι. Δεν είναι μόνο Έλληνες, δεν είναι μόνο ξένοι. Οπότε αυτό επιτρέπει να κάνουμε και συγκρίσεις λίγο.
1: Φυσικά. Ο Ρομπέρτο Κουόκιο, ο Ιταλός, είναι πολύ. Μαρκ Μάντερς, ο γλύπτης που είδατε το έργο του με το διαμελισμένο αρχαίο γλυπτό προς το τέλος της έκθεσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πλαίσιο που εξετάζει αυτή η έκθεση. Για μένα είναι από τις ωραίτερες εκθέσεις. Την έχει επιμεληθεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής του New Museum της Νέας Υόρκης, ο Μασιμιλιάνο Τζιόνι, με δύο συνεργάτες του.
0: Έχει στενή σχέση το Ντέστε με το New Museum.
1: Ναι, έχει μια σχέση εδώ και χρόνια.
0: Ναι,
1: είναι και στον πόρτο. Ο Δαξιουάνο είναι και στον πόρτο του μουσείου. Οπότε αυτή η έκθεση θέτει αυτά τα ερωτήματα. Μας καλεί να τα επεξεργαστούμε, να συμμετέχουμε σε αυτή την αλληλεπίδραση και να δούμε τελικά τι είναι αυτή η γενιά. Γιατί και πολλούς λέει τι είναι η γλώσσα της γενιάς μας.
0: Ναι, ναι.
1: Παλότι πολλές φορές το να μιλάμε με γενναίες μοιάζει να είναι σχηματικό και να έχει προβλήματα, στην περίπτωση αυτή νομίζω είναι χρήσιμο.
0: Πάντα είναι ανοίγει... χρήσιμο. Και εγώ συμμερίζομαι αυτές τις αμφιβολίες σε σχέση με την ακρίβεια του τι σημαίνει γενιά στην τέχνη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται για να μπορούμε να χωρίζουμε λίγο τα πράγματα και να τα μελετάμε καλύτερα.
1: Βέβαια, ξέρουμε στην Ελλάδα έχουμε. Η κουλτούρα του μοντερνισμού στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από αυτό που ονομάσαμε γενιά του 30, όπως
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή με τους ποιητές Ελίτη, Σεφέρη, τον αρχιτέκτονα Απικιώνη κτλ. Άρα εμείς υιοθετήσαμε λίγο πολύ τη γενιά του 30. Εδώ έχουμε βέβαια στον αντίποδα μια άλλη γλώσσα, τη γενιά X.
0: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω αρκετά μας είπες για την έκθεση αυτή, έτσι ώστε να εξάψεις το ενδιαφέρον μας για να επισκεφτούμε την έκθεση. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να μας πεις για την έκθεση στην Ίδρα και μετά για την έκθεση της Βαλισεύσκα, αν λέω σωστά το όνομά της, στο Μουσείο Μπενάκη.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε πάλι εδώ. Ματίνα Καλτάκη, Pop Art, εδώ στον Αλφα Radio 989. Είναι μαζί μας ο ομότιμος καθηγητής αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικός σύμβουλος του Ιδρύματος για τη Σύγχρονη Τέχνη ΔΕΣΤΕ, ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης. Λοιπόν, Γιώργο, για πες μας για την έκθεση στα σφαγεία της Ίδρας που έχουμε συνδέσει με πολύ ειδικές, χαρακτηριστικές θα έλεγα εκθέσεις, αυτή τη φορά το φετινό καλοκαίρι του νεοϊορκέζου Νάρι Βάρντι Γουάρντ.
1: Νάρι Γουάρντ.
0: Γουάρντ, οκ, του Νάρι Γουάρντ. Για πες μας λίγο.
1: Μια που να κρατήσουμε την κλωστή από την προηγούμενη συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Ανήκει και αυτό στη γενιά.
0: Αυτή.
1: Γενιά. Είναι ένας καλλιτέχνης γεννημένος στις αρχές του 60. Από Τζαμάικα. Είναι Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης που ζει.
0: Αλλά μένει στη Νέα Υόρκη, σωστά.
1: Ναι, ναι. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ. Θέλω να τονίσω εισαγωγικά ότι είναι ένας καλλιτέχνης που δουλεύει πάρα πολύ με αυτό που λέμε απορριφθέντα υλικά, δηλαδή με σκουπίδια. Αυτά που η καταναλωτική κοινωνία αφήνει στο περιθώριο. Άρα τι κάνει, ο Νάρι Γουάρντ από την αρχή της σταδιοδρομίας του συλλέγει απορρίμματα, τα οποία όμως θα τα επανασυναρμολογεί και τα τοποθετεί σε ένα διαφορετικό κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Φυσικά αυτή η επιλογή μοιάζει να μας παραπέμπει και στην καταγωγή του στη Τζαμάικα, και το κορμός του έργου του είναι δηλαδή κοινωνικά και πολιτικά ερωτήματα, τα οποία αφορούν κυρίως τη φυλή, τη φτώχεια και κυρίως την καταναλωτική κουλτούρα.
0: Ναι. Πόσα έργα είναι τοποθετημένα σε αυτό το υπέροχο κτίριο εκεί στην Ίδρα?
1: Με το παλιό σφαγείο του νησιού, σε αυτό το νησί που, όπως βέβαια όλα τα νησιά και αυτό τώρα έχει αντιμετωπίσει θέμα πολυπληθυσμού πια, αυτά τα νησιά όπως ξέρουμε, του Αργοσαρονικού και του Αιγαίου.
0: Υποφέρουν από την πρόοδο.
1: Βέβαια η Ίδρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, όπως ξέρουμε, ότι δεν έχει αυτοκίνητο. Από την
0: ναι, κάπως προστατεύεται. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Τώρα σε αυτή την περίπτωση ο Νάρι Γουάρντ επέλεξε ένα κείμενο του Χαϊλέ Σελασιέ.
0: Του αυτοκράτορα της Αιθιοποιίας.
1: Μπράβο, ναι. Ναι,
0: ναι.
1: Έκανε μια ομιλία το 1963 στα Ηνωμένα Έθνη και ο οποίος είχε μιλήσει τότε για τη συνεργασία μεταξύ των εθνών και σε κάποια στιγμή της ομιλίας του λέει Until that day, αυτός είναι και ο τίτλος,
0: ναι. Δηλαδή
1: μέχρι εκείνη τη μέρα, δηλαδή μέχρι να γίνει αυτή η ένωση των εθνών και η ειρήνη και η συνεργασία των διαφορετικών φυλών και εθνών, μέχρι την μέρα θα...
0: Πρέπει να παλεύουμε με κάποιο τρόπο.
1: Πρέπει να παλεύουμε, ακριβώς όπως
0: ναι.
1: το λες.
0: Ναι.
1: Πήρε λοιπόν αυτόν τον λόγο τον οποίο τον είχε χρησιμοποιήσει το κείμενο από αυτό το λόγο ο Bob Marley στο τραγούδι του The World του 1976, και πήρε το κείμενο αυτό ο Νάρι Γουόρτ και ζήτησε όταν ήρθε εδώ από το Ίδρυμα Δέστε να συναντήσει ανθρώπους από την ελληνική μαύρη κοινότητα στην Αθήνα. Mm-hmm. Και ξέρουμε ότι έχουμε μια κοινότητα πολύ δραστήρια που έχει και την έδρα της στην Κυψέλη.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι τον φέραμε σε επαφή με τον καλλιτέχνη τον Αγγέλου, τον Άγγελο Αγγέλου, και έκανε πραγματικά μια πολύ εξαιρετική συνεργασία που συνέθεσε ο Άγγελος Αγγέλου με τους συνεργάτες του. Έχει μια πολυπληθή ομάδα συνεργατών, μουσικών εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Οι περισσότεροι ανήκουν σε αυτή την μαύρη κοινότητα της Αθήνας, και κάνανε μια σύνθεση η οποία μετατοπίζει αυτό το κείμενο, συνδέοντάς το με ρίζες μουσικές από το ρεμπέτικο ή τα μικρασιάτικα τραγούδια.
0: Οπότε δηλαδή ο επισκέπτης της έκθεσης βλέπει τα έργα με συνοδεία ή σε σύνθεση με μουσική που ακούγεται.
1: Στα εγγένεια ήταν ζωντανή η μουσική, τώρα ακούγεται σε πλέον μαγνητοφωνημένη απόδοση.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα έργα του βασίστηκαν σε απορρίμματα από πυροσβεστικές γύρω από το θέμα της σωλήνες, πυροσβεστικού σωλήνες, μια άγκυρα του νησιού, το οποίο πάλι τα έχει συλλέξει και τα έχει επεξεργαστεί με τη γλώσσα του.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αρκετά για τον Άρη Γουόρτ. Πρέπει να τα δούμε. Αυτά είναι λίγο δύσκολο να τα περιγράφουμε με λόγια. Πάμε να μας πεις και για την Βαλισεύσκα. Βαλισεύσκα.
1: Ναι. Η Βαλισεύσκα είναι μια Πολωνή καλλιτέχνης, που ζωγράφος, η οποία, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, σε κάποια επίσκεψή της στην Ελλάδα ανέπτυξε πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Μουσείο Μπενάκη, για τις ιστορικές συλλογές του Μουσείου Μπενάκη.
0: Mm-hmm.
1: Και το οποίο, όπως καταλαβαίνει, δηλαδή για την κλασική αρχαιότητα, για τον Βυζαντινό πολιτισμό και την νεότερη Ελλάδα. Και έκανε, σε συνεργασία με την μελήτρια της έκθεσης, την Άλισον Τζιντζέρας, mm-hmm. έκανε μια σειρά πίνακες που συνδιαλέγονται με τα εκθέματα του Μουσείου Μπενάκη με έδρα την Κουμπάρη. Mm-hmm. Δηλαδή το Μουσείο Μπενάκη, το κεντρικό που είναι στην Κουμπάρη.
0: Ναι, που έχει έργα τέχνης από διάφορες εποχές, οπότε έρχεται.
1: Μπράβο,
0: και συνομιλεί.
1: Μπράβο, έτσι έχουμε ένα διάλογο, mm-hmm. ανάμεσα στη νέα καλλιτέχνη με τα νέα της έργα, τα οποία φωτίζουν και καλλιεργούν ένα διάλογο με την επιλογή της τα έργα της αρχαιότητας, τα οποία επιλέγει, ή του βυζαντινού κόσμου.
0: Αρχαίους θεούς, μύθους, σύμβολα, θρησκευτικές μορφές, ναι, κλπ. Πολύ ωραία.
1: Αυτή επιλέγει ο τίτλος της έκθεσης, είναι η εισβολή της αρχαιότητας ονομάζεται.
0: Mm-hmm. Εισβολή της αρχαιότητας, εντάξει. Λίγο δε σκληρή η λέξη εισβολή, αλλά εν πάση περιπτώσει ας τη δεχτούμε.
1: Η έκθεση, να πω, ακούγεται παράξερα, πιο σωστά θα τη λέγαμε σαν ενδόρυξη.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει με έναν όρο που έχει ένας γερμανοεβραίος ιστορικός, ο Άμπι Βάρμπουργκ, mm-hmm. ο οποίος πίστευε στην ουσία ότι η αρχαιότητα δεν είναι μόνο εικόνες, είναι αρχέτυπα ψυχικά, τα οποία υπάρχουν μέσα μας, και τα οποία κάθε φορά που βλέπουμε ένα ιστορικό έργο αρχαίο
0: αφυπνίζονται, ενεργοποιούνται.
1: Mm-hmm. Κατά συνέπεια αυτό είναι εγγεγραμμένα, ας πούμε, κύτταρα. Είναι κύτταρα μνήμης, μνημονικά ίχνη σωματοποιημένα, τα οποία αυτή ασχολήθηκε λοιπόν με αυτή την ιδέα, με αυτή την οπτική, σε αυτή την έκθεση, που πραγματικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, γιατί ενεργοποιεί και μας δημιουργεί συλλογισμούς πρόσθετους και απρόβλεπτους, βλέποντας τα ιστορικά έργα μαζί με το δικό της.
0: Και μάλιστα από μια καλλιτέχνηδα που είναι από την Πολωνία. Λοιπόν, η έκθεση αυτή θα κρατήσει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Άρα όλες οι εκθέσεις για τις οποίες μιλήσαμε, τόσο στο κεντρικό κτίριο του ΔΕΣΤΕ στη Νέα Ιωνία, όσο και στο Μουσείο Μπενάκη της Κουμπάρη και στα παλιά σφαγεία της Ίδρας, θα διαρκέσουν όλο το καλοκαίρι, οπότε ο κόσμος είτε εδώ.
1: Το φθινόπωρο είναι όλες.
0: Ναι, τελειώνουν το φθινόπωρο, οπότε να έχουμε υλικά να δούμε και να χαρούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Τζιτζιλάκη, για την παρουσία σου στην εκπομπή και για όσα μας είπες και μας ενημέρωσες. Να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι, πάντα δημιουργικός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ανακαινίστηκε πλήρως μετά την καταστροφική πυρκαγιά το Μάιο του 2015. Φέτος και πάλι δεκάδες εκδηλώσεις μουσικής και παραστατικών τεχνών έχουν προγραμματιστεί, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων, οι 31 δηλαδή από τις 40, είναι δωρεάν για το κοινό όπως κάθε χρόνο. Εννοείται βέβαια ότι σε αυτές τις περιπτώσεις στηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητος. Για το φετινό πρόγραμμα όμως στην υπέροχη Ρεματιά στο Χαλάνδρι είναι μαζί μας η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χαλανδρίου, Χριστίνα Μαχαίρα, που με χαρά καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Γεια σου, Χριστίνα.
1: Γεια σου Ματίνα, καλημέρα σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ. Να μας ενημερώσεις για τα όμορφα που σχεδιάσατε για αυτό το καλοκαίρι στη Ρεματιά του Χαλανδρίου. Πες μας γενικούς άξονες, αν υπάρχουν θεματικές, λίγο τι κυριαρχεί η μουσική, οι παραστατικές τέχνες. Δώσε μας έτσι μερικά στοιχεία.
1: Βεβαίως. Να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που μιλάμε σήμερα για αυτό, έτσι, για τη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης μας και όχι μόνο της πόλης μας. Και είναι ένας, νομίζω, από τους πιο όμορφους και δροσερούς πολιτιστικούς θεσμούς της Αττικής.
0: Πράγματι.
1: Το Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Πριν σας πω για κάποιες παραστάσεις και τι ακριβώς έχουμε φέτος, θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να σας πω έτσι 2-3 στοιχεία για τη φιλοσοφία μας για τον πολιτισμό.
0: Οπωσδήποτε να μας πεις, ναι, βέβαια.
1: Που από το 2015, με τη διοίκηση του Σίμου Ρούσου και τον αείμνηστο αντιδήμαρχό μας, τον Σέργιο Γκάκα, που χάσαμε πριν 2 χρόνια, τον άνθρωπο που με την καρδιά και το μυαλό του άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον πολιτισμό στο Χαλάνδρι.
0: Πράγματι.
1: Ήθελα να πω ότι ο πολιτισμός για μας δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, ούτε εμπόρευμα. Θεωρούμε ότι είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Και όταν λέμε πολιτισμός για όλους, το εννοούμε με τρεις πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Καταρχήν, οικονομική προσβασιμότητα σε μια εποχή που το κόστος ζωής είναι δυσβάσταχτο και μια οικογένεια δυσκολεύεται να πάει θέατρο ή σε μια συναυλία. Η Ρεματιά ανοίγει τις πόρτες της. Το γεγονός ότι το 80% των εκδηλώσεών μας έχει ελεύθερη είσοδο σημαίνει ότι κανένας δεν θα στερηθεί την τέχνη επειδή δεν έχει να πληρώσει εισιτήριο. Δεύτερο σημείο είναι η φυσική μας προσβασιμότητα σε ανθρώπους με αναπηρία, γιατί ο πολιτισμός δεν μπορεί να έχει αρχιτεκτονικά εμπόδια. Το Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα με κινητική αναπηρία, διαθέτοντας ειδικές θέσεις και υποδομές ώστε όλοι να
0: μπορούν να κατεβούν, ας πούμε, στη Ρεματιά.
1: Βεβαίως, να μπορούν να απολαμβάνουν το πρόγραμμα με αξιοπρέπεια και ισότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Επίσης, η συμπερίληψη στο πρόγραμμα. Το «για όλους για μας» σημαίνει επίσης ότι το πρόγραμμα αγκαλιάζει κάθε ηλικία και κάθε γούστο.
0: Ναι.
1: Από το παιδί που θα δει παιδικές παραστάσεις και κουκλοθέατρο, μέχρι τον έφηβο που θα έρθει για τις συναυλίες και για τη stand-up comedy, μέχρι το λάτρη του κλασικού θεάτρου και της ποιοτικής ελληνικής μουσικής, ακόμα και της συμφωνικής.
0: Πολύ ωραία.
1: Επίσης, στο χώρο, δίνουμε χώρο σε νέους καλλιτέχνες και νεανικά σχήματα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, γιατί για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν χώρους.
0: Έτσι είναι.
1: Και το θεωρούμε αυτό υποχρέωσή μας απέναντι στη νέα γενιά καλλιτεχνών. Λοιπόν, αυτά ήθελα να τα πω, γιατί είναι
0: οι βασικές αρχές λειτουργίας, ας πούμε, τη φιλοσοφία
1: του. Είναι η φιλοσοφία μας που έχει μια διαφορά ενδεχομένως από άλλα φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω ότι το φετινό μας
0: άλλωστε το δηλώνετε με το Νύχτες Αλληλεγγύης. Νομίζω εκεί είναι η διαφορά από άλλα φεστιβάλ.
1: Βεβαίως,
0: που συντηρούνται από δήμους και λοιπά.
1: Βεβαίως. Αυτό το Νύχτες Αλληλεγγύης, να σας πω ότι έχει βγει και μετά από την, όπως είπατε, την εμπριστική αυτή ενέργεια που έγινε 15 μέρες πριν το ξεκινήσει το φεστιβάλ το Μάιο του 2015.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου οι υπάλληλοι του Δήμου μαζί με χιλιάδες ανθρώπους που πλαισίωσαν αυτή την δράση της ανακατασκευής του θεάτρου από τις τάχτες του, της αναγέννησής του.
0: Ναι.
1: Και που κατέληξε σε μια, αν θυμάστε, ιστορική συναυλία.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό
0: δείχνει αυτό που λέμε τώρα, μια διαφορετική φιλοσοφία.
1: Λοιπόν, τον τίτλο «Νύχτες Αλληλεγγύης». Ναι, ναι. Γεννήθηκε έτσι η σημερινή του κάπως

0: ταυτότητα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία, πάμε Χριστίνα μια στιγμούλα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μας πεις τα highlights, γιατί φυσικά 40 εκδηλώσεις δεν μπορούν να αναφερθούν. Θα κάνουμε μια μικρή επιλογή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
3: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
2: Λίνκο.
3: Να μαθαίνουμε για κάτι.
2: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star 92,6.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επανήλθαμε, Pop Art, με τη Ματίνα Καλτάκη. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Χαλανδρίου, Χριστίνα Μαχαίρα, θα δώσουμε για λίγο το λόγο στην Βασιλική Γιούτσου για να μας πει για τη φωτιά που ξέσπασε σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνοια, σε πολύ κεντρικό σημείο.
2: Ακριβώς, Ματίνα. Καλό μεσημέρι. Και στους ακροατές να πούμε ότι είχαμε φωτιά 10 λεπτά πριν από τις 12 σε ένα οκτώροφο ξενοδοχείο στην Ομόνοια, επί της οδού Δώρου. Ξέσπασε η φωτιά στον ισόγειο χώρο, στην είσοδο. Στη ρεσεψιόν. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν υποφόρτιση ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο άρπαξε φωτιά. Η φωτιά, χάρη στην άμεση και έγκαιρη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ήταν και αρκετές ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στον χώρο του ισογείου, σε έναν αποθηκευτικό χώρο, καίγοντας κλινοσκεπάσματα. Εκείνη την ώρα όμως βρίσκονταν περίπου 100 ένικοι μέσα στο ξενοδοχείο. Αρκετός κόσμος, γέμισε φυσικά, αντιλαμβάνεσαι, μέσα ο χώρος του ξενοδοχείου με καπνούς.
1: Φαντάζομαι και πανικός.
2: Ακριβώς. Κατάφερε όμως η πυροσβεστική, απεγκλώβησε τους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι έχει μεταφερθεί κάποιος στο νοσοκομείο. Μιλούν οι πληροφορίες για έναν εγκαυματία. Λένε ότι κάποιοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών. Υπό έλεγχο έχουν θέσει τη φωτιά. Χρειάστηκε βέβαια να υπάρξουν και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και μέχρι αυτή την ώρα να πούμε, Ματίνα, ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως και τη Βερανζέρου. Και στη Βερανζέρου από το ύψος της Πατησίων μέχρι και την 3ης Σεπτεμβρίου. Να κρατήσουμε το καλό, υπό έλεγχο η φωτιά, δεν έχει κινδυνεύσει κάποιος. Μιλούν οι πληροφορίες για έναν εγκαυματή, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει χρειαστεί να διακομιστεί στο νοσοκομείο.
1: Το παρακολουθούμε.
2: Το παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση και να κρατήσουμε αυτό το στοιχείο. Ένα ηλεκτρικό πατίνι υποφόρτιση έπιασε φωτιά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε
1: και αυτό. Γιατί και αυτό είναι καινούριο στη ζωή μας.
2: Ακριβώς. Διανύουμε και μια πολύ έτσι έντονη τουριστική περίοδο εδώ και στο κέντρο της Αθήνας. Ας προσέχουμε λίγο παραπάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι και περιοχή ξενοδοχείων εκεί, οπότε ο κίνδυνος αυξάνεται αν δεν ελεγχθεί. Ελέγχεται όμως. Οπότε, Χριστίνα, επιστρέφουμε σε σένα και στο όμορφο και δροσερό Χαλάνδρι στη Ρεματιά.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, για πες μας για την φετινή διοργάνωση, λοιπόν. Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της?
3: Λοιπόν, έχουμε ένα εξαιρετικά πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με όλα τα είδη των παραστατικών τεχνών.
1: Εννοείς χώρο, θέατρο.
3: 2 Ιουλίου. Ναι, μουσικο-κινηματογραφικές παραστάσεις, μουσικο-χορευτικές, μουσικο-θεατρικές.
1: Ωραία.
3: Έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά είδη. Να ξεκινήσω από την πρώτη μας συναυλία, με την οποία ξεκινάμε σχεδόν κάθε χρόνο, στις 2 Ιουλίου, που είναι η συναυλία με τίτλο «Λόγια και ντυμένα», όπου η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου, η οποία διαθέτει εξαιρετικούς μουσικούς, συμπράττει με δύο σπουδαίες φωνές, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Απόστολο Ρίζο, και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, Μικρούτσικο κλπ. Και αυτή η συναυλία, να το πω, ότι γίνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, η οποία από πέρσι χρηματοδοτεί μια συναυλία σε κάθε πολιτιστική
1: σε κάθε
3: Δήμο, ναι.
1: Okay.
3: Να σας πω για τα Πετροκάραβα, όπου η Μάρθα Φριτζίλ, αυτή είναι μια μουσικοκινηματογραφική παράσταση, όπου η Μάρθα Φριτζίλ, ο Βασίλης Προδρόμου και ο Γιάννης Τσιαντής, με ένα σπουδαίο επιτελείο μουσικών, παρουσιάζουν ένα μουσικό οδηπορικό στη Μεσόγειο, ταξιδεύοντας σε ιστορικές σελίδες της νεότερης Ελλάδας.
1: Ωραία. Από θέατρο... Καλά, φαντάζομαι μουσικές θα έχει πολλές.
3: Όχι, και για μουσική, ότι έχουμε τέσσερις τρίλους της ροκ. Έχουμε το Γιοκαρίνο, Παπαδόπουλος, Γιώγαλα και Φάμελο σε μια μεγάλη συναυλία. Να πούμε ότι έχουμε το Ζερβουδάκι και το Σπύρο Γραμμένο σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνδυασμό.
1: Θα παίξουν οι δυο τους όμορφα, φαντάζομαι.
3: Ναι, βέβαια. Επίσης... να σας πω, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, ότι έχουμε η Underground Youth Orchestra, που είναι με νέα παιδιά εδώ, ελληνική, ναι, η ορχήστρα, συμπαράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York, σε μια ξεχωριστή συναυλία που φέρνει κοντά νέους ανθρώπους από την Ελλάδα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ωραίο και αυτό, ωραία ιδέα.
3: Και αναδεικνύει βέβαια η δύναμη της μουσικής ως μέσο ανταλλαγής, ναι, συνεργασίας, ναι, και δημιουργικής έκφρασης είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχουμε βεβαίως και... Α, έχω και ένα άλλο ιδιαίτερο που θέλω να σας πω.
1: Για πες μας το.
3: Δίνει την εμβληματική... θα έχουμε μια προβολή της εμβληματικής βοβής ταινίας Κοινωνική Σαπίλα του Στέλιου Τατασόπουλου. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν την προβολή θα την δίσουν μουσικά,
1: ναι,
3: live επί της σκηνής, mm-hmm, το Guitar Ensemble, όπου είναι 7 εξαιρετικοί κιθαρίστρες που έχουν κάνει δικές τους συνθέσεις.
1: Σαν soundtrack της ταινίας δηλαδή.
3: Ναι, ναι, είναι ένα ιδιαίτερο και αυτό πράγμα που πολύ σημαντικό. Επίσης έχουμε αφιερώματα, όπως κάθε χρόνο έχουμε ένα με δύο αφιερώματα. Ένα στο Μάνο Ελευθερίο με το συγκρότημα Έμελον, mm-hmm, και τραγουδούν η Μαρίνα Μανολάκου, Σπύρος Κουτσοβασίλης. Έχουμε επίσης αφιέρωμα συναυλία στον Παύλο Σιδηρόπουλο.
1: Τέλεια. Ωραία.
3: Με όλους τους παλιούς έτσι που παίξανε μαζί του.
1: Λοιπόν, να πούμε, επειδή είναι πολλά τα ονόματα και δεν μπορούν να τα συγκρατήσουν, πες μας και δύο-τρεις τίτλους.
3: Να πω και κάποια του θεάτρου.
1: Του θεάτρου και να πούμε στο κοινό μας ότι υπάρχει στο σελίδα του Δήμου Χαλανδρίου για να μπουν να δουν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ρεματιάς. Για
3: πες μας. Όπως και το θέατρο Ρεματιάς.gr, και εκεί επίσης είναι αναλυτικά όλες οι παραστάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα από θέατρο. Έχουμε την τύχη να δούμε την Ένα Μεντή στην παράσταση «Μια ζωή», ο μονόλογος μιας μοδίστρας. Mm-hmm. Έχουμε το συγκλονιστικό Γιώργο Κωνσταντίνου στο «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν». Mm-hmm. Επίσης έχουμε «Εγώ θα σας τα πω», η επιθεώρηση.
1: Μια Βαγγέλη παραγωγή Θεοδωρόπουλου του
3: νέου κόσμου.
1: Ναι.
3: Ορίστε.
1: Σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου.
3: Του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, mm-hmm, βέβαια, με τον Πιατά, Κοκκίδου, Μακαλιά, πάρα πολλούς καλούς, και μέχρι και το Ζερόμ Καλούτα.
1: Ναι, ναι.
3: Έχουμε το Ρωμαίο και την Ιλιέτα του Μπόστ με την Ρώμα Νέ και τον Άλκη Σακελαρίου, αλλά έχουμε και νεανικά σχήματα. Έχουμε το Εγυμνιστέ του Σίμωνα,
1: του Γιώργου Σίμωνα, ναι, ναι.
3: Ναι, και έχουμε και τη φώνηση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
1: Πολύ
3: από την ομάδα
1: ΦΑΟΣ. Πολύ ωραίος συνδυασμός είναι αυτός. Εντάξει, βεβαίως, άρα έχουμε και εμπορικά θεάματα και εμπορικές παραστάσεις, ακριβώς, αλλά έχουμε και παραστάσεις που είναι λίγο περισσότερο ψαγμένες για το πιο νέο ηλικιακά και ως προς τα γούστα κοινό.
3: Ακριβώς. Επίσης έχουμε και stand-up comedy. Σχεδόν κάθε χρόνο φιλοξενούμε stand-up comedy. Φέτος θα φιλοξενήσουμε το Λάμπρο Φυσφή.
1: Τέλεια. Λοιπόν, ωραία.
3: Θέλω να κάνω όμως μια, αν προλαβαίνω, μια
1: αυτό
3: ιδιαίτερη
1: αναφορά.
3: Αυτό πες
1: και να κλείσουμε, Χριστίνα μου, γιατί τρέχει ο χρόνος και δεν προλαβαίνουμε.
3: Και ωραία, ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια αναφορά στο 5ο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου, που δεν γίνεται σε κανένα άλλο φεστιβάλ, δεν περιλαμβάνεται. Εμείς τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουμε στο φεστιβάλ μας.
1: Και κάνετε πάρα πολύ καλό, γιατί έχουμε πολύ καλούς κουκλοπαίχτες και πρέπει με κάθε τρόπο να προβάλλετε η δουλειά τους. Πάρα πολύ σωστά
3: εδώ
1: κάνετε.
3: Εδώ έχουμε δύο παραστάσεις για παιδιά, αλλά έχω και να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα για τη μία που είναι για μεγάλους, την Εφημερία. Δεν ξέρω αν την έχεις δει, Ματίνα.
1: Και βέβαια την έχω δει και την συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους.
3: Και εγώ, και εγώ.
1: Είναι καταπληκτική
3: είναι
1: παράσταση.
3: Είναι για ενήλικο κενό, με mm-hmm, κοινό με επιτραπέζιες κούκλες, ναι, και θέατρο σκιών. Είναι στιγμιότυπα και
1: πάρα
3: ιστορίες
1: πολύ ωραία παράσταση.
3: Σημερινότητα σε ένα νοσοκομιακό φάλαμο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τη χάσει κανείς, mm-hmm, αυτή.
1: Πάρα πολύ ωραία, μπράβο που με ευαισθησία και με γούστο επιλέγετε το πρόγραμμά σας. Είπαμε από 2 Ιουλίου μέχρι και 19 Σεπτεμβρίου στη δροσερή Ρεματιά Χαλανδρίου για το Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα Μαχαίρα.
3: Όλους με χαρά.
1: Να είσαι καλά, καλή επιτυχία, χαιρετίσματα σε όλους εκεί που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά.
3: Γεια σας.
1: Καλή Κυριακή πια.

0: Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και επανερχόμαστε πολύ σύντομα πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά σε οκτάωροφο ξενοδοχείο στην Ομόνοια επί της οδού Δώρου. Η φωτιά εκδηλώθηκε 10 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι στο ισόγειο σε αποθηκευτικό χώρο, καίγοντας κλινοσκεπάσματα, ενώ απομακρύνθηκαν άτομα μέσω του κλιμακοστασίου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ταυτόχρονα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ξέσπασε από ηλεκτρικό πατούινι που εκείνη την ώρα ήταν υποφόρτιση. Μέσα στο ξενοδοχείο βρίσκονταν 100 άτομα, ενώ υπήρξε και ένας εγκαυματίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας μέχρι και την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της Πατησίων μέχρι και την 3 Σεπτεμβρίου. Στο πόδι βρίσκονται και σήμερα οι αρμόδιες αρχές για τον πολύ αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Ετωλοκαρνανία. Επίσης, υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας, και στα δύο μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για να ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Στο Πορτοκαλί είναι σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα. Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση, παραμονή, κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε όλο το δασικό δίκτυο, τα μονοπάτια και τους δασικούς χώρους του Ημιτού. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σήμερα και σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική. Απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό υδροπτέρυγο Flying Dolphin Αθήνα στο λιμάνι της Αίγινας λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης που διαπιστώθηκε στη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου του με συνολικά 79 επιβάτες. Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό προορισμό τους με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Αγκίστρη προς Αίγινα και στη συνέχεια προς Πειραιά. Τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2023, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κατά την οποία κάνει απολογισμό του έργου που έχει γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και από το 2019 όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, με έμφαση σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιακή λειτουργία του κράτους, υγεία, παιδεία και άμυνα. Υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδεικνύει στην πράξη πως υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεων της, αναφέροντας ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ο κ. Μητσοτάκης θέτει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας το 2030 με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 1.430 και οι τραυματίες σε 3.238. Τη δική του οικογενειακή τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο εθνικό αστέρα και εγάλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του. Η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης έχουν καταγραφεί 74 θάνατοι από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου. Δοκιμάζεται η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν με την Αμερικανική πλευρά να προχωρά σε νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων για δεύτερη νύχτα. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Ερυθρέα, γιοταχή που κινούνταν στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας με κατεύθυνση από Κρυονέρη προς Κηφισιά, εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Νέας Ερυθρέας και αφού προσέκρουσε σε κράσπεδο και πινακίδα οδική σήμανσης, ανατράπηκε και έπιασε φωτιά με τον οδηγό να εγκλωβίζεται στο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος. Σε άλλο τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα, στο τρίτο χιλιόμετρο της επαρχιακής Σύνδου Χαλάστρας. Επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 42χρονος συγκρούστηκε με άλλο όχημα που οδηγούσε ένας 41χρονος. Ο οδηγός του πρώτου οχήματος τραυματίστηκε θανάσιμα, σοβαρά τραυματίστηκε ο άλλος οδηγός. Και ο καιρός σήμερα επιμένουν οι βόρειοι, βορειοανατολική άνεμη έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν μεμονωμένες βροχές στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με ανέμους 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.
2: Επανήλθαμε μετά από όλες αυτές τις ευχάριστες ειδήσεις και πάμε να δούμε τι γίνεται με την εθνική λυρική σκηνή που ολοκληρώνει την καλλιτεχνική περίοδο 2025-26 με την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, την ιστορική παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου που υπογράφει τη σκηνοθεσία, τα σκηνικά, τα κοστούμια και τους φωτισμούς. 25 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια, η εν λόγω παραγωγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, εγγενιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο με παραστάσεις όπερα στο καλοκαίρι στις ιδανικές συνθήκες της κλιματιζόμενης αίθουσας. Η αναβίωση της αγαπημένης όπερας του Βέρντι εντάσσεται στο αφιέρωμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας Νίκο Πετρόπουλο και θα παρουσιαστεί στις 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 και 30 Ιουλίου σε διεύθυνση του Λουκά Καριτινού. Τους βασικούς ρόλους στην πολυπρόσωπη διανομή ερμηνεύουν η Βασιλική Καραγιάννη και η Δήμητρα Κοτίδου, στο ρόλο της Τραβιάτας, της Βιολέτας Βαλερή, ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Κωνσταντίνος Κληρονόμος ερμηνεύουν τον Αλφρέντο και συμμετέχουν ακόμα στους άλλους ρόλους ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ο Διονύσης Σούρμπη και άλλοι.

0: Επανήλθαμε, pop art με τη Ματίνα Καλτάκη και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την Αγγελική Δαρλάση, που γράφει πεζογραφία, θεατρικά έργα, σενάρια και διδάσκει και δημιουργική γραφή. Έχει λάβει τόσες διακρίσεις για το συγγραφικό της έργο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που θα ήταν κουραστικό να τις αναφέρω. Να σας πω μόνο ότι έχει βραβευτεί με το κρατικό βραβείο παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου το 2005 και το 2023 και με το κρατικό βραβείο θεατρικού έργου για παιδιά το 2010, το 2018, το 2022 και φέτος, πριν από λίγο καιρό, πήρε το βραβείο καλύτερου θεατρικού έργου για παιδιά με το έργο της «Στο μπαλκόνι μας». Βιβλία και έργα της έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, στα τουρκικά, στα κορεατικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά. Άλλα βρίσκονται υπό έκδοση στην Αίγυπτο και επίσης έχουν διασκευαστεί ή διασκευάζονται για θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις κουκλοθεάτρου και κινηματογραφικές ταινίες. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο κυκλοφορούν πάνω από 25 βιβλία της, μυθιστορήματα και εικονογραφημένα διηγήματα, αλλά βιβλία της κυκλοφορούν και από τις εκδόσεις Πατάκη και θεατρικά της έργα από την ΚΑΠΑ Εκδοτική. Έπρεπε να τα πω όλα αυτά, Αγγελική. Καλώς όρισες στο Pop Art.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Για να μην τα πεις εσύ, και είναι λίγο άχαρο να μιλάει ο συγγραφέας για όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει. Οπότε είπα εγώ έτσι επιγραμματικά μερικά στοιχεία. Και συγχαρητήρια να σου πω φυσικά για τη βράβευσή σου από τους Ιταλούς με το βραβείο La Magna Capitana για το Παλιόπεδο, με την ωραιότατη εικονογράφηση της Ήρυδα Σαμαρτζή και βεβαίως και για το κρατικό βραβείο θεατρικού έργου για παιδιά 2025. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις να μας μιλάς για το αυτό καθ' αυτό συγγραφικό έργο σου, θέλω να μου πεις πώς κατέληξες συγγραφέας, γιατί γνωρίζω ότι έχεις σπουδάσει στο τμήμα θεατρολογίας του ΕΚΠΑ και έχεις σπουδάσει και στο Λονδίνο, στο Royal Central School of Speech and Drama. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι άλλο ήθελες να γίνει στη ζωή σου ή ήταν παράλληλη συγγραφή με τις σπουδές?
1: Ναι, πριν από αυτό να πω καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκπομπή και στον Αλφα πολλά συγχαρητήρια, γιατί να το πω και αυτό το παράπονο, δεν έχουμε πολλές εκπομπές που ασχολούνται με πολιτιστικά θέματα και μας λείπουνε. Οπότε είναι μεγάλο το ευχαριστώ και μπράβο και σε σένα και στον Αλφα Radio για αυτή την...
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Αγγελική, σε ευχαριστούμε. Αξίζεται και πρέπει να υπάρχει χώρος και πλαίσιο για να παρουσιάζουν οι Έλληνες καλλιτέχνες από όλα τα πεδία τη δουλειά τους που είναι αξιόλογη και πρέπει να την τιμάμε.
1: Λοιπόν, ναι, γιατί λέμε ότι ο πολιτισμός είναι, αλλά πρέπει να τον προβάλλουμε και όλοι να ασχολούμαστε. Λοιπόν, αυτό... για να επιστρέψω στην ερώτησή σου... Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έγραφα από πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή έγραψα την πρώτη μου ιστορία όταν ήμουν 7 χρονών, εκεί γύρω στα 10 έλεγα ότι ανομολόγητα λίγο ότι όταν θα μεγαλώσω θα γίνω συγγραφέας, αλλά ήταν λίγο αυτό το όνειρο που λες, από τη μια το σκέφτεσαι και από την άλλη όταν αρχίζεις και μεγαλώνεις αυτολογοκρίνεσαι. Και αν θέλεις, υπήρχε και αντίστοιχη αντιμετώπιση από το περιβάλλον, με στη λογική ότι το να είσαι συγγραφέας στην Ελλάδα δεν θεωρείται επάγγελμα.
0: Τους διέψευσες όλους όμως. Εκ των υστέρων θα μας φτάσουμε και εκεί. Για πες.
1: Η αλήθεια παράλληλα είναι βέβαια ότι επειδή είμαι θεατροπαίδη, δηλαδή ο πατέρας μου ο Κώστας ο Δαρλάσης, μεγάλωσα μέσα στο θέατρο, ήξερα το θέατρο και από τα μυστικά του μέρη και αυτό αγάπησα, δηλαδή τα παρασκήνια πάρα πολύ. Οπότε το θέατρο ήταν η άλλη μεγάλη αγάπη. Και απολύτως συνειδητά όταν ξεκίνησε, εγώ ήμουνα η δεύτερη φουρνιά που μπήκε στο τμήμα θεατρικών σπουδών τότε. Ήταν απολύτως συνειδητή η επιλογή να σπουδάσω θέατρο. Σπουδές που πρέπει να πω ότι τις βρίσκω συνεχώς μπροστά μου και αισθάνομαι ευγνωμονούσα για αυτές μου τις σπουδές, με την έννοια ότι... πάντα
0: αξιοποιούνται οι γνώσεις στη διάρκεια της ζωής. Δεν είναι ότι σπουδάζεις και τελειώνεις.
1: Όχι, και ήταν σοβαρές σπουδές που με βοηθούν και με βοηθήσαν και με βοηθούν πάντα και στην πεζογραφία. Συνέχισα πάλι στο Royal School of Speech and Drama στο Λονδίνο, ακριβώς επειδή ήθελα να σπουδάσω και την παράσταση περισσότερο, παραστατικές τέχνες. Συνέχισα μετά όταν ήρθα εδώ και ως βοηθός σκηνοθέτης. Σκηνοθέτησα πολλές παραστάσεις, αλλά ακριβώς επειδή ξεκίνησα το θέατρο να γίνεται γνωστό το έργο μου, ας πούμε. Πρώτα βγήκα ως θεατρική συγγραφέας, κερδίζοντας πάλι ένα βραβείο τότε το Μακεδόν 2000.
0: Να σχολιάσουμε ότι τελικά τα βραβεία μπορεί να τα υποτιμούμε γενικώς, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συγκεκριμένα βραβεία έχουν βοηθήσει ανθρώπους να να φανούν σίγουρα και να δείξουν το έργο τους, εν πάση περιπτώσει.
1: Και νομίζω ότι καταρχήν, τουλάχιστον για μένα, είναι πάντα ειδικά στην αρχή του έργου σου. Mm. Είναι λίγο σαν ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο.
0: Ναι, είναι μια όθηση.
1: Καλά προχώρα. Ναι, έτσι. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι βαλάς κάποιο καλά μήλες. Απλώς είναι ακριβώς επειδή είναι κάτι δύσκολο, είναι ένα μοναχικό επάγγελμα, μην γελιόμαστε τώρα. Και συνέχεια ο πάντο δημιουργός έχει τις αμφιβολίες του, τις ανασφαλίες του. Οπότε ένα βραβείο μπορεί να λειτουργήσει ειδικά στην αρχή ως μεγάλη όθηση. Και κάθε φορά όμως είναι μια επιβράβευση, αλλά ως εκεί θέλω να πω. Επίσης πολλά καλά βιβλία ή πολύ καλά έργα δεν έχουν βραβευτεί και παρόλα αυτά έχουν αντέξει και με αν θέλεις πολύ τα πιο, ας πούμε, το αγόρι στο θεωρείο που διακρίθηκε στο εξωτερικό, εδώ ας πούμε δεν είχε καταφέρει να πάρει το κρατικό βραβείο, Δεν σημαίνει τίποτα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως που μας το λες, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό.
1: Ναι. Οπότε σίγουρα έχουν την αξία τους. Αλλά τόσοι όσοι, και αναλόγως θα το πω και πάλι σε ποια φάση της ζωής σου είσαι.
0: Οπότε εσύ ξεχωρίζεις ως θεατρικός συγγραφέας και μετά μέσω της θεατρικής γραφής σιγά σιγά απασχολείσαι αποκλειστικώς με τη γραφή.
1: Ναι, γιατί πολύ σύντομα το 2003 βρέθηκα στο χώρο του βιβλίου για παιδιά με τους ονειροφύλακες και κέρδισε το κρατικό βραβείο. Αυτό και αν ήταν λίγο, αυτό ήταν λίγο αν θέλεις τυχαίο με την έννοια ότι δεν το είχα σκεφτεί πριν. Mm. Όταν όμως βρέθηκα στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, πραγματικά βρήκα ένα χώρο που με εκφράζει και με παρηγορεί και εμένα ως άνθρωπο. Ένα χώρο που με βοηθάει, το να γράφω για παιδιά και νέους, με βοηθάει να αντέχω και ως άνθρωπος. Mm. Γιατί κατά τα άλλα, ας πούμε, τα θεατρικά μου για ενηλίκους είναι μάλλον σκοτεινά.
0: Δύσκολα. Κάνουν δύσκολα θέματα, θέλω να πω. Ναι.
1: Ακριβώς και σκοτεινά. Οπότε αυτή η ισορροπία που είχα ανάγκη και ως καλλιτέχνη, ως δημιουργός, τη βρήκα γράφοντας για παιδιά και για νέους και βρήκα και πολύ ειλικρίνεια, πολύ αυθεντικότητα στον χώρο των παιδιών αναγνωστών και των εφήβων αναγνωστών και το έχω ανάγκη αυτό.
0: Λοιπόν, είπες, ανέφερες τους ονειροφύλακες. Είναι μια τριλογία η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Το τρίτο
0: βιβλίο βγήκε πρόσφατα. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Αυτό είναι ένας κόσμος παράλληλος με το θεματικά, δηλαδή κινείται στο λίγο αγγίζει το fantasy, αλλά στην ουσία μιλάει αλληγορικά για τον κόσμο το δικό μας. Για τις διακρίσεις, δηλαδή είναι οι ονειροφύλακες αυτοί που προστατεύουν τα όνειρα των ανθρώπων, αλλά οι ίδιοι δεν έχουν δικαίωμα στο να ονειρευτούν. Εκεί ξεκινά η ιστορία με ένα κορίτσι, την Έρση, που γεννιέται με μικρά φτερά και πρέπει να ακολουθήσει τη μοίρα αυτών που εξορίζονται στην ουσία στον γκέτο που μένουν οι περιθωριακοί, όσοι δεν ταιριάζουν με τις προδιαγραφές δηλαδή τις άλλες. Και από εκεί ξεκινάει ένα ντόμινο ιστοριών, αρχίζει ο φόβος να επικρατηστεί στην πόλη, στη χώρα, η ονειροκτόνη, δηλαδή αγγίζει όπως καταλαβαίνετε τα όρια της φαντασίας, του φάνταζι, αλλά είναι βαθιά αλληγορικό και για το τι συμβαίνει.
0: Είναι για πιο μεγάλα παιδιά ωστόσο, έτσι?
1: Αυτό είναι από 10 και πάνω, αλλά φτάνει και στους εφήβους. Ναι. Το έχουν αυτά τα βιβλία μου, δηλαδή είναι λίγο διηλικιακά, τα διαβάζουν και μικρότεροι και μεγαλύτεροι και ενήλικες πάντα.
0: Γιατί αυτό το καλό τώρα, βιβλίο δεν... με δεδομένο ότι υπάρχουν σειρές βιβλίων που έχουν μεγάλη επιτυχία, θεωρείς ότι έκλεισε, δεν θα μπορούσε ας πούμε να συνεχίσει με νέα επεισόδια?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι ονειροφύλακες όταν γράφτηκαν και για αρκετά χρόνια δεν μπορούσα να φανταστώ τη συνέχεια. Γράφτηκε ως αυτόνομο βιβλίο, κρίθηκε ως τέτοιο και είχε μείνει στο ντουλάπι μου. Μάλλον τα υπόλοιπα, οι σημειώσεις για όσα δεν χώρισαν εκεί είχαν μείνει στο ντουλάπι μου, στο σιτάρι μου. Και κάποια στιγμή μετά από κάποια χρόνια και εξαιτίας της πίεσης και της επιθυμίας με αυτή την έννοια των παιδιών, ξεσκονίζοντας βρήκα τα καινούργια και έτσι αποφάσισα ότι θα είναι μια τριλογία που θα βγαίνει ένα δεκαετία. Ήταν ένα περίεργο στοίχημα αυτό, γιατί συνήθως αυτά έρχονται μαζί. Ναι. Αλλά προς το παρόν θεωρώ ότι έχουμε κλείσει, αλλά ποτέ μιλήσει ποτέ με τους ονειροφύλακες.
0: Σωστά, πολύ σωστά το τοποθετηρείς. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, ώστε μετά να μας πεις για τα βιβλία που βραβεύθηκαν. Δεν είναι απαραίτητος καινούρια τα βιβλία, δηλαδή το μεν θεατρικό είναι καινούριο, αλλά το παλιόπεδο είναι του 2014, αν δεν κάνω λάθος. και βραβεύτηκε στην Ιταλία επειδή μεταφράστηκε στην Ιταλία πριν από ένα χρόνο, ας πούμε. Οπότε αμέσως μετά τις διαφημίσεις μας μιλάς και για αυτά, Αγγελική, με πολύ χαρά, σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Alpha Radio 989, συγκεκριμένα στο Pop Art. Μιλάμε για τέχνες και με την Αγγελική Δαρλάση που είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή, για τη λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και νέους. Λοιπόν, να αρχίσουμε τα βραβεία, Αγγελική, από το παλιόπαιδο, το που πήρε το ιταλικό βραβείο Magna Capitana. Αυτό το βραβείο, διάβασα σε συνέντευξή σου ότι είναι σημαντικό, γιατί οι κριτές οι τελικοί είναι 4.000 παιδιά περίπου.
1: Ακριβώς.
0: Που ψήφισαν τρία, που διάβασαν τρία βιβλία και διάλεξαν το καλύτερο που για τη φετινή χρονιά είναι το δικό σου. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το παλιόπαιδο, ας πούμε, το βιβλίο αυτό, την ιστορία?
1: Νομίζω ότι αυτό που συγκίνησε τα παιδιά και όπως τα συγκινεί η χρόνια εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή η μεγάλη αγάπη είναι, την είχα ήδη νιώσει εδώ στην Ελλάδα για αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι μια ιστορία που τολμάει να πει τα πράγματα, δηλαδή στην ιστορία υπάρχει και πιστόλι, να το πω έτσι τόσο. Και μάλιστα ήταν ένα πρόβλημα, ένα δίλημα που είχαμε με την Ειρήδα, αν θα τη δείξουμε εκείνη την εικόνα με το πιστόλι που είχε ζωγραφίσει. Με την έννοια ότι αναφέρεται σε παιδιά που μπλέκουν σε συμμορίες, σε παιδιά φτωχά, περιθωριοποιημένα, που καταλήγουν σε συμμορίες. Και φυσικά αναφέρεται στη δύναμη της τέχνης και τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης, γιατί πυρήνας της ιστορίας είναι το El Sistema της Βενεζουέλας που πρόσφατα είδαμε.
0: Τους έχουμε βγάλει στην εκπομπή, έχουμε βγάλει την κυρία Ζενιώδη, την καλλιτεχνική διευθύντρια. Το El Sistema είναι αυτή η ορχήστρα που νέων που δεν πληρώνουν, αλλά τους παρέχονται όργανα και μαθήματα.
1: Ακριβώς, και είναι ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα, μια νοοτροπία που η λογική εξεκίνησε ακριβώς για να...
0: Από την πολύπαθη Βενεζουέλα κιόλας.
1: Ναι. Η λογική ήταν ότι να καταφέρουμε να βγάλουμε τα παιδιά από τις συμμορίες, αυτοί δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την ανάγκη τους να ανήκουν κάπου, όπως όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να ανήκουμε κάπου, και να τα εντάξουμε σε ορχήστρες. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του παλιόπαιδου, ενός παιδιού της πρώτης ορχήστρας του 1974, όπως την περιέγραφε ο ιδρυτής ο Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου. Και νομίζω ότι το συγκινεί αυτή η αλήθεια, το γεγονός ότι ακριβώς ένα παιδί μπορεί, παρά την ταμπέλα που του έχει κολλήσει και του κολλάμε συνήθως και πολλές φορές στην καθημερινότητα η μεγάλη.
0: Και τι συμβαίνει, οι ψυχολόγοι λένε ότι όταν ένα παιδί αποκτήσει αυτή την ταμπέλα που λέμε τώρα έτσι χοντρικά, οι επιλογές των παιδιών που φέρουν κάποια τέτοια αρνητική ταμπέλα είναι να επιβεβαιώνουν παιδιά την ταμπέλα αυτή. Ναι. Δηλαδή είναι να κάνουν τα πράγματα που αποδεικνύουν ότι είναι παλιόπαιδα, σε μια αντανακλαστική θα λέγαμε αντίδραση.
1: Είναι αυτό που λένε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Και έρχεται, ήρθε λοιπόν αυτός ο κύριος με το βιολί που παρουσιάστηκε στον δρόμο του παλιόπαιδου, το εμπιστεύτηκε, τον ρώτησε αν πραγματικά είναι παλιόπαιδο και του πρόσφερε ένα βιολί με αντάλλαγμα το πιστόλι. Θέλω να πω αυτή η δύναμη που έχει η κοινότητα, κοινωνίες που χτίζουμε, να παρεμβαίνουμε και να αναγνωρίζουμε το καλό, ειδικά στα παιδιά, και να τους δίνουμε τις ευκαιρίες που δικαιούνται και τις δεύτερες ευκαιρίες που δικαιούνται. Είναι αυτό που συγκινεί νομίζω τα παιδιά, που όλα κάπου μέσα μας και εμείς ακόμα υπήρξαμε παλιόπαιδα σε μικρές ή μεγαλύτερες στιγμές, ότι δεν μπλέκουμε πολλές φορές, δεν παίρνουμε τον κακό δρόμο να το πω έτσι. Είναι ένα πολύ παρεγωγικό θέμα. Εκεί λοιπόν αυτό νομίζω ότι τα παιδιά το αντιλαμβάνονται, το αναγνωρίζουν.
0: Και επίσης ίσως αντιλαμβάνονται ή βλέπουν ότι αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάς υπάρχουν με άλλο τρόπο στη ζωή τους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο βίαιο και επιθετικό μέρος στη ζωή ενός νέου ανθρώπου από το σχολείο. Και αυτά που βλέπουμε και που ακούμε δείχνουν ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι όταν πριν από μερικούς μήνες, πότε ήταν, που μάλωσαν δύο κορίτσια και μαλλιοτραβήχτηκαν και παίξαν μπουνιές και δεν ξέρω τι άλλο, όταν το άκουσα σοκαρίστηκα. Αυτά τα πράγματα για τη δική μου γενιά, την Gen X που λέγαμε και με τον Γιώργο Τζιτζιλάκη, ήταν αδιανόητα. Μπορεί να μαλώναν τα γόρια που είναι πάντα πιο δυναμικά και βία, αλλά ξύλο ανάμεσα σε κορίτσια, εγώ όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα ακούσει, δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου, εν πάση περιπτώσει.
1: Νομίζω ότι πάντα υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Το θέμα δεν ήταν τόσο, ίσως ο αριθμός είναι ότι είναι περισσότερα τώρα.
0: Δεν υπήρχαν, Αγγελική. Ναι. Δεν υπήρχαν. Στα κορίτσια, να μαλώνουν τα κορίτσια και να πλακώνονται, δεν υπήρχαν. Ήταν άλλες.
1: Ξεκινάμε κάθε φορά ότι τα παιδιά και το σχολείο είναι καθρέφτης κοινωνίας.
0: Ακριβώς, αυτό είναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Γι' αυτό πρέπει οι παρεμβάσεις να γίνονται μέσα από την κοινωνία και να γίνονται στο στάδιο της πρόληψης και όχι της καταστολής, να το πούμε έτσι.
0: Έχεις πολύ δίκιο.
1: Άρα το ΕΛΣΥΣΤΕΜΑ ήταν ένας τέτοιος τρόπος που ήθελε να παρέμβει και θέλει να παρέμβαίνει ώστε να προλαμβάνει και να μην φτάνουμε στις συμμορίες. Να έχουμε τις ορχήστρες.
0: Ναι. Λοιπόν, πες μας και για τον μπαλκόνι μας, το έργο που βραβεύτηκε φέτος.
1: Το μπαλκόνι μας
0: και θέλω και ένα σχόλιο, γιατί ναι μεν βραβεύονται με κρατικά βραβεία θεατρικά έργα και για ανήλικες και για παιδιά, αυτά όμως πολύ συχνά δεν βρίσκουν το δρόμο για να γίνουν παραστάσεις, και αυτό ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει ως όρος στα κρατικά βραβεία, ότι το πρώτο βραβείο πρέπει με κάποιο τρόπο να, τουλάχιστον το πρώτο, να μπορεί να ανεβαίνει στα θέατρα.
1: Αυτό ήταν και το είπε και ο Σέξος Ερέφας και ο Φίβος ο Μπότσης και εγώ όταν παραλάβαμε τα βραβεία μας, ότι ας πούμε εγώ έχω 4 σίγουρα κρατικά βραβεία θεατρικού έργου για παιδιά. Το θέμα είναι ότι...
0: Α, έχει ανέβει κανένα?
1: Έχει ανέβει ένα από το Διπεθέ Κομωτινής, το Νουρί Ραϊάν, Ραϊάνι Νουρ. Και είναι αυτό που ανέβηκε, ναι, από το Διπεθέ Κομωτινής.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να δίνουμε συνεχώς βραβεία, να αναγνωρίζουμε ότι αυτά τα
0: έργα αξίζουν.
1: Τα συγκεκριμένα θεατρικά έργα αξίζουν, αλλά τελικά να μην υπάρχει υποστήριξη και από την πολιτεία, ώστε αυτά να βρίσκουν τον δρόμο του σκηνή. Γιατί όπως είπαμε, ένα θεατρικό έργο είναι ημιτελές. Όταν γράφεται το θεατρικό έργο, γράφεται σε αντίθεση με την πεζογραφία για να διαβάζεται, για
0: να παρουσιάζεται την
1: αναπαράστασή του.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι που μας καίει εμάς που γράφουμε και για θέατρο, ή όσοι γράφουν μόνο για θέατρο. Ναι. Αυτό είναι που πραγματικά μας και εκεί δοκιμαζόμαστε κι εμείς. Και εκεί μπορούμε και αυτό να τροφοδοτούμαστε.
0: Μάλιστα. Πες μας και δύο λόγια για τον μπαλκόνι, γιατί το πέρασε η ώρα μας.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ένας φόρος τιμής, θα έλεγα, και στην παιδική μου ηλικία και έτσι γραμμένο με αγάπη και για τον πατέρα μου, γιατί είναι η δύναμη ένα κοριτσάκι που παγιδεύεται στο μπαλκόνι του και δίπλα είναι ο συνταξιούχος ηθοποιός που τον θεωρεί λίγο γκρινιάρη και περίεργο. Και καταφέρνει εκείνος μέσα από τους ρόλους που της παίζει, χωρίς εκείνη θεωρητικά να το ξέρει, ναι, να την κάνει να παραδεχτεί και το θέμα του bullying που υφίσταται, για να πάμε πάλι πίσω σε αυτό που λέγαμε, και να βρει δηλαδή τη δική της φωνή, να γίνει και η ίδια ορατή και να διεκδικήσει. Δηλαδή αυτή τη δύναμη της φαντασίας που ως παιδιά διαθέτουμε, στην πορεία την ξεχνάμε, ναι, αλλά πως αυτή η φαντασία και η τέχνη και η τέχνη του θεάτρου μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και ενισχυτικά. Ξαναρχόμαστε ήδη πάλι στο ίδιο θέμα που έχει και το παλιό παιδό, ναι, κατά ναι, τρόπο, ναι, μέσα από ένα άλλο δρόμο.
0: Λοιπόν, ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σου κάνω. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Ενώ διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και να διαβάσουν, την ίδια στιγμή η εκδοτική κίνηση για την κατηγορία βιβλίων που απευθύνονται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ανθίζει και μεγαλώνει. Αυτό πώς εξηγείται? Έχεις μια εξήγηση έτσι λογική να μας δώσεις?
1: Νομίζω ότι
0: μάλλον οι γονείς παρεμβαίνουν, νομίζω.
1: Αυτό, ότι έχουμε αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα αριθμός που εκδίδονται, που αφορούν σε πολύ μικρά παιδιά τα εικονογραφημένα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν υπάρχει η επιθυμία και η δράση των γονιών να παίρνουν βιβλία για τα παιδιά. Όταν όμως τα παιδιά μας μπαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα, στον πρωτοβάθμιο και ειδικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακριβώς επειδή υπάρχει ο στόχος του Πανεπιστημίου και αυτό το σύστημα το άθλιο των πανελλαδικών εξετάσεων, δεν υπάρχει υποστηρικτικό πλαίσιο μέσα από το σχολείο. Δηλαδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν υποστηρίζει ούτε τη φιλαναγνωσία, ούτε τον πολιτισμό, τις τέχνες μέσα στο σχολείο. Οπότε ξαφνικά η ανάγνωση του λογοτεχνικού βιβλίου, όπως και η ασχόληση με τις υπόλοιπες τέχνες, είναι κάτι περιττό που σε αποσυντονίζει, αν θέλεις, από το στόχο σου. Άρα όταν υπάρχει αυτή η νοοτροπία...
0: Αυτά όλα κάπως πρέπει να αλλάξουν, δεν ξέρω πώς. Έκανες πολύ καλά που το επισήμανες. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε το χειρότερο εκπαιδευτικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Τουλάχιστον ως προς τη σχέση με τις τέχνες. Εγώ ντρέπομαι να βλέπω σε ταινίες ξένες παραστάσεις παιδιών στο τέλος της σχολικής χρονιάς στο θέατρο του σχολείου, να βλέπω, ας πούμε, και να διαπιστώνω πόσο ένθερμα υποστηρίζουν καθηγητές και μαθητές αυτή τη δραστηριότητα, πόσο τους γεμίζει, και εμείς εδώ έχουμε κόψει τα καλλιτεχνικά μαθήματα και το θέατρο που είμαστε η χώρα που το γέννησε, και το θέατρο επίσης δεν έχει καμία τύχη μέσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια μια εκπαίδευση. Τέλος πάντων, ας είναι καλά οι γονείς που ενδιαφέρονται για το καλό των παιδιών τους και αγοράζουν βιβλία. Εύχομαι...
1: Και σίγουρα υπάρχει και η ψηφιακή εποχή που τα αποσυντονίζει, αλλά αν υπήρχε το έδαφος μέσα από την εκπαίδευση, νομίζω ότι θα μιλούσαμε λίγο διαφορετικά.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ, Αγγελική, για την συμμετοχή σου στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες και καλή τύχη σε σένα, στην οικογένειά σου και στα βιβλία σου, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
1: Καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
0: Να είμαστε καλά, για χαρά σου.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Το καθιερωμένο καλοκαιρινό ραντεβού των φίλων του βιβλίου επιστρέφει και φέτος στο Πασαλιμάνι, μετατρέποντας για ακόμη μια χρονιά το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε σημείο συνάντησης για αναγνώστες, συγγραφείς και εκδότες. Ανοιχτή από τις 7 το βράδυ έως τις 11 καθημερινά και έως τις 5 Ιουλίου, η 38η έκθεση βιβλίου Πειραιά περιλαμβάνει περίπτερα δεκάδων εκδοτικών οίκων, των σημαντικότερων, αλλά και βιβλιοπωλείων. Επιπλέον φέτος, στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων, οι φίλοι των βιβλίων θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αγαπημένους συγγραφείς που θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους και θα τα υπογράψουν κιόλας. Όσο για τα παιδιά, αυτά μπορούν να ψυχαγωγηθούν με εκδηλώσεις σχεδιασμένες για αυτά που διοργανώνονται σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους. Η 38η έκθεση βιβλίου διοργανώνεται από το Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπολών και Εκδοτών Πειραιά και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με την ομάδα Διάσωσης Δέλτα.

νέο μουσικό φεστιβάλ με το ωραίο αγγλικό όνομα Attica Roots Festival. Εγγενίασε τις προάλλες ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τα εξής λόγια. Με το Attica Roots Festival χαράσουμε μια νέα δημιουργική διαδρομή που θέλουμε να εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα περιφέρεια της χώρας, με αισθητική, αξιοπρέπεια, σοβαρότητα, συγκρότηση και πολύ μεθοδική δουλειά. Το φεστιβάλ αυτό, λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, είναι μόνο η αρχή. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε ώστε να επικοινωνήσουμε καθαρά το δικό μας σχέδιο για τον πολιτισμό. Ένα σχέδιο ολιστικό που θα απλώνεται και στους 12 μήνες του χρόνου, χωρίς να περιορίζεται μονάχα στη μουσική. Όπως καταλαβαίνετε, κι άλλος φορέας μπαίνει στο παιχνίδι της παραγωγής πολιτισμού, αλλά πόσο επιπλέον πολιτισμό αντέχουμε πια? Έχω την εντύπωση ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω, ότι η προσφορά δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση, ότι τα χρήματα που δαπανώνται για μερικές ακόμα πολιτιστικές εκδηλώσεις πάνε χαμένα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, λίγος πολιτισμός, λίγο εκλεπτισμένο γούστο και ευαισθησία για τις τέχνες, βοηθάει το προφίλ των πολιτικών, τους κάνει πιο συμπαθείς και οικείους, στο εκλογικό σώμα φυσικά, και έρχονται εκλογές. Εμείς από εδώ μπορούμε να πούμε: οικονομία, παιδιά, δυνάμεων και πόρων. Έχουμε ανάγκη έργα υποδομών, όχι του αέρα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση. Το Υπουργείο Υγείας.

0: Η ΕΣ και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Αλφα Radio 989 και πάμε να δούμε μερικά πράγματα που θα μπορούσατε ίσως να επιλέξετε για τις επόμενες μέρες. Αν θέλετε να πάτε σινεμαδάκι με τα παιδιά σας, το Toy Story 5 έχει ήδη βγει στους κινηματογράφους και οι ειδικοί λένε ότι είναι εξίσου καλό όσο και οι προηγούμενες τέσσερις ταινίες της δημοφιλού σειράς της Pixar. Οι δημιουργοί του θέλησαν να μιλήσουν για ένα κρίσιμο σημερινό πρόβλημα, την επέλαση των ηλεκτρονικών συσκευών παιχνιδιών, που οδηγεί σταδιακά στην εγκατάλειψη των παλιών παιχνιδιών και των τρόπων που έπαιζαν τα παιδιά προ-τάμπλετ και κινητών τηλεφώνων. Τι σημαίνει να είσαι παιδί σήμερα σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία έχει υποκαταστήσει ακόμα και την εμπειρία της ανθρώπινης επαφής? Το story της ταινίας αφορά τις αλλαγές που φέρνει ένα νέο τάμπλετ με το όνομα Lily Band στη ζωή της Bonnie. Οι φίλοι της, τα παιχνίδια, πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της αντικατάστασής τους από ψηφιακές μηχανές. Ο Woody, ο Buzz, η Jessie και τα υπόλοιπα φιλαράκια πρέπει να αποδείξουν ότι η αξία της φαντασίας και του παιχνιδιού, όπως το γνωρίζουμε, παραμένει αναντικατάστατη. Το Toy Story 5 πάντως δεν υιοθετεί φοβική στάση απέναντι στην τεχνολογία. Υποστηρίζει ότι είναι χρήσιμο εργαλείο σύνδεσης των ανθρώπων. Φτάνει να μην επιτρέψουμε να αντικαταστήσει τις πραγματικές σχέσεις και εμπειρίες ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η πέμπτη ταινία της σειράς επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Pixar φυσικά στο χώρο του animation, παρότι λίγες είναι οι μέρες που προβάλλεται από τις 9 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και από 18 Ιουνίου στον υπόλοιπο κόσμο, φαίνεται ότι έχει ήδη συγκεντρώσει εισπράξεις από τα εισιτήρια που ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Την 5η βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Πανούκλα του Τσάρλι Μπόλιγκερ, που έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ των Κανών. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνιστή ένα 12χρονο αγόρι που πρέπει να επιβιώσει σε μια κατασκήνωση πόλο μόνο για αγόρια. Ο ήρωας που ονομάζεται Μπεν είναι ευαίσθητος, έχει μόλις μετακομίσει στην πόλη μετά το διαζύγιο των γονιών του και δεν ταιριάζει με τα άλλα παιδιά που είναι επιθετικά και χυδαία και έχουν βάλει στο μάτι τον Ιλάι, ας πούμε τον παράξενο της ομάδας των παιδιών. Λένε ότι πάσχει από μια μυστηριώδη ασθένεια που αποκαλούν Πανούκλα και ότι όποιος τον αγγίξει την κολλάει. Ο Μπεν, που ερμηνεύει εξαιρετικά ο Τζόελ Έντγκερντον, συμπαθεί τον Ιλάι, αλλά δεν τολμά να τον υπερασπιστεί. Δεν ταυτίζεται μεν με τα δυνατά παιδιά, αλλά απολαμβάνει να νιώθει ότι είναι ένας από αυτούς. Καθώς όμως σιγά σιγά παρασύρεται σε όλο αυτό το παιχνίδι μέσα σε εισαγωγικά και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παιχνιδιού γίνονται δυσδιάκριτα, οι μεν στρέφονται εναντίον των δε και το τέλος δεν μπορεί παρά να είναι τραγικό. Η ιστορία διαδραματίζεται το 2003 με τα ρούχα, τη μουσική και την αμηχανία, θα μπορούσε να πει κανείς, των αρχών της δεκαετίας του 2000 και περιγράφει την κουλτούρα της βίας και του ανταγωνισμού μεταξύ των αγοριών και τους κανόνες της αγέλης, βέβαια, που είναι πολύ σκληροί και μερικές φορές μπορεί να εξουθενώσουν ένα ευαίσθητο παιδί. Η Πανούκλα του Τσάρλι Μπόλιγκερ, λοιπόν, μια από τις πιο τρομακτικές ταινίες της χρονιάς κατά ορισμένους κριτικούς, από 2 Ιουλίου στα Θερινά Σινεμά.

γκαλερί Πι άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Κουμπάρη το Μάιο του 2015 και έκτοτε έχει οργανώσει μια σειρά από ατομικές και ομαδικές εκθέσεις για την προώθηση του έργου μοντερνιστών εκπροσώπων της γλυπτικής με ειδικό ενδιαφέρον στα γλυπτά από χαλκό. Η γκαλερί Πι και ο υπεύθυνός της Θεόδωρος Παπαδόπουλος επικεντρώνει στη γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1900 και 1935, το έργο της οποίας έφτασε στο απόγειό της μετά τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα φιλοξενεί και εκθέσεις έργων σύγχρονων και ανερχόμενων καλλιτεχνών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η γκαλερί Πι έως τις 12 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει τη νέα ομαδική έκθεση Here Comes the Sun με έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών όπως η Σιμών Μπουασέκ, ο Μέμος Μακρύς, η Εύα Παπαδοπούλου, ο Ερίκ Λιό, ο Λοράνς Φαβορή, η Μαρτίν Μπουαλό και άλλοι. Ορισμένα από τα εκτιθέμενα έργα πραγματεύονται άμεσα τον ήλιο θέμα, ενώ άλλα υποδηλώνουν την παρουσία του ήλιου μέσα από μορφές, τοπία και σύμβολα, όπως τα ηλιοτρόπια της Εύας Παπαδοπούλου ή η κάκτη του Μέμου Μακρύ. Την έκθεση επιμελήθηκε η Έρικα Γερακίτη, είπαμε, στην γκαλερί Πι, Κουμπάρι 6 έως τις 12 Ιανουαρίου.

Αλλά η ώρα πέρασε και το σημερινό pop-art έφτασε στο τέλος του. Μείνετε στον Αλφα Radio 989 για τις ειδήσεις με τη Βασιλική Γιούτσου και στη συνέχεια για το ενημερωτικό δίωρο με τον Νικόλα Καμακάρη. Από το Θάνο Μπούπα και τη Ματίνα Καλτάκη, πολλές ευχές για μια όμορφη μέρα και μια καλή καινούρια εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου. Οι διακοπές πλησιάζουν, αλλά μέχρι τότε μην ξεχνάτε, οι τέχνες κάνουν καλό στην υγεία. Τις ευχές και την αγάπη μας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία μετά το μεσημέρι, ενώ κοντά βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει για απομάκρυση των κατοίκων. Το μήνυμα αναφέρει δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμμώνη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Οφικό. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ένατης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σήμερα η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Αιτωλοκαρνανία. Στο πορτοκαλί είναι σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα. Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση, παραμονή, κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε όλο το δασικό δίκτυο, τα μονοπάτια και τους δασικούς χώρους του Ήμιτου. Υπό έλεγχο έθεσαν ανάμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίστηκε στην είσοδο του ξενοδοχείου σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού, ενώ οι ένοικοι απομακρύνθηκαν στο πλαίσιο προληπτικής ενκένωσης που πραγματοποιήθηκε. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ένας άνδρας περίπου 40 ετών παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς υπέστη εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Η πυρκαγιά έσβησε σχεδόν σε μισή ώρα χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους, ενώ από τους καπνούς προκλήθηκε ρήπανση στο κτίριο. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, εκ των οποίων ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι που εκείνη την ώρα βρισκόταν σε φόρτιση. Μέσα στο κτίριο ήταν 100 άτομα. Τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2023, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κατά την οποία κάνει απολογισμό του έργου που έχει γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και από το 2019, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, με έμφαση στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την άμυνα. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει και αποδεικνύει στην πράξη πως υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της, αναφέροντας ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας το 2030. Κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων, σας σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 1.430, τραυματίες σε 3.238. Τη δική του οικογενειακή τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από τον Ατρόμητο, τον Εθνικό Αστέρα και το Εγάλο. Έχασε τους φωνικούς σεισμούς της Βενεζουέλας, τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα καταγράφηκαν πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης καταγράφηκαν 74 θάνατοι από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου. Στη Γερμανία ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αναζητώντας δροσιάν μέσω του καύσωνα, ενώ ένα βρέφος σώθηκε από θερμοπληξία όταν κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο. Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γερμανία, με το θερμόμετρο να παραμένει στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Σαξονία. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, έρχεται από με πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Δοκιμάζεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με την Αμερικανική πλευρά να προχωρά στη διάρκεια της νύχτας σε νέο κύμα επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6, τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για την Αττική αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 7. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.
3: Time, weather, and...

0: καθυστέρια.
1: Time, weather, and...
2: Μάνα να πάω στα καράβια.
3: Καλά, όλοι για θάλασσα και ταξίδια λένε.
4: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημέρι Κυριακής 28 Ιουνίου, η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε να περνάτε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το Σαββατοκύριακο που οδεύει σιγά σιγά και αυτό προς το τέλος του, το τελευταίο του Ιουνίου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Από αυτή την εβδομάδα μπαίνουμε στον Ιούλιο και αρχίζουν νομίζω να τίθενται σε εφαρμογή τα καλοκαιρινά σχέδια, οι αποδράσεις, οι εκδρομές και οι διακοπές. Φυσικά για τους περισσότερους ή τουλάχιστον για τον ένα στους δύο που μπορούν να πάνε διακοπές, σύμφωνα τουλάχιστον με τα επίσημα στοιχεία. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης και εσείς φυσικά εδώ συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες με μηνύματα, με καλησπέρες, με απόψεις, με διαφωνίες, με εκτιμήσεις για όλα όσα συμβαίνουν. Κάποιοι ενδεχομένως να θέλετε να ευχηθείτε και χρόνια πολλά στην κυβέρνηση, γιατί άκουσα, δεν θυμόμουν η αλήθεια την ημερομηνία, θα την πω την αμαρτία μου, ότι σήμερα κλείνουν 3 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από τις εκλογές του 23, έτσι. Του 23, όχι από το 19. Είπαμε η δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να ευχηθούν τα χρόνια πολλά στην κυβέρνηση. Μπορεί κάποιοι άλλοι πάλι να μην θέλουν να ευχηθούν, να θέλουν να κινηθούν σε αντίθετη κατεύθυνση. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του, πάντα το κόσμιο, έτσι. Αυτό το επισημαίνω. Ο Νερ Παπάκη, alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947. 989-989 και το Messenger μπορεί να μας φέρει πιο κοντά και πιο προσωπική επικοινωνία εκεί. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας. Είμαστε σε μια περίοδο που οι φωτιές δυστυχώς μονοπολούν την ειδησιογραφία. Τα ακούσατε νωρίτερα και από το Δελτίο των Ειδήσεων. Είχαμε μια φωτιά, έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη του Δήμου Κορινθίων. Εκεί έχει προκληθεί μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ εστάλει και μήνυμα 112 για να απομακρυνθούν. Είναι στην περιοχή Αμόνη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν μέσω της οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό, όπως αναφέρεται στο μήνυμα της πολιτικής προστασίας για την κατάσβεση. Επιχείρουν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόλων τμήματων και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ και εναέριες δυνάμεις έχουν μπει στην μάχη της κατάσβεσης. Συγκεκριμένα 7 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτή είναι μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα και ελπίζουμε πως θα τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Και επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε σε ένα Σαββατοκύριακο με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους πολύ ισχυρούς βοριάδες, κατά το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κατά τα άλλα, έχουμε την συμφωνία την περιβόητη, η οποία δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία, αυτή τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και είμαστε μπροστά σε μια νέα ανάφλεξη στην συγκεκριμένη περιοχή εκεί στις Μέσης Ανατολής και σε έναν κίνδυνο νομίζω υπαρκτό και ορατό περισσότερο από το προηγούμενο διάστημα να ξανακυλήσουμε σε μια πολεμική σύραξη, καθώς όπως φαίνεται ο πύργος που χτίζαν όλο το προηγούμενο διάστημα, που επιχειρούσαν να χτίσουν, ο πύργος να ονομάσω έτσι τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, φαίνεται πως ήταν σε σαθρά θεμέλια, φαίνεται πως ήταν χτισμένος πάνω στην άμμο και αυτό έχει οδηγήσει σε νέα πλήγματα ένθεν κακήθεν. Μάλιστα διαβάζω ότι υπήρξαν και σημαντικά χτυπήματα από τις Ιρανικές δυνάμεις εναντίον των βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, που μάλιστα δεν αποκλείεται να οδηγήσουν, έτσι λένε οι αναλυτές, και σε αναδιάταξη των δυνάμεων, των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Και αυτό νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία, το να υποχρεώνεται η υπερδύναμη να αναδιατάξει, άρα να αλλάξει στρατιωτικό σχεδιασμό σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι έχουν και την δική του σημασία όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά στα κυκλοφοριακά, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι ιδανικά στο λεκανοπέδιο. Δεν έχετε κανένα σημείο στο οποίο θα μπορούσατε να αγχωθείτε, να κολλήσετε, να σας χαλάσει τη διάθεση. ησυχία υπάρχει στους δρόμους. Μακάρι αυτό να το ζούσαμε και τις καθημερινές. Πάμε στην πρώτη μας μουσική, Άνασα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989. Βλέπω ότι έχουν αρχίσει και έρχονται οι ευχές για τα γενέθλια της δεύτερης τετραετίας διακυβέρνησης της Δημοκρατίας, της δεύτερης φοράς, του 41%. Έτσι μου το λέτε κάποιοι. Θα πάμε στα μηνύματα στη συνέχεια. Να μας κόβει ο Θεός μέρες, να τους δίνει χρόνια για να πηγαίνουν την Ελλάδα μπροστά. Πάμε να δούμε τα του καιρού, να δούμε τι προβλέπεται σήμερα για τον καιρό. Φυσικά είπαμε το γενικό πλαίσιο με ζέστη αλλά και ισχυρούς βουριάδες που δημιουργούν ένα περαιτέρω κίνδυνο για πυρκαγιές. Βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη ως 8 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο μέχρι αργά το απόγευμα. Αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε μια χώρα με γενικά αίθριο καιρό. Θα έχουμε όμως πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα κατά τόπου στα βόρειο-δυτικά επιρωτικά, όπου και στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και μέχρι αργά το απόγευμα έως 8. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει 28 με 29 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά 34 με 35 και κατά τόπου στα δυτικά τους 36, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 31 με 34 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα, Κυριακή 28 του μήνα. Στην Αττική φυσικά ηλιοφάνεια με ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά έως 8. Θερμοκρασία έως 34 βαθμοί στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το απόγευμα, με νοτιάδες εκεί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ άνεμη μεταβλητή ασθενής και θερμοκρασία έως 34 βαθμοί Κελσίου. Στην αυριανή πρόγνωση για αύριο Δευτέρα, αρχή της εργάσιμης εβδομάδας και αύριο γενικά αίθριος καιρός και συνεχίζεται καλοκαιρία και είναι απολύτως φυσιολογικό την εποχή που διανύουμε. Και αύριο όμως θα έχουμε λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, κατά τόπου στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι και αύριο βοριάδες, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 αλλά και τοπικά έως 7. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα 33 με 35 βαθμούς, στα επιρωτικά 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά έως 37 βαθμοί. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη 30 με 32 βαθμοί Κελσίου αύριο. Αύριο Δευτέρα στην Αττική γενικά αίθριος καιρός με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 και πρόσχερα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, αύριο άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση για σήμερα και για αύριο. Να ξέρετε πώς θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο, αλλά και πώς θα αρχίσει η εργάσιμη εβδομάδα. Για πολλούς, φαντάζομαι, από αύριο μπορεί να είναι και εβδομάδα άδειας, εβδομάδα διακοπών. Έτσι κι αλλιώς απλώνονται αρκετά πια οι άδειες σε σύγκριση με παλαιότερα. Και αυτό νομίζω ότι κάνει καλό και στον τουρισμό μας, γιατί δεν ενοχλούμε τους τουρίστες που κυκλοφορούν στη χώρα. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο σε διαφημίσεις, θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα έχουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας. Έγινε και επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Στην αρχή το διάβαζα και νόμιζα ότι είναι τρολιά, αλλά πάμε σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος ντόρος, ο οποίος από ό,τι βγαίνουν και λένε τουλάχιστον οργανώσεις που γνωρίζουν, είχαμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ την Διευθύντρια Θαλασσίων Ερευνών του Αρχιπελάγου, στην κυρία Αναστασία Μπίλιου, και είχε θέσει νομίζω τα πράγματα σε σωστή βάση. Σαφέστατα ήταν ένα ξενικό είδος, το οποίο έχει εξαπλωθεί και στις ελληνικές θάλασσες, αλλά όλα αυτά που η τρομολαγνία που έχει καλλιεργηθεί έχει να κάνει μάλλον με αυθαίρετες μαρτυρίες, περιστατικά που δεν αποδεικνύονται και λίγο, ξέρετε, με την αγάπη μας και την ροπή μας προς την υπερβολή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου, πόσο 5,33 ευρώ το κιλό. Δεν καταναλώνει το ψάρι, έτσι το υπενθυμίζουμε. Μην επιχειρήσει κανένας δηλαδή να σας δώσει. Αν και νομίζω ότι αφού λύσαμε με την επικήρυξη του λαγοκέφαλου το πρόβλημα στη θάλασσα, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε για να λύσουμε και τα προβλήματα στεριά την επικήρυξη του κουφιοκέφαλου, εάν με εννοείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει
2: Σύζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάμε και συνεχίζουμε εδώ, 2 και 23 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Κυριακή 28 Ιουνίου. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς έξω, βόλτα, για να απολαύσετε το καλοκαιρινό μεσημεράκι, αυτό το Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι αρκετοί μπορεί να έχετε επιλέξει και το σπίτι για να ρίξετε κάπου στους τόνους από μια έτσι ενδεχομένως κουραστική έξοδο χθες, μια έξοδο που συνοδεύτηκε και από ξενύχτη και με ενδεχομένως και αρκετό φαγητό ή αλκοόλ κτλ. Σημασία έχει να κάνουμε αυτό που μας ανακουφίζει, παιδιά. Πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες στην Εφρίνη, στην Ευαγγελία, στον Άρη, στο Μπέτρο, στην Ανδρομάχη και στη Μαρία. Ο Στάθης, καλώς τον, επέτειος του 41% δηλαδή σήμερα μας λέει. Και για... αναφέρεσαι στην ανάλυση του Πρωθυπουργού, έτσι. Για δεκαετή προσπάθεια αλλαγής της χώρας που τελειώνει το 2030, μιλά σήμερα ο Μητσοτάκης. Αναφέρεται στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Συνήθως η ανάρτηση του Πρωθυπουργού της Κυριακής έχει να κάνει με έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου την εβδομάδα που προηγείται. Σήμερα, προφανώς και λόγω της ημέρας που λέγει και ο Αντωνάκης, λόγω της ημέρας κάνει μια γενικόλογη ανάρτηση για το πόσα προσπαθεί να πετύχει η κυβέρνηση. 9 στα 10 λέει από αυτά που έχει δεσμευτεί τα έχει πράξει ή είναι στη διαδικασία της υλοποίησης κτλ. Είναι πιο γενικόλογη ανάρτηση. Και μας λέει λοιπόν ο Στάθης ότι λέει αυτά ο Πρωθυπουργός. Είναι όμως λέει 11 χρόνια από το 2009 μέχρι το 2030, ενώ αν εκλεγεί ξανά το 2027 και κάνει ολόκληρη θητεία πάει στα 12. Καμιά κυβέρνηση στην ιστορία του ελληνικού κράτους δεν έχει διατηρηθεί τόσα χρόνια. Εντάξει, άμα είναι ικανοί οι άνθρωποι και τα καταφέρουν, γιατί όχι ρε Συστάθη. Για κάτσε δηλαδή. Τι σημαίνει ότι δεν έχει καταφέρει καμιά κυβέρνηση? Μπορεί καμιά κυβέρνηση να μην είχε τόσο άξιο στελέχη και τόσο άξιο ηγέτη. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, επειδή δεν έχει γίνει, δεν πρέπει να γίνει, για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά. Καλησπέρα στον φίλο τον Τάκη. Τι μας λέει ο Τάκης? Σήμερα ή το πολύ μέχρι τη Δευτέρα τα... Ποιοι? Η αριστερή αμνησιακή περιμένουν ξανά τον... όχι ρε, κάτσε ρε, γιατί έχει... Γιατί έχει ανακατευθεί έτσι το σύστημα? Κάτι μου έχει γίνει. Όλοι μιλούν, λέει, στην ευρωπαϊκή πολιτική ελίτ και στα μέσα ενημέρωση για την πολιτική κατάρρευση του Στάρμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως θέλουν κάθε άλλο θέμα εκτός της κύριας αιτίας. Θίγουν, λέει, κάθε άλλο θέμα εκτός της κύριας αιτίας της τεράστιας αποτυχίας ενσωμάτωσης των εκατομμυρίων αλλοδαπών, κυρίως των μουσουλμάνων, σε ευρωπαϊκές κοινωνίες, καθώς και το τεραστίων διαστάσεων έγκλημα καταλευκών παιδιών από πακιστανικής καταγωγής ομάδων με τουλάχιστον 250.000 βιασμούς λευκών κοριτσιών που κάλυπτε επί χρόνια το σύστημα Στάρμερ. Τάκη, δεν το γνωρίζω. Δεν σου λέω αν ισχύει ή όχι, δεν το γνωρίζω, δεν έχω κάνει το σχετικό ρεπορτάζ. Απλώς δεν γνωρίζω αν αυτό που μου λες ισχύει στην Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρες επίσης και για αυτό το πακέτο μηνυμάτων, μισό λεπτό, γιατί εδώ τα συστήματα μας ταλαιπωρούν λίγο. Ο Μάνος, καλώς τον καπετάνιο, λέει. Καλώς τον Μάνο, εγώ θα πω. Το φίλο καπετάνιο. Καλησπέρα Επίσης, στον μισό λεπτάκι, ναι. Ο Στάθης μας λέει επίσης ποιος θα δίνει ψηφαλάκια, εννοεί για τους κουφιοκέφαλους. Αυτό ξέρεις, μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας κατά το δοκούν. Καταλαβαίνεις. Γιατί όπως είναι αυτονόητο, οι μεν θεωρούν κουφιοκέφαλους αυτούς που ψηφίζουν τους δε και το αντίστροφο. Ο Παναγιώτης μας λέει ότι αυτοί δεν πιάνονται, η κουφιοκέφαλο είναι εννοεί. Και ο Γιάννης, χρόνια πολλά στην κυβέρνησή μας και στον πρωθυπουργό μας. Ήρθε ο Θεός να του κόβει χρόνια και να τα χαρίζει εμένα. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό, Γιάννη. Δεν είναι σωστό αυτό. Τώρα τέτοιες ευχές δεν κάνει. Να μην είμαστε και πλεονέκτες.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε να πάμε να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση ή πώς εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η κατάσταση προσεχώς σε ό,τι αφορά στο κρίσιμο, σε ένα κρίσιμο ζήτημα για την, νομίζω για τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες αυτή την περίοδο. Μιλάμε για τις επιδόσεις των παιδιών στις πανελλαδικές εξετάσεις και για το πώς θα από εδώ και πέρα θα μπορέσουν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, να κάνουν τις σωστές επιλογές, να αξιοποιήσουν τους βαθμούς που γράψαν ή δεν γράψαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μείνετε εδώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 έως τις 4 και εσείς εδώ συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες. Τα μηνύματά σας μέσω mail onair@alfaradio989.gr, μέσω Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα, ακόμα και να διαφωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και συνειδητή της Orientum, τον κύριο Σπύρο Μιχαλούλη. Κύριε Μιχαλούλη, αγαπητέ Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που αποδέχθηκε την πρόσκληση να τα πούμε, Σπύρο, για να δώσουμε λίγο τα φώτα μας στο τι μέλη γέννηση από εδώ και πέρα. Έχουν ανακοινωθεί οι βαθμολογίες. Ξεκαθαρίζεται έτσι, μπορούμε να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις.
3: Ναι, από ό,τι μιλάνε όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, γιατί ξέρετε, δεν είναι πάντα σίγουρο, γιατί ξέρετε, οι προτιμήσεις μπορεί να αλλάξουν, αλλά φαίνεται ότι θα υπάρξει μία άνοδο στο δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο, γιατί ο κόσμος έγραψε καλύτερα στη φυσική. Μία πτώση λίγο προς το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί ο κόσμος δεν έγραψε καλά στα οικονομικά. Και αυξομοιώσει στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ανάλογα με το εύρος, σε ποια, αν είσαι ψηλό βαθμό ή χαμηλό βαθμό. Σχολές. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον την ώρα δεν είναι αυτό, γιατί ο κόσμος επικεντρώνεται στο πού θα πάνε οι βάσεις. Το ερώτημα είναι πώς συμπληρώνουμε το σωστό μηχανογραφικό. Αυτή είναι η.
0: Ήταν το επόμενο ερώτημά μου.
3: Γιατί ξέρετε, όλος ο κόσμος, οι μαμάδες τώρα λένε πού θα πάνε οι βάσεις, θα κάνουν οι βάσεις. Και, τους λέω, θέλετε να μην περάσετε καλό καλοκαίρι. Λέει γιατί. Λέω, κοιτάξτε τι θα λένε οι άνθρωποι για τις βάσεις. Σας υπόσχομαι ότι 30 μέρες δεν θα περάσετε καλό καλοκαίρι, γιατί ξέρετε, αυτές είναι εκτιμήσεις.
0: Εκτιμήσεις που σε τρελαίνουν, έτσι, γιατί ακούς διάφορα βέβαια.
3: Σίγουρα. Ποια είναι η επόμενη επιλογή του παιδιού στο μηχανογραφικό. Δηλαδή, το παιδί, ας πούμε, δεν έγραψε τόσο καλά. Ποιο είναι το backup plan, ποια σχολή θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή, αυτή είναι η ουσία του προβλήματος και αυτή και έπρεπε να ασχοληθούμε.
0: Εσύ τι θα συμβούλευες για το πώς πιάνετε σωστά βήματα για να συμπληρωθεί το μηχανογραφικό.
3: Νικόλα, πρέπει θυμάσαι παλιά που εμείς κάναμε μηχανογραφικό πριν τους βαθμούς.
0: Ναι.
3: Εμείς κάναμε μηχανογραφικό πριν τους βαθμούς, γιατί τότε δεν ήξερες πώς έχεις γράψει. Ναι. Αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα, να βάζεις τις σχολές με βάση τις προτιμήσεις. Και αυτό είναι το σωστό. Γιατί το λέω αυτό. Κάποιος έγραψε 15.000 μόρια. Πρέπει να βάλει τη σχολή η οποία θέλει. Μα λέει η σχολή είχε 18.000 μόρια. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, 22 χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έχω δει σχολές να πέφτουν 4.000 μόρια. Σχολές να πέφτουν 3.000 μόρια. Υπήρξε χρονιά που έπεσε σχολή 5.000 μόρια. Δεν ξέρεις πώς ο κόσμος θα πάει να δηλώσει τις σχολές. Άρα, κάνουμε μηχανογραφικό σαν να έχουμε 20.000 μόρια με βάση τις προτιμήσεις μας. Όχι που περνάμε, αλλά με βάση το τι θέλουμε. Άρα, στη σειρά των σχολών βλέπουμε. Μ' αρέσει αυτή η σχολή. Τι σημαίνει μ' αρέσει αυτή η σχολή. Βλέπω το πρόγραμμα σπουδών της. Α. Δεύτερο, βλέπω τι δυνατότητες έχει. Δηλαδή, ποια μεταπτυχιακά μπορεί να με οδηγήσει. Τρίτο, ποια επαγγελματικά δικαιώματα έχει. Γιατί υπάρχει σχολή βιοτεχνολογίας που σε βγάζει γεωπόνο και υπάρχει σχολή βιοχημίας και βιοτεχνολογίας που σε βγάζει βιολόγο. Άρα πρέπει, δεν κοιτάμε το όνομα, κοιτάμε τι βγαίνει από κάθε μία σχολή, τα λεγόμενα επαγγελματικά δικαιώματα. Και αρχίζουμε να βάζουμε τις προτιμήσεις μας.
0: Τα οποία απαιτούν και να τα έχουν ψάξει και τα παιδιά, όχι τελευταία στιγμή. Έτσι, φαντάζομαι να υπάρχει μια προεργασία, να έχουν ψάξει με σχολές τι ακριβώς είναι κτλ.
3: Σωστά, τώρα είναι η ώρα. Γιατί το 50% είναι τι θα γράψει και το 50% είναι πώς συμπληρώνει το μηχανογραφικό σου. Γιατί έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια να γίνονται μεγάλα λάθη. Με παιδιά τα οποία πηγαίνουν στις σχολές που δεν ξέρουν τι είναι, παιδιά τα οποία μπαίνουν στις σχολές και μετά από ένα χρόνο την παρατάνε γιατί δεν κατάλαβαν τι ήταν αυτή η σχολή. Άρα θέλει προετοιμασία και προεργασία όπως ακριβώς λες. Δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, το Υπουργείο θα δώσει μέχρι τις 12, 15, 16, κάπου εκεί θα δώσει προθεσμία. Τώρα είναι η ώρα να ψάξουμε το τι κάνει κάθε μία σχολή.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Γεια, γεια.
0: Σπύρος Μιχαλούλης. Εδώ είναι ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και συνιδρυτής της Orientum, που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια ο άνθρωπος με αυτό το τομέα. Οι προτιμήσεις σας. Δεν ξέρω αν ακούνε τα παιδιά, λίγο σπάνιο βέβαια να ακούνε αυτές οι ηλικίες το παραδοσιακό ραδιόφωνο, μάλλον ακούνε οι γονείς. Οι προτιμήσεις τους έχουν σημασία. Και φυσικά να έχουν κάνει μία έρευνα, να ξέρουν, το οποίο επαναλαμβάνω δεν νομίζω και συμφώνησε και ο συνομιλητής μας, δεν γίνεται την τελευταία στιγμή. Πρέπει να υπάρχει μία προεργασία, να έχουν ψαχτεί, να έχουν δει τις σχολές που ενδιαφέρουν, όλες αυτές. Αυτό μας είπε και ο κύριος Μιχαλούλης νωρίτερα. Αυτές οι σχολές που οδηγούν, σε τι επάγγελμα, τι προοπτικές έχουν για μεταπτυχιακά, τι προοπτικές έχουν στην αγορά εργασίας, όλα, αλλά με βάση, είπαμε, τις προτιμήσεις. Τι μου θύμισε ο κύριος Μιχαλούλης, ότι εμείς βάζαμε, συμπληρώναμε το μηχανογραφικό πριν δώσουμε εξετάσεις. Εκεί να δείτε λάθη που γινόταν. Εκεί να δείτε σφαγές. Λοιπόν, η κυκλοφορία είναι τέλεια, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι να σας ενημερώσω. Τα πράγματα είναι όπως πρέπει να είναι στο λεκανοπέδιο. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Είχαμε νωρίτερα και αυτή τη φωτιά στο ξενοδοχείο στην πλατεία Ομονίας. Έτσι, πιθανότατα, από ό,τι λένε πρώτες πληροφορίες, από ηλεκτρικό πατίνι που το φόρτισαν. Τώρα ελπίζω να μην αρχίσει κανένα κυνηγητό πάλι στα πατίνια. Γενικά είναι λίγο μυστήρια αυτή η υπόθεση με τα πατίνια και γενικά υπάρχουν και πολλές ενστάσεις από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας για το θέμα των πατινιών. Και το αντιμετωπίζετε είτε ως οδηγή γιοταχή, είτε ως οδηγή μοτοσυκλετών, είτε ακόμα και ως πεζή από ό,τι βλέπω. Και κυρίως ό,τι αφορά στη χρήση τους από νεαρής ηλικίας άτομα, από πιτσιρίκια που τα παίρνουν και πραγματικά πολλές φορές θέτουν τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο.
1: Αλφα Radio 989.

0: ότι το χιούμορ, η έρευνα το λέει, το ξέρουμε, απλώς το λέει η έρευνα ότι το χιούμορ έχει εξασφαλίζει καλύτερο βιωτικό επίπεδο, καλύτερη ζωή μάλλον σε μεγάλες ηλικίες. Καλό είναι να μπορούμε να ζούμε με χιούμορ. Φτάνει πίσω από αυτό να μην κρύβουμε διάφορα δυσάρεστα. Να ξέρετε ότι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη έχουμε και πάλι θέμα στο μετρό. Είναι η διαδικασία εργασιών που γίνεται για αλλαγή σιδηροτροχιών. Νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς το είχατε αντιμετωπίσει. Από σήμερα και από Κυριακή ως Πέμπτη, και δεν θα είναι για μια εβδομάδα μόνο, το καταλαβαίνετε έτσι, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20. Από εκεί και πέρα δεν θα έχει μετρό. Αυτό λέει η ανακοίνωση της Στασή. Η κίνηση στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκής Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσετε. Είναι όμως κάτι που είναι απαραίτητο, έτσι. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να πούμε ότι κινούμαστε με ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κανα θερινό σινεμά πήγατε? Είστε φαν του αθλήματος? Έχετε δει καμιά ταινία έτσι να μας προτείνετε? Γιατί έχω χάσει εγώ λίγο την επαφή με τις ταινίες. Ή έστω και καμιά παράσταση αν είδατε. Εγώ χθες είδα μια αληθίβα. Δεν το είχα δείτε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια παράσταση που έχει κάνει φοβερή επιτυχία. Και χθες είχα τη δυνατότητα και πήγα να το δω. Το είδα στο Κατράκιο στην Νίκαια. Και είναι πραγματικά νομίζω δικαίως την έχουν ξεχωρίσει το θεατρόφιλο κοινό ως μια από τις κορυφαίες παραστάσεις των τελευταίων χρόνων και νομίζω δικαίως θα συνεχίσει την πορεία της και την επόμενη θεατρική σεζόν. Αυτό βέβαια που με ξένησε και ήθελα να το συζητήσουμε λίγο και έχει αρχίσει και με ξενίζει πολύ το τελευταίο διάστημα και αναρωτιέμαι μήπως είμαι εγώ λίγο παλιωμοδίτης, μήπως έχω μεγαλώσει και έχω αρχίσει και παραξενεύω. Σε θεατρική παράσταση εσείς τρώτε πατατάκια και popcorn? Συγκεκριμένα τώρα μιλάω για ανοιχτούς χώρους, για ένα θερινό θέατρο. Αν και η αλήθεια είναι ότι το έχω δει πολλές φορές και σε κλειστούς χώρους κατά τη διάρκεια της θεατρικής σεζόν το χειμώνα. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι καμιά φορά, προσπαθώ να δικαιολογήσω. Λέω εντάξει, γιατί άμα βλέπεις μια ταινία στο θερινό, ας πούμε, τρως τα popcorn ή στο χειμερινό σινεμά, δεν έχει σημασία και δεν μπορείς στο θέατρο. Είναι άλλο πράγμα. Ο κινηματογράφος είναι άλλο πράγμα το θέατρο. Εμένα με ενοχλεί. Δεν ξέρω, σας λέω, δεν ξέρω αν είναι γιατί παραξενεύω, γερνάω και παραξενεύω ή έχουν χαθεί κάποια αυτονόητα. Δεν ξέρω εσείς τι άποψη έχετε, αν βλέπετε θέατρο έτσι και αν έχετε βρεθεί σε παρόμοια θέση να μείνει ο άλλος δίπλα να παρακολουθεί μια παράσταση και μάλιστα μια παράσταση, ξέρεις, που σε κρατάει, που βλέπεις ότι το κενό είναι προσιλωμένο και να ακούς χαρτς. Δεν ξέρω, παραξενεύω λέτε, για πείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
1: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
0: Λίγκο.
1: Να μαθαίνουμε και κάτι.
0: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, να πω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Πάμε να πούμε καλησπέρες εδώ σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα. Ο Στάθης συνεχίζει και μας λέει και για το θέμα με τα πατίνια. Τι θα γίνει με το θέμα της ανεξέλιξης τοποθέτησης και εκμίσθωσης πατινιών σε όλους σχεδόν τις πόλεις της χώρας. Τα νοικιάζουν ανήλικα παιδιά με την κάρτα των γονιών τους και όποιον πάρει ο χάρος, και να σκεφτεί κανείς ότι νοικιάζουν 20 λεπτά το λεπτό, δηλαδή 12 ευρώ την ώρα, μηχανήματα που η αγορά τους στοιχίζει 300 ευρώ περίπου. Οι δημοτικές αρχές και η Ελλάς να επιβάλλουν την νομιμότητα, λέει ο Στάθης. Δεν ξέρω ακριβώς το νομικό πλαίσιο, η αλήθεια είναι, και έχει ένας μεγάλος ντόρος στο προηγούμενο διάστημα. Με αφορμή και κάποια σοβαρά ατυχήματα ή και δυστυχήματα που συνέβησαν με αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Καλησπέρα, ο Τάκης επανέρχεται και οφείλω να διαβάσω το μήνυμά του. Τάκη, δεν είχα, πρώτα απ' όλα για να μην παρεξηγηθώ, δεν είχα την πρόθεση να σε αμφισβητήσω. Έτσι, σου είπα απλώς δεν έχω γνώση του θέματος. Και μου διευκρινίζει ο άνθρωπος, μένεις εκεί, Τάκη, μένεις στη Μεγάλη Βρετανία. Έχω, λέει, ιδία γνώση, στενός μου φίλος που ζει. Στενός φίλος που ζει και εργάζεται εκεί, στο Μάντσεστερ. Έχει μια οικογένεια Άγγλων πολύ στενά φιλική του, που το 13 ετών κορίτσι τους είχε εξαφανιστεί από το σπίτι και μετά από ένα διάστημα ενός μηνός την ανακάλυψαν σε κακό χάλι και τους αποκάλυψε πως παρασύρθηκε και βιάστηκε από μια ομάδα Πακιστανών νεαρών που την κρατούσαν. Όταν πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, τους έδιωχναν γιατί, λέει, υπάρχει πρόβλημα με τους Πακιστανούς και τον εκεί αντιρατσιστικό νόμο. Του συμβούλευαν να το ξεχάσουν το θέμα. Όλα αυτά όταν ήταν εισαγγελέας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κριστ Στάρμερ, ο νυν και απερχόμενος πρωθυπουργός. Εγώ τα στατιστικά που μου μετέφερες, δεν αποκλείω ότι μπορεί να έγινε αυτό έτσι, προς Θεού δεν θέλω να σε αμφισβητήσω. Το αν υπάρχει ευρύτερα τέτοιο ζήτημα, δεν γνωρίζω. Είπα δεν γνωρίζω, σου ξαναλέω, δεν αμφισβητώ αυτό που λες, μπορεί να έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρες επίσης εδώ στον στην Άννα, στο Μάνο, στη Μαρία, στον Παναγιώτη την είπαμε. Ο Στάθης μας λέει και για το θέμα του θεάτρου που έδειξα νωρίτερα. Το θέατρο απαιτεί πολύ περισσότερη συγκέντρωση για να το παρακολουθήσει σωστά, ενώ και οι ηθοποιοί είναι εκεί ζωντανοί. Προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, και εσύ έχεις ενστάσεις για την κατανάλωση φαγητού και ποτού κατά τη διάρκεια της παράστασης, έτσι. Η Ελένη συμφώνει και εκείνη με το σχόλιο μου περί φαγητού στο θέατρο. Πέραν των ενοχλητικών ήχων για τους θεατές, βρίσκω και μεγάλη ασέβεια προς τους ηθοποιούς που δίνουν την ψυχή τους πάνω σκηνή. Ξέρω κι εγώ. Μπορεί και να είμαι κι εγώ παράξενη μεγαλώνοντας, αλλά σκεπτόμενη και την νιώτη μου, ανάλογη πεποίθηση είχα. Παλαιότερα ήταν αυτονόητο ότι στο θέατρο δεν κατανάλωνες κάτι. Και καταλαβαίνω ότι με την πάροδο του χρόνου και ενδεχομένως και με τα οικονομικά δεδομένα, ίσως να μπει και λίγο το θέμα της ανάγκης, ότι παιδιά να λειτουργήσει και το κηλικείο, να βγει κανένα φράγκο κτλ. Και αυτό θεμητό είναι, αλλά κατά τη διάρκεια της παράστασης νομίζω πως είναι υπερβολή και ίσως θα πρέπει να το περιφρουρήσουμε εμείς οι ίδιοι οι θεατές. Θα μου πεις, δεν έχουν όλοι και την ίδια παιδεία, δεν έχουν όλοι και την ίδια αφετηρία, δεν πάνε όλοι με τον ίδιο σεβασμό, όπως το περιγράφει η Ελένη, στο θέατρο. Δηλαδή, χθες διαπίστωσα γνωστούς γύρω-γύρω, όχι γνωστούς, ανθρώπους γύρω-γύρω εκεί που δεν ήξεραν τι είχαν έρθει να δούνε. Τώρα δεν ξέρω πώς κατέληξαν εκεί. Και ο Δημήτρης, καλησπέρα Νικόλα, σεβασμό στον ηθοποιό, εννοείται πως ούτε τρώμε, ούτε μιλάμε, ούτε κοιτάμε το κινητό. Σεβασμός, λέει ο Δημήτρης. Άλλη μάστιγα αυτή με τα κινητά. Άλλη μάστιγα. να βγαίνουν και να φωτίζουν και αυτό. Και να δεν υπάρχει παράσταση που να μην μας πούνε στην αρχή, είτε μέσω ηχογραφημένου μηνύματος, είτε κάποιος από τους ηθοποιούς, κάποιος να πει παιδιά, κάποιος από εκεί, από τους ανθρώπους του θεάτρου, ότι παρακαλούμε, απενεργοποιήστε τα κινητά σας, βγάζετε φωτογραφίες. Αλλά πάντα θα χτυπήσει ένα κινητό, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος θα είναι ο ξεχασιάρης ή εκείνος που έχει τόσο μεγάλο θέμα που δεν μπορεί να. Και δεν είναι να το απενεργοποιήσει, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να έχει τα παιδιά μόνο το σπίτι, ξέρω εγώ, και να είναι σε επιφυλακή. Εντάξει, μην το απενεργοποιήσεις τελείως. Στο αθόρυβο όμως, και έλεγξε το κάποιος μη διακριτικά, μέσα στην τσάντα σου κάπως, μια κυρία, για να δεις αν υπάρχει κάποια κλίση, αν υπάρχει κάποια ανάγκη που πρέπει να σε βρουν. Αλλά αυτό το να χτυπάει το κινητό την ώρα της παράστασης είναι νομίζω... Τελευταία καλησπέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων στο Μάνο. Μάνο, μου δίνεις λύσεις. Και αυτό σε αγαπάω σαν ακροάτη. Μου δίνεις λύσεις. Ο Μάνος πάντα στέλνει κάποια χιουμοριστικά, τα οποία η αλήθεια είναι πολύ πετυχημένα. Και τώρα θα σας εξηγήσω τι λύση δίνει. Είναι από αυτά τα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έτσι. Το ανθρώπινο σώμα, λέει, αποτελείται από 60% νερό περίπου. Αν αγοράσω αφιγραντήρα, γλιτώνω τη δίαιτα. Σου λέω, δίνεις λύσεις, αγόρι μου.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 3, στην κορυφή της ώρας, εδώ στον Alpha Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. Θέλω ρε παιδιά και τις προβλέψεις σας για το Μουντιάλ. Έχει ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων. Περνάμε από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, περνάμε στη φάση των νοκάουτ, στη φάση των 32 βέβαια, έτσι. Θα έχουμε και σχετική κουβέντα με γνώστη του θέματος, βαθύ γνώση του θέματος στη συνέχεια, μετά το δελτίο των ειδήσεων. Ξεκαθάρισαν λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτές οι ομάδες περιμέναμε να περάσουν. Πέρασαν, ενδεχομένως να υπήρχουν και μικροεκπλήξεις. Σας είπα, εγώ είμαι ο πλέον αναμόδιος για να πω. Έτσι για την ιστορία, ρε παιδί μου, να σου πω ότι τα ζευγάρια στους 32 είναι Νότια Αφρική Καναδάς. Είναι ένας αγώνας που γίνεται απόψε, μάλιστα, στις 10. Βραζιλία Ιαπωνία, Γερμανία Παραγουάη, Ολλανδία Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία, Μεξικό Εκουαδόρ, Αγγλία Κονγκό, Βέλγιο Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία Κροατία, Ελβετία Αλγερία, Αυστραλία Αίγυπτος, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Αυτοί είναι οι νοκάουτ αγώνες στη φάση των 32, έτσι, που ξεκινάνε από σήμερα. Κάντε μια πρόβλεψη. Εκτεθείτε λίγο για το τι μελιγενέστε. Ακούω κάποιοι που γκρινιάζουν και λένε, ας πούμε, ότι έχουν πάλι εύκολη. Η αλήθεια είναι ότι από τη μια πλευρά γίνεται λίγο σφαγή από τη μια πλευρά του ταμπλό. Και έχει, δηλαδή, φανταστείτε ότι διασταυρώνονται η Γαλλία με τη Γερμανία. Αν περάσουν από τους αγώνες στη φάση του 32, διασταυρώνονται. Ισχυρός χώρος. Βέβαια, η Γερμανία προχθές έχασε από την. Ποια ήταν, με ποια έπαιζε, και το χάζευα.
1: Από το Εκουαδόρ.
0: Από το Εκουαδόρ, ναι, 2-1. Μπράβο. Να, η Ελένη τόλμησε, ορίστε. Μια κυρία μας έβαλε τα γυαλιά. Γαλλία-Πορτογαλία τελικός, λέει η Ελένη. Για να δούμε. Ελένη, το κρατάω. Το εκτίθεση που εκτίθεση. Δεν πάει να το παίξει κιόλας. Ναι, αυτό που λέει, το βλέπεις, το παίξες. Το συζητάγαμε άλλη μια μέρα εδώ με τον Κωνσταντίνο και βλέπαμε ότι την Ολλανδία βλέπουν. Λέει κάτι και, πώς το λένε, ένας Γερμανός μαθηματικός που κάνει προβλέψεις και έχει πετύχει, λέει, τους τρεις νικητές, λέει, των τελευταίων τριών Μουντιάλ. Και κάπου αλλού ήταν μια άλλη πρόβλεψη που έλεγε ότι θα πάει η Ολλανδία, πάει στο τελικό και θα το πάρει. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, τολμήστε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βασιλική Γιούτσου έχει το λόγο. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Φυσικά συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας. On-air παπάκι alpharadio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να συζητάμε τα πάντα και να διαφωνούμε για τα πάντα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αεροπορική τραγωδία νωρίτερα στη Γαλλία. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην πόλη Τομπλέν στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, έγινε γνωστό από την περιφέρεια. Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή αλεξιπτοντιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας πέφτει στην περιοχή της τραγωδίας, ανέφερε το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σε ύφεση, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία μετά το μεσημέρι, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η επιχείρηση της πυροσβεστικής εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με πολύ ψηλό δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές 7 μποφόρ και δύσβατο ανάγλυφο, το οποίο δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυση των πολιτών από την περιοχή Αμμώνη προς το Σοφικό. Στο πορτοκαλί είναι σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα. Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση, παραμονή, κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε όλο το δασικό δίκτυο, τα μονοπάτια και τους δασικούς χώρους του Ήμιτου. Υπό έλεγχο έθεσαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίστηκε στην είσοδο του ξενοδοχείου σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού, ενώ οι ένικοι απομακρύνθηκαν στο πλαίσιο προληπτικής εκένωσης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ένας άνδρας περίπου 40 ετών παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, καθώς υπέστη εγκάβματα στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια. Η πυρκαγιά έσβησε σε χρονικό διάστημα μισής ώρας χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ερόφους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από τους καπνούς προκλήθηκε ρήπανση στο κτίριο. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι που εκείνη την ώρα βρισκόταν σε φόρτιση. Τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2023, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κατά την οποία κάνει απολογισμό του έργου που έχει γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και από το 2019, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας με έμφαση στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την άμυνα. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδεικνύει στην πράξη πως υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της, αναφέροντας ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας το 2030. Κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 1.430. Τη δική του οικογενειακή τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός που είχε περάσει από ατρόμητο Εθνικό Αστέρα και Εγάλεο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στη Γαλλία ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσων έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Επίσης, καταγράφηκαν 74 θάνατοι από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου. Στη Γερμανία, ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αναζητώντας δροσιά εν μέσω καύσωνα, ενώ ένα βρέφος σώθηκε από θερμοπληξία όταν κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο. Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με το θερμόμετρο να παραμένει στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Σαξονία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Ερυθρέα. Δύο ταχύ που κινούνταν στον παράδρομο της Εθνολαμίας με κατεύθυνση από Κρυονέρη προς Κηφισιά εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Νέας Ερυθρέας και αφού προσέκρουσε στο κράσπεδο και σε μια πινακίδα οδικής σήμανσης, ανατράπηκε και έπιασε φωτιά με τον οδηγό να εγκλωβίζεται στο όχημα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε σήμερα, έπειτα από τρεις ημέρες αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πως κάθε παρέμβαση στη διαχείριση από τη Δεχεράνη των στενών ορμούς, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόηση με την Ουάσιγκτον, ενέχει τον κίνδυνο να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή. Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχηρίας που προβλέπεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο υπογράφηκε την 17η Ιούνιου. Και ο καιρός αύριο, γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Βόρειο, βορειοανατολική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6, πρόσκαιρα το πρωί τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι Κυριακής 28 Ιουνίου. Βαρύ μεσημέρι πια, 3 και 7 πρώτα λεπτά. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Και εσείς εδώ φυσικά με εκτιμήσεις, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με προβλέψεις για το Μουντιάλ, εάν τολμάτε. Αλλά και με προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και μπορούμε να βοηθήσουμε. Ο Νερ Παπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να τα λέμε και στο Messenger. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, και επειδή συζητάγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ, έχω εδώ τον άνθρωπο που τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από πάρα πολλούς, μη σου πω από τους περισσότερους, τον Μάνο Σταραμόπουλο, αρχισυντάκτης του Διεθνούς Discovery Football. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα και στους ακροατές του Alpha Radio.
0: Τα είπαμε όταν ξεκίνησε τη διοργάνωση, είπα να τα ξαναπούμε τώρα που ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων και μπήκαμε στους 32 και σε δεσμεύω από τώρα όταν τελειώσει η φάση των 32 και μπούμε στη φάση των 16.
1: Ωραία, όμορφα.
0: Είχαμε εκπλήξεις στις ομάδες που προκρίθηκαν σε αυτή τη φάση των 32.
1: Βεβαίως είχαμε εκπλήξεις και αποκλεισμούς, έτσι για παράδειγμα. Αποκλείστηκε να πούμε πρώτη-πρώτη, το ξέρουμε όλη, η εθνική ομάδα της Τουρκίας που έχει σπουδαία ταλέντα όπως ο Τσαλχάνογλου, όπως ο Αρντάγκιουλέρ, όπως ο Κενάν Γιλντής που παίζουν σε σπουδαίες ευρωπαϊκές ομάδες, έτσι. Είχαμε επίσης την Τσεχία που και αυτή είναι μια σημαντική εθνική ομάδα.
0: Ήταν χώρες που περιμέναμε να έχουν προχωρήσει μετά τους ομίλους.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ο Πάτρις Σικ που διακρίνει στην Μπουντεσλίκα με τη φανέλα της Μπάγερ Λεβερκούζεν που ανακοίνωσε ότι σταματάει να αγωνίζεται πλέον στην εθνική του ομάδα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι και αυτό βέβαια. 30 χρονών είναι, δεν είναι μεγάλος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ελευθερία. Από εκεί και πέρα βεβαίως, εντάξει, τα περισσότερα φαβορί πρέπει να πούμε ότι προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.
0: Και σχετικά άνετα, έτσι.
1: Και σχετικά άνετα, ναι. Είτε μπορεί να μην ξεκίνησαν όλες οι ομάδες με νίκη, αλλά φρόντισαν περισσότερο να διατηρήσουν ανέπαφη την αιστεία τους όσο μπορούσαν, να φύγουν με ισοπαλία, και όταν έπρεπε να νικήσουν, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Τώρα βέβαια στη φάση των 32...
0: Από τις προκρίσεις υπάρχει κάποια έκπληξη, κάποια ομάδα που δεν την περιμέναμε και εκπλαγήκαμε που προκρίθηκε στους 32 από τη φάση των ομίλων?
1: Κοίτα. Καταρχήν το πράσινο ακροτήρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πράσινο ακροτήρι με το Βοζίνια, το 40χρονο, που ο Τζιάνι Φαντίνο, μετά από ενέργειες ακόμα και του Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσαν τη μητέρα του να πάει πιο εύκολα στις ΗΠΑ, γιατί ξέρουμε ότι για τις υπόλοιπες χώρες υπάρχει κάποιο θέμα, ειδικά για το Ιράν που έχουν ταρεπορήσει πάρα πολύ τον Ταρέμι, και ο οποίος βγήκε ο φόρ του Ολυμπιακού και διαμαρτυρήθηκε έτσι και με το δίκιο του.
0: Και νομίζω και η Ομοσπονδία του Ιράν έχει κάνει προσφυγή στη FIFA, ναι, για τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν την ομάδα.
1: Σωστό. Έπειτα έχουμε το Εκουαδόρ που και αυτό προκριθήκε, έτσι, σε επόμενη φάση. Η Αλγερία. Είναι εκπλήξεις αυτές.
0: Ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι εκπλήξεις.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Υποστηρίζω το outsider πάντα.
1: Έτσι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα.
1: Γιατί ομορφαίνει το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Από εδώ και πέρα, κοίτα να δεις τώρα. Αν δούμε τη φάση των 32, Γερμανία-Παραγουάη. Μπορεί η Γερμανία αυτή να μην είναι εκείνη με το 14 που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο στα γήπεδα της Βραζιλίας που είχε βάλει και 7 γκολ στην ομάδα της Ελεσάο, αλλά η ομάδα του Νάγκελσμαν είναι καλύτερη από την Παραγουάη. Λογικά θα περάσει. Η Γαλλία σίγουρα θα περάσει απέναντι στη Σουηδία του Άγγλου του Πότερ. Αμφίβολο είναι το παιχνίδι Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Συγγνώμη λίγο, έχουμε ήδη ένα μεγάλο ζευγάρι αν περάσουν Γερμανία και Γαλλία, έτσι. Έχουμε στους 16 μια μεγάλη αναμέτρηση.
1: Σωστό. Από εδώ και κοίτα, μετά τη φάση των 32 είναι λογικό ότι θα υπάρξουν ντέρμπι πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αμφίβολο παιχνίδι τώρα είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το Μαρόκο θα περάσει. Το Μαρόκο είναι από τις ομάδες της πρώτης φάσης που με έχουν εντυπωσιάσει περισσότερο. Γιατί έχει μια συνέχεια. Το Μαρόκο είχε φτάσει στα ημιτελικά του 22 στα γήπεδα του Κατάρ. Έφτασε στον τελικό του 35ου Κόπα Αφρικά. Έχασε στον αγωνιστικό χώρο, κέρδισε στα χαρτιά μετά. Τώρα περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου της Λοζάνης του ΚΑΣ. Για να δούμε τελικά αν θα κρατήσει το τρόπαιο ή θα το πάρει η Σενεγάλη. Θα δούμε. Μετά έχουμε Πορτογαλία-Κροατία, έτσι.
0: Για την Νότια Αφρική με τον Καναδά δεν μου είπε.
1: Ναι, σιγά-σιγά θα τα πω. Θα σου πω και για την Νότια Αφρική τώρα.
0: Τα βλέπω με άλλη σειρά, όπως τα
1: πούμε. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, Πορτογαλία-Κροατία, όπου εδώ πρέπει να επισημάνω κάτι. ο Μόντριτς, ο 40χρονος αυτός, υπερπαίκτης για μένα, έτσι.
0: Μεγάλη είναι μορφή, μεγάλη μορφή.
1: Ο κορυφαίος Κροάτης για μένα όλων των εποχών. Ο οποίος έφτασε 200 συμμετοχές, έτσι. Ορόσημο, 200 συμμετοχές. Και μάλιστα έβγαλε μια φωτογραφία με όλη την οικογένεια. Και εκεί έδειξε ότι μπορεί να συνδυάσεις ποδόσφαιρο και οικογένεια. Καταλαβαίνεις.
0: Το λες για κάποιο λόγο αυτό τώρα, έτσι. Για ένα εσωτερικό ζήτημα.
1: Λοιπόν, έχουμε Νότιο Αφρική, Καναδά. Είναι αμφίροπο το παιχνίδι αυτό, έτσι. Ναι. Ο Καναδάς, βέβαια, με τον Τζέσι Μάρς, προπονητή τον Αμερικανό, έχει μία άνοδο. Και έχει βάλει το, όπως και οι Αμερικάνοι που το κάναν πριν από χρόνια, όπως το είχε πει ο αείμνηστος ο Αλκέτας Παναγούλιας, ότι οι Αμερικανοί όταν θέλουν να ξεκινήσουν κάτι για να πετύχει, το βάζουν δασκολία. Οπότε κάποια στιγμή αυτό θα οριμάσει και θα πετύχει το στόχο του. Έτσι κάνουν και οι Καναδοί. Μεταγενέστερα, βέβαια. Εδώ είναι ντέρμπι, νομίζω, Νότιος Αφρική, Καναδάς.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πάμε. Πορτογαλία, Κροατία, έτσι. Και εδώ δύσκολο παιχνίδι. Ότι μετά ότι η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αυστρία.
0: Δεν θεωρείς δηλαδή ότι η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο έκτο Μουντιάλ που παίζει και τα λοιπά ότι θα περάσει
1: δύσκολο,
0: σχετικά
1: αμφίροπο.
0: Εύκολα.
1: Αμφίροπο. Εύκολα σχετικά πάντα, έτσι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα παιχνίδια. Η Ισπανία απέναντι στην Αυστρία. Η οποία η Ισπανία βεβαίως έχει προβλήματα. Ο Γιέρεμι Πίνο έχει κάταγμα στην κλίδα. Πιθανότατα θα χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ. Ο Νίκο Γουίλιαμς είναι τραυματίας αυτής. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει αντίο Αυστρία. Και όπως είπε το Λαφουέντε, ο προπονητής της Φούριας Ρόχας της Ισπανίας, δηλαδή, ότι ο Γιαμάλ δεν είναι στο 100%, ασχέτως αν έχει παίξει. Δεν είναι 100% έτοιμος. Είχε περάσει καθώς σαν τραυματισμό. Μετά, θεωρώ ότι η πολύ καλή ομάδα των ΗΠΑ με προπονητή τον Αργεντινό Ποτσετίνο θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Βοσνίας, που η Βοσνία είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Ήταν στη φάση των ομίλων. Πολύ δύσκολα έχανε. Μετά, Βέλγιο Σενεγάλη. Αν ήταν στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, θα λέγαμε ότι το Βέλγιο είναι άνετα καλύτερο από τη Σενεγάλη. Όμως τώρα, το Βέλγιο, να εξαιρέσουμε τον Τεμπρόινε, το μεσοεπιθετικό, τον Κουρτουά, τον τροφύλακα, και τον Λουκάκου, που δεν είναι πάντα βασικός, μπαίνει, βγαίνει στην δεκάδα, θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στη Σενεγάλη. Γιατί δεν έχει πείσει μέχρι τώρα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το Βραζιλία-Ιαπωνία, εγώ το βλέπω Βραζιλία. Εύκολα, δύσκολα θα περάσει η ομάδα του Αντσελότη. Γιατί θεωρώ ένα από τα φαβορί και όλα κατάξει του παγκόσμιου κυπέλου. Γιατί ο Αντσελότη έχει δώσει άλλη μορφή, άλλη αγωνιστικότητα, άλλη πειθαρχία στους Βραζιλιάνους που ξέρουμε ότι είναι και λίγο διασκεδαστές μερικοί από αυτούς.
0: Ναι. Έχουν μια άλλη νοοτροπία.
1: Ναι. Επίσης, αμφίρομαι το παιχνίδι Ακτή Ελεφαντοστούν με Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει το Χόλανδ, σίγουρα βέβαια τον Νορβηγό της Manchester City που σκοράρει και είναι από αυτούς που διεκδικούν και το χρυσό παπούτσι στην διοργάνωση εννοώ. Αλλά η Ακτή Ελεφαντοστούν έχει καλή ομάδα. Τώρα, το Μεξικό απέναντι στο Εκουαδόρ, νομίζω ότι το Μεξικό η ομάδα του Αγκύρε θα ξεπεράσει τον Ισημερινό. Όπου το Εκουαδόρ έκανε ανατροπή στο τελευταίο παιχνίδι, έτσι.
0: Έκανε
1: ένα 0 το 3 λεπτό απέναντι στη Γερμανία. Στη συνέχεια γύρισε το παιχνίδι, αλλά για τους Γερμανούς ήταν τυπικά διάφορο γιατί είχαν εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Δεν άλλαζε κάτι, ακόμα και ισοπαλία να φέραν ή ακόμα και να κερδίζαν. Βέβαια, ο γερμανικός τύπος λέει ότι αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σήμα για τα παιχνίδια των νοκάουτ. Έχει δίκιο. Του χτυπάει καμπανάκι. Γιατί τώρα είναι τα δύσκολα. Τώρα εδώ δεν έχει να χάσει. Άμα χάσει, πα σπίτι σου. Και όταν πάει σπίτι του Γερμανία, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι και μία από τις αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδος τον Σεπτέμβριο στο Nations League. Αν χάσει και αποκλειστεί τώρα από το Εκουαδόρ, σίγουρα ο Νάγκελσμαν, ο προπονητής, θα αποχωρήσει. Άρα θα είναι καλό αυτό για την Εθνική Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο νέος προπονητής, ο πνευματικός παίκτης, υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα προσαρμογής. Οπότε είναι καλό αυτό για την Ελλάδα. Μετά, η Αγγλία έχει εύκολο έργο απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όπως επίσης η Αργεντινή απέναντι στο Καμπό Βέρντε με τον Λιονέλ Μέση να σκοράρει. Έτσι.
0: Καταρρυπά. Στα 39
1: του ακριβώς. Και όπως αφήνει να εννοηθεί, δεν αποκλείεται να το δούμε και σε το 30, έτσι. Ο περιβάλλον, η σύμβουλή του και η οικογένειά του διαρρέουν ότι μπορεί και το 30 να είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε.
0: Καλά να είναι υγιής ο άνθρωπος.
1: Ναι, πάνω απ' όλα. Μετά, αμφίρομαι το παιχνίδι Αυστραλία-Αίγυπτος. Η Ελβετία έχει ένα προβάδισμα απέναντι στην Αλγερία. Όπου και αμφίβολο και το παιχνίδι Κολομβία-Γκάνα. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάνο, σε δεσμεύω από τώρα. Θα επικοινωνήσουμε πριν μόλις ολοκληρωθούν 32 και πάμε στους 16.
1: Έγινε,
0: και κρατάω και τις προβλέψεις σου, έτσι. Κρατάω και τις προβλέψεις σου, τα σιγουράκια σου. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ Μάνο μου, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
0: Μπάνο Σαραμόπουλος, ο αρχισυντάκτης του Διεθνούς Discovery Football, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και πάρα πολύ μεγάλη γνώση του χώρου του αθλητισμού και κυρίως και ειδικά του ποδοσφαίρου. Πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:20. Πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ και με δικά σας μηνύματα, με καλησπέρες σε επιπροσωπικού, με τις προβλέψεις σας για το Μουντιάλ. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί, ρε παιδιά, τη Σαββατοκύριακα. Θέλετε να κάνουμε και προβλέψεις για την πολιτική, γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι είναι ένα ευτελές ζήτημα το Μουντιάλ. Μαζί σας και με την πολιτική. Θέλετε να μιλήσουμε και για δημοσκοπήσεις, για το αν ανεβαίνει η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, για το αν πέφτει το ποσοστό του κυρίου Μητσοτάκη, για το τι θα κάνουν τα μικρότερα κόμματα κτλ. Μέσα και σε αυτό δεν έχω πρόβλημα. Ανεβαίνει. Πάντως έχει, νομίζω, παγιωθεί στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σε άλλους εκεί δεν το συζητάμε, έχουν εξαϊλωθεί. Το Πασόκ υποχωρεί. Η κυρία Καριστιανού υποχωρεί επίσης. Είχε και αυτά τα πρόσφατα κάποιες αυτές παρετήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει μια αναταραχή. Σημασία έχει πόσο έχουμε μέχρι τις εκλογές. Αν έχουμε 2 μήνες, 3 ή αν έχουμε 7 ή 8. Αυτό έχει σημασία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, 3 και 23 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα θα μου επιτρέψετε να στείλω στο φίλο μου τον Πέτρο που μπήκε στην παρέα. Δεν ήξερα, λέει, ότι είσαι και ποδοσφαιρικά expert. Expert δεν είμαι, ίσα ίσα γι' αυτό καλώ τους ανθρώπους που τα ξέρουν καλύτερα. Ειδικά εγώ, Πέτρο, δεν είμαι καθόλου expert στα τα ποδοσφαιρικά. Αλλά έχω έναν expert στο σπίτι. Έχω το γιο μου που ασχολείται πολύ μετά του ποδοσφαίρου και προσπαθεί να μου μάθει μπαλίτσα. Και η αλήθεια είναι πολλές φορές τον πειράζω, γιατί με λέει μυρωδιά. Μετά έμαθα τι σημαίνει. Μου λέει, άντε ρε μυρωδιά, μου λέει. Γιατί τη λέω διάφορα εγώ. Έχω πετύχει όμως κάποιες προβλέψεις και τσαντίζεται. Δηλαδή, ξέρω εγώ, παίζει η Πάρη με την τάδε ομάδα τώρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα του Champions League. Και λέω, θα χάσει η Πάρη, θα τόσο. Και τυχαίνει και μου βγαίνει, ξέρεις. Καθαρή τύχη, όπως καταλαβαίνεις. Τσαντίζεται λοιπόν. Και λέω, μην με λες εμένα μυρωδιά, εγώ το ξέρω, του λέω το τόπι. Το διαβάζω, την παλίτσα. Και εκεί γίνεται Τούρκος, κανονικός. Γεια σου Πέτρο, ευχαριστώ για την ακρόαση. Λοιπόν, η Ελένη μας λέει, το έπαιξε το Γαλλία-Πορτογαλία τελικώς. Ελένη, να ξέρεις ότι έχεις πάει κουβά από τώρα. Γιατί η Γαλλία και η Πορτογαλία είναι στην ίδια πλευρά του πίνακα. Άρα αποκλείεται να βρεθούν στον τελικό. Το πολύ πολύ να βρεθούν στον ημιτελικό. Μια από τις δύο θα πάει στο τελικό. Άρα είσαι κουβά από τώρα. Μάλλον αυτό εννοεί και ο Αντώνης που μας έχει στείλει εδώ και εκείνο στο πίνακα. Και εσύ τι έχεις παίξει, Αντώνη, για κάτσε να το δω, γιατί μου έχει στείλει φωτογραφία, ρε φίλε, τι πώς λένε, Πορτογαλία Μεξικό έχει στείλει. Εν τω μεταξύ, από τις προβλέψεις που έλεγα νωρίτερα, έχει πάει στον κουβά και το Ολλανδία Πορτογαλία, γιατί είναι πάλι στην ίδια πλευρά του πίνακα, οπότε δεν πάνε και ούτε αυτοί. Εντάξει, παιδιά, θα δούμε. Κοντός ψαλμούς, αλληλούια. Έπαιξε και η Ισπανία-Πορτογαλία. Και πάλι έχεις πάει κουβά, γιατί πάλι είναι στην ίδια πλευρά του πίνακα, Ελένη. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε επίσης στην... κάτσε να δούμε εδώ το πακέτο των μηνυμάτων που μας έχουν έρθει από άλλες, πηγές. Καλησπέρα, ο Μάκης από τα ωραία τα χιουμοριστικά. Δεν ξέρω αν άκουσα την είδηση ότι θα στείλουμε αστροναύτη στο διάστημα, στον ευρωπαϊκό δορυφόρο, έτσι. Είναι ο κύριος Γολέμης, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν σε μια εκδήλωση προχθές σχετική ο Πρωθυπουργός, ήταν και ο εν λόγω άνθρωπος ο οποίος εκπαιδεύεται για αυτό το σκοπό. Και ανακοινώθηκε ότι την επόμενη διετία η Ελλάδα θα στείλει άνθρωπο στο διάστημα, που είναι σαφέστατα, νομίζω, πέρα από κάθε διάθεση έτσι τώρα να κάνουμε κριτική ή όχι, είναι ένα σημαντικό βήμα για μια χώρα να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα γίνουν πρωταγωνιστές εκ των πραγμάτων του παιχνιδιού στο διάστημα, αλλά είναι σημαντικό. Και το ανακοίνωσε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και μου έχει στείλει τώρα εδώ ο φίλος ο Μάκης αυτά τα χιουμοριστικά που συζητάνε. Και του λέει ο Πρωθυπουργός, πώς πήρες την απόφαση να γίνεις αστροναύτης? Και το απαντά, σύγκρινα τιμές στο πόσο κάνει με άλλους πλανήτες. Είναι αυτό που λέμε, το χιούμορ μας πάντα μας σώζει. Καλησπέρες να στείλω επίσης στην Δανάη που μπήκε στην παρέα. Και τι προβλέπεις εσύ? Και εσύ Βραζιλία, συμφωνείς με τον Μάνο του Σταραμόπουλο? Και εσύ Βραζιλία προβλέπεις ότι θα πάρει την κούπα, θα πάρει το τρόπαιο? Το θέμα είναι, παιδιά, να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο. Και το θέμα είναι αυτή όλη η γιορτή του ποδοσφαίρου να είναι πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου και όχι μόνο γιορτή του κεφαλαίου του ποδοσφαίρου.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3:30. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Όπως πάντα, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής σε πιο πολιτιστικούς δρόμους. Μένετε εδώ συντονισμένοι και φυσικά θέλουμε και τις προβλέψεις σας για το Μουντιάλ και τις προβλέψεις σας για το άλλο Μουντιάλ των εκλογών. Όποτε και αν γίνει, δεν έχει ακόμα καθοριστεί η ημερομηνία. Ποιοι θα κατέβουν στους αγώνες, ποιοι θα παίξουν μπαλίτσα, ποιοι θα περάσουν στο τελικό και ποιος θα πάρει την κούπα. Έτσι που λέγεται εξουσία και διακυβέρνηση της χώρας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας και τις διαφωνίες σας. Αυτά τροφοδοτούν ένα διάλογο που νομίζω ότι όλοι του οφείλουμε, αυτού του διαλόγου. Πρέπει να τον κάνουμε και μάλιστα χωρίς να μπαίνει ο καθένας σε αυτόν με την οχυρωμένος πίσω από την αποψάρα του. Μόνο έτσι έχουμε ελπίδα να βγάλουμε ένα κοινό συμπέρασμα. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Παντελή Αμπαζή που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον τραγουδιστή, τραγουδοποιό. Παντελή, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια χαρά Νικόλα, γεια χαρά σε όλους.
0: Ευχαριστώ που είσαι στην παρέα με διάφορα ενδιαφέροντα να κάνεις αυτό το καλοκαίρι. Θα σταθώ σε αυτό που είναι προγραμματισμένο για απόψε και θέλω να μου εξηγήσεις τον τίτλο του. Ο Εύθυμος Μίκης.
1: Είχαμε κάνει, Νικόλα, πριν από 4-5 χρόνια 48 τραγούδια του Μίκη διασκευές, τα οποία κυκλοφόρησαν στην εκμένη των συντακτών. Τέσσερις δωδεκάδες σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις. Και ήταν 48 τραγουδιστές που διασκεύασαν ο καθένας με τον τρόπο του ένα τραγούδι του Μίκη. Και λεγόταν ξαναδιαβάζοντας το Μίκη.
0: Ναι.
1: Εγώ τότε είχα τραγουδήσει το τραγούδι «Θα σου δώσω ένα τόπι χρυσό, να το παίζεις στο χόλι με παιδιά». Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι του Μίκη με τον παραγωγό, με τον Μωυζή τον Ατσέρ και με τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Του έβαλα το τραγούδι να το ακούσει για να πάρουμε την τελική του έγκριση και είχε την ιδέα να κάνουμε ένα ολόκληρο δίσκο που να λέγεται «Ο Εύθυμος Μίκης».
0: Α, ήταν η ιδέα του ίδιου του Θεοδωράκη.
1: Μου είπε να βγούμε και μια φωτογραφία γιατί εγώ θα φύγω. Και μου βγάλε μια φωτογραφία και μου λέει: εγώ θα είμαι ο Εύθυμος και στάζω ο Μίκης. Του λέω: ανάποδα κύριε Μίκη, όχι, μου λέει καλά, μου λέει τα είπε. Λοιπόν, και η ιδέα λοιπόν είναι να. Γιατί ο Μίκης, εκτός από ο ερωτικός Μίκης, ο επαναστατικός Μίκης, ο λυρικός Μίκης, είναι και ο Εύθυμος Μίκης. Δηλαδή, ο Μίκης με τα έξω καρδιά τραγούδια, τα εξωστρεφή τραγούδια, τα εύθυμα ή χιουμοριστικά. Γιατί να θυμίζω ότι έχει μελοποιήσει ο Μίκης Μπόστ, η Ίσως των Αζωρών, η Ρομβία. Έχει πολλά τραγούδια εξωστρεφή, ας πούμε, το Βάσκα στο Γυαλό, την Μπαλάδα του Αντρίκου, τη Μαργαρίτα Μαργαρό, Μέσα στα Μαύρα Σου Τυρά Μου Τα Μαλλιά, ένα υπέροχο τραγούδι σε ποιήση Άκου Δασκαλόπουλου.
0: Ναι.
1: Και κάποια, εν πάση περιπτώσει, κάποια συγκλονιστικά τραγούδια, τα οποία δεν είναι πρώτη γραμμή όπως τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη. Αυτά που ξέρουμε, τα πολύ.
0: Και τραγουδιούνται πιο πολύ από τον κόσμο, ναι.
1: Ναι. Όμως αισθανθήκαμε την ανάγκη να κάνουμε μια προσέγγιση σε αυτό το ρεπερτόριο με δύο σπουδαίους μουσικούς και θέλω να τους αναφέρω.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Είναι ο Γιώργος Τζιοβάρας Τένορμαν, πιανίστας και τενόρος καταπληκτικός φίλος μου. Το ξέρουμε από Σοπερά Χαοτίκ, ίσως. Είχε κάνει ένα πολύ ωραίο γκρουπ. Και ένας άλλος εξαιρετικός κορυφαίος μουσικός, συνεργάτη μου στη δισκογραφία πολλά χρόνια, ο Σταύρος ο Παργινός, που παίζει βιολοντσέλο και μαντολίνο. Έχουμε λοιπόν βιολοντσέλο, μαντολίνο, πιάνο και κιθάρα εγώ και κάνουμε μια προσέγγιση στο ρεπερτόριο αυτό του Μίκη. Πραγματικά ο κόσμος τραγουδάει μαζί μας όλο το βράδυ. Είναι ένα ρεπερτόριο το οποίο αρέσει στους πάντες, από νήπια μέχρι γέροντες.
0: Πού είστε, πού τραγουδάτε?
1: Πάλι με εισαγωγικά στον πιο όμορφο χώρο της Αθήνας τώρα το καλοκαίρι. Είναι μια ταράτσα απέναντι από τη Βαρβάκιο Αγορά σε ένα παλιό αρχοντικό 100 ετών ξενοδοχείο, το Ολυμπιάς, το οποίο είναι μεν κλειστό οι υπόλοιποι 5 όροφοι, αλλά στον 6ο όροφο λειτουργεί το Roof Garden. Εκεί λοιπόν με θέα Παρθενώνα. Σήμερα πανσέλινος, υπενθυμίζω.
0: Σήμερα ή αύριο, κάτσε γιατί μου τα νομίζω την αύριο.
1: Νομίζω σήμερα.
0: Καλά, δεν πειράζει, δεν τα χαλάσουμε εκεί. Γεμάτο θα είναι.
1: Στις 12 η ώρα που θα τραγουδάμε ακόμα αλλάζει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, η Πανσέλινος είναι πάνω από τον Παρθενώνα και είναι υπέροχα. Δηλαδή έχουμε θέα Παρθενώνα από το Roof Garden, τον ένα στρατικό ουρανό από πάνω μας και πραγματικά γίνονται κάποιες μαγικές βραδιές. Το έχω χαρακτηρίσει θερινή μπουάτ στο Ολυμπιάς, γιατί πραγματικά η προσέγγιση μας είναι ακουστική. Δηλαδή με 2, άντε το πολύ 3 όργανα. Δεν κάνουμε μεγάλες συναυλίες.
0: Ναι.
1: Και έτσι μπορεί ο άλλος να κάτσει, να απολαύσει το ποτό του, να βλέπει την όμορφη θέα, να ακούει τα ωραία τραγούδια και να περάσει μια ξέχαστη βραδιά, μια ωραία εμπειρία.
0: Μάλιστα. Απόψε λοιπόν στην ταράτσα και στο Ολυμπιάς.
1: Απέναντι σε 5 μόνο ώρες.
0: Σε μόλις
1: 5 ώρες από τώρα.
0: Έτσι. Άλλα σχέδια, Παντελή? Έχεις καρδιά.
1: Φέτος, Νικόλα, είναι τα 30 χρόνια μου στη δισκογραφία. Ξεκίνησα το 1996 με τα Παντελώς Χειροποίητα. και μετά από μια μακρά πορεία, φέτος ολοκληρώνω τα 30 πρώτα χρόνια στη δισκογραφία και το γιορτάζω με δύο εκλεκτούς φίλους μου, καλούς μου φίλους, καθημερινή μου παρέα, τον Πάνο του Μουζουράκη και τον Ρένο τον Χαραλαμπίδη. Ήμασταν μια από αυτές τις συναυλίες που ατύχησαν στο προάβλιο του Ζαπίου, αλλά ευτυχώς μεταφερθήκαμε στο υπέροχο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόγο του Φλεοπάθου.
0: Για πότε?
1: Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Save the date. Τρίτη, 21 Ιουλίου.
0: Καλά, θα σε ενοχλήσω μόλις πλησιάσουμε, γιατί και εγώ ακόμα στον αέρα θα είμαι τότε. Έτσι, θα σε ενοχλήσω για να τα πούμε.
1: Δεν θα με ενοχλήσει καθόλου, ξέρω ότι είναι πάντα χαρά μου να μιλάω μαζί σου. Και πάντα χαρά μου να βγαίνω στον αέρα και να συνομιλώ με τον κόσμο, που πραγματικά ό,τι κάνουμε, το λέω και στις συναυλίες μου, δεν τραγουδάω για τους πολλούς, ούτε για τους λίγους, αλλά για τον καθένα ξεχωριστά.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να σας δώσω τον εύθυμο Μίκη το βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια πολλά, για χαρά σε όλους. Γεια.
0: Παντελής Αμπαζής, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός, για την απόψινή βραδιά καταρχάς, έτσι, το ακούσατε στο The Rooftop Bar Olympias, απέναντι από την Ακρόπολη, με θέα τον Παρθενώνα, στον έκτο όροφο, παρακαλώ, έτσι, Αθηνάς 57, ο Εύθυμος Μίκης, τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με διασκευασμένα με έναν εύθυμο τρόπο, μετά από, ακούσατε, με επαφή με τον συνθέτη όσο ζούσε, με έγκριση κτλ. Και 21 Ιουλίου, καλά θα τα ξαναπούμε για τις 21 Ιουλίου, 30 χρόνια του Παντελή στην δισκογραφία. Καλησπέρες, να στείλω δύο καλησπέρες, γιατί καλό είναι να μην αφήνουμε μηνύματα. Χθες η αλήθεια είναι ότι κανένα δυο μου ξέφυγαν και δεν είπα δύο καλησπέρες και το φέρω βαρέως. Καλησπέρα, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαβορεί, μας λέει ο Αναστάσιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαβορεί, η Ιαπωνία έκπληξη. Τι εννοείς φαβορεί για την κατάκτηση του... Ναι, το ακούω. Η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει πολύ το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, το δικό μας το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετάγγιση φυσικά παικτών από την Ευρώπη, έτσι. Πάρα πολλοί σπουδαίοι παίκτες παίξαν στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα και έχουν ανεβάσει και τα δεδομένα. Όπως και τώρα αγωνίζεται ο Μέση, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα. Δεν αγωνίζεται. Παλιότερα ο Μπέκαμ, νομίζω, ήταν από τους πρώτους που είχαν πάει, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ. Και ο Πιτσιρικάς, που σας έλεγα νωρίτερα που έχω στο σπίτι και είναι γνώστης του ποδοσφαίρου, μου είπε από την αρχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Οπότε το ακούω αυτό, Αναστάση. Η Ιαπωνία έκπληξη, τι εννοείς, να πάει να προχωρήσει, να φτάσει μέχρι τελικό ή να πάρει την κούπα? Φαντάζομαι πως όχι, έτσι, δεν είναι τοποθετήσει τόσο ψηλά. Καλησπέρα να στείλουμε επίσης στη Φλόρα που μπήκε στην παρέα με απλή καλησπέρα. Ο Γιώργος εδώ, η Άννα. Καλησπέρα και στον Μαρσέλο, καλησπέρα και στη Δήμητρα. Τελευταία καλησπέρα για αυτό το πακέτο μηνυμάτων και στην Φωτεινή, που μας λέει ότι... που λέγαμε νωρίτερα ότι οι λαγοκέφαλοι, επικήρυξαμε τους λαγοκέφαλους, αλλά πρέπει να επικήρυξουμε και τους κουφιοκέφαλους, μπας και έχουμε μια συνολική λύση στη χώρα. Καλό μας ημέρα. Οι λαγοκέφαλοι, λέει, της ταιριάς είναι πολύ χειρότεροι από τις θάλασσες. Να ξέρετε ότι έξω είναι λαγοχέριδες. Είδες, δεν μας πιάνουν κοροϊδά με τίποτα. Καλώς τον και τον Σπύρο. Καλώς τον και τον Σπύρο, εδώ, στην εκπνοή του πακέτου των μηνυμάτων, μας θέλει την καλησπέρα του. Πάμε στραγουδάκι.

0: Ο ιδανικότερος τρόπος με πανιά στα κατάρτια να φτάσουμε μέχρι τις 4 παρατέταρτο και το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με ένα φεστιβάλ σε ένα πανέμορφο νησί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρια...

0: σύστημα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, σε περίπου 12 λεπτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας. Σε το τελευταίο πακέτο μηνυμάτων θα πάμε στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε στην υπέροχη Σαμοθράκη για να μιλήσουμε για το ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη που όμως έρχεται για πέμπτη χρονιά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, την κυρία Βένια Σταματιάδη. Κυρία Σταματιάδη, καλώς σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας για ένα φεστιβάλ που έχει γίνει θεσμός πια, έτσι.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, δεν ξέρω πού να το πούμε έτσι. Σίγουρα όμως, ναι, έχει κλείσει 5 χρόνια ζωής. Και εμείς αυτό λέμε, ευελπιστούμε να γίνουμε κάπως έτσι. Να έχουμε μακροζωία.
2: Τι δείχνει αυτό? Νομίζω ότι κάτι βασικό είναι ότι η περιφέρεια διψάει για τέχνη και αυτή η δίψα ικανοποιείται με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Έτσι δεν είναι?
3: Σίγουρα η περιφέρεια διψάει για τέχνη. Είναι κάτι το οποίο το λέμε δηλαδή συχνά, ότι χρειάζεται αυτή η αποκέντρωση στην τέχνη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ περιορισμένη στα αστικά κέντρα. Οπότε εμείς με αυτή μας την προσπάθεια αυτό προσπαθούμε. Σίγουρα δεν είναι αρκετό, δηλαδή η απουσία επαφής με τις παραστατικές τέχνες συνολικά στην περιφέρεια και δει στην ακριτική Ελλάδα δεν μπορεί να ισοβαθμιστεί με ένα φεστιβάλ που γίνεται λίγες μέρες. Αλλά ελπίζουμε ότι είναι η αρχή για να μπορέσει να απλώσει περισσότερο αυτό.
2: Τι περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα?
3: Λοιπόν, περιλαμβάνει πολλά. Είναι πολυθεματικό το φεστιβάλ, οπότε έχει θέατρο, έχει μουσική, έχει εργαστήρια, έχει performance. Ξεκινάμε την 5η, 2 Ιουλίου, με μια παράσταση η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Μάμα Λόμπα, που είναι performance στην ουσία και θα λάβει χώρα μέσα στο δάσος πραγματικά, γιατί μιλάει για τη γυναική αυτοδιάθεση σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οπότε θα είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Ναι. Πραγματικά ήρθε και κούμπωσε πολύ καλά αυτό. Την επόμενη μέρα 3 του μηνός, ξεκινάει μια δράση την οποία θα κάνουμε σε συνεργασία με τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, το Τάβλι, του Κεχαΐδη. Ναι, το οποίο θα παίξει 3, 4 και 5, δηλαδή είναι η δράση η οποία θα έχει επαναληπτικότητα φέτος. Είναι σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τη Δραματική Σχολή του Εθνικού και θα πάει σε 3 χωριά τα οποία δεν είναι τουριστικά χωριά της Σαμοθράκης. Δηλαδή θα πάει στη χώρα που, ναι, έχει έναν τουρισμό, αλλά δεν είναι το κεντρικό αυτό, και θα πάει μετά στον Ξηροπόταμο και στο Λάκωμα σε καφενεία. Στόχος αυτής της δράσης, που έτσι είναι λίγο και το μότο του φετινού φεστιβάλ, είναι ότι το φεστιβάλ πάει σε αυτούς που δεν πάνε στο φεστιβάλ, θέλοντας να προσεγγίσει ακόμα περισσότερο κόσμο από την τοπική κοινότητα, ας πούμε, από την τοπική κοινωνία. Και ταυτόχρονα την ίδια μέρα θα είναι το Δέντρο που αγαπούσε στα Θέρμα, που είναι η παιδική μας παράσταση, και συνέχεια ο Γιάννης Στοβούδη, που είναι μια παράσταση που παίζει εδώ και 2 χρόνια στην Αθήνα και μιλάει για τη διαφορετικότητα σε ένα επαρχιακό περιβάλλον. Αυτό είναι 3 του μηνός. 4 του μηνός έχουμε τη συναυλία μας, εκτός από το Τάβλι το οποίο ξαναπαίζει, που είναι με τους Ρουμπαγιάτ, που είναι μια μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Και κλείνει το φεστιβάλ την Κυριακή, 5 του μηνός, με μια δράση η οποία θα προέλθει από ένα εργαστήριο, το οποίο θα πάρει μια εβδομάδα, δηλαδή θα ξεκινήσει μεθαύριο, 30 του μηνός, που θα είναι 2 εμψυχωτές, η Ελένη Δαφνή και ο Νικόλας Ολαμπάκης, οι οποίοι στη συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Νησιού θα βγάλουν μια παράσταση υπό τον τίτλο «Η δική μας νίκη». Οπότε έχουμε και συνεργασία με την τοπική κοινότητα και θα κλείσει έτσι πανηγυρικά με τέχνη από τη Σαμοθράκη και τη Σαμοθράκη.
2: Αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημά μου. Η τοπική κοινωνία πώς έχει υποδεχθεί και πώς βιώνει το φεστιβάλ αυτά τα τελευταία 5 χρόνια?
3: Το αγκαλιάζει συγκινητικά, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, πραγματικά, αν σκεφτεί κανείς και την απόσταση που μας χωρίζει, ενώ χωροταξικά, όταν γίνεται η οργάνωση όλου αυτού του φεστιβάλ, νομίζω γίνεται και αυτό αυτόματα κατανοητό ότι αν δεν υπήρχε η στήριξη από την τοπική κοινωνία, δεν θα μπορούσε να συμβεί. Πραγματικά, δηλαδή, δεν το αγκαλιάζει σαν κάτι ξένο, είναι δική της υπόθεση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Χρόνο με το χρόνο κατακτάμε κι άλλα κι άλλα, ας πούμε, και προσεγγίζουμε όλο και περισσότερο κόσμο σε σχέση με τη, από εκεί. Και μέρος αυτής της προσπάθειας το να απλώσει και σε όλα τα. Σε όλη την κοινωνία, ας πούμε, στη Σαμοθράκη, είναι και το τάβλι που ανέφερα πριν. Να πάμε εμείς να βρούμε τους ανθρώπους που ακόμα δεν γνωρίζουν το φεστιβάλ ή δεν σκέφτονται ότι είναι κάτι το θέατρο, είναι κάτι
2: που τους αφορά, ας πούμε.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Κυρία Σταματιάδη, 2 με 5 Ιουλίου, έτσι, ο κόσμος, οι επισκέπτες του νησιού συμμετέχουν σε όλη αυτή τη δραστηριότητα.
3: Φυσικά, ναι, βέβαια. Είναι όλος ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται σε εκείνη τη φάση εκεί. Είναι... Εμείς τους περιμένουμε με πολύ χαρά. Εννοείται.
2: Μάλιστα.
3: Εννοείται.
2: Κυρία Σταματιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Καλό απόγευμα.
2: Η κυρία Βένια Σταματιάδη, καλλιτεχνική διευθύντρια του ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη, επαναλαμβάνω, από την 5η 2 Ιουλίου έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Είναι για 5η χρονιά αυτό το φεστιβάλ. Εάν και εφόσον βρίσκεται κάποιος, νομίζω, εκεί, θα ήταν τυχερός να παρακολουθήσει κάποια από τις πολιτιστικές δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Να πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι και στη συνέχεια στα τελευταία μηνύματα. Ό,τι πεις εσύ, Κωνσταντίνε, εγώ πιθύνει ο όργανος στα χέρια σου.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 4, οπότε και θα σας αποχαιρετήσουμε. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Πάμε να πούμε και τις τελευταίες καλησπέρες εδώ στον Τίμο που μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα επίσης στο Γρηγόρη, καλησπέρα και στην Κική, φίλοι ακροατές που στον απλώνουν στην καλησπέρα τους και τους ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχω και πάρα πολλές προβλέψεις για το Μουντιάλ. Φαίνεται όλοι κρατάτε λίγο. Περιμένετε να ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο η κατάσταση, μάλλον να φύγουμε και από τη φάση των 32. Υπενθυμίζω ότι σήμερα έχει το Νότια Αφρική Καναδάς, νομίζω. Αυτό είναι σήμερα το match στο Μουντιάλ. Ναι, σήμερα στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς, και αύριο, μέχρι και αύριο θα σας πω, γιατί μετά θα τα ξεχάσετε έτσι κι αλλιώς. Αύριο έχει δύο αγώνες, στις 8 Βραζιλία Ιαπωνία και στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη. Αυτή είναι τα τρία μάτς σήμερα και αύριο, τα πρώτα μάτς στη φάση των 32 του Μουντιάλ. Που καλός ή κακός, θέλουμε δεν θέλουμε, μπαίνει στη ζωή μας, γιατί όλος ο κόσμος το συζητάει και η πιτσιρικαρία μας, ειδικά όλοι αν έχουν παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο σε αυτές τις ηλικίες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε εύκολα να τα ξεφύγουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ λέμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ποιοι να σας αποχαιρετήσουμε? Η Έλλη Σπυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη που ήταν στις μουσικές επιλογές με κάποιες μικρές δικές μου παρεμβάσεις. Και ο Νικόλας Καμακάρης φυσικά που ήταν στο μικρόφωνο. Θα σας ευχηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο. Να έχετε περάσει όσο γίνεται πιο αναζωογονητικά, να έχετε ξεκουραστεί, να έχετε διασκεδάσει, να έχετε φροντίσει και την ψυχή σας, να έχετε ψυχαγωγηθεί όσο χρειάζεστε, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα δύσκολες καθημερινότητες από αύριο, κυρίως να έχετε περάσει στιγμές με τους αγαπημένους τους ανθρώπους. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου, αμέσως μετά κοντά σας η Βίκη Καρατζαφέρη με την ιατρική εκπομπή της, εδώ σταθερή, κολλημένη στους 989. Θεού θέλοντος και κυρίου επιτρέποντος, θα είμαστε μαζί και το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αρχής γενομένης στην Παρασκευή φυσικά, 4 με 6 στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας, και φυσικά μετά το Σάββατο και την Κυριακή, 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Δεν προλάβαμε να πούμε ιδιαίτερα πράγματα για την Ευρώπη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω του καύσωνα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα στην Ευρώπη. Είναι περίπου 1.000 νεκροί, εκτιμούν οι αρχές, ήδη από το καύσωνα στη Γαλλία. Λιώνουν δρόμοι, σπάνε τα ρεκόρ της θερμοκρασίας. Βλέπω εδώ πέρα ενδεικτικά στη Δανία 37,5 βαθμοί, στη Γερμανία 41. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα, αυτά που συμβαίνουν, και επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο την αλήθεια της κλιματικής κρίσης που πολλοί φίλοι και του κυρίου Τραμπ και τον συναυτό θεωρούν ότι είναι μια συνωμοσιολογία, ένα ψέμα. Λοιπόν, μην το βαρύνουμε, μην το βαρύνουμε. Τα λέμε την ερχόμενη Παρασκευή. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή ξεριβλάστηση στην οδό Μιλτιάδου στη θέση Κουκουναριές Σταμάτας. Σε ύφεση είναι φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο Πευκάλι Κορινθίας κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Είχε εκδοθεί και μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυση των πολιτών από την περιοχή Αμμώνη προς το Σοφικό. Στο Πορτοκαλί είναι σήμερα Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό ο 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη πολλαπλά εγκάβματα από τη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δωρού στο Ινωμόνια. Εντός της ημέρας αναμένεται να διακομιστεί στο Θριάσιο νοσοκομείο στη μονάδα εγκαυμάτων. Στον Ερυθρό Σταυρό μεταφέρθηκε και ένας 50χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να εξέλθει από το ξενοδοχείο. Στο Σωτηρία διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα ακόμη ένας 50χρονος αλλοδαπός. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από ηλεκτρικό πατίνι που εκείνη την ώρα βρισκόταν σε φόρτιση. Από το κλιμακοστάσιο εξήλθαν όλοι οι ένικοι. Αεροπορική τραγωδία νωρίτερα στη Γαλλία. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαινα συνετρίβει στην πόλη Τομπλέν στα βορειοανατολικά της χώρας, έγινε γνωστό από την περιφέρεια. Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Επέβαιναν ο πιλότος, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές. Στην περιοχή σπέβδει ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Θαύματα κάτω από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ένα βρέφος με τη μητέρα του, ένα τετράχρονο παιδί επίσης με τη μητέρα του και ένας 11χρονος έχουν διασωθεί ζωντανοί τις τελευταίες ώρες, ενώ κάτοικοι καταγγέλουν την έλλειψη μέσων για τον απεγκλωβισμό και άλλων ανθρώπων. Οι καταγεγραμμένοι νεκροί έχουν ήδη ξεπεράσει τους 1.430. Τη δική του οικογενειακή τραγωδία βιώνει ο Λούκας Τρέχο, ο 38χρονος αμυντικός, ο οποίος είχε περάσει από ατρόμητο Εθνικό Αστέρα και Εγάλιο, έχασε στους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους. Τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2023 αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κατά την οποία κάνει απολογισμό του έργου που έχει γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και από το 2019 όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αναφέρει ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, και θέτει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας το 2030. Κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για φθηνά διαφημιστικά κόλπα του Πρωθυπουργού κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολιτική σταθερότητα είναι η απαρέγκλητη υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός επιτρέπει να γίνεται πάρτι κερδοσκοπία στα καύσιμα, σημειώνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για πρωθυπουργικό παραμύθι που καταρρύπτεται από την καθημερινότητα των πολιτών μιλάει η Νίκη. Τρεις ημέρες αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή με αιχμή τον έλεγχο των στενών του Ορμούζου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε νωρίτερα πως κάθε παρέμβαση στη διαχείριση από την Τεχεράνη των στενών, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, ενέχει κίνδυνο να αυξηθεί περαιτέρω η ένταση στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν και χθες βράδυ νέες επιθέσεις στο Ιράν, το οποίο απάντησε με χτυπήματα κατά αμερικανικών στόχων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη και ο Ουάσιγκτον αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχηρίας που προβλέπεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου. Συγκλονίζει η διαπίστωση των γαλλικών αρχών πως στη διάρκεια του καύσωνα στη χώρα καταγράφηκαν επιπλέον 1.000 θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Χιλιάδες κλιματιστικά θα τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες στα γαλλικά νοσοκομεία, όπου ασθενείς έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πολύ ψηλών θερμοκρασιών. Στη Γερμανία, ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αναζητώντας δροσιά εν μέσω καύσωνα, ενώ ένα βράχος σώθηκε από θερμοπληξία όταν κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο. Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με το θερμόμετρο να παραμένει στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Σαξονία. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα, σε ένα πλαίσιο έντασης με την Τουρκία, ανακοίνωσε σε ένα δελτίο τύπου το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Αυτή η απόφαση θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο της χώρας. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος όλη τη χώρα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κατά τόπους στα βόρεια, υπηρετικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική αύριο γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6, πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σταμάτης Καρλίτσο στη ρύθμιση του ήχου. Βίκυ Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα. Να σας ενημερώσω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τους ειδικούς ότι στο πλαίσιο του τρίτου ΣΦΕ Summit, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕΕ, Κώστας Παπαγιάννης, ανέδειξε τη σημασία της στρατηγικής αξιοποίησης των δεδομένων υγείας και το κόστος που προκύπτει όταν αυτά δεν αξιοποιούνται συστηματικά στη λήψη αποφάσεων. Όπως τόνισε ο κ. Παπαγιάννης, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων, τα δεδομένα που συλλέγονται σήμερα αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για το σχεδιασμό πολιτικών που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Περνάω στο πρώτο μας καλεσμένο, στο πρώτο θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Μαζί μας είναι ο κύριος Πέτρος Λιμπερίδης. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών. Και θα μιλήσουμε, κύριε Λιμπερίδη, καλησπέρα, για το αίτημά σας ουσιαστικά, που έχει να κάνει με τη συμμετοχή του φυσιοθεραπευτή στις διεπιστημονικές ομάδες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχετε λοιπόν εσείς ως ειδικότητα στο πολύ σημαντικό κομμάτι της ανακουφιστικής φροντίδας?
1: Εγώ να σας πω ότι δεν ζητάμε να συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε από το νόμο που έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων το 2022. Ο νόμος είναι το 5007. Στο άρθρο 3 λοιπόν, ως ελάχιστη σύνθεση της διεπιστημονικής ομάδας, ορίζει τον γιατρό, τον νοσηλευτή, τον κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και φυσικοθεραπευτή. Άρα λοιπόν ο φυσικοθεραπευτής είναι απαραίτητος κρίκος για αυτήν την ελάχιστη διεπιστημονική ομάδα που έχει να κάνει με την ανακουφιστική φροντίδα, διότι το Υπουργείο Υγείας και η Βουλή των Ελλήνων, όταν κάναμε την παρέμβαση το 2022 και παραβρέθηκα και εγώ τότε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, πίστηκε ότι θα πρέπει να είναι ο φυσικοθεραπευτής σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και ό,τι συμβαίνει βέβαια σε όλα τα κράτη του εξωτερικού όσον αφορά το ρόλο του φυσικοθεραπευτή, ο οποίος είναι σημαντικός.
0: Με ποιο τρόπο πρακτικά η φυσικοθεραπεία συμβάλλει στην ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών?
1: Όπως είπαμε, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή μαζί με την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα έχει πολυδιάστατο ρόλο. Θα πούμε χαρακτηριστικά: με την παροχή της κινησιοθεραπείας συμβάλλει στη μείωση του πόνου, της κόπωσης αδυναμίας, του λεμφιδήματος. Και βέβαια η κινησιοθεραπεία, ξέρετε, γενικότερα έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλει και στη μείωση των ψυχικών επιβαρύνσεων που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο κρεβάτι, μπορεί να είναι στα τελευταία στάδια ενός καρκίνου κτλ. Επίσης υπάρχουν τεχνικές χαλάρωσης που βοηθούν στη μείωση του πόνου, του άγχους και βέβαια καταπολεμούν τη δύσπνοια. Η επανεκπαίδευση των λειτουργικών δραστηριοτήτων που συμβάλλει επίσης στη μείωση του πόνου, της κόπωσης κτλ. Διάφορες τεχνικές μάλαξης οι οποίες θέλουν βέβαια μεγάλη προσοχή και γίνονται μόνο από ειδικό φυσικοθεραπευτή και από κανέναν άλλον. Αναπνευστικές ασκήσεις οι οποίες συμβάλλουν στην βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και βέβαια και γενικότερα τη μείωση του άγχους και διάφορα φυσικά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τα οποία έχουν ένδειξη και είναι αποδεδειγμένο ότι μπορούν να συμβάλλουν τόσο στη μείωση του πόνου όσο και στην χαλάρωση των μειών και τα λοιπά. Και να σημειώσω εδώ ότι σε ανθρώπους που βρίσκονται στο στάδιο της κατάκλυσης και δεν μπορούν να κινηθούν μόνοι τους, είναι πολύ σημαντική και η εκπαίδευση που θα κάνουμε στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον, γιατί θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον δεν μπορούν να κινούν μόνοι τους τα μέλη, τα κάτω ή τα άνω άκρα, να βρίσκονται τα άκρα τους σε συγκεκριμένες θέσεις για, από άποψη ρυκνώσεων, μειών και τενόντων, αλλά το σημαντικότερο την αποφυγή των κατακλύσεων. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα σε ανθρώπους που θα καταλήξουν να είναι στο κρεβάτι, να μην έχουμε και το πρόσθετο πρόβλημα των κατακλήσεων. Όσοι ακούν και ξέρουν από το οικείο περιβάλλοντος, αντιλαμβάνονται τι λέω.
0: Εγώ προλέω πολύ καλά, γιατί έχω προϊούσε εμπειρία σχετική και καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που λέτε. Βέβαια, κύριε Λιμπερίδη, εδώ υπάρχει και ένα άλλο κενό, κύριε Στεμπαρόδο. Δηλαδή, ενώ πληρώνει το κράτος κάποιες φυσικοθεραπείες για τον ασθενή που μπορεί να μεταβεί ο ίδιος ως φυσική παρουσία στο φυσικοθεραπευτήριο, δεν αποζημιώνει αφορμή για αυτούς τους ανθρώπους που λέμε τώρα που είναι τυχόν σε κατάκληση, έτσι. Δεν αποζημιώνει τις φυσικοθεραπείες για αυτούς. Πρέπει να τις πληρώσουν οι οικογένειες από την τσέπη τους. Και οι ασθενείς αυτοί, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, έχουν πάρα πολλά επιπλέον έξοδα για την φροντίδα τους και για τη συντήρησή τους. Αυτό είναι ένα θέμα που εσείς, ας πούμε, το βρίσκετε σημαντικό, το έχετε κουβεντιάσει καθόλου?
1: Κοιτάξτε, τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο ζήτημα που μπορούμε να μιλάμε όλη μέρα. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα
0: όλη
1: είναι...
0: Όλη μέρα δεν
1: κράτος...
0: προλαβαίνουμε, λίγη ώρα ευχαρίστως.
1: Ναι. Αν το κράτος έχει συστήσει, έχει συγκροτήσει το πώς θα αντιμετωπίζει, πώς θα παρέχει την ανακουφιστική φροντίδα. Η ανακουφιστική φροντίδα μπορεί να παρέχεται σε οργανωμένες δομές. Βεβαίως μπορεί να παρέχεται και κατοίκων. Τώρα, αν είναι οργανωμένες δομές που θα γίνουν από την άποψη των ομάδων, είτε των κινητών μονάδων υγείας ή άλλων ομάδων που θα παρέχουν υπηρεσίες, όπως είπαμε, διεπιστημονικά στο σπίτι του ασθενούς, και θα είναι υπάλληλοι, ας το πούμε έτσι, του Υπουργείου Υγείας και του κράτους, εκεί θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις, που είναι μεγάλο το έλλειμμα, ναι, ειδικά σε φυσικοθεραπευτές.
0: Υπάρχει υποστελέχωση στις δομές, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε στο σχεδόν μηδέν, να πω. Θα πρέπει να οργανωθούν όλα αυτά. Το δεύτερο που έχω να πω είναι, ας ασχοληθούμε τώρα με τον ΕΟΠΗ που αναφέρατε. Ο ΕΟΠΗ έχει μια βασική φιλοσοφία, αφού δεν χρηματοδοτείται περαιτέρω, δεν βάζει πρόσθετες παροχές προς τους ασφαλισμένους. Λογικό είναι αυτό, γιατί έχει φτάσει το θεό του κλόμπακ, πού άλλο να φτάσει? Δηλαδή, όλο αυτό, αν βάζουμε και βάζουμε και βάζουμε παροχές, στο τέλος δεν αυξάνουμε τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να τα επιστρέφει ο πάροχος. Άρα λοιπόν ο φυσικοθεραπευτής που θα παρέχει την υπηρεσία, στην ουσία την παρέχει και τζάμπα στο τέλος. Γιατί φτάσαμε στο σημείο τώρα, θα γκρινιάξω, δεν γίνεται. Αφού το λέμε, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 25% clawback, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δόσεις από τα προηγούμενα χρόνια, και στο τέλος αυτό το οποίο εσύ καταθέτεις ως απέτηση ίσπραξης από τον ΕΟΠΗ, να μην παίρνεις ούτε τα μισά. Ναι. Αυτή η κατάσταση 10 χρόνια, 13 χρόνια μετά τα μνημόνια, όταν η Ελλάδα έχει τα δικά της πλεονάσματα, τα τεράστια που ακούμε, θα πρέπει να έχει καταργηθεί χθες, όχι αύριο.
0: Κύριε Πρόεδρε, στο εξωτερικό όμως, είναι ανάλογη εικόνα στο εξωτερικό ή αυτό είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο?
1: Ακριβώς, μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε πρόσφατα στην Πρίστη να έχουμε την διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Πετύχαμε και είχαμε μια ομόφωνη, ένα ομόφωνο ψήφισμα κατά το επέσχυντο μέτρο αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, το οποίο είναι μοναδικό. Ξέρετε, υπάρχει σε άλλα κράτη το rebate, το οποίο είναι κυρίως σε προϊόντα. Σε υπηρεσίες είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει. Έλεγχος μπορεί να υπάρχει. Έλεγχος στην ανταγοράψη μπορεί να υπάρχει. Και καλά θα κάνει να υπάρχει. Αλλά δεν μπορεί να δουλεύεις και στο τέλος του χρόνου να λέει, α, λυπάμαι πολύ, δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε, δώσει πίσω το 30%. Δεν γίνεται, αδερφέ. Ναι. Δεν γίνεται να δουλεύω τζάμπα, πώς να το κάνουμε? Σας είπα όμως, επειδή το θέμα μας δεν είναι αυτό, ας πούμε γι' αυτό το σημαντικό, που για μένα ήταν σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης το 2022, και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας σχεδιασμός. Εμείς εδώ να πούμε ότι ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή, όπως προβλέπεται και από το νομοσχέδιο, είναι πολύ σημαντικός, όπως το αναλύσαμε, και θα πρέπει να υπάρξουν, να υφίστανται αυτοί οι φυσικοθεραπευτές, όχι μόνο να είναι στα χαρτιά, και για να υφίστανται πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Θες να κάνεις κατοίκον νοσηλεία στην ανακουφιστική, πρέπει να έχεις και φυσικοθεραπευτές. Μόνο ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής δυστυχώς δεν φτάνει.
0: Κύριε Λιμπερίδη, να κάνουμε την απαραίτητη διακοπή για να... Με συγχωρείτε που σας διακόπτω τώρα που έχετε πάρει φορά, αλλά επειδή είναι ένα θέμα που το θεωρώ πραγματικά σημαντικό και θέλω να το αναλύσουμε στο χρόνο που του πρέπει, να κάνουμε την πολύ γρήγορη διακοπή μας για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να το κουβεντιάσουμε.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για τον ουσιαστικό και πολυδιάστατο ρόλο του φυσιοθεραπευτή ή φυσικοθεραπευτή στην ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών, μιλάμε με τον κύριο Πέτρο Λιμπερίδη, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει σαφής υποστελέχωση σε όλες τις δομές. Εσείς έχετε κάνει σχετικό αίτημα γι' αυτό πάλι πρόσφατα? Έχετε στείλει ενδεχομένως κάποια επιστολή στο Υπουργείο? Έχετε κάνει κάποια συνάντηση?
1: Έχουμε καταθέσει πολύ πρόσφατα, αν θυμάστε, στο τέλος του χρόνου, του 25, ήταν διαβούλευση με τις υγειονομικές περιφέρειες, με τα νοσοκομεία, οι προτάσεις για την στελέχωση, για την αλλαγή των οργανισμών. Οι οργανισμοί που υπάρχουν στα νοσοκομεία από άποψη προσωπικού εννοώ, είναι πολύ ελάχιστο το προσωπικό των φυσικοθεραπευτών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Ιρλανδία, που είχαμε πάει με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τον τωρινό Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, που τυχαίνει να ήταν από την Ιρλανδία, τώρα ολοκλήρωσε τη θητεία της, είπε λοιπόν στον Υπουργό: Υπουργέ, εμείς είμαστε μισός πληθυσμός από ό,τι είστε εσείς, η Ιρλανδία εννοεί,
0: ναι.
1: Έτσι, και έχουμε 3.500 φυσικοθεραπευτές στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πόσους έχετε εσείς? Λέω, ο Υπουργός περίπου ξέρει και εγώ περίπου ξέρω, 650 να είμαστε. Δηλαδή, στον μισό πληθυσμό είμαστε 650 φυσικοθεραπευτές στα νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές, με την Ιρλανδία έχει 3.500. Αυτό τα λέει όλα. Κάναμε λοιπόν εμείς μια πρόταση να αυξηθούν αυτές οι θέσεις, να υπάρχει αναλογία στα νοσοκομεία ανάλογα με τις κλινικές και με τις κλίνες. Αυτό είναι το σωστό. Δεν είναι τα ίδια η ίδια ανάγκη όταν είναι μια οφθαλμολογική κλινική και η ίδια η ανάγκη όταν είναι μια νευροχειρουργική, όταν είναι μια μονάδα εντατικής θεραπείας ή όταν είναι μια ορθοπαιδική κλινική. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυξάνει η ανάγκη του φυσικοθεραπευτή. Λοιπόν, κάναμε μια πολύ τεκμηριωμένη πρόταση. Κάναμε μια συνάντηση και με τον Υπουργό αλλά και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέος. Ήταν θετικός. Μας είπαν βέβαια ότι θα συντελέσει κι άλλους παράγοντες, όπως είναι τα υπόλοιπα Υπουργεία όσον αφορά την αλλαγή των, σας είπα, της στελέχωσης του αριθμού των φυσικοθεραπευτών. Και βέβαια θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε νοοτροπία. Και ξέρετε ότι αυτό που λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η αναθεώρηση της συνθήκης της ΑΛΜΑΤΑ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έγινε το 2018 στην Αστάνα του Καζακστάν, γιατί η πρώτη, όπως θυμάστε, στην ΑΛΜΑΤΑ έγινε στην πρώην πρωτεύουσα του Καζακστάν, που ήταν περιοχή της Ένωσης Σοβιετικών Δημοκρατιών, τώρα είναι ανεξάρτητο κράτος, εκεί έγινε το 2018 και λέει λοιπόν επιλέξει ότι θα πρέπει να δοθεί χώρος, λόγος και αρμοδιότητα στους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, γιατί δεν γίνεται να αντιμετωπίζει τα προβλήματα μόνο με τους γιατρούς. Αυτό, αν δεν το ακολουθήσουμε στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να τα κάνουν όλα οι γιατροί. Οι άλλες χώρες έχουν βρει τον τρόπο τους, έχουν τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές τους σε δημόσιες δομές. Ας μιλήσουμε για τις δημόσιες. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα, δεν πάει στην Αγγλία ένα που έπαθε ένα διάστρεμα να τον δει ορθοπαιδικός. Είναι τρομερό, είναι εκτοφρενικό να τον βλέπει ορθοπαιδικός και να τον κρίνει. Τον βλέπει ένας φυσικοθεραπευτής, ενδεχομένως και ένας νοσηλευτής, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, και κρίνει αν θα πρέπει ή δεν πρέπει να πάει στο ορθοπαιδικό τελικά, γιατί ο ορθοπαιδικός έχει σοβαρότερα πράγματα να αντιμετωπίσει και όχι απλά διαστρέμματα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία.
0: Κύριε Λιμπερίδη, επειδή μου λέτε τώρα και για το κομμάτι της εκπαίδευσης, πόσο σημαντικό εκτιμάτε ότι είναι το να εκπαιδεύονται και να λαμβάνουν και τις σχετικές πιστοποιήσεις οι φυσικοθεραπευτές όταν μιλάμε για την ανακουφιστική φροντίδα, που μπορεί να είναι, για παράδειγμα, είτε κατακεκλημένοι ασθενείς, όπως είπαμε νωρίτερα, είτε ασθενείς που είναι στα τελικά στάδια καρκίνου, πολύ ιδιαίτερες δηλαδή περιπτώσεις ασθενών, και ενέχει και πολλές προκλήσεις η φροντίδα τους. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης και πόσο εφικτό είναι να γίνεται στη χώρα? Υπάρχει γνώση για αυτές τις περιπτώσεις?
1: Βεβαίως υπάρχει γνώση. Να θυμίσουμε ότι τα τμήματα φυσικοθεραπείας, τα 5 τμήματα στα δημόσια πανεπιστήμια, είναι τετραετή, όταν σε άλλες χώρες μπορεί να είναι και τριετή. Στην Ελλάδα είναι τετραετή, ακόμα όταν ήταν τα ΤΕΗ, είναι τετραετή. Έχουν άρτια και άριστη εκπαίδευση, και να σας πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που είχαμε με τη δημιουργία των τμήματων φυσικοθεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία, που δίνεται και ο ρόλος της εκπαίδευσης πλέον με τον νόμο. Δηλαδή, μέχρι τώρα ήταν λίγο θολό το τοπίο. Βέβαια, Υπάρχουν προβλήματα, γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν πιο μεγάλα νοσοκομεία. Δεν μιλάω για Αθήνα, Θεσσαλονίκη τώρα και Πάτρα που υπάρχουν. Μιλάω για τα υπόλοιπα τμήματα, Λαμία, στη Σπάρτη που είναι το τμήμα που βέβαια εκεί ευτυχώς δημιουργείται αυτό το μεγάλο νοσοκομείο τώρα με το Ίδρυμα Νιάρχος το οποίο έχει χρηματοδοτήσει. Εκεί λοιπόν με την δυνατότητα που δίνει στα τμήματα φυσικοθεραπείας και την εκπαίδευση που θα περνάνε έτσι κι αλλιώς όλοι οι φοιτητές από τα νοσοκομεία, θα εκπαιδεύονται ακόμα καλύτερα και εκπαιδεύονται βέβαια, γιατί μετά ξέρετε μετά την αποφύτηση υπάρχει και η πρακτική και η κλινική εκπαίδευση που είναι με την μορφή της πρακτικής, οπότε οι φυσικοθεραπευτές εκπαιδεύονται. Αλλά εκτός από αυτού εμείς έχουμε προωθήσει ένα σχέδιο, γιατί υπάρχει ο νόμος 4.999 του 22 για τις μετεκπαιδεύσεις των φυσικοθεραπευτών. Είμαστε σε διάλογο με το Υπουργείο Υγείας για τις μετεκπαιδεύσεις των φυσικοθεραπευτών στα πολλά αντικείμενα που έχουμε. Ευτυχώς έχουμε πολλά αντικείμενα. Ένα από αυτά είναι και η ανακουφιστική φροντίδα. Θα σας αναφέρω γιατί ο πολλής ο κόσμος δεν ξέρει. Υπάρχει παιδιατρική φυσικοθεραπεία, υπάρχει φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία, υπάρχει την αθλητική, ξέρει ο κόσμος, και το μυοσκελετικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει καρδιοαναπνευστική φυσικοθεραπεία. Όλα αυτά λοιπόν είναι 21 κατευθύνσεις. Εμείς τα έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο να θεσμοθετηθούν και να υπάρχουν οργανωμένα πλέον για να υπάρχει επίσημα η μετεκπαίδευση που θα προσδίδει κάτι παραπάνω στον φυσικοθεραπευτή. Το θέλουμε εμείς αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ. Και επειδή αυτή την περίοδο γίνεται και ένας διάλογος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα στάνταρ που πρέπει να έχει ο φυσικοθεραπευτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν να σας ενημερώσω ότι έχουμε 240 ECDS, δηλαδή τετραετή προγράμματα, όταν κάποιες άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν 180. Είμαστε ακόμα
0: αυτό πιο μπροστά, σημαίνει ότι είμαστε ακόμα πιο εκπαιδευμένοι εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την ειδικότητα.
1: Σε σχέση με άλλες χώρες είμαστε σε πολύ καλύτερο στάδιο, σε πιο ανώτερο στάδιο. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Βέβαια, εμείς ζητάμε ακόμα περισσότερο να φτάσουμε στα ανώτερα επίπεδα που έχουν οι προηγμένες χώρες των σκανδιναβικών χωρών, όπως είναι η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Δανία. Να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, εκεί ο νούμερο ένα στο Δήμο επαγγελματίας υγείας είναι ο φυσικοθεραπευτής. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει άνθρωπος από το νοσοκομείο και να μην παρέμβει ο φυσικοθεραπευτής. Εδώ στη χώρα μας τι βλέπουμε, ξέρετε. Βγαίνει ο 85χρονος με ένα κάταγμα ισχύου. Μπορεί να μην τον βολεύει να πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης, να μην έχει κοντά του, να μην κάνει. Και μένει στο σπίτι του και δεν έχει κανένα ρόλο φυσικοθεραπευτής.
0: Σας είπα όμως, κύριε Λιμπερίδης, αυτό είναι και η παράμετρος οικονομική. Γιατί αν πρέπει ένας άνθρωπος ηλικιωμένος να έχει μέσα σε όλα τα άλλα κόστη για τη διαβίωσή του και την αντιμετώπιση των νοσημάτων του και το κόστος αυτό που δεν του το καλύπτει το κράτος, φαντάζομαι ότι και αυτό είναι μια παράμετρος που πρέπει να την βάλουμε στην εξίσωση, έτσι.
1: Να σας πω πως το έχουν λύσει οι υπόλοιπες χώρες. Να σας πω τη Γερμανία.
0: Να ένα πούμε καθήκον. Αυτό και να κλείσουμε, ναι, γιατί
1: να
0: έχουμε
1: κλείσουμε,
0: περάσει
1: λοιπόν,
0: το χρόνο.
1: Για
0: ναι.
1: Να δείτε πως το έχουν λύσει. Καταρχήν δεν έχουν περιορισμό, όχι 10 φυσικοθεραπείες, λέει, το μήνα σε ένα κάταγμα ή σε ένα εγκεφαλικό. Αυτό είναι άλλο εξωφρενικό. Γιατί μόνο 10 και όχι κάθε μέρα, ας πούμε, 22. Άντε τα Σαββατοκύριακα, ας πούμε, τι δεν κάνει. Να σας πω λοιπόν τι κάνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί λένε, έχεις την έδρα σου εσύ, κύριε Λιμπερίδη, στις Σέρες. Η ακτίνα σου είναι μέσα στα 20 χιλιόμετρα, να καλύπτεις, δεν μπορείς να πας μακριά. Από εκεί και πέρα θα πάει ένας άλλος κοντινός φυσικοθεραπευτής. Για αυτή την παροχή που θα παρέχεις, θα παίρνεις 30 ευρώ παραδείγματος χάρη για αυτό που θα κάνεις και 20 ευρώ για τη μετακίνησή σου. Γιατί είναι και αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα. Καλύπτεις εσύ και λες, πληρώνω τόσο για το κατοίκον. Όταν είναι μια απόσταση 50 χιλιόμετρα, ποιος φυσικοθεραπευτής θα πάει με τα 15-20 ευρώ όταν αυτά θα κουρευτούν στο τέλος? Σοβαρά μιλάτε τώρα?
0: Άρα επιστρέφουμε πάλι στο κομμάτι του κλόμπακ.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα, το κλόμπακ και βέβαια αυτή η πολιτική που έχουμε. Εμείς έχουμε κολλήσει το 2013 όταν κινδυνεύαμε να πτωχεύσουμε. Θα πτωχεύαμε, αλλά τώρα έχουμε πλεονάσματα. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική μας. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο σε αυτά που όταν πρόκειται να εισπράξει το κράτος, για τις υποχρεώσεις που έχουμε όταν πρόκειται να έχουμε αυξημένη φροντίδα, αυξημένες παροχές υγείας, την ξεχνάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχω να πω τελευταίο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε και στο τηλέφωνο είναι ο κύριος Χάρης Δημοσθενόπουλος, Δόκτωρ Χάρης Δημοσθενόπουλος, κλινικός διαιτολόγος, βιολόγος, προϊστάμενος στο διαιτολογικό τμήμα του Λαϊκού Νοσοκομείου. Τι κάνετε, κύριε Δημοσθενόπουλε?
3: Μια χαρά, καλή σας μέρα, μια χαρά.
0: Θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρώ θέμα, για τα λεγόμενα διατροφικά πρότυπα για το σακχαρώδη διαβήτη. Γνωρίζω ότι πρόσφατα πήγατε και σε ένα συνέδριο και ακούσατε πολλά καινούργια πράγματα γύρω από αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτά τα διαιτητικά πρότυπα. Είναι τα λεγόμενα dietary patterns στα αγγλικά. Σε τι αφορούν ακριβώς?
3: Όντως, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το 43ο συμπόσιο μιας ομάδας εργασίας Study Group για το διαβήτη και τη διατροφή, το οποίο ανήκει στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαβήτη και κατά το οποίο κάθε χρόνο για λίγες μέρες συναντιούνται ειδικοί από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν για θέματα διατροφής. Ένα από τα θέματα λοιπόν που αναφέρθηκε και εκτενώς στα πλαίσια του συμποσίου ήταν ακριβώς ποια είναι τα πιο κατάλληλα και πιο ενδεδειγμένα διατροφικά πρότυπα για το διαβήτη. Και για να αναφέρουμε ακριβώς τι εννοούμε μέσα από αυτό, εδώ και αρκετά χρόνια πια επιστημονικά έχουμε αρχίσει να μην μιλούμε μόνο για μεμονωμένα μικροθρεπτικά, μακροθρεπτικά στοιχεία, μόνο για τους υδατάνθρακες ή μόνο για συγκεκριμένα τρόφιμα, αλλά επειδή ο κάθε άνθρωπος καταναλώνει ένα συνδυασμό τροφίμων και θρεπτικών συστατικών, αυτά μπαίνουν λοιπόν κάτω από μια ομπρέλα που ονομάζεται διατροφικό πρότυπο, με πιο κυρίαρχο και πιο γνωστό για όλους μας το λεγόμενο μεσογειακό πρότυπο διατροφής. Και έτσι λοιπόν συζητήθηκε ποια είναι τα πιο επιστημονικά τεκμηριωμένα διατροφικά πρότυπα που μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη.
0: Τι αλλάζει δηλαδή, θέλω να πω, ειδικά στο κομμάτι της λεγόμενης μεσογειακής διατροφής, που ηρίστε παρόδο γίνεται και μια προσπάθεια να την πούμε και ελληνική διατροφή ή τέλος πάντων και κριτική διατροφή,
3: ναι.
0: Κλείνει παρένθεση. Τι μπορεί να αλλάζει κάθε τρεις και λίγο και έχουμε καινούργια patterns, καινούργια πρότυπα, καινούργιες οδηγίες, αφού η μεσογειακή διατροφή θεωρητικά είναι πολύ γνωστή και πολύ συγκεκριμένη?
3: Έχετε απόλυτα δίκιο και είναι πραγματικά το κυρίαρχο διατροφικό πρότυπο και ερευνητικά και επιστημονικά και στα πλαίσια του συγκεκριμένου συμποσίου που ήταν μάλιστα στην Ισπανία. Μία από τις βασικότερες και μεγάλες μελέτες, η PREDIMET, η οποία είναι μια μελέτη που ξεκίνησε από την Ισπανία και έδειξε το πόσο το διατροφικό πρότυπο ενισχυμένο σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ξηρούς καρπούς μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στη ρύθμιση του διαβήτη, αλλά και στη μείωση των καρδιαγγειακών. Αλλά επειδή ακριβώς η μεσογειακή, ναι, είναι το πρότυπο, αλλά μιλάμε για το διαβήτη πια παγκοσμίως, άρα υπάρχει το ερώτημα τι ισχύει για τον Αμερικάνο, πόσο μπορεί να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρότυπο ή για τον Σκανδιναβό ή για τον Ασιάτη για παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια στα πλαίσια και του εθνικού κομματιού και της τοπικής διατροφής να δουν ποιοι συνδυασμοί τροφίμων μπορούν να παρτίζουν άλλα διατροφικά πρότυπα, δηλαδή άλλους συνδυασμούς συστατικών μικροθρεπτικών στοιχείων και τροφίμων που να λειτουργούν ευεργετικά. Οπότε εκτός από τη μεσογειακή που όπως είπατε είναι η διατροφή του 60 βέβαια, αλλά η διατροφή που έχει στοιχεία από τη διατροφή της Ελλάδας, το ελαιόλαδο, το ψάρι, τη μειωμένη πρόσληψη κρέατος, τα χόρτα, όλα αυτά. Άλλα διατροφικά πρότυπα που αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρώτον είναι αυτό που ονομάζεται φυτική διατροφή, η λεγόμενη plant-based, αυτή που βασίζεται σε φυτικά τρόφιμα, που χρόνο με το χρόνο εδραιώνεται πολύ, όχι μόνο για το διαβήτη, αλλά σχεδόν για όλα τα μεταβολικά νοσήματα, αλλά ιδιαίτερα στο διαβήτη, φάνηκε ότι άτομα τα οποία, είτε μέσα από μελέτες και έτσι έρευνες που γίνανε, έδειξαν ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ακόμα και στην ύφεση του διαβήτη. Δηλαδή, άτομα που ακολουθούν αυτόν τον τρόπο διατροφής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό φυσικά ευεργετικά για το σώμα τους, με τις πολυφενόλες, με τα αντιοξειδωτικά, με τα μειωμένα κορεσμένα λιπαρά που περιέχουν, μπορεί να βοηθήσει αν συνδυαστεί και με μειωμένες θερμίδες σε αυτό που λέγεται ύφεση του διαβήτη, δηλαδή ένα άτομο που μπορεί να έχει διαβήτη διαγνωσμένο και να παίρνει μια αγωγή, χάνοντας βάρος και ακολουθώντας αυτό το πρότυπο, μπορεί να βελτιώσει πολύ τους δείκτες όπως είναι η γλυκοζηλιωμένη του αιμοσφαιρίνη, να μειώσει ακόμα και τη φαρμακευτική αγωγή, άρα να περάσει ο διαβήτης του σε μια ύφεση, όπως λέγεται, σε μια υποστροφή, άρα να είναι λιγότερο επιθετικός για το καρδιαγγειακό και γενικότερα.
0: Άρα δηλαδή να μην είναι μόνο σε επίπεδο πρόληψης και να είναι μαζί και με τις θεραπείες άλλο ένα εργαλείο που βοηθάει αυτούς τους ασθενείς.
3: Ακριβώς, δηλαδή να μην λειτουργεί μόνο προληπτικά, όπως αναφέρετε πολύ σωστά, αλλά σε ήδη εδρεωμένο διαβήτη και μάλιστα αν καταφέρουμε στην αρχή της διάγνωσης, αυτό έχει φανεί ότι αν επέμβουμε και αρχίσουμε να διαμορφώνουμε ένα τέτοιο πρότυπο σχετικά νωρίς, τα αποτελέσματα είναι πολύ πολύ καλά. Επίσης ένα άλλο πρότυπο που εδώ και χρόνια λειτουργεί πολύ ευεργετικά για το διαβήτη είναι των χαμηλών υδατάνθρακων και το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
3: Όχι ακραία, όχι κεντογονικά, όχι ξεχνάω τους υδατάνθρακες και τρώω μόνο πρωτεΐνες. Αυτό πλήρως αντεδείκριται για το διαβήτη τουλάχιστον 2.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά μιλάμε για μια διατροφή όπου από εκεί που για χρόνια μιλούσαμε για 50% υδατάνθρακες, διατρολόγια πλούσια σε αυτά τα τρόφιμα. Οι υδατάνθρακες είναι το ψωμί, το ρύζι, η πατάτα, το ζυμαρικό, τα όσπρια, τα φρούτα, είναι πολλά.
0: Mm-hmm.
3: Φάνηκε λοιπόν από μελέτες όπως η μελέτη Dance, η οποία είναι μια έτσι, μελέτη που τελείωσε σχετικά πρόσφατα.
0: Dance όπως ο χορός.
3: Ακριβώς, αλλά είναι ακρονίμιο από στοιχεία που αφορούν κυρίως το κομμάτι της διατροφής και της πρόληψης καρδιαγγειακών. Φάνηκε λοιπόν ότι αν ακολουθούμε διατροφή που οι υδατάνθρακες μπορούν να πέσουν στο 40% και στο 35% κυρίως καλής ποιότητας και οι πρωτεΐνες που θα μείνουν επίσης είναι με όσο γίνεται πιο καλά λιπαρά, ψαράκι, κοτόπουλο, λιγότερο το κρέας, το αυγό, τυριά χαμηλών λιπαρών. Αυτά τα πρότυπα φάνηκε ότι γενικά λειτουργούν πολύ ευεργετικά και στη ρύθμιση του διαβήτη αλλά και στη ρύθμιση του βάρους και στην συντήρηση του αποτελέσματος. Άρα λοιπόν είναι καλά πρότυπο που συστήνονται ιδιαίτερα για το διαβήτη.
0: Πάντως κύριε Δημοσθενόπουλε, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι με δεδομένο ότι έχουμε και όλες αυτές τις καινοτόμες ενέσιμες θεραπείες πια, ότι οι ασθενείς αυτοί θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο εφησυχασμένοι, να το πω έτσι, όσον αφορά στο κομμάτι της διατροφής. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι η επιστήμη εξακολουθεί να εμένει στο κομμάτι της σωστής διατροφής ούτως ή άλλως.
3: Φυσικά.
0: Και μάλιστα και οι συστάσεις συνδυαστικά με όλους όσοι κάνουν χρήση αυτών των ενέσιμων θεραπείων πάλι είναι ότι δεν εγκαταλείπουμε το διατροφικό πρότυπο που ο ειδικός μας έχει συστήσει.
3: Ακριβώς, και μάλιστα όσο περνάει ο καιρός και όσο τα φάρμακα αυτά και εξελίσσονται και βλέπουμε τα αποτελέσματά τους, εδραιώνεται πολύ περισσότερο σε σχέση με το πρώτο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήρθαν στην επιφάνεια και άρχισαν να χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα, όπου πολλοί ακόμα και από τον ιατρικό χώρο θεωρούσαν ότι δεν χρειάζεται διατροφή, πρόσεξε λίγο το τι θα φας, αλλά το φάρμακο θα κάνει τη δουλειά.
0: Ναι.
3: Φάνηκε λοιπόν ότι επειδή ακριβώς όχι μόνο υπάρχει ο κίνδυνος της σαρκοπενίας και χρειαζόμαστε καλή πρωτεΐνη, όχι μόνο επειδή έχουν εμφανιστεί ανεπάρκειες σε μικροθρεπτικά συστατικά και άρα πρέπει να είναι μια διατροφή αυτή που μένει στο ποσό και στο ποσό των θερμίδων που μένουν ανάλογα με το άτομο, αλλά κυρίως είναι ότι η διαμόρφωση μιας πιο σωστής διατροφικής συμπεριφοράς στα πλαίσια της λήψης των φαρμάκων και κυρίως γιατί θα υπάρχει η απώλεια, αλλά κάποιοι θα σταματήσουν το φάρμακο, κάποιοι δεν θα μπορούν να το παίρνουν συνεχώς. Άρα,
0: πάλι πέφτουμε στην ανάγκη της καλής διατροφής.
3: Δεν είναι την ανάγκη, είναι στην αυτονόητη ανάγκη. Καταλαβαίνετε πώς το λέτε, χαριτολογώντας.
0: Ναι, χαριτολογώντας, ναι.
3: Γιατί πολλοί όντως πιστέψαν ότι τελείωσε, παιδί μου, τέρμα οι διαιτολόγοι.
0: Οι περισσότεροι.
3: Τα φάρμακα θα κάνουν τη δουλειά.
0: Ναι.
3: Αν δεν καταφέρεις στο τελείωμα της όποιας προσπάθειας της λήψης του φαρμάκου, και μάλιστα τώρα είναι και περίοδος που τελειώνει τουλάχιστον η πρώτη φάση του προλαμβάνου και όλοι αρχίζουν και κινητοποιούνται και λένε μα τι γίνεται τώρα, πρέπει να γυρίσω στη διατροφή. Αυτό είναι αυτονόητο κομμάτι και το λένε και οι ίδιες.
0: Σας έχουμε νέα, δεν την εγκαταλείπουμε τη διατροφή ποτέ.
3: Όχι. Και απ' την άλλη, φυσικά ειδικά όταν κάνεις και μια απώλεια βάρους με στόχο τη ρύθμιση του ζαχάρου, γιατί ξεκινήσαμε μιλούμε για το διαβήτη, στο διαβήτη ένα σωστό διαιτολόγιο, όχι αποστηρωμένο, όχι αυστηρό όπως ήταν για δεκαετίες, το 80, το 90, που τα άτομα πραγματικά στερούνταν, ένα διαιτολόγιο όμως πολύ κοντά σε μια μεσογειακή διαδροφή όπως αυτή που περιγράψαμε, και μάλιστα για μικρή έτσι, σύνδεση με αυτά που λέγαμε πριν, μια καινούρια πρόταση διατροφικού προτύπου προκύπτει και από την ανάλυση τόσο του γενετικού μας κώδικα και του γονιδιώματός μας, όπως και του μικροβιώματός μας.
0: Αυτό θέλω να μου το πείτε αμέσως μετά το διάλειμμα όμως, γιατί βεβαίως, το βρίσκω εξόχως ενδιαφέρον. Βεβαίως, επιστρέφουμε.
3: Περιμένω.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
6: Gas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Για το πώς συγκεκριμένα διατροφικά πρότυπα, δηλαδή μοντέλα διατροφής, δηλαδή αυτά που μας συστήνουν οι αγαπημένοι μας διατροφολόγοι για να τρεφόμαστε σωστά ούτως ή άλλως, αλλά πολύ δε περισσότερο σε περιπτώσεις ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, ειδικά τύπου 2, ο Δόκτωρ Χάρης Δημοσθενόπουλος, κλινικός διαιτολόγος, βιολόγος και προϊστάμενος στο διαιτολογικό τμήμα στο νοσοκομείο Λαϊκό, μας τα εξηγεί όλα. Και τι μας είπατε πριν από το διάλειμμα, κύριε Δημοσθενόπουλε, για κάποιο άλλο μοντέλο διατροφής που μπορούμε να το βρούμε μέσα από κάποιες εξετάσεις, αν κατάλαβα σωστά?
8: Είναι αυτό που σιγά σιγά διαμορφώνεται σαν προσέγγιση στο κομμάτι της διατροφής, η εξατομικευμένη διατροφική προσέγγιση ή το precise nutrition όπως είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Τα δεδομένα που σιγά σιγά χρησιμοποιούνται και έρχονται στην επιφάνεια από τη μελέτη του γενετικού μας κώδικα και γενετικών πολυμορφισμών που μπορούν να δώσουν πολύ σημαντικά στοιχεία και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση, αλλά και η μελέτη ιδιαίτερα του μικροβιώματός μας, του τι απικισμό έχουμε από πληθυσμούς στον εταιρικό μας σε σωλήνα. Φάνηκε λοιπόν ότι παίρνοντας στοιχεία από αυτά τα δύο, μπορούμε να πάρουμε σιγά σιγά, ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως το πεδίο, αλλά πολύ σύντομα, επειδή η επιστήμη τρέχει σε αυτό το επίπεδο, πολύ σύντομα θα μπορούμε να διαμορφώνουμε μια διατροφή, όχι με τα γενικά πρότυπα, αυτά που λέγαμε 50-40 υδατάνθρακες, δηλαδή μόνο με πολύ γενικούς κανόνες, αλλά απόλυτα έχοντας πληροφορίες για το άτομο, ποια στοιχεία και ποια διατροφικά στοιχεία επηρεάζουν πιο πολύ ή επηρεάζονται από τα προβιωτικά που θα

0: πάρει ή το μικροβίωμα που έχει στο έντερό του, τι λένε τα γονίδια για το συγκεκριμένο άτομο μέσα από το κληρονομικό του ιστορικό, μέσα από το πώς λειτουργεί και πολυμορφισμός. Και νομίζω πολύ σύντομα, και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για την εξέλιξη της διαιτολογικής πράξης, είναι ότι θα μιλούμε για τη διατροφή που θα σχεδιάζεται πραγματικά πάνω στα μέτρα του κάθε ατόμου, και φυσικά αυτό θα την κάνει και πιο αποτελεσματική, αλλά φυσικά θα την κάνει και πιο σημαντική για την διατήρηση της υγείας και τη μακροβιότητα που όλοι αυτοί επιδιώκουμε μέσα από μια καλή διατροφή.
1: Άρα θα είναι μέσα από συγκεκριμένους δείκτες, γιατί εξατομικευμένο πλάνο διατροφής και τώρα λαμβάνουμε όταν πάμε στο διατροφολόγο. Θέλω να πω, μετά από συζήτηση και μετά από εξετάσεις που χρειάζεται να κάνουμε, έχει μια εικόνα, έχετε μια εικόνα εσείς οι ειδικοί και μας κατευθύνετε και πάντοτε βάσει φυσικά και με το πρόγραμμα καθενός εκάστου και με τις διατροφικές του προτιμήσεις, έτσι. Γιατί και αυτό είναι μια παράμετρος που δεν πρέπει να την παραβλέπουμε. Δεν μπορείς να κάνεις εφόρου ζωής ένα πρόγραμμα με τρόφιμα τα οποία δεν σ' αρέσει να τρως. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και προς το παρόν συμφωνώ 100% η εξατομίκευση βασίζεται πάνω στο ιστορικό του καθενός βάρους διατροφής, στο τι θέλει, τι δεν θέλει, τι τον ενοχλεί, αν υπάρχουν αλλεργίες και βέβαια πάνω στο βιοχημικό του προφίλ, ανάλογα αν υπάρχει διαταραχή στα λιπίδια, στο ουρικό, στις τρασαμινάσες, λιπόδης δίθηση, όλα αυτά. Αλλά εδώ πάμε ένα βήμα συν και πολύ σύντομα οι επιστημονικές έτσι εξελίξεις θα μας βοηθήσουν σε αυτό, ώστε πέρα από αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε, αυτά τα άλλα δύο στοιχεία, τα όμικς όπως είπαμε, δηλαδή τα μεταμπολόμικς, τα προβιωτικά, όλα αυτά θα μπουν στο κάδρο και η διατροφή πραγματικά θα είναι μια διατροφή που θα είναι για μένα, στην ηλικιακή ομάδα που είμαι, με το φύλο που έχω. Άρα θα έρχεται και θα κουμπώνει πάνω στις πραγματικές μου ανάγκες και φυσικά αυτό θα το κάνει πολύ πιο αποτελεσματικό αλλά και εφαρμόσιμο.
1: Αυτό το κομμάτι της εφαρμογής νομίζω είναι αυτό που χωλαίνουμε κυρίως. Έχετε υπόψη σας μια μελέτη σχετικά καινούρια, την Eat Lancet Diet, και πώς αυτή μπορεί να συσχετίζεται με αυτά που κουβεντιάζουμε?
0: Βεβαίως, γιατί πέρα από το κομμάτι της αναλογίας των θρεπτικών συστατικών και τα λοιπά, σε μια εποχή που το βλέπουμε, άλλωστε δεν μπορεί να είναι πιο επίκαιρο αυτό που λέμε τώρα, σε μια εποχή που βλέπουμε σαραντάρια στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και καύσονες που δείχνουν πραγματικά πού πηγαίνει η κλιματική αλλαγή και ποιες είναι οι επιπτώσεις, η διατροφή και ο σχεδιασμός των διατροφικών προτύπων φυσικά λαμβάνει υπόψη και αυτό. Έτσι λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει μια διατροφή η οποία εκδόθηκε μέσα από το περιοδικό Lancet, είναι αυτή που είπατε, Eat Lancet Diet, είναι ένα πρότυπο διατροφής το οποίο δεν έχει μόνο να κάνει με τις θεραπευτικές επιπτώσεις της διατροφής αλλά και τη βιωσιμότητα. Δηλαδή το να προσπαθήσουμε η διατροφή μας να πάει όσο γίνεται περισσότερο σε τοπικά τρόφιμα, να έχει όσο γίνεται λιγότερο ζωικές πρωτεΐνες που ξοδεύουν πολύ νερό και παράγουν πάρα πολύ διοξίδιο το άνθρακα. Το να στηριχτούμε σε τοπικές παραγωγές προϊόντων είναι στοιχεία, κάποια από τα στοιχεία, όπως και το κομμάτι της πρόσληψης υγρών και της διατήρησης των υδάτινων πόρων, παίρνουν κάτω από την ομπρέλα αυτής της διατροφής, η οποία παίζει ρόλο και στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Άρα είναι ένα διατροφικό πρότυπο περιβαλλοντολογικά φιλικό, αλλά ταυτόχρονα και ευεργετικό για την νόσο του διαβήτη.
1: Πάντως, με δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος των ασθενών με διαβήτη έχει να κάνει με την καρδιαγγειακή υγεία, αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά τα διατροφικά πρότυπα που μας αναλύσατε, κύριε Δημοσθενόπουλε, έχουν να κάνουν αμιγώς με αυτό. Παρ' όλα αυτά, οι επιπτώσεις του ενός ας πούμε μη ρυθμισμένου νοσήματος όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 έχει και πάρα πολλές άλλες επιπτώσεις στη γενικότερη υγεία των ασθενών. Σε αυτές τις άλλες επιπτώσεις πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τη διατροφή, πώς βοηθάει? Δηλαδή θέλω να πω στο κομμάτι της υγείας της καρδιάς έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο περισσότερο κοινωνικά αντιληπτό. Υπάρχει αυτή, έχετε εσείς αυτή την αίσθηση? Και οι άλλες επιπτώσεις...
0: Έχετε δίκιο ότι είναι ο νούμερο ένας κίνδυνος, γιατί μιλούμε για τα νεφρά, μιλούμε για τα μάτια και όλα αυτά, αλλά τα καρδιαγγειακά είναι φυσικά η βασικότερη συνοσιρότητα και κυρίως που αναπτύσσεται όταν το άτομο είτε δεν ακολουθεί κάποιους λίγο καλύτερους κανόνες στο θέμα της διατροφής ή έχει σωματικό βάρος ή είναι αρρύθμιστος. Αν όμως εφαρμόσει κάποιο από αυτά τα πρότυπα που είδαμε, όπου παντού μιλούμε για μείωση κορεσμένου λίπους που είναι ιδιαίτερα θυρογόνο, των επεξεργασμένων τροφίμων, μια άλλη ακόμα παράμετρος που αφορά όχι μόνο το διαβήτη αλλά όλα τα μεταβολικά νοσήματα γενικά τη διατροφή μας. Άρα λοιπόν το να προσπαθήσω να μειώσω όσο μπορώ, γιατί δεν είναι εύκολο, την κατανάλωση τροφίμων που είναι επεξεργασμένα, που έχουν μπει στη φάση να είναι κατεψυγμένα, προμαγειρεμένα, προθερμασμένα, που αυτό τα κάνει πιο πρακτικά για τη διατροφή μας, αλλά ταυτόχρονα εισάγουν στο σώμα μας περισσότερη ζάχαρη, περισσότερο αλάτι, πολύ περισσότερα συντηρητικά. Άρα λοιπόν μια διατροφή που έχει καλά λιπαρά, καλό προφίλ λιπαρών όπως λέμε, που έχει φρούτα και λαχανικά, τα οποία δεν απαγορεύεται πια στο διαβήτη. Ναι. Έχουμε φύγει ανεπιστρεπτή από την εποχή που δυστυχώς τα άτομα με διαβήτη έπρεπε να τρώνε μόνο ξινόμηλο και grapefruit, γιατί όλα τα άλλα έχουν ζάχαρα. Όλα τα φρούτα έχουν τη θέση τους στο διαιτολόγιο με προσεκτική έτσι κατανάλωση. Και ταυτόχρονα η λήψη καλών πρωτεϊνών, γιατί και η πρωτεΐνη είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη διατροφή μας. Άρα το αυγό, που ευτυχώς έχει απενοχοποιηθεί πλήρως από τα λιπίδια και είναι μια εξαιρετική τροφή με πολύ καλά αμινοξέα.
1: Και πολύ χορταστική επίσης.
0: Και χορταστικό ακριβώς, δίνει κορεσμό. Το ψάρι, όσο και όποτε μπορούμε, πάντα λαμβάνουμε υπόψη και το οικονομικό κομμάτι στις συστάσεις μας. Και η προσοχή όσο μπορούμε, τα επεξεργασμένα κρέατα, ξαναλέω, όπως είναι αλατικά, αλλά και όλα τα είδη του fast food σε σχέση με το κρέας. Αυτά λοιπόν, αν περιοριστούν όσο γίνεται περισσότερο, παίρνουμε ένα διατροφικό πρότυπο που και το διαβήτη ρυθμίζει, γιατί είναι πλούσιο σε ίνες, είναι πλούσιο σε καλά λιπαρά, αλλά ταυτόχρονα δίνει μια ιδιαίτερη καρδιοπροστασία και μειώνει τον κίνδυνο οποιοδήποτε συμβάματος που έχει να κάνει με το καρδιαγγειακό.
1: Πάντως όλα αυτά που συζητάμε, κυρία Δημοσθενόπουλε, είναι το μοντέλο της διατροφής που καλό είναι να το ακολουθούμε όλοι, άσχετα αν έχουμε διαβήτη ή όχι. Θέλω να πω, η αποφυγή των επεξεργασμένων και υπερεπεξεργασμένων. Το να εντάσσουμε τα εποχικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά στην καθημερινή μας διατροφή και όλα αυτά που συζητάμε, βοηθάνε όλους να έχουν ένα σωστό, πώς να το πω, πρότυπο διατροφής στην καθημερινότητα.
0: Δεν θα μπορούσατε να το διατυπώσετε με καλύτερο τρόπο. Είναι αυτό που λέμε πια, για να βοηθήσουμε άτομα τα οποία είναι πια νεοδιαγνωσμένα με διαβήτη και αμέσως αρχίζουν να σκέφτονται, πάει, δεν θα φάω τίποτα, η διατροφή μου θα είναι μια μονότονη διατροφή, στηριζόμενη περισσότερο στις παλιότερες γενιές και άτομα ίσως του περιβάλλοντός τους που αναγκάζονταν να τρέφονται έτσι. Τώρα πια αυτό που λέμε είναι ακριβώς αυτό που διατυπώσατε, ότι η διατροφή που είναι κατάλληλη για το νόσημα του διαβήτη είναι μια υγιεινή διατροφή κατάλληλη για όλους. Άρα λοιπόν έχουμε φύγει από την εποχή που το άτομο με διαβήτη στην οικογένεια είναι με διαφορετικό φαγητό, είναι στην άκρη του τραπεζιού, δεν τολμάει να δοκιμάσει λίγο από το γλυκό μιας τούρτας γενεθλίων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι μια διατροφή με καλή ισορροπία που, αν και έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι αν ακολουθηθεί από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που δεν έχουν διαβήτη, όλοι θα βγουν ωφελημένοι. Άρα λοιπόν είναι μια διατροφή πρότυπο, με όποιο διατροφικό πρότυπο και αν αυτή περιλαμβάνει, που πραγματικά είναι κατάλληλη για όλους μας και στο κομμάτι της πρόληψης και το κομμάτι της θεραπείας.
1: Κύριε Δημοσθενόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι στο τρίτο ΣΦΕ Summit που έγινε στις 11 Ιουνίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Νοβάρτης Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και γενικός γραμματέας του ΣΦΕ, Κώστας Παπαγιάννης, υπογράμμισε ότι τα δεδομένα υγείας δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά βασικό εργαλείο για ένα σύγχρονο και πιο αποδοτικό σύστημα υγείας. Ο κύριος Παπαγιάννης τόνισε ότι μέσα από τη σωστή αξιοποίησή τους, η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο προγνωστική, πιο προσωποποιημένη και πιο προληπτική. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και αυτό το Σαββατοκύριακο. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, όπως κάνετε ήδη. Και αν είμαστε καλά και είναι όλα καλά, πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 4, θα τα ξαναπούμε.
2: Alpha Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι κοντά σας. Σάββατο Κυριακή 5 με 6 είμαστε με αρκετές οικονομικές ειδήσεις, με θέματα που εκτιμώ ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εσείς επιστρέφετε τώρα από τη θάλασσα, όσοι μας ακούτε περισσότεροι. Έχουμε και κάποιους κλασικούς πελάτες, συσσαγωγικά ακροατές, οι οποίοι βέβαια μπορούν να στείλουν και τα ερωτήματά τους σήμερα, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι η Φιλοθέα Μακρυδάκη να απαντήσει στις δικές τους απορίες εδώ στη συχνότητα του Αλφα 989. Η Πόπη Ματζίκα είναι στον ήχο κοντά μου. Η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Είμαι ο Χάρης Ντιγκριντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Φίλες και φίλοι, ούκο λίγες φορές έχω από αυτήν την εκπομπή κάνει λόγο για τη δυναμική που έχει ο συνεδριακός τουρισμός στην διαμόρφωση του εισοδήματος του ελληνικού κράτους, να το πω έτσι, του διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, που είναι απόρρια και των τουριστικών εσόδων. Μάλιστα, ο συνεδριακός τουρίστας αφήνει τουλάχιστον 3 φορές παραπάνω χρήματα από τον απλό τουρίστα που έχουμε συνηθίσει. Θα βγει έξω, θα ψωνίσει και έρχεται και όλο τον χρόνο. Έτσι, είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Και προχθές ήμουνα σε μια εκδήλωση που κάνει το υπερταμείο και υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, είναι με το ονομασία του Υπερταμείου πλέον, έτσι θα λέγεται, και της International Congress and Convention Association, είναι, το πω έτσι, ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός των διεθνών συνεδρίων και των επαγγελματικών διοργανώσεων. Έχω τη χαρά να έχω στην εκπομπή μου την Έφη Κουδελή, είναι Senior Regional Director Europe του αυτού του διεθνούς οργανισμού. Είναι και για Congress and Convention Association, να το πω έτσι στα αγγλικά, και μου κάνει την τιμή, την παρακολουθώ πολλά χρόνια, έχει δώσει πόνο συσσαγωγικά στον τομέα του συνδυακού τουρισμού και φυσικά επιβραβεύεται μέσα από αυτή τη θέση. Καλησπέρα σας κυρία Κουδέλη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Ντιγκριντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή, για την πρόσκληση.
1: Όχι, μπορώ να πω κι άλλα, αλλά αφήνω και σε εσάς τώρα να πείτε δύο κουβέντες, έτσι για να καταλάβουν και οι τηλεθεατριές μας και οι τηλεθεατές μας αυτό το κλάδο που έχει τεράστια, έχει προστιθέμενη αξία, διαρκείες για την ελληνική οικονομία. Και έτσι, για να πούμε λίγο πριν μπούμε στο θέμα, να μας πείτε λίγα λόγια για τον οργανισμό το δικό σας και την αποστολή του. Πόσα μέλη έχει, γιατί νομίζω ότι πρέπει να έχει πάνω από 1000 μέλη, ο μεγαλύτερος στον κόσμο.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Είμαστε το ΙΚΑ, το International Congress and Convention Association. Είμαστε ο κορυφαίος παγκόσμιος οργανισμός της βιομηχανίας των διεθνών συνεδρίων, ο οποίος ιδρύθηκε και υπάρχει εδώ και 60 και χρόνια, 65 χρόνια, και εκπροσωπεί, όπως είπατε, περισσότερους από 1000 οργανισμούς σε σχεδόν 100 χώρες. Και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι μια πλατφόρμα που βοηθά τους προορισμούς, δημιουργώντας τον μηχανισμό για να προσελκύουν διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια. Είναι ουσιαστικά το σημείο αναφοράς για παγκόσμια στατιστικά και τεχνογνωσία.
1: Καλά, και εδώ στην Ελλάδα πόσο ωφελεί ένα οργανισμό, έτσι σε ανδρές γραμμές να μου πείτε, ποια τα ωφέλη να συμμετέχει ένας προορισμός, ένας οργανισμός στη δική σας, έτσι, στο δικό σας φορέα, στη δική σας ένωση?
2: Κοιτάξτε, οποιαδήποτε τα μέλη μας είναι, πρώτα-πρώτα τα μέλη μας είναι σε χώρες σε διαφορετικές κατηγορίες, αφορούν σε όλη την αλυσίδα η οποία εμπλέκεται στο κομμάτι των διεθνών συνεδρίων, οπότε είναι τα γραφεία συνεδρίων, τα convention bureaus, είναι υποδομές, δηλαδή τα συνεδριακά κέντρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των μελών μας, και μετά είναι οι PCOs, οι Professional Congress Organizers, τα ξενοδοχεία, αυτά είναι, και μετά πάμε σε EV providers, catering,
1: όλη η αλυσίδα εννοείται.
2: Όλη η αλυσίδα, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οποιοδήποτε stakeholder θέλει να έχει μια διεθνή προβολή και διεθνή δικτύωση, με δεδομένα αγοράς, εκπαίδευση και τεχνογνωσία, ο μόνος τρόπος για να έχει αυτή την εξωστρέφεια, και μιλάμε για ένα κλάδο για τον οποίο είναι απαραίτητη η εξωστρέφεια, δηλαδή μιλάμε για διεθνή συνέδρια. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι διεθνής προορισμός ή να διεκδικείς διεθνή συνέδρια αν δεν είσαι μέλος του διεθνούς δικτύου. Οπότε είναι το βασικό και απαραίτητο εργαλείο για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα στο δικό μας κλάδο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και τώρα πάμε στο. Μάλλον στην, όχι στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αλλά είπα και δύο κουβέντες στον πρόλογό μου. Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη, έτσι. Μάλλον ποια τα ωφέλη, μάλλον η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των διεθνών συνεδρίων, κυρία Κουδελή?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι υπάρχει μόλι τη συζήτηση που υπάρχει στο κομμάτι περί τουρισμού, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά σε σχέση με το κομμάτι του leisure, του ταξιδιών ανεψυχής, για τους προορισμούς. Αυτή τη στιγμή οι προκλήσεις είναι περισσότερο ανταγωνισμός. Δηλαδή βλέπουμε ότι...
1: Θετικό είναι αυτό, δεν είναι αρνητικό.
2: Ναι, είναι θετικό. Γιατί μετά τον COVID υπήρχε ένα ερωτηματικό αν θα επανέλθουν τα συνέδρια και, αν θα, και βλέπουμε ότι έχουμε... Όχι απλά έχουν επανέλθει, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, ό,τι και να γίνεται, οι άνθρωποι να συναντιούνται, ούτως ώστε να μεταφέρει τη γνώση, ούτως ώστε να παράγεται αξία για τις επιστημονικές ενώσεις. Και αυτό γίνεται μόνο όταν συναντιούνται οι άνθρωποι. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθερή ανάπτυξη. Ο ανταγωνισμός, βέβαια, είναι για ένα σαν παγκόσμιο δίκτυο. Εγώ είμαι διευθύντρια για την Ευρώπη, είναι 56 χώρες. Η Ευρώπη έχει πολλά συνέδρια, ευρωπαϊκά συνέδρια, αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ανεβαίνει πάρα πολύ η Ασία. Η Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή έχει παγώσει, αλλά σίγουρα θα επανέλθει. Και άλλο, το δικό μας κομμάτι είναι ένα στρατηγικό κομμάτι το οποίο δεν επηρεάζεται, είναι μακροπρόθεσμο, οπότε έχει πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι, η πρόκληση, είναι ο ανταγωνισμός.
1: Ναι. Και επειδή είπαμε για τις χώρες που έρχονται, που ανεβαίνουν, τις περιοχές, πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη των συνεδρίων, και ποιος είναι ο δικός χάρτης που πρέπει να ακολουθήσουν για να ανέβουν σε όλη αυτή την επιτηρίδα? Δηλαδή, όταν βλέπω η Πορτογαλία, έχουμε τον ίδιο πληθυσμό και έχουμε τα μισά συνέδρια, λίγο κουζουλένομαι, που λέμε, στην πατρίδα μου.
2: Ναι, και με το δίκαιο. Όσο απλά η Πορτογαλία συγκεκριμένα, και πέρυσι είχαμε το παγκόσμιο συνέδριο του ΙΚΑ στο Πόρτο, δηλαδή ούτε καν στη Λισαβόνα, μια δεύτερη μικρή πόλη, η οποία φιλοξένησε ένα συνέδριο 1500 άτομα, με πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει μια στρατηγική εδώ και αρκετά χρόνια, προκειμένου να, ενώ το κομμάτι του επίσης του ταξιδιών ανεψυχής πάει πολύ καλά, επενδύει ταυτόχρονα και στο στρατηγικό κομμάτι των συνεδρίων. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η Λισαβόνα είναι πρώτη, μετά είναι το Παρίσι, η Βαρκελόνη, η Βιέννη είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατή. Και σε επίπεδο χωρών η Ιταλία είναι αυτή η οποία έχει τα τελευταία χρόνια κάνει εδώ και 5 χρόνια μια φοβερή στρατηγική και είναι η πρώτη, και ακολουθείται από τη Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτοί είναι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 19η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και στη 12η ευρωπαϊκή, που δεν είναι κακή θέση αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική για το κομμάτι της βιομηχανίας των συνεδρίων. Έχουμε δύο convention bureaus. Υπάρχει το convention bureau της Αθήνας, που είναι κάτω από την ΕΤΑΔ, στην αναπτυξιακή στο Δήμο Αθηναίων, και υπάρχει το convention bureau της Θεσσαλονίκης. Και αυτό
1: και
2: είναι
1: οι δύο τους πολύ... βλέπω έτσι κάνουν, είναι δραστήρια.
2: Είναι πάρα πολύ δραστήρια. Είναι πάρα πολύ δραστήρια και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί μπορεί να μην υπάρχει το εθνικό convention bureau, που είναι ένα έτοιμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια της βιομηχανίας και των επαγγελματιών. Αλλά παρόλα αυτά, έχοντας δύο δυνατά convention bureaus με έργο πλέον αποδεδειγμένα, βλέπουμε ότι ήδη εισπράττουν καρπούς. Στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είχε αρχίσει επί Μπουτάρη το convention bureau, και βλέπεις ότι πλέον, δηλαδή, η πόλη έχει τοποθετηθεί πολύ σημαντικά, και με την αναβάθμιση της Ελέξη, το transformation που θα γίνει, θα διεκδικεί και ένα κομμάτι αγοράς από όλα τα Βαλκάνια πλέον.
1: Θα είναι κέντρο το Βαλκάνιο στο συνέδριο, γιατί να μην είναι? Δηλαδή, άμα η Ελέξη που γίνει όπως έχει ήδη δρομολογηθεί, διαμορφωθεί, γιατί να μην γίνει αυτό που λέτε? Βέβαια, πρέπει να. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ένα προορισμό που να μην έχει από το αεροδρόμιο, να μην φτάνει εκεί το τρένο και να προσεγγίζει την πόλη. Λέω τώρα για τη Θεσσαλονίκη που την αγαπάμε. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα προορισμό ήδη σε πολύ βραχυχρονικό διάστημα. Το μετρό θα φτάνει μέχρι τη Μίκρα. Οι ειδικές αρτηρίες θα γίνονται. Αλλά θέλει το μετρό, πρέπει να φτάνει το προαστιακό, πείτε το, μέχρι το αεροδρόμιο. Είναι παρακαταθήκη αυτό για να προωθηθεί.
2: Αυτό είναι σημαντικό, αλλά είναι που έχει έλεξο μένει στο κέντρο της πόλης και μένει στο κέντρο της πόλης γιατί αποτελεί ένα ζωτικό κύτταρο της ταυτότητας της πόλης. Δηλαδή, είναι παραδείγματο να πω για τους Θεσσαλονικείς, έχει έλεξο που είναι κομμάτι της ζωής τους. Θεωρώ ότι δεν αποτελεί τροχοπέδιο το γεγονός ότι διεύθυνται. Έτσι θα συνδεθεί κάποια στιγμή, αλλά μιλάμε για. Η ΣΥΝΕ δεν είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένη. Δηλαδή, είχαμε τις προάλλες ένα event στη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη κέρδισε τις εντυπώσεις γιατί είναι πολύ μικρές αποστάσεις. Για ένα σύνοδο, όταν πας να κάνεις ένα μεγάλο συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη.
1: Καλά, έχετε Αθήνα, δίκιο. Έχετε δίκιο,
2: που ναι. Οι αποστάσεις είναι, κάνεις μία ώρα για να πας από το εκθεσιακό κέντρο σε ένα εστιατόριο για να φας. Mm-hmm. Τώρα το 20 λεπτό δεν είναι τίποτα. Οπότε κερδίζει σε άλλα σημεία η Θεσσαλονίκη. Αλλά υπάρχουν και άλλοι προορισμοί που πρέπει να το πω αυτό. Η Κρήτη, η Κος. Η Ρόδος.
1: Η Κος έχει πολύ μεγάλο συνεργό κέντρο, τεράστιο. Αυτό πότε θα λειτουργήσει, θα επανέλθει μάλλον.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Όπως είπατε.
1: Ίσως και σε δυναμικότητα αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο. Ίσως. Παλιά ήταν, τώρα δεν ξέρω είναι ακόμα. Δηλαδή τότε που θυμάμαι του Κυπριώτη είχα πάει και στα Εγγένεια.
2: Ναι.
1: Ήταν τεράστιο. Δεν ξέρω όμως αν λειτουργεί. Ας πούμε στην Κρήτη που έχει κάνει ο φίλος μου Μεταξάς, πιο πολύ για γάμους το έχει και για. Δεν ξέρω.
2: Ακριβώς αυτό, γιατί δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει ένα εθνικό πλαίσιο που πρώτα απ' όλα να καταγράφει όλα αυτά και να κάνει και μια στρατηγική προώθηση προκειμένου. Και το δεν είναι μόνο προώθηση, δηλαδή.
1: Είναι τυχερή όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που έχει εσάς, τη ΣΥΣ, τη Λιγνό, σε ένα άλλο φορέα. Οπότε, άμα κάτσετε μαζί, βλέπω υπογράψετε και τα συμβόλαια, τα μνημόνια. Οπότε, πεδίο δόξης λαμπρός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο.
2: Πέστε, να πω πολύ απλά αυτό που είπατε και εσείς. Η υπογραφή είναι ιστορική στιγμή με το Εθνικό Επενδυτικό Τμήμα της Ελλάδας με το Growth Fund, γιατί δείχνει ότι τοποθετούνται τα διεθνή συνέδρια καθαρά, ξεκάθαρα στην εθνικό.
1: Πρώτη φορά, μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουν πολλή υποδομή, η οποία αυτή πρέπει στρατηγικά να αναπτυχθεί.
1: Εφη Κουδελή, Senior Regional Director Ευρώπης του ICCA. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Φίλες και φίλοι, από ό,τι φαίνεται επί ξηρού ακμής, το ξηρού με ύψιλον έτσι, επί ξηρού ακμής βρίσκονται οι εργολήπτες στη χώρα. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα καλείται να υλοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα των τελευταίων δεκαετιών, ο κατασκευαστικός κλάδος προειδοποιεί ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές προκλήσεις που απειλούν την ομαλή εξέλιξη κρίσιμων έργων υποδομής. Οι διαδοχικές διεθνείς κρίσεις από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα αυξήσεων στο κόστος υλικών, ενέργειας και μεταφορών, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στις εργοληπτικές επιχειρήσεις. Εγώ θα έλεγα έμφραγμα. Την ίδια ώρα, οι εργοληπτικές οργανώσεις, η ΠΕΔΜΕΔΕ, η ΠΕΣΕΔΕ και ο ΣΑΤΕ, κλιμακώνουν τις παρεμβάσεις τους προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεσες λύσεις τόσο για την αναθεώρηση τιμών στις δημόσιες συμβάσεις, όσο και για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αναδόχων. Είχα βγάλει πρόσφατα τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικών Βιομηχανιών, τον Κωνσταντίνο τον Κολιόπουλο, και ουσιαστικά βλέπουμε ότι μας είχε μεταφέρει τον προβληματισμό του και την αγωνία του για την επόμενη μέρα στον κλάδο. Βλέπω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά 4,1%. Σε αιτήσια βάση, το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει άνοδο 26%, η ηλεκτρική ενέργεια 14%, η χάλκινη αγωγή 9%, τα τούβλα 7,5% και τα κουφώματα αλουμινίου 5,5%. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ασφάλτου, που αποτελεί βασικό υλικό για τα οδικά έργα. Όπως μου είχε πει ο κ. Γκολιόπουλος, η τιμή της βρισκόταν στα 380 ευρώ ανά τόνο, της ασφάλτου επαναλαμβάνω, στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ σήμερα έχει φτάσει στα 587 ευρώ. Ακούτε πόσο είχε ήταν η ασφάλτος τότε. Ανά τόνο πάντα. Καταγράφοντας άνοδο άνω του 50%. Οι εργολήπτες εκτιμούν ότι από το Μάρτιο στον Ιούνιο οι αυξήσεις σε ορισμένα ενσωματωμένα υλικά δημοσίων έργων κυμάνθηκαν από 20 έως 35% δημιουργώντας σοβαρές αποκλίσεις σε σχέση με τους αρχικούς προϋπολογισμούς. Τώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι εργοληπτικές οργανώσεις ζητούν την ενεργοποίηση αποτελεσματικών μηχανισμών αναθεώρησης τιμών ώστε οι συμβάσεις να προσαρμόζονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Όπως υποστηρίζουν, οι ισχύοντες μηχανισμοί δεν ανταποκρίνονται στις έκτακτες συνθήκες που δημιουργούν οι διεθνές κρίσεις ή ένα άλλο γεγονός. Δεν είναι μόνο οι διεθνές κρίσεις. Δηλαδή, παίζει ότι γίνεται ρασισμός, ρε παιδί μου, ή γίνεται, ξέρετε, άλλα γεγονότα. Με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι να υπομίζονται δυσανάλογο οικονομικό βάρος. Υπάρχει σχετική νομοθεσία, αλλά έχω ακούσει ότι μερικοί έτσι δημόσιοι γραφειοκράτες, υπάλληλοι, στέκονται σε μια άλλη νομοθεσία του 1900 της δεκαετίας του 50 ή του 60, τέλος πάντων κάπου εκεί πίσω, έχουν αλλάξει τα πράγματα, είμαστε 60 χρόνια μπροστά έτσι, και δημιουργούν συνέχεια αγκυλώσεις και προβλήματα. Και στο Υπουργείο Μεταφορών κάνανε οι εργολήπτες και στο Υπουργείο Υγείας, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με την αναθεώρηση τιμών στα έργα αναβάθμισης νοσοκομιακών υποδομών, και εκεί τα ίδια προβλήματα έχουν. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η εσφαλμένη ερμηνεία της νομοθεσίας οδηγεί στην απόρριψη νόμιμων ετοιμάτων αναδόχων, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές δικαστικές διεκδικήσεις εις βάρος του δημοσίου. Εγώ θα πρώτα θα έλεγα ότι και σε κλείσιμο εταιριών, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις μεγάλες αυξήσεις, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποια εταιρεία θα προβεί σε έλλειψη κάποιων κανόνων, οικοδομικών κανόνων για να γλιτώσει. Να προσκομίσει κάποιο κέρδος ή να γλιτώσει ζημίες, έτσι όπως πάει το πράγμα. Τέλος πάντων, στις προσεχείς ημέρες θα έχουμε εξελίξει αυτό το τομέα, αλλά όλο το καλοκαίρι Φίλες και φίλοι, το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις σε συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήσεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ritz Casino Mon Parnes σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν τα ρεζιρβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, δεύτερο ημίχρονο και πάμε Θεσσαλονίκη. Αρκετοί φίλοι έτσι καλώς και φίλες μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, οπότε έχουμε έναν άνθρωπο δικό σας, έχουμε τον Γενικό Γραμματέα και Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, ένας ιδιαίτερα δυναμικού προορισμού και αγαπημένου μου προορισμού, οφείλω να ομολογήσω, που θα ήθελα να έχει ανοίξει περισσότερα τα φτερά του. Μια μεγάλη κουβέντα θα την κάνουμε μαζί με τον Στέφανο Χατζημανόλη. Καλησπέρα, τι μου κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι μια χαρά, εσείς?
1: Εδώ πέρα. Προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια θέματα, να δούμε και πώς, επειδή μας αγαπάμε και τον τουρισμό, όχι μόνο τα βαριά οικονομικά.
2: Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη, καλά το λέω. επειδή μιλάτε για τη δύναμη τώρα, πώς πάει τώρα το πρώτο, φτάνουμε στο λυκόφως του πρώτου εξαμήνου, πώς κινήθηκε για την περιοχή σας?
2: Ζούμε σε μια κατάσταση και σε ένα χρονικό κομμάτι μετασχηματισμού. Το πολύ δυσάρεστο γεγονός της έναρξης του πολέμου ουσιαστικά αφαίρεσε από το ταξιδιωτικό δυναμικό δύο ολόκληρους μήνες σε ολοκληρωτικό ποσοστό, του 100% δηλαδή, αναφέρομαι σε Μάρτι και Απρίλη. Είχαμε ένα πάρα πολύ αδύνατο Πάσχα, καθολικό και ορθόδοξο, έναν εξαιρετικό επιφυλακτικό Μάιο και έναν εξαιρετικά αρνητικό Ιούνιο. Είναι δεδομένο ότι θα επανακάμψει η διαδικασία τόσο στο κομμάτι του εισερχόμενου όσο και στον εξερχόμενο τουρισμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και οι ακροατές μας, ότι με δύο μήνες δουλειά το πρόσημο δεν πάβει να είναι συνολικά αρνητικό.
1: Έτσι είναι. Εγώ πάντως βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αθήνα, ναι, που αυτή διαμόρφωση κιόλας, είχαμε στο τετράμινο σύν 37% τα έσοδα. Και επειδή βλέπω σε την Ελλάδα πάνω στις αφήξεις, ακόμη και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αυτό είναι, θα έλεγα, ένας μαγικός αριθμός, καθότι κάπου διοχετεύονται στην περιοχή, κάπου πάνε σε βραχυχρόνιες πιστώσεις, μένουν πολύ μικρότερο διάστημα από ό,τι μένανε, οπότε το δαπανούν λιγότερα έτσι κι αλλιώς, και αυτό έχει άμεση, αν θέλετε, φαίνεται άμεσα και από το δικό σας κομμάτι και στις εκδρομές που κάνετε. Και στις εκδρομές που κάνουν οι τουρίστες είναι μειωμένες από ό,τι βλέπω. Βλέπω και την πατρίδα μου την Κρήτη εμένα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά το αναλύεται. Αρχικά, για να μπορέσει να αντιληφθεί και ο κόσμος, γιατί ειλικρινά είναι πάρα πολύ νεφελώδες το σκηνικό, πάρα πολύ νεφελώδες το σκηνικό, να πω ότι το ανάγλυφο της κάθε περιοχής στη χώρα μας είναι εντελώς διαφορετικό. Αν συγκρίνετε λοιπόν και δείτε τις αφίξεις του πρώτου εξαμένου στα βαριά χαρτιά της ελληνικής τουριστικής μηχανίας, είναι κάτω. Είναι και η Μύκονος κάτω και η Σαντορίνη είναι κάτω.
1: Η Μύκονος το Μάιο ήταν πάνω. Αλλά η Μύκονος, ναι, συγγνώμη, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν έχει κάνει τίποτα η Δημοτική Αρχή, ούτε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ούτε η Σαντορίνη. Πέρυσι είχαμε ένα σεισμό ολόκληρο μείον 30 και τι κάνανε? Μηδέν.
2: Σωστά.
1: Επιδερμικές ενέργειες. Η Αθήνα όμως είναι πάνω, η Κρήτη πήγε πάνω και πάει πάνω. Γιατί?
2: Σωστά. Η Μακεδονία ευρύτερα, που έχει διαφορετικό ανάγλυφο, έχει την εντός εισαγωγικών στην διαδικασία αφίξεων αριθμών. Την αριθμολαγνία, την περίφημη, το μεγάλο πλεονέκτημα της αγοράς της Βαλκανικής, mm-hmm, όπου είναι μια αγορά, θα έλεγα, που έχει χτιστεί σχεδόν σε οικογενειακά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ερχόταν ο μπαμπάς, ακριβώς, και έρχεται ο γιος, ανεξάρτητα από ό,τι συμβαίνει εδώ, εκεί και παραπέρα. Παρόλα αυτά, φέτος είχαμε την είσοδο της Βουλγαρίας στο ευρώ, είχαμε ένα μικρό προβληματισμό, έχουμε αφήξεις κόσμου, ο οποίος δεν είναι υψηλής εισοδηματικής κλίμακας. Παρόλα αυτά όμως, θα δείτε ότι στο βαρύ χαρτί που λέγεται Χαλκιδική, τα ξενοδοχεία που είναι στην πρώτη γραμμή εργάζονται με πάρα πολύ κόσμο από τη Βαλκανική, ευρύτερα από τη Βαλκανική. Mm-hmm. Τώρα αν δείτε τα νούμερα των κλασικών tour operator, Γερμανών, Ολλανδών, Βρετανών κλπ, εκεί πάλι τα πράγματα είναι συζητήσιμα. Αναφέρομαι πάντως στο βορρά. Έχουμε ένα μεγάλο κύμα αφήξεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από τα Ανατολικά, από τους Τούρκους και σίγουρα από τους Ρουμάνους και τους Βουλγάρους. αλλά το σταθερό κομμάτι το οποίο νομίζω πρέπει να απασχολεί στη συζήτησή μας είναι ότι αδυνατίζει πάρα πολύ ο καθήλυν ενδιαφερόμενος που θα έπρεπε να είναι ο Έλληνας επισκέπτης, είτε στη χώρα του είτε στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, αν δείτε τα νούμερα και τα οποία αναφέρονται σε εμάς, στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, στις λεγόμενες οργανωμένες εκδρομές και ευρύτερα την κινητικότητα των μεμονωμένων επισκεπτών, έχει δυνατήσει πάρα πολύ η επισκεψιμότητα του μέσου Έλληνα επισκέπτη, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Αυτό δηλαδή μας δίνει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ. Αυτό που εσείς γνωρίζετε και όλοι μας γνωρίζαμε πριν από 15-20 χρόνια και κουβεντιάζαμε για ένα ελάχιστο τμήμα κοινωνικού τουρισμού με κουπόνια και σχετικά, σήμερα είναι μια πραγματικότητα που αφορά σχεδόν τα 2/3 των οικογενειών και των ανθρώπων που εργάζονται εδώ.
1: Βέβαια, βέβαια. Εσείς, επειδή ξέρω ότι έχετε και μια ειδικότητα στην έλευση Τούρκων τουριστών στην Ελλάδα, έχετε,
2: ναι.
1: Σας έψαξα γι' αυτό. και βλέπω, ας πούμε, δεν αναφέρεστε στο θέμα των υποδομών. Δηλαδή, αυτά που γίνονται στους κήπους δεν αποτελούν τροχοπέδι στην έλευση περισσότερων Τούρκων τουριστών στην πατρίδα μας.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχουμε συζητήσει. Απλά προσπαθούμε να μην μιλήσουμε πλέον με κραυγές, γιατί συγκεκριμένα 40 ολόκληρα χρόνια συζητάμε το ίδιο θέμα. Και αν σας φαίνεται το νούμερο 40 υπερβολικό, είχε να κάνει τότε τα πρώτα από τα 40, αφαιρέστε τα 15 χρόνια, ίσως και τα 20, σίγουρα τα 20, τα οποία αφορούσε τη μεγάλη κινητικότητα Ελλήνων επισκεπτών προς την Τουρκία. Τα τελευταία 15-17 χρόνια έχουμε απίστευτη ανάπτυξη αφήξεων ανάποδα, αντίστροφα, την Τουρκία προς την Ελλάδα, κυρίως από αυτό το κομμάτι και από τα νησιά του Βορείου, αλλά και γενικότερα του Αιγαίου. Οι υποδομές μας εξακολουθούν να είναι στην εποχή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και του Σιλινού. Οπότε με τα πορτοκαλί τηλέφωνα. Οι υποδομές είναι φρικτές και όχι μόνο από το βορρά, όχι μόνο από τα ανατολικά, αλλά και στο βορρά. Αυτά τα περίφημα έργα τα οποία συζητάμε ότι έχουν γίνει, έχουν ξεκινήσει και προχωράνε, δεν έχουν καμία τάση να ολοκληρωθούν σε σύντομο, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Και αφήστε τη δική μου άποψη στη μία άκρη. Οι ανακοινώσεις των καθήλων αρμοδίων που είναι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους, αστυνομικοί και τελωνιακοί, είναι θλιβερές. Δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν αυτά τα άτομα. Προσθέστε και την καινούργια ευρωπαϊκή διρεκτίβα της αποτυπώματος των δακτυλικών αναφέρομαι, το EEC, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Το ζούμε εμείς και με την καινούργια ακτοπλοϊκή σύνδεση που κάναμε ιδιωτικά επιχειρηματικά από το λιμάνι των Δαδαδηλίων, το Τσανάκαλε προς τη Λίμνο. Οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, πρωτόγονες. Από την άλλη πλευρά, ο αγώνας μερικών ανθρώπων, είτε σε ψηλότερα κλίμακα όπως έπαρχοι, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, η πολύ μεγάλη απόσταση που μας έχει από το καλοπροαίρετο κέντρο, καλοπροαίρετο με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ίσως και υπουργοί που έχουν την αίσθηση ότι θέλουν, αλλά οι μηχανισμοί είναι τέτοιοι, οι ομάδες εργασίας είναι τέτοιες, στις οποίες η καθυστέρηση είναι χαρακτηριστική. Είναι τόσο πολύ βέβαιοι, τόσο αλληλοκαλυπτόμενες οι όλες διαδικασίες. Εμείς στο λιμάνι, ας πούμε, της Λίμνου είχαμε θέματα αρχαιολογικά, επειδή υφίσταται το κάστρο σε μια απόσταση κοντινή. Δεν μπορεί να μπει ούτε ένα καρφάκι, δεν μπορεί να μπει τουαλέτα, δεν μπορεί να μπει σκέπαστρο. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να εύκολα να προσεγγίσει ένας άνθρωπος 3 το μεσημέρι με αυτή τη ζέστη, έχοντας το παιδί του ή την έγκυο σύζυγό του κάτω τον ήλιο, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε ένα σκέπαστρο όπως θα έπρεπε, ή γιατί δεν έχουμε ένα χώρο να αλλάξει μια πάνα μια μαμά στο παιδάκι του, γιατί περιμένει και 3 ώρες να τελειώσει αυτή η διαδικασία η τρολωνιακή, γιατί δεν είναι Ευρωπαίος πολίτης.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο για το αεροδρόμιο Μακεδονία. βλέπουμε μια αύξηση. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε και τους γνωστούς εκβιαστές της Ryanair να απειλούν, θα φύγουν. Δεν πιστεύω ότι τη βάση σταματάνε. Πτήσεις θα κάνουν.
2: Είναι πολύ σύνθετο και εκεί το πρόβλημα. Από τις 139 πτήσεις, ξέρετε, η Ryanair έχει μια πολύ σημαντική υπόθεση στο καταναλωτικό κοινό. Μπορεί σε εμάς, στους τουρκούς πράκτορες, να είναι μεταξύ μας, μιλάμε, μας ακούνε άλλοι 300.000 κόσμος, κύριε Τιγδάκη. Θέλω να πω ότι πολλές φορές εμείς, σαν πρακτορία, σαν επαγγελματίες τουρισμού, έχουμε μια αρνητική αίσθηση για αυτό το οποίο παρακολουθούμε, για αυτό το οποίο θέλουμε να περιγράψουμε σε Ryanair, αλλά ο απλός κόσμος ταξιδεύει μόνο με Ryanair στη Βόρεια Ελλάδα. Τολμώ να πω, ακούγεται υπερβολικό, αλλά έχουμε 139 αναχωρήσεις και αφήξεις την εβδομάδα, που σημαίνει τα δρομολόγια αυτά μειώνονται σε 33 από τον Οκτώβριο και έπειτα, από τα τέλη Οκτώβριο και έπειτα.
1: Δεν θα αυξηθεί η πληρότητα υφιστάμενων αεροπορικών εταιριών.
2: Όχι,
1: δεν θα δημιουργηθούν νέες πτήσεις.
2: Όχι, είναι αδύνατο, και να σας πω κάτι, είναι και παράλογο, γιατί το πολύ μεγάλο κομμάτι είναι στον εξερχόμενο τουρισμό. Όπως ξέρετε, με τη Ryanair δεν έχουμε ούτε tour operators στο εξωτερικό, ούτε έχουμε αφήξεις κατά κανόνα, και ας μας συγχωρέσουν οι φίλοι μου ξενοδόχοι, που απευθύνονται σε Airbnb και σε οικονομία διαμοιρασμού κλπ. Και όχι τόσο σε μονάδες ξενοδοχειακές. Και απ' την άλλη έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων στο εξωτερικό, όπου ξέρετε με τα τελευταία χαρακτηριστικά της μετανάστευσης, φοιτητών κλπ. Και ένα νέο ταξιδιωτών με την αίσθηση που δημιούργησε η Ryanair τα τελευταία 10 χρόνια στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Φεύγοντας αυτό από την... Νομίζω θα έχουμε... Αυτοί που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι οι Έλληνες ταξιδιώτες του εξωτερικού. Όχι κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
2: Μας φωτίσατε
1: αρκετά κομμάτια από την.
2: Πάντα στη διάθεσή σας.
1: Είστε καλά. Στέφανος Χατζημανόλης, Γενικός Γραμματέας και Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Τράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, φέτος η Πανσέληνος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές, το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή. Εμπνευσμένες γεύσεις από τους σεφ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης. Και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στον πιο δροσερό κήπο της Αθήνας. Στην κορυφή της Πάρνηθας, το εστιατόριο 1055 μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-24-21-055, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Και φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα που περιμένατε. Είναι κοντά μας η γνωστή φαροτεχνικός, η Φιλοθέη Μακρυδάκη, που την ευχαριστούμε ακόμη μια φορά για τις συμβουλές, το χρόνο της. Προκαταβολικά σε ευχαριστούμε, Φιλοθέη μου, τι κάνεις?
10: Και εγώ να πω ότι σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε όλες τις Κυριακές και άλλες μέρες, εδώ και πολλά χρόνια που συνομιλούμε. Είσαστε πάντοτε η καλύτερη παρέα για φορολογική συζήτηση.
9: Εσύ Φιλοθέη μου την κάνεις ευχάριστη. Είναι τόσο, μερικές φορές είναι τόσο βαρετό, αλλά εσύ το κάνεις να έχει ενδιαφέρον και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
10: Αυτά λες και μυρίζεις.
9: Ό,τι μπορώ
10: αντί
9: κάνω.
10: Αντί να είναι στη θάλασσα, συζητάω στο ραδιόφωνο.
9: Λοιπόν, τώρα εδώ είναι η Σοφία από του Παπάγου. Ναι. Έχει χάσει πρόσφατα ένα συγγενικό της πρόσωπο και ρωτάει αν ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός μετά το θάνατο συνδικαιούχου, ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις και ποιες συνέπειες, ρωτάει.
10: Λοιπόν, καταρχάς συλληπιτήρια, να πούμε το εξής, ότι σε ένα κοινό τραπεζικό λογαριασμό επί ζών συνδικαιούχος συνήθως μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό. Τα χρήματα ουσιαστικά μεταβιβάζονται αυτοδικαίως χάρη στους λοιπούς συνδικαιούχους, εφόσον υπάρχει όμως ο σχετικός όρος στη σύμβαση της τράπεζας. Δηλαδή, εδώ οι φίλοι μας θα πρέπει να κοιτάξει να δει εάν στη σύμβαση του τραπεζικού λογαριασμού υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ελληνικές τράπεζες τον προβλέπουν αυτόν τον όρο. Η απαλλαγή από το φόρο κληρονομίας δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ο επιζώνησης δικαιούχος μπορεί να υποχρεωθεί να αποδείξει ότι πρόκειται για κενό λογαριασμό με δικαίωμα επιζώντος, να υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομίας όταν απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία, να δικαιολογήσει την

0: προέλευση των χρημάτων σε περίπτωση ελέγχου και ο φόρος κληρονομιάς, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν πρόκειται για γνήσιο κοινό λογαριασμό. Μπορεί να προκύψει όταν δεν πρόκειται για γνήσιο κοινό λογαριασμό. Αν αποδειχθεί ότι ο Θανός ήταν ο αποκλειστικός πραγματικός δικαιούχος των χρημάτων, αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες που οδηγούν τη φορολογική αρχή σε διαφορετική κρίση και κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Γι' αυτό όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι να μιλάμε με το φοροτεχνικό μας, να ζητάμε τη συμβολή του και μετά να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Η εφορία τώρα εδώ χάρη μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά κοινής τραπεζικών λογαριασμών, αποδεικτικά καταθέσεων, στοιχεία προέλευσης κεφαλαίων, να αποδεχτεί πότε κατατέθηκαν τα χρήματα. Γι' αυτό καλό είναι εμείς να τα κρατάμε αυτά τα δικαιολογητικά. Και ας πούμε και ένα παράδειγμα, μήπως βοηθήσουμε περισσότερο τη φίλη μας. Έχουμε έναν πατέρα και μία κόρη που έχουν έναν κοινό λογαριασμό και είναι ένα υπόλοιπο 80.000 ευρώ. Και φεύγει από τη ζωή ο πατέρας. Εφόσον ο λογαριασμός λειτουργεί με τον όρο ότι με τον θάνατο ενός δικαιούχου το ποσό περιέρχεται στους λοιπούς, η κόρη συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα χρήματα χωρίς να υπάρχει δέσμευση του λογαριασμού. Άρα είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το σημείο το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Και ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσεις. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τους όρους της σύμβασής τους με την τράπεζα και να διατηρούν πάντα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση των χρημάτων. Αυτό είναι το οποίο κάνει ζήτης σε κάθε περίπτωση. Από πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Και εδώ χάρη να τονίσω και το εξής, πήρα λίγο μονότερμα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Mm-hmm.
1: Ποια συζήτηση, μονότερμα είναι.
0: Ναι.
1: Αφού μας έχεις βάλει στην...
0: Ναι, ναι. Το συγκεκριμένο λοιπόν ερώτημα είναι κέριο, γιατί όλοι οι 9 στους 10 έξω, φίλες, φίλοι, κάνουν κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς ανελέητα, χωρίς να προσέχουν από πού μπαίνουν τα χρήματα, πώς βγαίνουν τα χρήματα, πού πηγαίνουν τα χρήματα, και ιδιαίτερα αν είμαστε επαγγελματίες.
1: Εντάξει, μας έχει δημιουργήσει από το μνημόνιο και μετά μια ιστερία η εφορία. Τι κάνουμε τώρα, αν μας έχουν κουζουλάνει.
0: Πρέπει να ελέγχουμε, χάρη.
1: Συμφωνώ, ρε παιδί μου, και όλα αυτά που γίνονται αλίμονο. Δεν είναι αλίμονο, αλλά όχι υπερβολές.
0: Όταν πέσουμε σε έλεγχο, το πρώτο πράγμα που μας γίνεται είναι άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, γι' αυτό το τονίζω κάθε φορά ότι πρέπει να το προσέχουμε. Και βεβαίως εξαρτάται και από το ποιος ελέγχεται κάθε φορά. Και από τον ποιον ελέγχεται.
1: Πάμε φιλοθέσεις στο Σωτήρη από τα κάτω Πατήσια. Ναι. Μας καλησπερίζει κιόλας. Λέει ότι έχει ένα κινητό και το έβαλε προς ενοικίαση για 3 χρόνια με σκοπό τη φοροαπαλλαγή. Έγραψε όμως μικρότερο διάστημα κατά λάθος. Μπορώ να κάτι να αλλάξω τώρα.
0: Ναι, εδώ Σωτήρη, πρόσεξε να δεις. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Πρέπει για 3 χρόνια να είναι το μισθωτήριο, ούτε μέρα παρακάτω. Αν τώρα υποθέσουμε εμείς ότι εσύ έχεις, όπως λες, γράψει λάθος, εδώ πρέπει να πεις να κάνεις τροποποίηση του μισθωτήριου και η απόδειξη, όταν εσύ θελήσεις να διεκδικήσεις τα χρήματα, αν δεν έχεις κάνει κάτι εγκαίρως, είναι να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση από εσένα που είσαι ο ιδιοκτήτης, ότι όντως το κινητό σου το έχεις κλειστό. Και το λέμε κλειστό πώς, ήταν δηλωμένο στο ε2 κενό ή ήταν σε Airbnb, σε βραχυχρόνια, μίσθος, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και εν συνεχεία θα κάνεις μια υπεύθυνη δήλωση ότι όντως η ενοικίαση έγινε για 3 χρόνια και όχι λιγότερα εκ παραδρομής ήταν το σφάλμα. Αλλάζεις το μισθωτήριο, όσο πιο γρήγορα γίνεται, μόλις το έχεις αντιληφθεί. Δήλωση ότι η συμφωνία ήταν εξ αρχής για μίσθωση τριετούς διάρκειας επιπλέον και οπωσδήποτε πρόσθετο στοιχείο αποδεικνύει την πραγματική βούληση των συμβαλωμένων. Ένα παράδειγμα να πω πάλι εδώ, χάρη, γιατί έχω παρατηρήσει κάθε φορά που μιλάμε μετά ότι έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα και οι φίλοι μας ζητάνε ένα παράδειγμα που να γίνεται πιο αντιληπτή όλη η διαδικασία των ερωτημάτων τους. Mm-hmm. Έστω λοιπόν ότι έχουμε έναν ιδιοκτήτη ο οποίος υπογράφει μία μίσθωση 1η Φεβρουαρίου φέτος. Στο τάξης δηλώνει κατά λάθος τη λήξη της μίσθωσης 31 Δεκεμβρίου του 2027. Αυτό είναι λιγότερο από 3 χρόνια, όπως καταλαβαίνεις. Η πραγματική συμφωνία όμως ήταν 31 Γενάρη του 2029. Που κλείνει την τριετία. Τι γίνεται τώρα? Mm-hmm. Εφόσον προσκομιστεί η υπεύθυνη δήλωση του ενοικιαστή που επιβεβαιώνει την τριετή διάρκεια, μπορεί να γίνει δεύτερη φορά απαλλαγή και ο φίλος μας να μην έχει κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, έχουμε την Ελένη από το Παγκράτη. ναι. Ρωτάει για ποιο λόγο πρέπει να δηλώσει τα αγροτεμάχια στο ΜΙΔΑ.
0: Το ΜΙΔΑ είναι μια νέα πλατφόρμα, ας πούμε έτσι, ένα καινούριο σύστημα που ουσιαστικά πρέπει να δηλώνουμε τα πάντα όλα, ώστε θα έρχονται στοιχεία και από όλες τις άλλες πλατφόρμες, θα συγκεντρώνονται εκεί και θα υπάρχει μια ακτινογραφία κάθε ακινήτου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Παρελθόν, παρόν και τι προβλέπεται, ας πούμε, από τον ιδιοκτήτη του για το μέλλον. Εάν είναι σε κάποιο προς ενοικίαση ή αν έχει νοικιαστεί για πόσα χρόνια, αυτό εννοώ. Λοιπόν, οπότε και τα αγροτεμάχια εδώ θα πρέπει να τα δηλώσουμε. Όλοι οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων καλούνται να δηλώσουν σωστά τα στοιχεία τους. Στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, αυτό είναι το ΜΙΔΑ. Αυτά διασταυράνονται με δηλώσεις ΟΣΔΕ, κτηματολόγιο, στοιχεία από την ΑΔΕΠ. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο πραγματικός ιδιοκτήτης του αγροτεμάχιου να είναι δηλωμένο στο Ε9. Πολλοί φίλοι μας τα αγροτεμάχια δεν τα δηλώνουν στο Ε9. Σου λέει έχω κάτι συμβόλαια μεταβίβασης από τον παππού κτλ. Όχι. Πρέπει να είναι όλα δηλωμένα στο Ε9 και να έχει πληρωθεί και ο αντίστοιχος ένφια για τα έτη κατά τα οποία φέρετε στην κυριότητά σας. Αν ο ΑΤΑΚ που δηλώθηκε στο ΟΣΔΕ είναι σωστός, ελέγχεται. Αν υπάρχουν μισθωτήρια ή παραχωρήσεις σε ισχύ, γιατί πολλές φορές τα αγροτεμάχια παραχωρούνται κιόλας. Προκειμένου να μπορέσει κάποιος άλλος να πάρει την επιδότηση και όχι εμείς που θα τα καλλιεργήσει και θα τα εκμεταλλευτεί. Αν υπάρχει ταύτιση με το κτηματολόγιο για τους χάρτες του ΟΣΔΕ. Λοιπόν, τι κινδυνεύει να συμβεί αν δεν δηλωθεί το αγροτεμάχιο, εδώ πρέπει να εστιάσουμε, να γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει απόρριψη της αίτησης των ΟΣΔΕ, θα υπάρχει μπλοκάρισμα των πληρωμών, θα υπάρξει απώλεια των αγροτικών ενισχύσεων και μείωση επιστροφή επιδοτήσεων που ήδη έχουν καταβληθεί, θα σας ζητηθούν επίσης. Άρα προστοχή στα μισθωμένα αγροτεμάχια. Γιατί για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια απαιτείται ενεργό ηλεκτρικό μισθωτήριο, σωστό ΣΑΤΑΚ, συμφωνία στοιχείων μεταξύ ιδιοκτήτη και καλλιεργητή.
1: Φιλοθέη,
0: και οι περισσότεροι τα αποφεύγουν.
1: Πέρασε ο χρόνος. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν μπορούμε να δεν έχουμε. Τα πούμε την άλλη Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: Και ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Με τη σειρά μου, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω όλους που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ Κυριακής, καλή επιστροφή όσοι γυρίζετε από τη θάλασσα, με υπομονή, έτσι, περάσετε καλά και μην το χαλάσετε, έχετε μια εβδομάδα όμορφη που ξεκινάει. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να ευχαριστώ την Πόπη, τη Ματζίκα που ήταν στον ήχο και τη Βίκη Τζιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διγρητάκης, στο επόμενο Σαββατοκύριακο 5 με 6, το Σάββατο 5 με 6 την Κυριακή θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφαρέντιο 989, Αναστόλ και όλες καλά, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, κύριος Καρλούτσος είναι στην κονσόλα του ήχου. Μια μέρα πάρα πολύ ζεστή και για τη χώρα μας και για το εξωτερικό. Με συγχωρείτε, εγώ από το air condition σαρώνει ο καύσωνας στη δυτική και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα γιατί έχουμε και το αεράκι. Βέβαια θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ελπίζω να έχετε κουρέψει ό,τι είναι να κουρέψετε. Οι προθεσμίες λίγουν, αλλά το ζητούμενο δεν είναι οι προθεσμίες. Το θέμα είναι να είναι κουρεμένα για να μην καούν και τα σπίτια σας και τα γύρω-γύρω. Λοιπόν, είχαμε πει με τον κύριο Λέλη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε, μια χαρά εσείς?
0: Εδώ, λοιπόν, είναι σήμερα μια εκπομπή για τους γονείς, για να βοηθήσουν τα παιδιά, γιατί αυτές τις μέρες θα αρχίσει η συζήτηση για το μηχανογραφικό και είχαμε πει ότι θα πιάσουμε, αν έχετε λίγο χρόνο βεβαίως, τις δέσμες, να το πω έτσι, τις κατευθύνσεις μία-μία, και θα μας εξηγείτε λίγο τι σχολές υπάρχουν, ώστε όταν οι γονείς τους πει το παιδί τους αυτό και το άλλο, να έχουμε μια στοιχειώδη εικόνα και σε σχέση με τις σπουδές αυτές καθεαυτές και σε σχέση με το αν υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση και σε σχέση με το κύρος που μπορεί να έχει. Γιατί υπάρχουν σχολές, π.χ. ξέρω, η φιλοσοφική μπορεί να μην έχει μεγάλη ζήτηση, αλλά δεν πάβεις να είσαι φιλοσοφική έκπα. Δηλαδή γράφει Philosophy and National Capodistrian University, ξέρω εγώ. Που και αυτά παίζουν ρόλο σαν μηχανογραφικό. Ο λόγος εσάς, πιάστε το όπου θέλετε.
1: Αρχικά να πούμε, νομίζω το βασικότερο, ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές.
0: Ναι.
1: Και το βάζω αυτό στην εξίσωση, γιατί πολλές φορές αρκετοί θεωρούν ότι οι σπουδές έχουν και. Όχι πως δεν έχουν, φυσικά, αλλά δεν αποτελούν και το βασικό πυλώνα όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο για την επαγγελματική σταδιοδρομία.
0: Σαφέστατα αυτό. Σαφέστατα. Δηλαδή είναι μία βάση.
1: Ακριβώς. Είπατε τη σωστή λέξη. Είναι αυτή η επαγγελματική βάση, όπως λέμε κι εμείς. Mm-hmm. Γιατί προφανώς και μέσα από την πολύ σωστή εισαγωγή που κάνατε, ένα παιδί ολοκληρώνοντας ένα τμήμα σπουδών που του ταιριάζει, μπορεί να δει πολλές και διαφορετικές επιλογές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής. Φυσικά το κάθε παιδί, εγώ θα έλεγα ότι γενικότερα και αν μας ακούνε και γονείς που έχουν και μικρότερα παιδιά, που είναι σε αυτή τη διαδικασία επιλογής επιστημονικού πεδίου, mm-hmm. είναι σημαντικό να μπορούν να γνωρίζουν το τι προσφέρει
0: έτσι.
1: Όσον αφορά τις σπουδές συνολικά. Mm-hmm. Οι ανθρωπιστικές σπουδές που κάναμε μια αναφορά εχθές.
0: Πάμε να τα πιάσουμε πάλι, γιατί έχω ερωτήματα. Να τα πιάσουμε όλα από την αρχή. Χρόνο έχουμε, η εκπομπή είναι αφιερωμένη όλη σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε μπορούμε να τα πάμε αναλυτικά.
1: Τέλεια. Έχουν ως αφετηρία τις επιστήμες της νομικής και της ψυχολογίας. Δύο εξαιρετικές επιστήμες, πολύ δυναμικές, με πολλές διαφορετικές διαστάσεις πλέον, με εξειδικεύσεις. Γιατί φυσικά και οι νομικοί, τα παιδιά μπορούν εκτός από την μάχημη δικηγορία να ασχοληθούν ενός νομικοί σύμβουλοι, μπορεί να είναι ως συμβολιογράφοι μετά από εξετάσεις στο δικαστικό σώμα. Άρα πλέον υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιλογές συνολικά για τα παιδιά. Αντίστοιχα, ο χώρος της ψυχολογίας. Ένας χώρος πολύ δυναμικός, δύο παιδιά και τα δύο τα οποία παρουσιάζουν και υψημένη ζήτηση από τους μαθητές. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι η βάση εισαγωγής στις συγκεκριμένες δύο επιστήμες είναι πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Και συνεχίζουμε όμως, γιατί είναι ένα πεδίο το οποίο πλέον δεν είναι μονοδιάστατο. Δίνει τη δυνατότητα μέσα από το χώρο της δημοσιογραφίας να ακολουθήσουμε είτε το πεδίο της δημοσιογραφίας είτε και το πεδίο της επικοινωνίας πλέον mm-hmm. και των δημοσίων σχέσεων. Σπουδές που σχετίζονται με τις διεθνείς σχέσεις, με τμήματα όπως διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών για παιδιά τα οποία, όπως και στη δημοσιογραφία, φυσικά έχουν δώσει και το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας. Μέσα από τη διαδικασία, φυσικά, το να μπορέσουμε να δούμε επιστήμες οι οποίες σχετίζονται με την πολιτική επιστήμη, με τις κοινωνικές επιστήμες, την κοινωνιολογία που πολύ σωστά αναφέρατε
0: πριν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Την κοινωνική ανθρωπολογία. Σπουδές που έχουν να κάνουν με το χώρο της κοινωνικής εργασίας, ως κοινωνική λειτουργία. Mm-hmm. Είναι γενικότερα ένα πεδίο το οποίο σχετίζεται σε ανθρώπινα επαγγέλματα. Και προφανώς, να μην λησμονήσουμε, να αναφέρουμε σωστά τις εξαιρετικές σχολές που έχουν να κάνουν με τα τμήματα φιλολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, το παιδαγωγικό της δεύτερο βάθμιας εκπαίδευσης και τμήματα φυσικά τα οποία σε αρκετούς δεν είναι ίσως γνωστά.
0: Όπως...
1: που σχετίζονται με επιλογές της δημόσιας διοίκησης,
0: δηλαδή...
1: άρα σε ένα βαθμό σχετίζονται με διοίκηση οργανισμών. Ο χώρος της διοίκησης επιχειρήσεων, θα το έλεγα πιο σφαιρικά, mm-hmm. ή ακόμα και τμήματα τα οποία είναι κοινά και στο πεδίο οικονομίας πληροφορικής, όπως τα ψηφιακά μέσα και η επικοινωνία, που σχετίζονται με τα social, με τον χώρο των ψηφιακών μέσων.
0: Αυτό το φοβερό τμήμα στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι...
1: Στην Κεφαλονιά, ναι, και στην Καστοριά μαζί με ειδικό μάθημα όμως στην Καστοριά. Οπότε βλέπουμε ότι είναι ένα πολυδιάστατο πλέον πεδίο, mm-hmm. το οποίο στα παιδιά μπορεί να δώσει πολλές διαφορετικές επιλογές και από πολύ ψηλά βαθμολογικά έχοντας ως αφετηρία τη νομική, την ψυχολογία, φτάνοντας μέχρι τα 15.500 μόρια, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών που ανεβαίνουν παραπάνω, βέβαια βαθμολογικά, αλλά εκεί χρησιμοποιούμε και το ειδικό μάθημα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι.
0: Ναι, μην τρομάζουν οι γονείς, γιατί και εγώ όταν το πρώτο είχα δει διεθνών ευρωπαϊκών, κάτι 18-19, μετά μου εξήγησε με την ξένη γλώσσα. Δεν είναι.
1: Οπότε αφήνουμε 5 μαθήματα, τα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στο κάθε μάθημα, αλλά όχι 4-5, οπότε προφανώς και η βαθμολογία μπορεί να συσσωρευτεί σχετικά. Δεν λέμε ότι είναι χαμηλής βαθμολογίες βέβαια. Φανταστείτε ότι είναι ένα παιδί το οποίο θα γράψει αγγλικά γύρω στο 16, ουσιαστικά θα πρέπει να έχει μαζέψει για περίπου 15.500 με 16.000 μόρια από τα υπόλοιπα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
0: Ερώτηση τώρα. Όχι, μην φύγουμε ακόμα από τις ανθρωπιστικές. Σε σχέση τώρα με τα πανεπιστήμια, δηλαδή η επιλογή, είπαμε λίγο γενικά επιλογή κατευθύνσεων. Θέλω να δούμε τα ιδρύματα πια. Δηλαδή, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση. Α, κάποια επαρχιακά είναι καλά, κάποια δεν είναι, κάποια στην Αθήνα ξέρω εγώ είναι, δεν είναι, κάποια έχουν όνομα, δεν έχουν όνομα. Τι γίνεται με τα μεταπτυχιακά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μεταξύ, ξέρω εγώ, μιας π.χ. ψυχολογίας Ρεθύμνου, Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου λέω τώρα, και μεταξύ, ξέρω εγώ, πολιτικό ΕΚΠΑ. Μπορεί να πεις ότι αν δεν τρελαίνεις για την ψυχολογία και και ζώνη, δεν θες να γίνεις, πώς το λένε, ψυχαναλυτής ή tutor ή οτιδήποτε, και το πας για γενικά, δεν είναι δηλαδή πιο λογικό να πας στο ΕΚΠΑ, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση για τα ιδρύματα πια, αυτό πώς το χειριζόμαστε.
1: Εμένα η άποψή μου είναι ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας, μιας και μιλάμε φυσικά για το, είναι εξαιρετικά. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές, και είναι πολύ σωστή η ερώτηση που έχετε κάνει, πολλές οικογένειες μπαίνουν σε μια διαδικασία, και είναι λογικό και για τους ίδιους επειδή δεν γνωρίζουν, να συγκρίνουν μια σχολή και να ουσιαστικά δημιουργείται μια άποψη στο μυαλό τους αποκλειστικά και μόνο από τη βάση εισαγωγής.
0: Αυτό το ξεκαθαρίσουμε, δεν έχει σχέση.
1: Η βάση εισαγωγής δεν έχει σχέση με την ποιότητα σπουδών ενός τμήματος. Τα περισσότερα τμήματα τα οποία έχουν χαμηλές βάσεις εισαγωγής, και θα πούμε και αρκετά στη συνέχεια και στα επόμενα επιστημονικά.
0: Είχε φιλοσοφική που κάποτε ήταν η πιο hot σχολή. Ναι, έχει 12. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η φιλοσοφική ήταν σχολάρα. Μην τρελαθώ έτσι. Η κοινωνιολογία, η δικιά μου, όταν εγώ έδινα. Γιατί είμαι πολύ μεγαλύτερη από εσά. Θυμάμαι και η κοινωνιολογία είχε βάσει το 17 και τώρα έχει 13,5.
1: Ακριβώς. Έχει να κάνει με τη ζήτηση και με τις ιδιαιτερότητες ακόμα και της εποχής, θα έλεγα. Γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι πλέον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οικογενειών που, μιας και είμαστε και μια χώρα η οποία είμαστε στο κέντρο μαζεμένοι όλοι, δηλαδή στην Αθήνα, και σαν νούμερο να το δούμε, θέλουν ουσιαστικά να μείνουν, και είναι απόλυτα λογικό για οικονομικούς λόγους, ή να προσεγγίσουν τη φίτηση στην Αθήνα μέσω μεταγραφής για οικονομικούς λόγους. Άρα πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια συσσόρευση και μια αύξηση της τάσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε αυτό λέγεται Αθήνα, είτε αυτό λέγεται Θεσσαλονίκη, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν είναι εξαιρετικά είτε το Καποδιστριακό, είτε το Μετσόβιο, είτε το Απιθύτα, που αποτελούν, θα έλεγα, τους πυλώνες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αλλά παράλληλα υπάρχουν και εξαιρετικές επιλογές και σε όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Να μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο έχει μια εξαιρετική πολυτεχνική σχολή, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Θα πάμε μετά στο δεύτερο, ναι. Άρα κάτι τελευταίο. Να τελειώσουμε λίγο κάτι όμως. Όταν μετά πας για ένα μεταπτυχιακό, για παράδειγμα, και δεν θα παίξει ρόλο από ποιο πανεπιστήμιο ήρθες, δηλαδή πας μετά στο εξωτερικό για ένα MBA. Με τον ίδιο, δεν υποτιμώ, με το ίδια σκόρος, με την ίδια ζέστα σε πάρουν αν είσαι από το Πανεπιστήμιο Χ, τώρα λέω το ΕΚΠΑ γιατί από το ΝΑΣ ξέρω εγώ δεν ονοματίζω, από το Χ είναι με ένα αξιοπρεπώς επαρχιακό πανεπιστήμιο ξέρω εγώ, δηλαδή από το Δημότυχο, την Κομωτινή που πολύ το αγαπάμε, έτσι είναι καταπληκτικό, δηλαδή θέλω να πω αυτό θα παίξει ρόλο στην επιλογή.
1: Εγώ να κάνω μια αντίστροφη ερώτηση. Ναι. Το πώς θα ολοκληρώσει κάποιος ένα πανεπιστήμιο δεν είναι εξίσου σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το ίδιο π.χ. που θα έχει ένα παιδί το οποίο π.χ. θα ολοκληρώσει, ας μιλήσουμε για δύο ίδια τμήματα, ναι, τα οποία έδινε σε διαφορετικές πόλεις. Ένα μεγάλο αστικό κέντρο με βαθμολογία π.χ. 5,5 και ένα παιδί το οποίο θα τελειώσει σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο με βαθμολογία 8,5. Παράλληλα θα έχει κάνει μια εξαιρετική πτυχιακή, θα έχει πάρει κάποιες συστατικές από τους καθηγητές του, θα έχει συμμετάσχει σε κάποιες έρευνες, θα έχει συμμετάσχει σε διάφορα σεμινάρια, άρα δηλαδή θα έχει δημιουργήσει ένα πορτοφόλιο. Μπράβο, το οποίο θα είναι
0: άρα
1: πολύ
0: λέτε
1: δυνατό.
0: Ότι δεν είναι μονοδιάστατο, δεν είναι θέμα.
1: Όχι, δεν είναι μονοδιάστατο. Προφανώς υπάρχουν κάποιες επιλογές. Αν θέλουμε να μιλήσουμε π.χ. για το Μετσόβιο. Ναι. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι στο Μετσόβιο τα παιδιά με το που ολοκληρώσουν, μάλλον πριν ολοκληρώσουν τη φοιτησή τους, έχουν όφερες εργασίας.
0: Ναι, ή στο Πανεπιστήμιο, στο Πατρόν, μηχανολόγοι π.χ. που ξέρω εγώ, κατευθείαν αεροναυπηγοί, μηχανολόγοι φύγανε.
1: Ναι. Άρα αυτό τι σημαίνει. Δεν σημαίνει όμως ότι και τα υπόλοιπα ιδρύματα τα οποία υπάρχουν και δίνουν αντίστοιχα προοπτικές. Αν ένα παιδί έχει δουλέψει, έχει δημιουργήσει και έχει φτιάξει ουσιαστικά μέσα από την φοίτησή του ένα δυναμικό προφίλ, δεν θα είναι εξίσου δυναμικό, θα έλεγα, στην απορρόφηση, στην αγορά εργασίας και το μεταπτυχιακό. Μια και το αναφέρουμε, και πολλές φορές μας ρωτάνε τα παιδιά, και είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Εγώ να πω ότι το μεταπτυχιακό θα ήθελα να το δούμε λίγο μελλοντικά τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Γιατί το μεταπτυχιακό τι χαρακτηρίζει? Χαρακτηρίζει την τάση της αγοράς εργασίας στην εποχή. Και μπορεί την περίοδο την οποία ουσιαστικά βρισκόμαστε, το μεταπτυχιακό που τώρα έχουμε στο μυαλό μας, να μην υπάρχει.
0: Ωραία, λοιπόν, με τον κύριο Λέλα συζητάμε, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεγαλύτερο μέρος, νομίζω μπορούμε, γιατί είναι τέσσερις οι δέσμες, οι κατευθύνσεις, τέσσερις τα μέρη της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Νομίζω για το πρώτο επιστημονικό πεδίο τα καλύψαμε. Να πάμε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, και δεν έχω καμία γνώση, έτσι δεν ξέρω τίποτα. Είναι αυτό με τα ιατρικά?
1: Όχι, αυτό πλέον είναι το πεδίο με τα πολυτεχνικά.
0: Α, εκεί κάτι καταλαβαίνω, εντάξει, λόγω ή. Λοιπόν, με τον κύριο Λέλε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχει πολύ ζέστη και όταν έχει πάρα πολύ ζέστη και οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση είναι απολύτως απαραίτητη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταναλώνουμε πάρα πολλά υγρά. Είναι σημαντικό να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Και αντί να παίρνετε τώρα όλα αυτά τα ενεργειακά ποτά που σου χτυπάνε και το κεφάλι και το στομάχι, θα πάρετε το Dextro Light Plus με υπέροχη γεύση πορτοκαλί και φιλικό οξύ, και μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή είναι, που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextro Light Plus Orange. Και επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει Plus και Raspberry, φοβερή γεύση, και υπάρχει και το Dextro Light Plus Lemon.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια εκπομπή που οι γονείς από κύριος ζητήσατε και έχουμε το χρόνο σήμερα. Το πούμε αναλυτικά με τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, τον κύριο Λέλε, συζητάμε. Λοιπόν, είπαμε τα της πρώτης κατεύθυνσης είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές πρώτη κατεύθυνση για να καταλαβαίνετε γονείς. Είναι η δικιά μας παλιά η τρίτη δέσμη που είναι ψυχολογίες, νομικές, τα είπαμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην δικιά μας την παλιά την πρώτη δέσμη που είναι τώρα δεύτερη και είναι τα πολυτεχνό από αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται που είναι και μια πολύ hot έτσι, δέσμη να πούμε.
1: Ακριβώς, είναι... τουλάχιστον όσον αφορά την προετοιμασία, θεωρείται από αρκετούς ως και πιο απαιτητική, μιας και έχουμε τα μαθηματικά, τη φυσική και την χημεία στο συγκεκριμένο πεδίο. Εδώ χαρακτηρίζεται ως το πεδίο των πολυτεχνικών σχολών, το πεδίο των μηχανικών, θα έλεγα καλύτερα. Φυσικά οι επιλογές είναι οι περισσότερες από όλα τα υπόλοιπα πεδία σε πλήθος. Mm-hmm. Με τη διαφορά βέβαια ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50% των τμήματων, ανήκει και σε άλλα πεδία. Αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο μηχανογραφικό.
0: Δηλαδή...
1: γιατί το μεγαλύτερο, φανταστείτε ότι έχει και τμήματα π.χ. χημίας ή τμήματα πληροφορικής στο πεδίο των θετικών επιστημών. Αλλά συνήθως τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε θετικές επιστήμες, στατιστικά φαίνεται ότι αν κάποιο παιδί, έτσι όπως δημιουργούνται οι βάσεις τα τελευταία χρόνια, έχει βαθμολογίες αντίστοιχες, π.χ. με ένα τμήμα πληροφορικής στην Αθήνα που έχει 17.000 μόρια, δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα, θα προτιμήσει να πάει σε ένα τμήμα μηχανικών.
0: Προφανώς, ναι. Είναι λίγο ταγμένοι σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μπράβο,
0: το ξέρετε, το έχουμε και εμείς περάσει. Λοιπόν,
1: ακριβώς,
0: ποιες είναι οι hot σχολές που λέμε, οι δύσκολες, οι σκληρές σχολές, οι πιο ψηλές.
1: Εδώ, αν μου επιτρέπετε πριν ξεκινήσουμε, μπορώ να πούμε το εξής, ότι ένα θετικό στοιχείο που έχει πλέον εμφανίζει το συγκεκριμένο πεδίο, θετικό και αρνητικό θα λέω εγώ, βέβαια αυτό θα το συζητήσουμε συνέχεια, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έμπρος επιλογών στο σύνολο των βαθμολογιών. Δηλαδή, οι hot επιλογές όπως τα αναφέρατε είναι οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών, οι μηχανολόγοι μηχανικοί, mm-hmm. οι ναυπηγοί μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες μηχανικοί, οι πολιτικοί μηχανικοί. Οτιδήποτε δηλαδή σχετίζεται με το συγκεκριμένο χώρο. Και το σημαντικό ποιο είναι πλέον, πως έχουμε πλέον πολλές σχολές, θα έλεγα, σε κάθε μία από αυτές τις ειδικότητες και τις κατευθύνσεις. Γιατί πλέον με την ανωτατικοποίηση των πρώην τεχνολογικών ιδρυμάτων και τη μετατροπή
0: δηλαδή...
1: τους σε πολυτεχνικές σχολές. Δηλαδή, φανταστείτε τα πρώην ΤΕΗ που είχαμε, να το πούμε λίγο πιο απλά. Αυτά με την πάροδο των ετών, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουν γίνανε σε πρώτη φάση ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
0: Δηλαδή, για να το καταλάβουμε λίγο απλά, στην Αθήνα, εκτός από το Μετσόβιο, υπάρχει το λεγόμενο ΠΑΔΑ. Που και το ΠΑΔΑ έχει μηχανολόγους.
1: Ακριβώς. Και έχουν πάρει πλέον τα πολυτεχνικά επαγγελματικά δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Έχουν αναγνωριστεί σε όσους ουσιαστικά έχουν εισαχθεί από το 2021 και έπειτα. Άρα πρακτικά τα παιδιά τα οποία θα εισαχθούν
0: δηλαδή,
1: σε ένα
0: τμήμα. Δηλαδή ο μηχανολόγος του Μετσόβιου έχει τα ίδια δικαιώματα με
1: ακριβώς.
0: τον μηχανολόγο του ΠΑΔΑ.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο φυσικά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και για άλλα πρώην τεχνολογικά ιδρύματα τα οποία με την πάροδο των ειδών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου πλέον όπως έχει οριστεί.
0: Ναι.
1: Το οποίο πλέον δεν έχει δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά σε ένα πρώην τμήμα το οποίο ήταν και για μια μορφή τεχνολογικού ιδρύματος να πάρει πλέον τη μορφή ενός αντίστοιχου τμήματος μηχανικών, ανάλογα φυσικά και με την αρχική ιδιότητα την οποία είχε και πλέον να έχει τα ίδια.
0: Με τη Πάτρα να πούμε το Πολυτεχνείο, δηλαδή για την άλλη του Πολυτεχνείου.
1: Όχι, και τη Αθήνα, γιατί ουσιαστικά υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Τώρα αυτό φυσικά από τη μία είναι θετικό, γιατί πλέον δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και με βαθμολογία 18.500 μωρίων περίπου στο Μετσόβιο να εισαχθούν στους ηλεκτρολόγους, αλλά και με 12.000 περίπου μωρίων.
0: Αλλά λένε κάποια παιδιά, δεν είναι λίγο άδικο. Εκεί δεν παίζει ρόλο το. Ας πούμε, και εγώ το καταλαβαίνω. Είναι κάποια παιδιά που σου λένε: εγώ κοίταξε να δεις, παιδεύτηκα, έγραψε 18.5. Θέλω να γράφει μπροστά, ξέρω εγώ, μηχανολόγος Μετσόβιο, μηχανολόγος Πανεπιστήμιο Πατρών Αεροναυπηγός.
1: Γιατί... αυτό θα το γράφει όμως έτσι κι αλλιώς. Αν μου επιτρέπετε, ίσως το μόνο το οποίο είναι ένα θέμα συζήτηση γενικά στη χώρα μας, δηλαδή το βάθμιο εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Είναι κατά πόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει σωστή κατανομή θέσεων στα πολυτεχνικά και φυσικά θα μου επιτρέψετε και για όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε σχέση με την αγορά εργασίας. Εμείς σαν χώρα θεωρώ ότι δεν έχουμε κάνει μια σωστή αντιστοίχηση προσόντων με τις πραγματικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Και αυτό πρακτικά έρχεται τώρα και το αντιμετωπίζουμε με την ολοκλήρωση των σπουδών στα πανεπιστημιακά τμήματα γενικότερα στη χώρα μας.
0: Μείνετε λίγο στη δέσμη μας τώρα. Είμαστε στα πολυτεχνία εκεί για όσους ανοίγουν τώρα.
1: Αν μιλήσουμε ακριβώς για το χώρο των πολυτεχνικών τμήματων μέσα από τις επιστήμες των μηχανικών φυσικά, με τμήματα όπως είναι η ηλεκτρολόγη μηχανική, το πιο δυναμικό ίσως τμήμα αυτή τη στιγμή, και μηχανικών υπολογιστών, με σπουδές που σχετίζονται φυσικά με την τεχνολογία, με την εξειδίκευση στην έρευνα, με τους υπολογιστές, με την τεχνητή νοημοσύνη, αντίστοιχα τους μηχανολόγους, τους μηχανικούς, με το σύνολο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που σχετίζεται με σχεδίαση, κατασκευή, επισκευή, είναι πηγή μηχανική, μια εξειδίκευση των μηχανολόγων σε πλωτά μέσα, η αρχιτέκτονας φυσικά που όλοι γνωρίζουμε και η πολιτική μηχανική. Το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Το άλλο, η άλλη μεγάλη ομάδα σπουδών που έχει αποκλειστικότητα το συγκεκριμένο πεδίο είναι τα φυσικομαθηματικά τμήματα. Οι επιστήμες οι οποίες έχουν ως αφετηρία ένα τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών
0: στο
1: Μεσόγειο.
0: Αυτό είναι το λεγόμενο. Το ΣΕΜΦΕ, λέμε.
1: Το ΣΕΜΦΕ, ακριβώς, ακριβώς.
0: Στο οποίο εκεί τι βγαίνεις, γιατί εκεί πολλά. Δηλαδή, δεν έχουμε καταλάβει, ας πούμε, γιατί και εμείς όταν το ψάχναμε, είχαμε λίγο ζοριστεί με το ΣΕΜΦΕ. Εκεί τι δικαιώματα έχεις και τι βγαίνεις.
1: Το συγκεκριμένο στα δύο πρώτα χρόνια ουσιαστικά. Έχει ένα πρόγραμμα σπουδών κομμένο 50-50 στα μαθηματικά και στη φυσική, και συνέχεια παίρνει τα αντίστοιχα δικαιώματα με την ανάλογη επιστήμη, η οποία όμως ποια είναι η διαφορά πρακτικά σε σχέση με ένα κλασικό τμήμα μαθηματικών ή φυσικής, ότι εγώ μια είμαι και μαθηματικός στο πρώτο μου πτυχίο, εμείς έχουμε κάνει και έχουμε σπουδάσει τη θεωρητική επιστήμη των μαθηματικών. Και πρακτικά στη συνέχεια έχουμε ολοκληρώσει το αντίστοιχο τμήμα. Τώρα πλέον τα παιδιά μπαίνουν στην εφαρμογή της μίας ή της άλλης επιστήμης που θα επιλέξουν και τους δίνεται ένα πολύ ισχυρό υπόβαθρο, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να δραστηριοποιηθούν σε κάποιον από τους τομείς που έχουν δει και έχουν δουλέψει μέσα από την εξειδίκευσή τους στη συνέχεια, μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα και φυσικά μέσα από το φόρο της εργασίας.
0: Γιατί είναι καταπληκτικό το ΣΕΜΦΕ, κυρίες και κύριοι, δηλαδή αξίζει να το δείτε. Δηλαδή, βγαίνοντας από το ΣΕΜΦΕ, μετά μπορείς να πας να δουλέψεις και ως τι, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, έχει να κάνει με την εξειδίκευση που θα επιλέξεις.
0: Ανάλογα με το AI, ας πούμε.
1: Παντού, φυσικά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι π.χ. τα μαθηματικά μπορεί να ασχοληθεί με το χώρο της στατιστικής, με τα μαθηματικά σε χώρες πληροφορικής, με την εφαρμοσμένη ανάλυση. Mm-hmm. Στο χώρο της φυσικής μπορεί να ασχοληθεί με την πυρηνική φυσική, με τη μηχανική των υλικών, με την υπολογιστική φυσική. Δηλαδή, είναι εξειδικεύσεις συγκεκριμένες, πολλές και διαφορετικές ανάλογα με το πεδίο στο οποίο θα βρεθείς και την επιστήμη φυσικά που θα επιλέξεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι ένα σύγχρονο τμήμα. Εμένα αυτό μου αρέσει
0: το
1: συγκεκριμένο τμήμα.
0: Το
1: ότι σου δίνει τη δυνατότητα να δεις δύο διαφορετικές επιστήμες που ίσως και τις δύο ως μαθητής, γιατί βλέπετε είναι και ίσως το μόνο πεδίο που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα μαθήματα τα οποία θα δώσεις στις πανελλαδικές θα τα συνεχίσεις μες στο πανεπιστήμιο και στο πολυτεχνείο.
0: Δηλαδή και στους μηχανολόγους πολύ φυσική. Και δεν έχει και τόσο τραγικά υψηλή βάση. Λέει, η ΣΕΜΦΕ επειδή είναι και καινούρια σχολή και δεν την έχουν μάθει ακόμα, νομίζω ότι μπαίνεις και με ένα 15,5.
1: Ναι, μπαίνεις με ένα 15,5. Απλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα και εδώ αποτελεί ουσιαστικά μια επόμενη επιλογή σε σχέση με τις βασικές σχολές μηχανικών που δίνουν και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα με αυτή τη διαφορά. Φυσικά υπάρχουν και οι κλασικές σχολές μαθηματικών, φυσικής και τμήματα που σχετίζονται με την έρευνα όπως ο χώρος της χημίας, της βιολογίας που όμως είναι πιο επιθυμητά στα παιδιά που ανήκουν στο υγείας όπως είπαμε και πριν, τα τμήματα πληροφορικής.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη από ποια σχολή βγαίνεις, δηλαδή κάποιος που θέλει
1: είναι
0: να...
1: Από πολλές και διαφορετικές επιλογές, από οπουδήποτε και αν μπορέσουμε να το πιάσουμε το συγκεκριμένο πεδίο στο χώρο των θετικών και τεχνολογικών σπουδών, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση. Το θέμα είναι αν το παιδί ζει, εγώ γι' αυτό θέλω να καταλάβουν τα παιδιά ότι μέσα στο πανεπιστήμιο δεν θα πάρουν απλά ένα πτυχίο.
0: Έτσι.
1: Θα δημιουργηθούν και σαν άνθρωποι και ακόμα και σαν επιστήμονες. Άρα πόσες πολλές και διαφορετικές διαστάσεις δίνουν οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι. Και αυτό λέμε στα παιδιά, ζήστε το.
0: Ζήστε
1: το πανεπιστήμιο, τη φοιτησή σας και σε κάθε πεδίο θα μπορέσετε ουσιαστικά να βρείτε τι είναι καλύτερο για εσάς.
0: Έτσι. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε για αυτή την δέσμη.
1: Όχι,
0: πάμε παρακάτω.
1: Όχι.
0: Προχωράμε.
1: Ναι.
0: Προχωράμε. Μικρό διάλειμμα με τον κύριο Λέλε. Συζητάμε. Πάμε μετά στην Τρίτη που ήταν η δική μας η Δεύτερη. Σωστά, στα ιατρικά πάμε
1: ακριβώς,
0: τώρα. Ωραία, επιστρέφουμε, μικρό διάλειμμα. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, ταξιδάκι έτσι και σας ταλαιπωρεί να φτύει, ειδικά στο πλοίο. Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Ήδη ασπυρόμενες ταινίες στο στόμα, με φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινο ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Γιατί το θέμα είναι να κοιμηθείτε στο πλοίο ή στο αυτοκίνητο να χαλαρώσετε, αλλά όχι να πέσετε ξερή, δηλαδή να μην έχετε υπνηλία. Αν θέλετε να κοιμηθείτε, θα κοιμηθείτε γιατί νιστάζετε. Όχι γιατί πήρατε αυτό το αντιεμετικό και μετά είστε όλη τη μέρα χαλιά και μετά θα πάτε και θα είστε μονίμως, θα χάσετε όλη τη μέρα κοιμόμενοι, έτσι δεν είναι. Θα πάρετε λοιπόν το Travel Fix ODF, το οποίο δεν δημιουργεί υπνηλία, θα χαλαρώσετε, δεν θα ζαλιστείτε, θα περάσετε και ωραία, θα πάτε και στο μπαρ του πλοίου, μπορείτε να κάνετε και τα φλερτ σας, ας πούμε, τώρα ειδικά η νέα γενιά, έτσι δεν είναι κύριε παπά, η νέα γενιά, τώρα πάει, πρέπει να πηγαίνει στο κατάστημα στο πλοίο και να φλερτάρει, δεν είναι, τώρα τελειώσουν οι Πανελλήνιες. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μια εκπομπή που ζητήσατε, Αλφα Radio 989. Έχουμε χωρίσει την εκπομπή στα τέσσερα και φτιάχνουμε, κοιτάμε τις σχολές για να φτιάξουμε τα μηχανογραφικά, γιατί αυτές τις μέρες τα παιδιά σας θα αρχίζουν να φτιάχνουν τα μηχανογραφικά. Κάποιοι από εσάς είστε εξοικειωμένοι, πολλοί όμως δεν είστε. Οι δέσμες έχουν αλλάξει, τώρα ξέρετε είναι αλλιώς. Με τον κύριο Λέλα λοιπόν τώρα θα συζητήσουμε για την τρίτη δέσμη, την τωρινή, που ήταν η δικιά μας η δεύτερη, που ήταν τα ιατρικά, τα παιδιατρικά, η πολύ δύσκολη δέσμη. Τότε ήταν η πολύ δύσκολη, τώρα είναι η μηχανολόγη υποτίθεται πιο, δηλαδή δεν ξέρω και εγώ τώρα τι είναι το πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στα ιατρικά.
3: Λοιπόν, το πεδίο υγείας.
2: Είναι η ιατρική υγείας... Αθήνας η πιο ψηλή σχολή ever ακόμα, ναι, είναι η ηλεκτρολόγη μηχανική η πιο ψηλή?
3: Τώρα είναι λίγο, η σύγκριση είναι λίγο άδικη, να, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί στο ένα μέτρο έχουμε ουσιαστικά την βιολογία, στο άλλο έχουμε τη φυσική. Οπότε σωστά, εδώ είναι λίγο.
2: Όχι, εννοώ από πλευρά βαθμών. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, το ιατρική Αθήνα έπρεπε να γράψει 19-19. Πώς το λένε, 19-19-19-19. Δηλαδή, η ιατρική Αθήνα μπαίνανε οι καλύτεροι. Και νομίζω σας η στρατιωτική ιατρική ήταν η πιο υψηλή τότε.
3: Τώρα φανταστείτε ότι η ιατρική στην Αθήνα πέρσι είχε ως βάση εισαγωγής 18.775 μόρια.
2: Έπεσε πολύ, δεν είναι κάποτε το...
3: Εντάξει, δεν έπεσε και πάρα πολύ.
2: Με τα 19,9 που ήταν στα δικά μας χρόνια.
3: Πέρσι η αλήθεια είναι ότι η ιδιαιτερότητα που υπήρχε ήταν ότι οι φυσικοί δεν είχαν πάει πολύ καλά τα παιδιά.
2: Λέγε γίνει σφαγή στη φυσική.
3: Οπότε υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα. Ενώ αντίστοιχα πέρσι οι ηλεκτρολόγοι στην Αθήνα κειμενόντουσαν 18.390, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν δηλαδή λίγο χαμηλότερα.
2: Λοιπόν, πάμε ιατρικές.
3: Λοιπόν, οι ιατρικές, εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο που και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και για πολλά παιδιά τα οποία τώρα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία επιλογής του πεδίου, είναι ότι πλέον είναι ένα πεδίο πολύ πιο γεμάτο σε επιλογές.
2: Δηλαδή,
3: στο παρελθόν, αν γυρίσουμε όντως στην εποχή τη δική μας, και πολλές φορές και οι γονείς κάνουν αυτή τη σύγκριση, είχαν τα περισσότερα παιδιά στο μυαλό τους μόνο την ιατρική, τη φαρμακευτική και την οδοντιατρική. Mm-hmm. Πλέον οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες. Ο χώρος υγείας πλέον είναι τεράστιος. Αρχικά να πούμε ότι είναι ίσως και ο πιο δυναμικός χώρος όσον αφορά την απορρόφηση. Mm-hmm. Δυστυχώς ο πλανήτης, θα έλεγα, αλλά φυσικά και η χώρα μας γερνάει. Mm-hmm. Οπότε έχει ανάγκη από επαγγελματίες στον χώρο υγείας. Και αν μου επιτρέπετε, όχι μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, mm-hmm, και στην επαγγελματική κατάρτιση.
2: Σωστά.
3: Υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες στο συγκεκριμένο πεδίο. Αν μιλήσουμε για το χώρο υγείας, ένα πεδίο το οποίο δίνει εξαιρετικές επιλογές, έχουμε ως αφετηρία φυσικά την ιατρική, την οδοντιατρική, την κλινιατρική, mm-hmm, επιστήμες οι οποίες έχουν να κάνουν με ευτική, την νοσηλευτική, διαχρονικές δηλαδή και εδώ επιλογές. Αλλά νομίζω λίγο περισσότερο περιζήτητες σε σχέση με το παρελθόν, mm-hmm, δηλαδή αρκετά παιδιά μπαίνουν πλέον στη διαδικασία να τις ακολουθήσουν. Φυσικά υπάρχει ο χώρος της πρόνοιας, όπως λέμε, δηλαδή της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο με τα χαρακτηριστικά του ατόμου, που έχει κυρίως επιστήμες όπως η εργοθεραπεία και η λογοθεραπεία. Δύο εξαιρετικές προτάσεις. Εμένα είναι από τις αγαπημένες μου σχολές, γιατί κάτι που πρέπει να βλέπουμε γενικότερα και σε σχέση με το αν μας ταιριάζει φυσικά η σχολή, είναι και ο αριθμός των αποφύτων. Φανταστείτε ότι τα τμήματα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, πέρσι δημιουργήθηκε το τρίτο τμήμα εργοθεραπείας, μέχρι πέρσι δηλαδή είχαμε δύο τμήματα και έχουμε περίπου 350 αποφύτους κάθε χρόνο, και στο ένα και στη λογοθεραπεία που έχουμε τρία τμήματα. Απλά η διαφορά στη λογοθεραπεία είναι ότι δεν υπάρχει κανένα τμήμα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι Καλαμάτα, Πάτρα, Γιάννενα. Αλλά πρακτικά με βαθμολογίες οι οποίες κυμαίνονται από 14, από 12,5 μείως 14.500 μόρια, μιλάμε για σχολές με εξαιρετική απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Τομείς οι οποίοι πλέον αρκετά παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν όμως, είναι και χώρος της έρευνας. Πολλοί βλέπουν τη φαρμακευτική όχι κατά ανάγκη στην λογική θα ανοίξω ένα φαρμακείο, αλλά θα μπορέσω ουσιαστικά να συμμετέχω στην δημιουργία φαρμάκων. Και είμαστε μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε δυναμικά, θα έλεγα, στον χώρο της έρευνας.
2: Ναι, και ο χώρος και της φαρμακοβιομηχανίας πάει καλά. Δηλαδή βλέπουμε πολλές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, πολλά ελληνικά και η κοσμετολογία. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει, δεν λέω τώρα τις μάρκες. Κάποιες γνωστές μάρκες, εγώ νομίζω ήταν αμερικάνικες, μετά συνειδητοποίησα ότι είναι ελληνικές για make-up και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει και η κοσμετολογία που κάνει εξαιρετική δουλειά.
3: Ναι, σε έναν χώρο υπάρχει ένα εξαιρετικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αυτό, των Βιοιατρικών Επιστημών, το οποίο μέσα από 5 εξειδικεύσεις, μία από αυτές είναι η αισθητική κοσμητολογία. Τα παιδιά αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις στο συγκεκριμένο πεδίο. Φυσικά είναι ο χώρος της χημίας. Και αυτός αποτελεί μια βάση, π.χ. με πολλές και διαφορετικές βέβαια προεκτάσεις ο χώρος της χημίας. Δηλαδή η χημία είναι παντού. Είναι στην ενέργεια, είναι στον άνθρωπο, είναι στα φάρμακα, είναι στα καλλιτικά. Είναι σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Είναι ο χώρος της βιολογίας, ένα εξαιρετικό τμήμα στην Αλεξανδρούπολη, το μοριακής βιολογίας και γενετικής εδώ και αρκετά χρόνια, στο πεδίο της γενετικής, το οποίο είναι πολύ δυναμικό με τις ανάγκες οι οποίες εμφανίζονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Άρα βλέπουμε ένα πεδίο γεμάτο. Ένα πεδίο και ανθρώπινο, ένα πεδίο και
2: στην έρευνα. Το γεωπονικό που είναι που δεν το αναφέραμε.
3: Και το γεωπονικό φυσικά.
2: Εκεί, γιατί, ναι, σε αυτό.
3: Και σε αυτή είναι και στο δεύτερο πεδίο και στις θετικές σπουδές. Ο χώρος των γεωεπιστημών γενικότερα έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί π.χ. και πριν θα έπρεπε να
2: φοβερό γεωπονικό, να το πούμε. Φοβερό γεωπονικό.
3: Και όχι μόνο στην Αθήνα, σε πολλές και διαφορετικές και σε αρκετές πόλεις ακόμα η συγκεκριμένη επιστήμη, η οποία δίνει τα αντίστοιχα δικαιώματα σε αρκετά τμήματα.
2: Πού είναι το χαροκόπιο επίσης, από ποια δέσμη μπαίνει στο χαροκόπιο?
3: Και από το δεύτερο και από το τρίτο και από το δεύτερο κάποιες επιλογές στο χαροκόπιο.
2: Εκεί τι σχολές έχει?
3: Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό σχολών και στο χαροκόπιο. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο εύρος τμήματων. Έχουμε και το τμήμα διαιτολογίας. Έχουμε τμήματα τα οποία έχουμε να κάνουμε με τις επιστήμες τις χωροταξικές, τις φυσικές καταστροφές, το χώρο του περιβάλλοντος. Άρα υπάρχουν πολλές και διαφορετικά τμήματα στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι είναι ένα πεδίο, το πεδίο υγείας, το οποίο είναι πολύ γεμάτο. Είναι πολύ γεμάτο σε επιλογές και είναι πολύ διαφορετικό. Και το λέω πραγματικά γιατί ένα τμήμα το οποίο μπορεί να δώσει ουσιαστικά ένα πεδίο το οποίο μπορεί να δώσει στα παιδιά πολλές και διαφορετικές διαστάσεις. Να το διαιτολογίας, όπως πολύ σωστά είπατε, στο χαροκόπιο και αυτή την επιστήμη την οποία δεν την αναφέραμε. Το γεωγραφίας, το οποίο δίνει αντίστοιχες επιλογές στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν.
2: Καλά, διαιτολογία κανείς έχει και φοβερή επαγγελματική αποκατάσταση. Δηλαδή, τώρα με τις δίαιτες και με όλο αυτό, με το θέμα της διατροφής, είναι και τρέντ. Δηλαδή, εγώ πώς το λένε, κάθε Σαββατοκύριακο πάντα έχουμε και ένα διαιτολόγο, διατροφολόγο. Δηλαδή, είναι τεράστια ιστορία. Όλη αυτή η ιστορία τώρα με τις ενέσεις αδυνατίσματος. Δηλαδή, το θέμα του FZIN, της διατροφής, της πρόληψης νόσων μέσα από τη διατροφή. Δηλαδή, δεν είναι η παλιά διατροφολογία, αλλά φάει τρία αυγά, ας πούμε, να είσαι καλά. Είναι επιστήμη ολόκληρη.
3: Είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Πραγματικά είναι ολόκληρη επιστήμη και νομίζω ότι είναι και αυτή μια ακόμα διάσταση στο συγκεκριμένο πεδίο, το πεδίο υγείας. Το χώρο της διατροφής φυσικά, ο οποίος είναι πολύ δυναμικός με πολλές και διαφορετικές επιλογές και με την επιστήμη τροφίμων και την τεχνολογία τροφίμων. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένα γεμάτο πεδίο και το λέμε γιατί θέλουμε ακόμα και τα παιδιά να καταλάβουν τα οποία έχουν γράψει μεσαίες ή χαμηλές βαθμολογίες να δουν τον εαυτό τους εξαιρετικές πραγματικά προτάσεις.
2: Έτσι. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα με τον κύριο Λέλε για να πάμε στην τελευταία κατεύθυνση, την κατεύθυνση των οικονομικών. Λοιπόν, που εκεί, εμάς παλιά ήταν η τέταρτη δέσμη, άλλος χαμός στην κατεύθυνση των οικονομικών, πάρα πολλές σχολές. Δηλαδή, τώρα νομίζω υπάρχει μια πτώση γενικά, αλλά πριν από λίγο καιρό όλοι οικονομολόγοι, όλοι θέλανε να κάνουν business.
3: Πάντως, σαν πεδίο είναι το πεδίο το οποίο μαζεύει τους περισσότερους υποψηφίους. Είναι περίπου φέτος κάνει 28.000 περίπου.
2: Ναι, γιατί από τα δικά μας τα χρόνια, τα δικά που πήγα τέταρτη δέσμη, είναι να το πω έτσι λίγο το πιο εύκολο με την έννοια ότι δεν είναι τα αρχαία που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν έχεις μία σχετική έτσι, σχέση με τα μαθηματικά, δηλαδή εγώ μαθηματικά τότε θυμάμαι κάνα 5 μήνες, ας πούμε, και έγραψα καλά. Αν δεν σου είναι εντελώς κινέζικα τα μαθηματικά, εντάξει, είναι λίγο πιο βατή η δέσμη αυτή. Και βεβαίως να πούμε ότι πάρα πολλά παιδιά φέρθηκαν έξυπνα και αντί να πάνε από τις πιο δύσκολες δέσμες στις κοινέ σχολές, επέλεξαν το οικονομικό και πολύ καλά κάνανε αυτή. Λοιπόν,
3: φυσικά, να πούμε μόνο αυτό έτσι πριν το κλείσουμε, ότι τα μαθηματικά που δίνουν τα παιδιά στην οικονομία είναι ίδια με τον θετικό επιστημό στη σχέση με τον παρελθόν.
2: Ακριβώς. Α, ναι, τα ίδια είναι. Α, γιατί εμείς δεν
3: είναι
2: τα ίδια.
3: Εμάς ήταν διαφορετικά.
2: Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Λέλε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix.

0: Δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Ο κύριος Καρλούστος στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή. Η Αφροδίτη Σμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, αυτή την εκπομπή την έχετε ζητήσει. Είμαστε με τον σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Λέλε, συζητάμε και ουσιαστικά τι κάνουμε, χωρίσαμε την εκπομπή στα τέσσερις κατευθύνσεις για να δούμε ποιες είναι οι επιλογές για το μηχανογραφικό και εσείς οι γονείς να είστε λίγο πιο εξοικειωμένοι σε σχέση με αυτά που σας λένε τα παιδιά σας. Εντάξει, βεβαίως παιδιά, γονείς να ξέρετε ότι γενικά τα παιδιά το έχουν κάνει το ψάξιμο. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι τώρα θα τα ανακαλύψουν, γιατί τα παιδιά συζητάνε, είναι όλα στο ίντερνετ. Δηλαδή, υπάρχει γνώση. Δεν είναι ότι είναι άσχετα τα παιδιά. Και υπάρχουν και επιθυμίες. Και υπάρχει και εσωτερικός ανταγωνισμός, κύριε Λέλε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όλοι τα συζητάνε. Τώρα, ένα χρόνο θα περάσω εκεί, θα πάω εκεί, θα πάω εδώ. Απλά.
4: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Ναι. Απλά καλό είναι να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται, ώστε είτε να ενθαρρύνουμε, είτε να αποθαρρύνουμε. Δηλαδή, να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι και βεβαίως όταν έρθει και η ώρα του bill, του λογαριασμού που λέμε, γιατί αν ένα παιδί σου πει για παράδειγμα ότι κοίταξε να δεις, αυτή η σχολή στην επαρχία είναι σχολάρα και αξίζει τον κόπο να πάω, να έχετε κι εσείς μια γνώση ότι ναι, αυτή η σχολή έχει ένα νόημα, δηλαδή δεν είναι καπρίτσιο, επαγγελματική αποκατάσταση υπάρχει, γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί γονείς, κύριε Λέλε, θα μπουν και σε αυτή τη διαδικασία, κακά τα ψέματα, δηλαδή. Γιατί ζητούμενο είναι και επαγγελματική αποκατάσταση. Και για να μπορείτε λοιπόν να τα σταθμίσετε όλα αυτά, γιατί μπορεί εσείς να λέτε, αλλά μην Αθήνα και τα λοιπά, και η σχόλη που να έχει επιλέξει να μην έχει την επαγγελματική αποκατάσταση. Ενώ αν σου πει το παιδί σου ότι κοίταξε να δεις, θα πάω εγώ εκεί στο πώς το λένε, σχολή, που ξέρω εγώ που φτιάχνουμε ωραία κρασιά, λέω εγώ τώρα. Που είναι σε ένα νησί, λέω εγώ τώρα. Και επιμείνει ότι εκεί έχει επαγγελματικό. Δηλαδή, ακούστε τα παιδιά σας. Λοιπόν, έκανα εγώ την εισαγωγή, δεν ξέρω αν τα είπα καλά, αλλά νομίζω αυτός είναι ο στόχος λίγο και αυτής της εκπομπής.
4: Αυτός είναι ο στόχος πραγματικά και αυτή είναι και η λογική των περισσότερων οικογενειών. Βέβαια, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι η φίλη σε μια επαρχιακή πόλη είναι για πολλές οικογένειες δυστυχώς δυσβάσταχτη.
3: Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Για πάρα πολλές οικογένειες, πιστέψτε
4: με. Ξέρετε, πραγματικά εμένα αυτός και είναι και πραγματικά ο προβληματισμός μου. Γιατί το λέω με ειλικρίνεια, έρχονται πολλά παιδιά και πολλές οικογένειες και θέτουν ως μοναδική, τη βασικότερη παράμετρο το να φοιτήσεις. Π.χ. όταν ζούμε σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, ειδικά και δίνονται όλες οι επιλογές στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Και πολλές φορές τα παιδιά, ενώ θέλουν να σπουδάσουν κάτι διαφορετικό, δεν μπορούν. Και γι' αυτό εγώ πολλές φορές έχω αναφέρει το γεγονός ότι ίσως πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά κάποια στιγμή και ίσως όπως και σε αρκετές προηγμένες χώρες να βάλουμε μπροστά ένα πλάνο για φοιτητικά δάνεια.
3: Και φοιτητικά δάνεια. Όπως γίνεται στο εξωτερικό.
4: Ακριβώς. Και θεωρώ ότι ο ακαδημαϊκός χάρτης μας θα ήταν πολύ διαφορετικός αν δινόταν αυτή η ευκαιρία στα παιδιά ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν πραγματικά τις σχολές που θέλουν, παίρνοντας ένα κίνητρο οικονομικό, το οποίο φυσικά επειδή θα ήταν δάνειο, άτοκο ή χαμηλότοκο, θα μπορούσε ουσιαστικά να αποπληρωθεί σε βάθος χρόνου όπως γίνεται και φυσικά και με προϋποθέσεις, το οποίο θα έκανε ακόμα καλύτερη τη φοίτηση.
3: Ναι, δηλαδή περνάς τα μαθήματα, το κρατάς. Δηλαδή να έχεις και μπόνους, πώς λέγεται, μπόνους απόδοσης. Ναι. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή αριστούχοι.
4: Θα μπορούσαμε να δούμε πολλά και θα μπορούσαμε να δούμε πολλές και ωραίες προτάσεις, οι οποίες φυσικά θα μπορούσαν να έχουν και σε ένα βάθος χρόνου και να είναι εισαγωγικά και αυτοχρηματοδοτούμενα, αν το καλώς σκεφτούμε.
3: Λοιπόν, δέσμοι που λέγαμε η τέταρτη.
4: Οικονομίας και πληροφορικής.
3: Ναι.
4: Το πεδίο με τις περισσότερες υποψηφίους, για μένα και το πιο αδικημένο, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, πεδίο στα μάτια αρκετών, γιατί ενώ έχει εξαιρετικές επιλογές σε πολλά και διαφορετικά επαγγελματικά αντικείμενα μέσα από τις σπουδές που προσφέρει, δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον τη λεγόμενη σχολή βιτρίνα, όπως είναι η νομική, όπως είναι η ψυχολογία, οι πολυτεχνικές και το υγείας.
3: Εδώ ποια είναι η πιο hot σχολή, η σχολή βιτρίνα.
4: Η πιο hot σχολή και πραγματικά για μένα, πραγματικά συγγνώμη, μια σχολή η οποία είναι σύγχρονη σχολή αυτή τη στιγμή στο ελληνικό εκπαιδευτικό

0: Το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι και η πιο υψηλή βαθμολογικά σχολή.
1: Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
0: Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπάρχει και σε άλλες πόλεις. Εντάξει, υψηλότερη βαθμολογικά και θα έλεγα και μια σχολή πολύ και με αρκετά χρόνια παρουσίας φυσικά.
1: Είναι στην ΑΣΟΕ αυτή η σχολή δηλαδή.
0: Ακριβώς, στην ΑΣΟΕ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η βάση εισαγωγής ήταν πέρσι 18.440. Είναι και στον
1: με
0: θετικό
1: αγγλικά
0: επιστήμον.
1: Με αλλά... χωρίς.
0: Όχι, είναι χωρίς.
1: Είναι top
0: σχολή. Η οποία είναι μια σύγχρονη σχολή γιατί συνδυάζει διοίκηση, οικονομία, νέες τεχνολογίες. Άρα είναι μια εξαιρετική σχολή και φυσικά τα πανεπιστήμια, θα έλεγα, τα οποία χαρακτηρίζουν και το συγκεκριμένο πεδίο, είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τη μία με τα 8 τμήματα τα οποία προσφέρει και φυσικά το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
1: Είναι η ΑΣΟΕ και το ΠΑΠΗ.
0: Και το ΠΑΠΗ, όπως το λέμε, μπράβο ακριβώς.
1: Το Οικονομικό της Νομικής.
0: Εκεί, και αυτό είναι μια εξαιρετική
1: και
0: επιλογή.
1: Και από εκεί μπαίνεις, έτσι.
0: Ναι, και εκεί υπάρχει η συγκεκριμένη επιλογή οικονομικών επιστημών πλέον. Άρα ένα μεγάλο εύρος και ένας μεγάλος πυλώνας είναι οι οικονομικές επιστήμες. Ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας είναι η πληροφορική. Και εδώ
1: εκεί
0: μέσα από ένα πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων.
1: Πληροφορικές, το ίδιο.
0: Η πληροφορική είναι παντού. Είναι στο Καποδιστριακό, είναι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, έχουμε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχουμε στην επαρχία στο ΠΑΜΑΚ, δύο εξαιρετικά τμήματα του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.
1: Τμήματάρα είναι αυτή στο ΠΑΜΑΚ.
0: Μπράβο, ναι. Εφαρμοσμένη πληροφορική. Στο Αριστοτέλειο, φυσικά, το οποίο είναι και το τρίτο βάθμιο εκπαίδευση πανεπιστημιακό ίδρυμα στη χώρα μας με 41 προπτυχιακά προγράμματα. Σε όλη τη χώρα, φυσικά, όλα τα πανεπιστήμια έχουν κάποια τμήματα πληροφορικής και οικονομικών επιστημών, ανάλογα φυσικά με το πεδίο στο οποίο βρίσκονται. Δύο εξαιρετικά παρακλάδια μπορεί να χαρακτηριστούν. Ένα εξαιρετικό τμήμα, το marketing και επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ο οδηγός σπουδών είναι 100% στο πεδίο του marketing και της επικοινωνίας. Και τα ναυτιλιακά.
1: Που είναι πολύ hot τα ναυτιλιακά. Και να σας πω, παιδιά μου, υπάρχει και πολύ μεγάλη ζήτηση στα ναυτιλιακά.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Πεζαντάκου έχει κάνει ένα φόρουμ που είναι από το χώρο των ναυτιλιακών και ενημερώνουν τα παιδιά, ας πούμε, γιατί για τα επαγγέλματα γύρω από τα ναυτιλιακά. Εκεί υπάρχει ζήτηση, δηλαδή πραγματικά αξίζει τον κόπο. Με τα τουριστικά τι γίνεται?
0: Και αυτά είναι μια επιλογή φυσικά. Φυσικά είναι και η διοίκηση επιχειρήσεων.
1: Καλά,
0: και τα τουριστικά αποτελούν μια επιλογή για τα παιδιά. Τα τουριστικά αρκετοί τα βλέπουν και σαν μια εξειδίκευση στη συνέχεια φυσικά. Άρα έχουμε πολλές και διαφορετικές επιλογές. Προσέξτε λίγο, εδώ πέρα έχουμε και εξαιρετικές προτάσεις, στοχευμένες και χαμηλά βαθμολογικά. Δηλαδή υπάρχει ένα εξαιρετικό τμήμα, το διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κατερίνη π.χ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Με περίπου 10 χιλιάδες. Τα logistics.
1: Α, logistics. Αυτό είναι φοβερό τμήμα. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που πάνε και κάνουν μεταπτυχιακά logistics, ενώ δεν ξέρουν ότι υπάρχει σε προπτυχιακό.
0: Ακριβώς. Υπάρχει αντίστοιχα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο πάλι σε Θεσσαλονίκη, στο ΔΠΑΕ, το Διοίκηση Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού με 12.000 μόρια.
1: Εξηγήστε τι είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Ποιο είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο?
0: Είναι ο τρίτος πυλώνας ουσιαστικά, τρίτο βάθμιο εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχουμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Οπότε και αυτό αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για τα παιδιά με αρκετά τμήματα, όπως το Εφοδιαστική Αλυσίδα, το Διοίκηση Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Και εκεί υπάρχει Πολυτεχνική Σχολή. Οπότε είναι ένα πανεπιστήμιο με αρκετά τμήματα προπτυχιακά. Τα ναυτιλιακά στοιχεία το ανέφερα και πριν, αν δεν κάνω λάθος, που φανταστείτε με βάση εισαγωγής κοντά στις 10.000.
1: Εκείνο δηλαδή το καταπληκτικό τμήμα στη Σύρο, ένα πανεπιστήμιο, ένα τμήμα στη Σύρο, εκεί μπαίνεις από τους μηχανολόγους ή μπαίνεις από το οικονομικό?
0: Μπαίνεις και από το οικονομικό και από το μηχανικό σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων.
1: Ναι.
0: Είναι μια εξαιρετική επιλογή, είναι και στην Κοζάνη φυσικά.
1: Τι κάνεις εκεί, τι ακριβώς είναι? Σχεδίαση, τι είναι, βιομηχανικό σχέδιο, τι ακριβώς είναι?
0: Βιομηχανικό σχέδιο, ακριβώς. Ακριβώς, είναι βιομηχανικό σχέδιο, είναι δύο τα τμήματα τα οποία υπάρχουν. Μηχανική σχεδιασμός, καινοτομία γενικότερα σε πολλούς και διαφορετικούς. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ο χώρος της έρευνας. Πολλές και διαφορετικές προτάσεις μπορεί και τομείς μπορεί να ασχοληθεί κάποιος. Οπότε βλέπουμε ότι είναι τέσσερα παιδιά γεμάτα. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε, γιατί φυσικά το Γενικό Λύκειο πάντοτε έτσι σαν πλήθος έχει ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, 75.000 είχαμε φέτος υποψηφίους, όμως έχουμε και το ΕΠΑΛ. με περίπου 14.000.
1: Εξηγήστε λίγο το πιο τον deal με το ΕΠΑΛ. Βέβαια, οι γονείς που έχουν τα παιδιά του στο ΕΠΑΛ το ξέρουν. Απλά να καταλάβουμε και εμείς ποια διαφορά με το ΕΠΑΛ και πώς μπαίνουν το ΕΠΑΛ.
0: Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Απλά είναι πανελλαδικές εξετάσεις και για του μαθητές του επαγγελματικού λυκείου. Η διαφορά είναι το ΕΠΑΛ, όπως αρκετοί ίσως γνωρίζουν, στη Β' Λυκείου πρέπει να επιλέξεις έναν από τους 9 τομείς σπουδών. Mm-hmm. Εκεί είναι πιο στοχευμένος, γιατί ο σκοπός του επαγγελματικού λυκείου προφανώς είναι και η πρακτική κατάρτιση.
1: Αλλά ας πούμε μπαίνει η ιατρική από το ΕΠΑΛ, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα σε ποσόστο 10% για το μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι θέσεις κατανέμοντας εξής: 90 για το γενικό και 10 για το επαγγελματικό. Άρα, έχει ένα τμήμα 100 θέσεις, δίνει 90 στο ΓΕΛ, 10 στο ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Σε κάποια τμήματα δίνει 5%, όπως ιατρική, φαρμακευτική, πολυτεχνικές σχολές.
1: Ναι, γιατί υπήρχε ένα σουσού που λένε και οι νέοι μεταξύ τους, ότι κάποιοι, ας πούμε, πήγαν ΕΠΑΛ παρόλο που δεν σκόπευαν να πάνε ΕΠΑΛ, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, πιο εύκολο να πάει σε ιατρική από ΕΠΑΛ. Δηλαδή, ότι έγιναν και τέτοια.
0: Ισχύει. Αυτό είναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και ενώ ο ρόλος του επαγγελματικού λυκείου θα έπρεπε να είναι πολύ πιο δυναμικός στη χώρα μας, μιας και το μεγαλύτερο ποσό των θέσεων εργασίας που προσφέρονται είναι μεσαίων εξαιοτήτων γενικότερα στην αγορά εργασίας. Οπότε θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν άμεση πρόσβαση με το ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών από τη στιγμή που έγινε πρακτικά η αλλαγή, και εδώ αυτό οφείλεται στην αλλαγή της ανωτατικοποίησης των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Mm-hmm. Γιατί παλιά τα παιδιά από το ΕΠΑΛ μπαίναν στα ΤΕΗ μόνο. Ή και ως αποτέλεσμα το να μπούμε σε μια διαδικασία να δοθούν στα παιδιά δυνατότητα και δικαίως ίσως. Τα παιδιά θέλουν και αυτά να διαγωνιστούν στο κομμάτι, στο κομμάτι των πανελλαδικών. Απλά ίσως θα πρέπει να γίνει λίγο πιο στοχευμένη η επιλογή των τμήματων.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές τα παιδιά, π.χ. ένα παιδί το οποίο μπορεί να περάσει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, δεν έχει κάνει φυσική μέσα ώστε να μπορέσει να τα απεξέλθει στο βαθμό τη σχολή του Πολυτεχνείου.
1: Έτσι, δεν μπορούσε να πάρει το βαθμό μετά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει μια, θα έλεγα, καλύτερη κατανομή των τμήματων, των θέσεων με βάση τα τμήματα. Π.χ. θα μπορούσαμε να έχουμε αντί για ιατρική να έχουμε 20% στην εργοθεραπεία.
1: Μάλιστα. Υπέροχα. Λοιπόν, τώρα το κεφάλι σας φαντάζομαι έχει γλυκοκαζάνι. Αυτή η εκπομπή θα ανέβει στο σύστημα όπως όλες τις εκπομπές, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, γονείς. Εμπιστευτείτε τα παιδιά σας. Ξέρουνε, πιστέψτε με. Δηλαδή έχουν κάνει. Εγώ πάω κάθε φορά πάνω από μια ξυπνάδα σε σχέση με τις σχολές. Συνειδητοποιώ ότι είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι. Λοιπόν, ποια είναι τα διαδικαστικά τώρα? Πότε ανοίγουν, μέχρι πότε πρέπει να τα δηλώσουν, πότε βγαίνουν βαθμοί? Πολύ γρήγορα να τα πούμε σε 30 δευτερόλεπτα, ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσετε να ψάχνετε και σπίτι. Δηλαδή, πείτε μας λίγο το διαδικαστικό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ποιο είναι.
0: Οι βαθμοί βγήκαν την Πέμπτη που μας πέρασε. Πλέον υπολογίζουμε ότι γύρω στις 5 με 6 Ιουλίου θα ανοίξουν τα μηχανογραφικά. Ωραία. Με διάρκεια 10 με 12 ημέρες συνήθως κρατάνε τόσο τα μηχανογραφικά. Στο τέλος Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι βάσεις.
1: Εκεί σας έρχονται, δηλαδή μπορούν να έρθουν σε εσάς, το φτιάχνετε μαζί, πώς το κάνετε, κύριε Λέλε?
0: Εμείς το κάνουμε μαζί με τις οικογένειες. Έχουμε μια συνεδρία συμβουλευτικής διάρκειας 90 λεπτών, στην οποία μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δούμε, να συζητήσουμε με τα παιδιά της κλίση ενδιαφέροντά τους. Φυσικά θα δούμε τους βαθμούς, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η σειρά αρρύθμιση, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει ποιοτικά η συνεδρία σε σχέση με το μηχανογραφικό, να συζητήσουμε και με τα παιδιά να γνωρίζουν καλά τα επαγγελματικά δικαιώματα.
1: Άρα
0: να
1: μπορούν να έρθουν κατευθείαν, δηλαδή να το κάνετε μαζί. Αν κάποιος γονιός θέλει
0: χαρά,
1: να απευθυνθεί σε εσάς, λέω, είναι ο κύριος Λέλες, την εταιρεία, θα τον βρείτε ποια εταιρεία είναι, γιατί δεν είναι σωστό, καταλαβαίνετε, να κάνουμε άμεση διαφήμιση. Αλλά εντάξει, είναι γνωστό το όνομά σας. Λοιπόν, αν δυσκολευτείτε, πηγαίνετε, ψάξτε το και θα το... Λοιπόν, και μετά γίνεται, μέχρι πότε πρέπει να... γεμίσει το μηχανογραφικό.
0: Από τη στιγμή που θα οριστεί η έναρξη του μηχανογραφικού, συνήθως είναι 12 μέρες που πρέπει τα παιδιά να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, να γίνει οριστικοποίηση. Πολύ προσοχή σε αυτό. Μπορεί να ακούγεται ίσως.
1: Το είπαμε. Αυτό θέλει φοβερή προσοχή. Ναι, πάρα
0: θέλει
1: πολύ
0: προσοχή να μην ξεχάσουμε να κάνουμε και οριστικοποίηση. Μπορεί να ακούγεται σε κάποιους λίγο αστείο, όπως το λέω, αλλά έχουν γίνει αρκετές φορές πολλά λάθη με το μηχανογραφικό και δυστυχώς αυτό που αναφέραμε για χθες είναι ότι άμα γίνει λάθος.
1: Κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται. Άρα δηλαδή πρέπει να βάλεις οριστική υποβολή και θα σου έρθει μετά ένα τέτοιο ότι υποβάλλετε οριστικά. Δηλαδή...
0: Ναι, υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου κανονικά, γιατί σε πρώτη φάση εμείς αυτό που λέμε στα παιδιά είναι κάνε ένα προσωρινό μηχανογραφικό. Δίνει το σύστημα αυτή τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις επιλογές σου, να δεις, να το σκεφτείς, να το συζητήσεις με την οικογένειά σου. Και στη συνέχεια, μέσα από την διαδικασία που θα υπάρχει, αυτή τη στιγμή που θα είμαστε όλοι έτοιμοι, τότε να πατήσεις οριστικοποίηση. Αλλά μην το ξεχάσεις, γιατί αν δεν πατήσεις οριστικοποίηση, δεν υπάρχει μηχανογραφικό.
1: Ωραία. Και μετά από πόσο καιρό βγαίνουν τα αποτελέσματα?
0: Οι βάσεις θα βγουν τέλη Ιουλίου.
1: Ωραία.
0: Άρα... Βγαίνουν γρήγορα.
1: Άρα δεν από τέλη Ιουλίου και μετά, πλέον μπορούν τα παιδιά.
0: Αναζήτηση κλινικής θέσης.
1: Μετά, ωραία. Άρα, ο διακοπές, παιδιά, μέχρι τέλη Ιουλίου, εκτός κι αν ξέρετε ότι θα μείνετε εδώ στην πόλη σας και τα λοιπά, μετά ψάχνουμε. Και ψάχνουμε και πιο, εγώ να σας πω και από την εμπειρία μου, και λίγο πριν, δηλαδή αν χοντρικά ξέρετε περίπου τι γίνεται και που είστε, ψάξτε και πριν ακόμα βγουν και τα, πώς το λένε, και οι σχολές. Γιατί με την ώρα που γίνεται οι σχολές, ανεβαίνουν οι τιμές. Λοιπόν, μου είπαν πρέπει να σταματήσουμε. Τελειώσαμε, πρέπει να κόψω. Λοιπόν, κύριε Λέλε, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Καρλούτσος, Νικόλτσου, Σπυροπούλου, Αφροδίτη Σιμίτη. Χαιρετώ, Αλφα Ρέντιο 989.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Αλφα Radio 989. Άλλη μια κυριακή παρέα εδώ στην επιχειρηματική ώρα. Συζητάμε για τις επιχειρήσεις, συζητάμε για την αγορά, με ιδέες, tips και προτάσεις. Είτε έχετε επιχείρηση, είτε θέλετε να κάνετε επιχείρηση, είτε αγαπάτε το επιχειρήν, είτε εργάζεστε σε μια επιχείρηση, αυτή είναι η εκπομπή σας. Δύο θέματα για σας σήμερα. Ξεκινάμε με το πρώτο. Στην επιχειρηματικότητα, η φιλοδοξία θεωρείται σχεδόν αυτονόητη αρετή. Είναι η δύναμη που μας σωθεί να ξεκινήσουμε, να εξελιχθούμε, να αναβάλουμε ρίσκα και να κυνηγήσουμε στόχους που κάποτε έμοιαζαν απρόσιτοι. Όμως, τι είναι πραγματικά φιλοδοξία? Είναι απλώς η επιθυμία για πρόοδο ή κρύβει βαθύτερες ψυχολογικές ανάγκες? Γιατί κάποιοι άνθρωποι, ακόμη και όταν πετυχαίνουν, συνεχίζουν να αισθάνονται ότι δεν είναι αρκετό? Και πότε η φιλοδοξία από κινητήριο δύναμη μπορεί να μετατραπεί σε μια τελείωτη αναζήτηση επιβεβαίωσης? Σήμερα λοιπόν θα προσεγγίσουμε τη φιλοδοξία όχι μέσα από αριθμούς, στόχους και επιχειρηματικά πλάνα, αλλά μέσα από την ανθρώπινη ψυχολογία. Θα εξετάσουμε τι μας σωθεί να θέλουμε περισσότερα, πώς διαμορφώνει τη σχέση μας με την επιτυχία και γιατί η ισορροπία ανάμεσα στην εξέλιξη και στην προσωπική πληρότητα είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ζωής. Ο σημερινός καλεσμένος θα μας βοηθήσει να δούμε τη φιλοδοξία πίσω από τους τίτλους, τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, ρίχνοντας φως στις λιγότερο ορατές πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Φυσικά, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος παρά τον Χαράλαμπο Πετρά. Χαράλαμπε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και executive coach. Στην εισαγωγή μου το έπιασα από την πολύ ψυχολογική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι είσαι ειδικός να συζητήσουμε το θέμα αυτό.
2: Και το έκανε και με πολύ σωστό τρόπο, νομίζω. Μπράβο.
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για φιλοδοξία, που είναι και το θέμα της σημερινής εκπομπής, μιλάμε για ένα υγιές ανθρώπινο χαρακτηριστικό.
2: Και βέβαια, η φιλοδοξία από μόνη της δεν είναι κάτι παθολογικό, ούτε και η ψυχολογική ανάγκη από μόνη της είναι κάτι παθολογικό. Η φιλοδοξία, όπως πολύ σωστά το έθεσες και εσύ στην εισαγωγή σου, είναι μια κινητήριος δύναμη. Είναι μια εσωτερική όθηση που έχουμε για να πετύχουμε πράγματα και είναι, αν θέλεις, η ενέργεια που επενδύουμε και δαπανούμε για να μετατρέψουμε μια ιδέα σε συμπεριφορά και πράξη. Η φιλοδοξία, λοιπόν, όταν είναι υγιής, συνδέεται με αυτή την όθηση, συνδέεται με νόημα, βρίσκω νόημα σε αυτό που κάνω, έχει αξία για μένα να πετύχω αυτό που επιθυμώ να πετύχω και το κάνω μέσα από τη δημιουργικότητα και, αν θέλεις, και μια επιθυμία παράλληλα να συνυπάρξω με τον άλλο, να συναντηθώ, να εκφράσω, να προσφέρω. Η σκοτεινή πλευρά της φιλοδοξίας ξεκινάει όταν συνδεθεί με αυτό που λέμε πρέπει να πετύχω για να αξίζω. Όταν δηλαδή μπει στο μυαλό ενός ανθρώπου ότι αξίζω μόνο όταν πετυχαίνω, εκεί η φιλοδοξία γυρνάει, σκοτεινιάζει και στρέφεται ενάντια στον άνθρωπο που προσπαθεί να πετύχει όσα έχει θέσει ως στόχο.
1: Πρέπει να πετύχω επειδή το επιτάσσει η κοινωνία, επειδή το ζητάει η οικογένειά μου, επειδή στο μυαλό μου πρέπει να είμαι πετυχημένος.
2: Όλα αυτά που λες με κυρίαρχο το μυαλό. Δηλαδή, θα πρέπει, καταρχάς, όταν η φιλοδοξία παθολογικοποιείται, οι άλλοι εξιδανικεύονται μέσα μας και σκεφτόμαστε ότι συνεχώς το βλέμμα τους είναι πάνω μας και λέμε εμείς ότι για να μπορέσω να τους κερδίσω, για να μπορέσω να πάρω την αποδοχή τους και να μου δώσουν αξία, γιατί από μόνος μου δεν αισθάνομαι ότι έχω, θα πρέπει να ξεχωρίσω, να διακριθώ, να είμαι υπερβολικά επιτυχημένος, να είμαι τέλειος και αυτό να το κάνω συνέχεια.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου τα μάτια όλων είναι πάνω σε όλους τους άλλους και το εκφράζουν κιόλας, και αυτό βλέπουμε πάρα πολύ στα κοινωνικά δίκτυα με την τοξικότητα που κάθε μέρα αυξάνεται όλο και περισσότερο.
2: 100%. Και αυτό είναι η έκφραση, αν θέλεις, μιας παθολογικής πλευράς της εποχής μας, είτε μια πλευρά η οποία έχει να κάνει με τον ναρκισισμό και το εγώ γίνεται η υπέρτατη αξία, ότι εγώ πρέπει να πετυχαίνω, εγώ πρέπει να ξεχωρίσω, και πότε πετυχαίνω και ξεχωρίζω? Όταν όλοι ασχολούνται με μένα. Όταν με ξέρει πολλοί κόσμος, όταν πάρω περισσότερα like. Τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή, ποιο είναι το νόημα για μένα να πετύχω αυτό που θέλω να πετύχω και ποια είναι και η αξία της κριτικής των άλλων τελικά, δεν τίθεται στη συζήτηση. Όταν λοιπόν όλο αυτό ποσοτικοποιείται και το μόνο που μας νοιάζει είναι απλά να μας θεωρούν οι άλλοι πετυχημένους, τότε λέμε ότι δεν κυνηγάμε ένα όνειρο, αλλά πεινάμε για αναγνώριση και αποδοχή.
1: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι εργαζόμαστε για αυτό το όνειρο ή αν τρέχουμε διαρκώς πίσω από αυτήν την επιβεβαίωση, από αυτή τη σκοτεινή πλευρά? Το καταλαβαίνουμε ή είμαστε τόσο μέσα σε όλο αυτό που δεν το βλέπουμε?
2: Και βέβαια το καταλαβαίνουμε και βέβαια είμαστε τόσο μέσα, αλλά με ποια έννοια? Πολλές φορές έχουμε ταυτίσει την επιτυχία με μια προσπάθεια η οποία συνοδεύεται μόνο από δυσφορία και μόνο από άγχος. Δεν είναι έτσι. Η υγιής φιλοδοξία, η υγιής προσπάθεια για επιτυχία είναι μια προσπάθεια που παρά τον κόπο της αισθανόμαστε μια πληρότητα. Παρά τα ρίσκα και τις δύσκολες στιγμές αισθανόμαστε μια ικανοποίηση προτού ολοκληρωθεί η επιτυχία. Και μόνο από την προσπάθεια και την υπέρβαση των εμποδίων. Η υγιής φιλοδοξία και η υγιής επιδίωξη της επιτυχίας είναι μια κατάσταση που τη βιώνω με σχετική ηρεμία, με ενθουσιασμό, με κίνητρο, με διάθεση για δημιουργικότητα και μπορώ και σχετίζομαι με έναν τρόπο που μου επιτρέπει να είμαι και χωρίς αυτή. Η άλλη πλευρά είναι ένα διαρκές κυνήγι αυτοεπιβεβαίωσης. Δεν ησυχάζω ποτέ και με το που πετύχω κάτι ενεργοποιείται συνεχώς η δυσφορία του να πετύχω κι άλλο. Γιατί η ηρεμία και η χαλαρότητα δεν είναι για μένα αποδεκτά. Δεν μπορώ να συνδεθώ με τον εαυτό μου, να ηρεμήσω και να συνδεθώ με το κέντρο μου, γιατί υπάρχει πάντοτε μέσα μου ο πανικός να πετυχαίνω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
1: Αντιλαμβάνω αυτό που λες, αλλά δεν είναι μέρος της ανθρώπινης υπόστασης το να θέλουμε πάντα κάτι περισσότερο? Έχεις συναντήσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι λένε είμαι καλά με τα λεφτά που βγάζω, είμαι καλά με την οικογένεια που έχω, είμαι καλά με το αυτοκίνητο που έχω, είμαι καλά με τη δουλειά που έχω, είμαι καλά με τη ζωή που έχω?
2: Έχω συναντήσει, να πω την αλήθεια, αλλά δεν είναι απλά αυτό. Δηλαδή προφανώς και υπάρχει μέσα μας μια διάθεση να βελτιωνόμαστε, μια διάθεση να κατακτούμε και ένα καλύτερο επίπεδο, όχι κατά ανάγκη βιωτικό. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να κυνηγάω το αμάξι και άλλο πράγμα να προσπαθώ να βελτιώσω την ικανότητά μου να έχω όποιο αμάξι μπορώ να επιλέξω. Δηλαδή και πάλι με ένα όριο, έτσι. Είναι λίγο διαφορετικό πράγμα να εστιάζω στην ικανότητά μου να μπορώ να δημιουργώ πράγματα και άλλο πράγμα να εστιάζω στα ίδια τα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι πολύ λεπτή η διαφορά. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να τη διαχωρίσεις. Τι λες?
2: Είναι πολύ λεπτή διαφορά, αλλά είναι μια διαφορά που κάνει τεράστια διαφορά και νομίζω ότι αν σταματήσουμε για λίγο το καθημερινό κυνήγι και μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους που επιδιώκουμε, με εμάς τον εαυτό μας δηλαδή που επιδιώκουμε πράγματα, θα την καταλάβουμε. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να λες ότι θέλω να έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να έχω ένα σπίτι καλύτερο κτλ. Και άλλο διαρκώς να κυνηγάς το επόμενο σπίτι και να μην κοιμάσαι, να μην ξεκουράζεσαι, να θεωρείς ότι δεν αξίζεις αν δεν έχεις ένα καλύτερο σπίτι.
1: Βέβαια, έτσι όπως το ακούω, μοιάζει με μια μορφή εξάρτησης. Μετατρέπεται πότε η φιλοδοξία από κινητήριους δύναμη σε μορφή εξάρτησης?
2: 100% και γι' αυτό η επιτυχία είναι μια ακόμη δόση. Είναι σαν να πήρα τη δόση. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, όταν το αυτοκίνητο γίνει δόσιμο, εάν γίνει ας πούμε η εξάρτησή μου, είναι παθολογία αυτό το πράγμα. Περνάμε σε μια κατάσταση όπου η τοξικότητα είναι μέσα μου, έτσι. Δηλαδή δεν ανέχομαι τον εαυτό μου εάν δεν πετυχαίνει διαρκώς. Αυτό είναι μια πολύ σκληρή κατάσταση για να το βιώνει κανείς και γι' αυτό λέμε ότι μια πιο υγιής φιλοδοξία και μια πιο υγιής επιδίωξη στόχων είναι μια διαδικασία κατά την οποία μπορώ να έχω και άλλες πλευρές. Δηλαδή να σχετίζομαι ως σύντροφος, ως γονέας, ως φίλος, να μην καταπίνει συνολικά η επιδίωξη της επιτυχίας.
1: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις, εντάξει και λόγω και της ιδιότητάς σου ως ψυχολόγος, πάνε πίσω, και ψυχοθεραπευτής, πάνε πίσω στην παιδική μας ηλικία. Υπάρχουν συγκεκριμένα βιώματα τα οποία συνδέονται με έντονα φιλόδοξες προσωπικότητες?
2: Βεβαίως, αρκεί να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι δεν υπάρχει μία παιδική εμπειρία που να συνδέεται με αυτό, δηλαδή δεν είναι μια ευθεία γραμμή στα πράγματα. Πάντοτε οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα και το χώρο να αντιδράσουν με τον τρόπο που προσπαθούν και επιλέγουν απέναντι στα βιώματά τους. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε περιπτώσεις όπου παιδιά τα οποία ένιωσαν ότι αγαπιούνται μόνο όταν πετύχουν κάτι, δηλαδή παίρνουν την αναγνώριση του γονέα τους και την αγάπη του μόνο όταν πάρουν πάρα πολύ καλούς βαθμούς, μόνο όταν παίξουν πάρα πολύ καλά στον αγώνα της Κυριακής, μόνο όταν βγουν πρώτοι. Αυτό το παιδί καταλαβαίνει ότι για να μπορέσω να έχω μια αγκαλιά πρέπει να είμαι πάντα πρώτος. Και θα μου πει κανείς, μα είναι κακό να θέλουμε τα παιδιά μας να πετυχαίνουν? Όχι, αλλά θα πρέπει να τους διδάξουμε τον τρόπο να επιδιώκουν στόχους τους χωρίς να κλονίζεται μέσα τους η ύπαρξή τους. Για να το κάνουμε αυτό όμως θα πρέπει να το έχουμε κάνει πρώτα εμείς στον εαυτό μας. Άρα λοιπόν θα σαφώς και η αριστεία και η επίτευξη στόχων είναι σημαντικό πράγμα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει πάντα να είναι αποκλειστικά ένα ποσοτικό κυνήγι αριθμών είτε χρηματικών είτε βαθμών, και δεν θα πρέπει να κλονίζεται η αγάπη μου για το παιδί μου επειδή το παιδί μου είναι καλός ή κακός μαθητής. Και φυσικά απ' την άλλη έχουμε και παιδιά τα οποία ζήσαν αόρατα. Δηλαδή παιδιά τα οποία δεν τα κατάλαβαν οι γονείς τους, δεν ενδιαφέρθηκαν πραγματικά οι γονείς τους, δηλαδή παιδιά που είχαν απλά βιολογικούς γονείς, δηλαδή τροφή στέγη και τελεία. Δεν υπήρξε καμία ψυχική επένδυση στις σχέσεις τους και καμιά παρουσία. Τα παιδιά αυτά συνήθως ερμήνευσαν αυτό το κενό ως ένα αίσθημα ανεπάρκειας, δεν αξίζω, δεν είμαι αρκετός για να μην με θέλουν, οπότε κυνηγούν διαρκώς την επιτυχία για να μπορέσουν να τοποθετηθούν στον κόσμο, στη ζωή, και να νιώθουν ότι αξίζουν την προσοχή των άλλων.
1: Θέλω να σταθούμε περισσότερο στα παιδιά, αλλά πρέπει να πάμε σε μια διακοπή. Παραμένει στη γραμμή σου και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ρομαντικά.
3: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
4: Τα μάτια.
2: Απρόβλεπτα.
5: Δεν φοράς παντελόνι.
2: Αστεία.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
6: Μη κάνω.
2: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Είμαι ο Σίγουρος Μάρκετινγκ Θέμης 41, σε ακούτε Alpha Radio 989, η επιχειρηματική ώρα, μια ακόμα κυριακή παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Σήμερα συζητάμε για την επαγγελματική φιλοδοξία, αλλά έχουμε πιάσει πολλά θέματα τώρα μαζί με τον καλεσμένο μου, τον Χαράλαμπο Πετρά, ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής και executive coach. Συζητάγαμε λίγο πριν το διάλειμμα για τα παιδιά και πώς πρέπει να προσεγγίζουμε τα παιδιά και το μεγάλωμα των παιδιών, έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε ιδιαίτερα φιλόδοξες προσωπικότητες, αλλά με τον αρνητικό τρόπο. Και ακούγοντας αυτά που έλεγες πριν, Χαράλαμπε, το να μεγαλώσει ένα παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο, θεωρώ. Σωστά.
8: Είναι μια καθημερινή άσκηση αυτό. Και για να μπορέσει να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά, θα πρέπει πρώτα να έχει μεγαλώσει και το παιδί μέσα σου. Να έχει ασχοληθεί με το παιδί που ήσουν, με το παιδί που κουβαλά μέσα σου, τι μήνε σου, τα παραπονά σου, και να μπορέσει όλο αυτό να το μετουσιώσει σε κάτι χρήσιμο για το παιδί σου.
7: Ναι. Βέβαια, κανείς δεν μας μαθαίνει πώς θα γίνουμε γονείς, έτσι.
8: Κανένας, απολύτως. Και γι' αυτό είναι, πώς να το πω, ένα κέρμα καμιά φορά που ρίχνουν. Λέω και στους ανθρώπους που συνεργάζομαι ότι καμιά φορά όταν μου κάνουν παράπονα για το σπίτι τους κτλ. Σου λέω ότι ρηχτήκατε στον πλανήτη εντελώς τυχαία σε αυτό το σπίτι. Με αυτούς τους ανθρώπους και με αυτές τις συνθήκες. Δεν το επιλέξατε. That's the game. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και για τους γονείς και για τα παιδιά. Κανείς δεν είναι έτοιμος.
7: Θα λέγαμε ότι υπάρχει, να γυρίσω στο θέμα της φιλοδοξίας, σχέση μεταξύ της φιλοδοξίας και του φόβου της αποτυχίας. Δηλαδή, μπορεί και ο φόβος της αποτυχίας, αλλά και η ίδια αποτυχία να λειτουργήσουν ως ισχυρότερο κίνητρο από το ίδιο το όραμα.
8: Και βέβαια, πολλές φορές καταρχάς ο φόβος είναι ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα. Και συγκεκριμένα ο φόβος της αποτυχίας μπορεί να μας κάνει εξαιρετικά αποτελεσματικούς, αλλά όχι ελεύθερους. Μπορεί να είμαστε συνεχώς αποτελεσματικοί, αλλά ταυτόχρονα φυλακισμένοι. Ενώ η φιλοδοξία, η υγιής φιλοδοξία έχει μια ελευθερία μέσα. Κοιτάει προς τα εμπρός. Ο φόβος της αποτυχίας προσπαθεί, το κυνήγι που βασίζεται στο φόβο της αποτυχίας, το κυνήγι της επιτυχίας, βασίζεται σε ένα παρελθόν από το οποίο θέλω να ξεφύγω. Ενώ η υγιής φιλοδοξία προσπαθεί να φτάσει σε ένα επιθυμητό εαυτό, σε κάτι που πραγματικά έχει νόημα για μένα, έχει αξία, θέλω να το δημιουργήσω και να εκφραστώ μέσα από αυτό. Στη μία κατάσταση είμαι ελεύθερος γιατί δεν εξαρτώμαι από το στόχο μου, ενώ στην άλλη κατάσταση είμαι εξαρτημένος από το στόχο μου και πρέπει οπωσδήποτε να πετύχω γιατί φοβάμαι. Και γι' αυτό που ήθελα να συμπληρώσω και πριν είναι το εξής, ότι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να είναι πραγματικά άνθρωποι φιλόδοξοι με την καλή έννοια και να πετυχαίνουν, θα πρέπει να τους κάνουμε ανθεκτικούς στη δυσφορία. Δηλαδή, αν εμείς με την κάθε αποτυχία προσπαθούμε να τους τη βγάλουμε μακριά ή να τους πούμε ότι δεν έχει δικαίωμα να αποτυχάνεις, στην πραγματικότητα δεν τους εκπαιδεύουμε να διαχειρίζονται τις δυσκολίες και τις αποτυχίες στη ζωή.
7: Σε αυτό το οποίο λες είναι και το δεν πειράζει.
8: Όχι, δεν το δεν πειράζει. Είναι αξίζεις. Αλλά αν σε πειράζει, πάμε να προσπαθήσουμε ξανά για να γίνεις καλύτερος. Όχι αξίζει να το πάρεις, αξίζει σαν άνθρωπος. Αλλά στο τέλος θα έχεις αυτό που, για το οποίο εργάστηκες. Είναι άλλο πράγμα αυτό που αξίζω επειδή εργάστηκα για να το αποκτήσω και άλλο πράγμα αν αξίζω σεβασμό, αγάπη ως άνθρωπος.
7: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, η φιλοδοξία είναι η δύναμη που μας πρόχνει μπροστά.
8: Έτσι.
7: Όμως έχει και μια σκοτεινή πλευρά, όπως μας είπες. Η ελευθερία που ανέφερες είναι η ψυχολογική δεξιότητα που μας βοηθάει να μην χαθούμε στην αρνητική πλευρά της φιλοδοξίας.
8: Η Η αναγνώρισή της ως αξία, ναι, και ως δείκτης ότι τα πράγματα πάνε σωστά, ναι. Δεν είναι δεξιότητα η ελευθερία. Η ελευθερία είναι μια κατάσταση στην οποία εισέρχομαι όταν μπορέσω να ισορροπήσω ανάμεσα στον κανόνα και την επιθυμία. Δηλαδή, να μπορέσω να καταλάβω τι είναι αυτό που θέλω να πετύχω, αλλά ταυτόχρονα ξέρω και τους κανόνες του παιχνιδιού. Ότι αν το παρακάνω, θα μου γυρίσει μπούμερανγκ. Εάν δεν το κάνω καθόλου, δεν θα πετύχω τίποτα. Συνεπώς, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζύγι που να σου πω ότι είναι εκείνο το σημείο της υγιούς και ένα κιλό μετά η υγιής φιλοδοξία γίνεται παθολογία, αλλά είναι αυτή η αίσθηση του μέτρου μέσα μας, των φρένων και ταυτόχρονα της επιθυμίας. Δηλαδή η υγιής επιδίωξη της επιτυχίας είναι μια δεξιοτεχνία ανάμεσα στον γκάζι και το φρένο. Να μπορέσω να διοχετεύω τόσο πολύ την επιθυμία μου και αυτή την ορμή για δημιουργικότητα με σωστό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα να παίζω με κανόνες μέσα μου, λέγοντας ότι από εδώ και πέρα αισθάνομαι ότι γίνομαι εξαρτημένος, ότι πρέπει να δω ποια είναι η δική μου αξία σαν άνθρωπος πέρα από αυτό που κάνω. Έτσι. Το σκέφτομαι και εγώ πάρα πολλές φορές αυτό. Που ξέρεις πόσο αγαπώ το αντικείμενό μου, φαντάζομαι και το δικό σου το έχουμε συζητήσει. Το συζητάμε πολλές και με τον εαυτό μας. Δηλαδή λέμε, okay, ξεκινάει από εκεί και πέρα η υπόλοιπη ζωή όμως. Υπάρχω χωρίς αυτό. Είμαι ψυχολόγος ή ασκώ τα καθήκοντα του ψυχολόγου. Είμαι χωρίς το επάγγελμά μου.
7: Πολύ, πολύ, πολύ ωραία τοποθέτηση αυτή. Βέβαια, καμιά φορά, και όπως μας είπες και εσύ, η επαγγελματική φιλοδοξία γίνεται κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή ενός ανθρώπου. Θα μας δώσει μερικά έτσι, ρεαλιστικά παραδείγματα του πώς αυτό επηρεάζει τις υπόλοιπες σχέσεις ενός ανθρώπου, όχι τις επαγγελματικές, τις ερωτικές, τις οικογενειακές, τις φιλικές.
8: Κοίταξε, ένας άνθρωπος, πάμε τώρα στην υγιή πρώτα πλευρά, έτσι. Ένας άνθρωπος με μια υγιή φιλοδοξία είναι ένας εραστής της ζωής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τη ζωή, αγαπά τη δημιουργικότητα, άρα αγαπά και τους άλλους ανθρώπους, είναι δημιουργικός με τους ερωτικούς συντρόφους, είναι δημιουργικός με τους φίλους του, είναι, απολαμβάνει τη συνύπαρξη, φροντίζει να πετυχαίνει αλλά και να μοιράζεται ιδέες, είναι ανοιχτός. Έτσι. Είναι ανοιχτός στο να λάβει feedback από τους άλλους και να του πούνε: ξέρεις κάτι, δεν έχουμε να σε δούμε πολύ καιρό. Τι θα γίνει, δεν γίνεται συνέχεια να δουλεύεις. Να πει: ναι, έχεις δίκιο, μου ξέφυγε, πάμε. Άρα, ένας υγιός φιλόδοξος άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός, δημιουργικός, που διδύει στα πράγματα, ανθίζει τις καταστάσεις και είναι εκεί για να προσφέρει και να λάβει. Ένας άνθρωπος αντίθετα, ο οποίος βρίσκεται σε μια παθολογική κατάσταση επιδίωξης επιτυχίας, είναι ένας κλειστός, τοξικός, απροσπέλαστος άνθρωπος, ο οποίος στο τέλος κάνει κακό και στον εαυτό του, μόνο και μόνο για να πάρει 5.000 likes.
7: Μάλιστα.
8: Μόνο και μόνο για να αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Δεν το μειώνω. Δεν λέω να μην έχουμε κατακτήσει τα αναγκαία και ένα καλό βιωτικό επίπεδο. Εννοώ για την υπερβολή, έτσι.
7: Ναι.
8: Να πρέπει να πάρω τη δόση μου. Δηλαδή, για μένα η αύξηση του κεφαλαίου να είναι η δόση μου. Να είναι η ουσία από την οποία είμαι εξαρτημένος. Ο άνθρωπος αυτός είναι κλειστός, καταστρέφει ερωτικές σχέσεις, είτε μέσα από την απουσία του, είτε μέσα από την κτητικότητά του, και σου λέει: όλοι θα προσαρμοστούν επάνω μου, γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι ο άνθρωπος που χάνει φίλους, γιατί δεν έχει χρόνο να επενδύσει στους φίλους του, και επομένως αλλάζει συνεχώς επιφανειακές σχέσεις, μόνο και μόνο για να επιβεβαιώνει αυτή την αίσθηση αποδοχής, αλλά οι σχέσεις του είναι αρχές. Είναι σε ένα συνεχές κυνήγι αυτός ο άνθρωπος, καταστρέφοντας τα πάντα γύρω του, εκτός από το τραπέζικο του λογαριασμού.
7: Λοιπόν, Χαράλαμπε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
8: Εγώ σε ευχαριστώ, Θεμή, να είσαι καλά.
7: Ήσουν άκρος επεξηγηματικός και σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
7: Πέρασε μισή ώρα, φίλες και φίλοι, παραμένετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Marketing Time 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 σε αυτή την επιχειρηματική ώρα. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Πριν μιλήσαμε για τη φιλοδοξία. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για το ρίσκο, που στην επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια που είναι πάντα παρούσα. Κάθε απόφαση, κάθε συνεργασία, κάθε υπηρεσία που παρέχεται και κάθε υπόσχεση που δίνεται στην αγορά συνοδεύεται από μια μορφή ευθύνης. Άλλοτε εμφανή, άλλοτε λιγότερο ορατή, αλλά πάντοτε ουσιαστική. Συχνά οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες σκέφτονται την ασφάλιση ως μια τυπική διαδικασία, ως ένα ακόμη κόστος, μια υποχρέωση ή ένα έγγραφο που πρέπει να υπάρχει. Στην πραγματικότητα όμως, η σωστή ασφαλιστική προσέγγιση είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένδειξη πρόνοιας, οργάνωσης και επιχειρηματικής ωριμότητας. Γιατί μια επιχείρηση δεν χρειάζεται μόνο να πτήσεται. Χρειάζεται και να προστατεύει όσα έχει ήδη χτίσει, όπως είναι η φήμη της, η αξιοπιστία της, η σχέση της με τους πελάτες και βέβαια η λειτουργία της συνολικά. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής τώρα θα μιλήσουμε για τις ασφάλειες με ιδιαίτερη έμφαση σε μια κατηγορία ασφαλιών που δεν έχουμε αναλύσει εδώ. Θα μιλάω για τις ασφάλειες επαγγελματικής ευθύνης, αλλά θα μιλήσουμε και για την ασφαλιστική κουλτούρα γενικότερα των σύγχρονων επιχειρηματιών. Μια συζήτηση όχι γύρω από το φόβο, αλλά γύρω από την πρόληψη, γιατί η ασφάλεια αυτό είναι πρόληψη. Μαζί μου για να συζητήσω το θέμα αυτό είναι ο Γιώργος Καριώτης, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Alpha Radio.
2: Καλησπέρα κύριε 41, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην επιχειρηματική ώρα και θα χαιρετώ και όλους τους ακροατές του Alpha Radio.
1: Θα μου επιτρέψει, επειδή γνωριζόμαστε, να λάμψω ένα μικρό. Γιώργος Τέμης. Τι λες.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν, έκανα μια εισαγωγή και μίλησα για μια νέα έννοια που έχω την αίσθηση, αλλά θα μας το πεις εσύ αυτό, ότι αρκετοί επαγγελματίες δεν γνωρίζουν. Και μιλάω για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Τι είναι?
2: Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης καλύπτει τον επαγγελματία, και θα μου επιτρέψετε να λέω, να χρησιμοποιώ και κάποιους εξειδικευμένους όρους, αλλά θα το κάνω όσο πιο εύπεπτο μπορεί να γίνει. Για τις οικονομικές συνέπειες που μπορούν να προκύψουν αν ο πελάτης του ή κάποιος τρίτος εγείρει αξιώσεις εναντίον του για λάθη ή παραλήψεις ή κάποια αμέλεια την οποία θα κάνει κάποιος επαγγελματίας κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Με απλά λόγια, σε προστατεύει όταν η υπηρεσία ή η συμβολή που έχεις δώσει προκαλέσει ζημιά στον πελάτη σου. Αφορά πρωτίστως επαγγέλματα τα οποία...
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ερώτηση. Ποιος αφορά?
2: Ναι, αφορά επαγγέλματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες και συμβουλές. Κλασικά παραδείγματα είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι πολιτικοί μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες. Και όσο εξελίσσεται η αγορά μας στη σύγχρονη εποχή, είναι απολύτως απαραίτητη σε εταιρείες όπως είναι εταιρείες πληροφορικής, σε συμβούλους επιχειρήσεων, ακόμη πλέον και σε επαγγελματίες ομορφιάς.
1: Μπράβο, νομίζω και για κομμωτές και για αισθητικούς. Σωστά.
2: Έτσι ακριβώς, ναι, και στα τουριστικά γραφεία πλέον.
1: Είναι η αστική ευθύνη που κάνουμε στα καταστήματά μας? Όχι, διαφορετικό πράγμα, έτσι.
2: Εξαιρετική διευκρίνηση. Μπερδεύονται συχνά οι επιχειρηματίες. Και εδώ θα πρέπει να το διαχωρίσουμε. Η απλή ασφάλιση επιχείρησης ή αλλιώς γενική αστική ευθύνη καλύπτει υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που συμβαίνουν στο χώρο σου. Αν για παράδειγμα ένας πελάτης γλιστρήσει στο γραφείο σου, φέρνει και χτυπήσει, ή αν πάρει φωτιά το δικό σου κατάστημα και προκαλέσει ζημιά και στους γείτονες.
1: Α, σημαντικό.
2: Ναι. Η επαγγελματική ευθύνη καλύπτει την νοητική σου εργασία ουσιαστικά και την τεχνογνωσία σου, την τέχνη σου. Αν είσαι λογιστής και δεν πες κάποιος στο γραφείο σου, αλλά του κάνεις λάθος στη φορολογική του δήλωση και του έρθει ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ, τότε δεν σε καλύπτει γενική αστική ευθύνη, χρειάζεται να έχεις επαγγελματική αστική ευθύνη.
1: Είναι υποχρεωτική από το κράτος? Οι γιατροί ξέρουν ότι υποχρεωτικά πρέπει να ασφαλιστούν, σωστά δεν λέω?
2: Υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα, όπως είναι του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, τα οποία εκ του νόμου δεν μπορούν να ανανεώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν επαγγελματική αστική ευθύνη για λάθη και παραλήψεις. Των γιατρών συνήθως το ζητάνε τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, ως προϋπόθεση για να μπει κάποιος μέσα και να παρέχει τις υπηρεσίες του, να συνήθως οι χειρουργοί και οι αναισθησιολόγοι το χρειάζονται αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο νομικά. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ρύθμιση η οποία αφορά σε υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, που πάλι εκεί ανοίγεται η αγορά, ας το πούμε έτσι, και υπάρχει αυτή η υποχρεωτικότητα. Όμως οι γενικές γραμμές είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με αυτά τα οποία ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό να σας ρωτήσω, στο εξωτερικό τα πράγματα είναι διαφορετικά στο κομμάτι αυτό?
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η ασφαλιστική νοοτροπία και κουλτούρα είναι πολύ πιο εξελιγμένη και ανεπτυγμένη. Όμως και εμείς εδώ βελτιωνόμαστε σταθερά. Όσο οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Έλληνες επαγγελματίες αναλαμβάνουν έργα στο εξωτερικό ή συνεργάζονται με πολυεθνικές, ανακαλύπτουν και αυτοί ότι το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης είναι προαπαιτούμενο για να υπογράψουν μια σύμβαση. Δεν μπαίνει εύκολα σε κάποια project αν δεν έχει τέτοια κάλυψη. Και επίσης οι νέοι επιχειρηματίες, τα νέα παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα στην αγορά μας, την έχουν από μόνοι τους αυτή την νοοτροπία και το ζητάνε, διότι θέλουν να κρατήσουν αυτό τη δουλειά την οποία κάνουν και δεν θέλουν να εξαφανιστεί με μια αγωγή που θα τους βάλει κάποιος και θα έχει διεκδικήσεις.
1: Θα έλεγα λοιπόν, και νομίζω αξίζει να σταθούμε εδώ, ότι αυτή η επαγγελματική ευθύνη είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες ασφαλείς επιχειρήσεων που υπάρχουν, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ασφάλειες για επιχειρήσεις.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές και εδώ θα ήθελα να μου δώσεις, θέλω το χρόνο να πω δύο κουβέντες παραπάνω. Όπως είπαμε και πριν, η γενική αστική ευθύνη είναι του χώρου. Η επαγγελματική αστική ευθύνη είναι αυτό που κάνουμε σαν επαγγελματίες. Μέσα σε αυτό όμως μπορούμε να εντάξουμε και κάποιες άλλες ασφαλίσεις, πάλι λέγονται επαγγελματικές, όπως είναι η ευθύνη ενός προϊόντος, όπου καλύπτονται υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από ένα ελαττωματικό προϊόν, που είτε το κατασκεύασε είτε το εισήγαγε μια επιχείρηση, ή από μια τροφική δηλητηρίαση, ή από ένα βραχυκύκλωμα μια συσκευή τη οποία συνεμπορευθήκαμε. Φέρουμε ευθύνη και γι' αυτό. Το άλλο το κομμάτι είναι η ευθύνη των στελεχών διοίκησης, όπου προστατεύει την προσωπική περιουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Του CEO, σωστά.
2: Έτσι, ναι, ακριβώς. Από αγωγές μετόχων, εργαζομένων ή ακόμη και κρατικών αρχών για κακοδιαχείριση ή για κάποιες λάθος στρατηγικές αποφάσεις που μπορούν να πάρουν. Το άλλο, και δυστυχώς είχαμε. Συγγνώμη, θέλει να πει.
1: Ναι, στις οικονομικές αξιώσεις. Γιατί αν υπάρχουν ποινικές, φαντάζομαι αυτές.
2: Ναι, ναι, ναι. Είπαμε την προσωπική του περιουσία. Ναι. Το άλλο είναι η ευθύνη του εργοδότη, όπου καλύπτονται οικονομικές υποχρεώσεις του εργοδότη εναντί των υπαλλήλων του, εάν προκύψει κάποιο εργατικό ατύχημα, για τα ποσά πέρα από την κάλυψη του κοινωνικού φορέα. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και η ηθική βλάβη,
1: ναι,
2: που μπορεί να προκληθεί.
1: Αυτές είναι έξτρα ή συμπεριλαμβάνονται? Είναι διαφορετικές όλες αυτές που μας δίνουν διαφορετικές
2: ασφαλίσεις? Μπαίνουν μέσα στην μεγάλη κατηγορία των επαγγελματικών ασφαλίσεων, αλλά εδώ θα πω ότι είναι τα λεγόμενα κλειδιά τα οποία έχει φτιάξει η ασφαλιστική αγορά και τα τμηματοποιεί και τα εξειδικεύει.
1: Για ποιους λόγους ένας επαγγελματίας μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος ακόμη και αν κάνει σωστά τη δουλειά του? Γιατί είναι, είπες, η γνώση που δίνουμε, η κατεύθυνση που δίνουμε, το κάνουμε καλά. Αλλά πολλές φορές μπορεί να βρεθούμε εκτεθειμένοι.
2: Διότι, Θέμη μου, δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που η νομική διεκδίκηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Ένας πελάτης μπορεί να θεωρήσει ότι ζημιώθηκε απλά και μόνο γιατί το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε ή δεν το φανταζόταν, και να κινηθεί νομικά εναντίον σου. Ακόμη και αν στο δικαστήριο που θα φτάσουμε αποδειχθεί ότι ο επαγγελματίας είναι 100% αθώος, τα έξοδα υπεράσπισης, πραγματογνώμονες, δικαστικά δικηγόροι μπορεί να είναι δυσβάστοχτα. Και ταυτόχρονα είναι και ο χειρισμός της υπόθεσης, που έχοντας μια ασφαλιστική εταιρεία δίπλα σου θα σε βοηθήσει να το κλείσεις πολύ πιο εύκολα από το να σύρεσαι στα δικαστήρια και να χαλάει η φήμη σου και να δημιουργούνται όλα αυτά τα άσχημα τα οποία δημιουργούνται.
1: Μέσα από την εμπειρία σου, μπορείς να μας πεις μερικά περιστατικά ή λάθη που οδηγούν συνήθως σε απέτηση αποζημίωσης?
2: Ναι. Μπορούμε να πούμε για τους λογιστές και τους χωροτεχνικούς. Είναι αρκετά συχνών, ειδικά με το φόρτο εργασίας που έχουν τα τελευταία χρόνια αυτοί οι επαγγελματίες, ότι υποβάλλονται κάποιες δηλώσεις εκπρόθεσμα. Μπορεί να γίνει λάθος υπολογισμός ΦΠΑ ή της μισθοδοσίας. Και αυτό το πράγμα, το πρόστιμο πέφτει στον πελάτη. Δεν πέφτει στον ίδιο τον λογιστή.
1: Οπότε τι κάνει ο πελάτης, το ζητάει από τον λογιστή, σωστά?
2: Ακριβώς. Για τους μηχανικούς, μπορεί να γίνει μια λάθος θετική μελέτη η οποία προκαλεί καθυστερήσεις στο έργο ή ακόμη και ανάγκη για ανακατασκευή, αν κάτι δεν είναι σωστά. Για τους γιατρούς, λαθασμένη διάγνωση ή επιπλοκές μετά από μια επέμβαση. Και πιο σύγχρονο, στον τομέα της πληροφορικής, μπορεί για παράδειγμα να γίνει ένα σφάλμα στον κώδικα και να πέσει το e-shop ενός πελάτη την Black Friday, όπου εκεί όλοι περιμένουν να πουλήσουν και το e-shop να μην δουλεύει και ο πελάτης να έχει μια τεράστια απώλεια τζίρου, αναμενόμενου τζίρου εκείνη την ημέρα. Οπότε εκεί δημιουργείται πρόβλημα.
1: Ωραία, παραμένει στη γραμμή σου, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.

0: αυτές τις πληροφορίες και πάρα πολύ χρήσιμες. Όμως, έχω την αίσθηση, και εντάξει, το επιβεβαιώνουν βεβαίως και τα νούμερα, ότι σαν Έλληνες και ως ιδιώτες, σαν πολίτες, αλλά και ως επιχειρηματίες, επαγγελματίες, έχουμε μια χαμηλή, δεν έχουμε τόσο ανεπτυγμένη ασφαλιστική κουλτούρα. Πώς μετριέται αυτό και γιατί συμβαίνει?
1: Πράγματι, ισχύει αυτό και οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο έχουμε εκπαιδευτεί στη χώρα μας γύρω από την επιχειρηματικότητα. Συχνά ο επιχειρηματίας παλεύει με την καθημερινότητα, τους χώρους, τα πάγια έξοδα και βλέπει το ασφάλιστρο ως ένα ακόμη έξοδο για κάτι που δεν το θεωρεί σημαντικό, και έχουμε και αυτό που έχουμε σαν Έλληνες, το «έλα μωρέ, σιγά μην τύχει σε μένα». Λείπει η οπτική της διαχείρισης κινδύνου πραγματικά και αντιμετωπίζουν την ασφάλιση σαν ένα φόρο, ενώ στην πραγματικότητα είναι η μεταβίβαση του κινδύνου καταστροφής από την τσέπη του επιχειρηματία στο ταμείο μιας ασφαλιστικής εταιρείας.
0: Όμως, παρά αυτήν την ωραία ερμηνεία που μας δίνεις, το θεωρούν ως κόστος μόνο και όχι εργαλείο προστασίας. Γιατί είναι κόστος?
1: Ναι. Είναι κόστος, θα πρέπει να το δούμε και σαν ανταπόδοση, και να, καθώς είπαμε προηγουμένως για διαχείριση ρίσκου, θα πρέπει να δούμε και πώς αυτό το κόστος εντός αγωγικών, η δαπάνη, είναι παραγωγική και πόσο μας βοηθάει να πάρουμε και υπολογισμένα ρίσκα. Έχουμε δει δυστυχώς πολλές επιχειρήσεις από ένα στραβοπάτημα, από μια λάθος απόφαση να καταστρέφονται. Υπάρχουν παραδείγματα στη χώρα μας, τα οποία από τέτοιες εταιρείες κλείσαν οι επιχειρήσεις.
0: Τώρα βέβαια να πω κάτι πρακτικό και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Το κόστος του ασφαλιστικού συμβολέου επαγγελματικής ευθύνης περνιέται ως έξοδος στην επιχείρηση. Σωστά δεν λέω? Σε αντίθεση
1: 100%.
0: Ναι, σε αντίθεση με τα προσωπικά μας υγείας, ξέρω εγώ τι, τα οποία δεν αποτελούν έξοδο. Σωστά δεν λέω?
1: Ακριβώς αυτό, και θα πρέπει εδώ να προσθέσω και κάτι ακόμη, το ότι δεν, ένα ασφαλιστήριο επαγγελματικής ασφαλιστικής ευθύνης δεν είναι ένα τυποποιημένο προϊόν. Είναι ένα κοστούμι που ράβεται στα μέτρα του κάθε ενός επαγγελματία. Που μπορεί να η αίσθηση που υπάρχει πολλές φορές στους επιχειρηματίες είναι το ότι θα χρειάζονται κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όχι. Μπορεί κάτι να ξεκινήσει και από 150 ευρώ.
0: Ναι, αλλά με τι κάλυψη όμως?
1: Ένα ασφαλιστήριο για έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, με έναν μέσο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, κοστίζει το χρόνο γύρω στα 200 ευρώ.
0: Εντάξει, είναι πολύ προσιτό θεωρητικά.
1: Πάρα πολύ προσιτό. Εκεί όμως χρειάζεται και η προσοχή και η καλή συνεργασία ανάμεσα στον επιχειρηματία και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, για να αποκτήσει και σωστό ασφαλιστήριο. Μην τυχόν δηλαδή πει αγοράζω απλά μια ασφάλεια, ενώ κάνει συμβάσεις εκατομμυρίων να αγοράσει κεφάλαια της τάξης των 50.000 ευρώ.
0: Άρα κάποιος που ακούει την συζήτηση και θεωρεί ότι θα του άρεσε να έχει ένα ή χρειάζεται ένα τέτοιο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης, ποια είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να προσέξει όταν το συντάξει?
1: Τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι τα όρια κάλυψης. Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα με την δραστηριότητα του επιχειρηματία, του τζίρου του δηλαδή, και να καθίσουν με τον ασφαλιστικό πράκτορα και διαμεσολαβητή που συνεργάζεται να δούνε τα τυφλά σημεία της επιχείρησης, τα οποία πολλές φορές ο επιχειρηματίας δεν τα βλέπει, αλλά με μια πιο τρίτη και καθαρή ματιά ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να τα δει αυτά και να τα επικοινωνήσει μαζί του. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η ημερομηνία της αναδρομικής κάλυψης. Τα συμβόλαια επαγγελματικής ασφαλιστικής ευθύνης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, αυτά τα οποία θα σε καλύψουν μόνο για την περίοδο την οποία έχει ασφαλιστεί.
0: Δηλαδή και από σήμερα και μετά.
1: Ακριβώς. Ή για τους 12 μήνες. Ας υποθέσουμε ότι κάνουμε ένα ασφαλιστήριο για 12 μήνες. Αν προκύψει και γίνει και αναγγελία της ζημιάς μέσα σε αυτό το 12μήνο, τότε θα καλυφθείς. Ναι. Αν όμως, που συνήθως αυτό συμβαίνει, περάσουν 2-3 χρόνια, όπου μετά θα έρθει η αγωγή, θα πρέπει το συμβόλαιο να προβλέπει ότι ναι, αναλαμβάνω και αναδρομικά.

0: Είναι
1: παρότι μπορεί εγώ σε τρία χρόνια την έχω διακόψει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω διακόψει την ασφάλεια, αλλά με καλύπτει που είχα δώσει χρήματα πριν τρία χρόνια ή 12 μήνες.
0: Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να είναι, εμείς το λέμε βάση συμβάντος. Έχει μεγάλη σημασία το πότε έχει συμβεί το γεγονός αυτό για το οποίο κάποιος ζητάει αποζημίωση. Παράδειγμα, αν κάποιος χτυπήσει το γραφείο σου τώρα το 2026 και σε καλύπτει το συμβόλαιο από σήμερα, ας πούμε, και για τους επόμενους 12 μήνες. Αν αυτός εγείρει αποζημίωση το 2028, θα πρέπει να το προβλέπει αυτό το ασφαλιστήριο. Ή αν ασφαλιστείς τώρα, δεν ήσουν ασφαλισμένος. Και έρθει κάποιος που το συνέβη κάτι το 24.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πάλι θα πρέπει να διευκρινίζεται αυτό, αν θα σε καλύψει ή δεν θα σε καλύψει.
1: Και φαντάζομαι αλλάζει και το ασφάλιστρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή.
0: Ναι. Ναι. Όπως επίσης, θα πρέπει εδώ με αφορμή αυτό να πούμε και κάποιες βασικές εξαιρέσεις οι οποίες θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος ασφαλισμένος. Κατά κανόνα εξαιρείται ο δόλος, η απάτη και τα ποινικά αδικήματα. Έτσι, αν γίνει δηλαδή κάποια σκεμμένη ενέργεια. Όπως επίσης εξαιρούνται και τα γνωστά περιστατικά. Δεν μπορούμε να ασφαλίσουμε ένα σπίτι το οποίο καίγεται εκείνη τη στιγμή ή να ασφαλίσουμε
1: Λογικό. Λογικό. Να σου πω, πρέπει ο ασφαλιστικός δημοσιολαβητής να είναι εξειδικευμένος στις ασφάλειες επαγγελματικής ευθύνης ή μπορούν όλοι να τις αναλάβουν?
0: Νομικά μπορούν όλοι. Τεχνικά δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν σε βάθος και να κάνουν επικοινωνία με τον επιχειρηματία για να δώσουν και σωστή κάλυψη. Στο σύνολο, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες πλέον στην Ελλάδα διαθέτουν τμήματα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και τον υποψήφιο προς ασφάλιση για να πάρουν κάτι καλό.
1: Και βέβαια τώρα θέλω, μια και είσαι και πολύ καλός στη δουλειά σου και είσαι και πολλά χρόνια ενεργός, πώς μπορεί ένας ασφαλιστικός σύμβουλος να βοηθήσει τον επιχειρηματία να καταλάβει πραγματικά τους κινδύνους που κρύβονται, που δεν τους έχει δει ή δεν τους έχει σκεφτεί και όχι απλώς να του πουλήσει ένα συμβόλαιο?
0: Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εκ του νόμου και εκ της οδηγίας που υπάρχει από την Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί αυτή είναι η υποπτική μας αρχή, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ανάλυση αναγκών. Όταν θα καθίσει λοιπόν ο διαμεσολαβητής με τον επιχειρηματία στο τραπέζι για να συζητήσουν πώς λειτουργεί η επιχείρηση, ποιες ευθύνες έχει ο επιχειρηματίας, πώς τις έχει κατανείμει στα στελέχη του, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Είναι πολλές φορές το ρωτάνε και λένε τι είναι αυτό που σε κάνει και δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Όταν θα γίνει μια τέτοια συζήτηση και θα υπάρχει και κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία από τον διαμεσολαβητή, εύκολα θα βγουν στην επιφάνεια αυτό που είπαμε προηγουμένως, τα τυφλά σημεία, για να μπορέσει κάποιος να προστατευτεί και να εξασφαλίσει τη λειτουργία της επιχείρησης.
1: Αν θέλαμε να αλλάξουμε την κουλτούρα των επιχειρηματιών και να βελτιώσουμε την ασφαλιστική συνείδηση, από πού πιστεύεις ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, Γιώργο?
0: Μπορείς να μου ξανακάνεις την ερώτηση?
1: Ναι, αν θελήσουμε να αλλάξουμε την ασφαλιστική συνείδηση των ανθρώπων και των επιχειρηματιών, έτσι ώστε να το δουν πιο θετικά και να αγαπήσουν όλο αυτό το οποίο παρέχει η κάθε ασφάλεια, δεν σου λέω μόνο για την επαγγελματική ευθύνη. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε?
0: Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το κάνω αρκετά χρόνια, καθώς πηγαίνουμε και το έχουμε τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και μιλάμε στα σχολεία. Όλα τα νέα τα παιδιά πλέον αποκτούν μια άλλη παιδεία, φορείς όπως η Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς, όπως η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, όπως το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού που έχουν δημιουργηθεί, κάνουν πάρα πολλές δράσεις ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Μάλιστα πριν από μερικά χρόνια συμμετείχα σε μια έρευνα που την έκανε ένας καθηγητής σε πανεπιστήμιο, όπου αξιολογούσε το πόσο εκπαιδευμένοι είναι οι λαοί γενικά τις ασφαλίσεις. Δεν χρειάζεται να πω πόσο πίσω είμαστε εμείς. Και υπήρχε και ένα ερώτημα εκεί, όπου λέγανε ποιοι θα είναι τελικά αυτοί οι φορείς οι οποίοι θα επιλέξουν ή θα επιλεγούν για να γίνουν αυτοί οι οποίοι θα εκπαιδεύσουν την κοινωνία στο τι σημαίνει ασφάλιση, στο να μπορούν να διακρίνουν τι σημαίνει ανάγκη, τι σημαίνει επιθυμία. Σε τέτοιες έννοιες, εγώ πιστεύω ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι οι φορείς οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στην κοινωνία. Πλέον διαθέτουν και την κατάλληλη κατάρτιση και εκ του νόμου είναι υποχρεωμένοι να κάνουν πράγματα τα οποία δεν τα κάνει άλλο επάγγελμα. Mm. Όπως είπα, είμαστε το μοναδικό επάγγελμα στην αγορά που για να το ασκήσει κάποιος πρέπει να είναι ασφαλισμένος για λάθη και παραλήψεις που θα κάνει κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν από εμάς πρώτα και μετά το επικοινωνούμε και στους υπόλοιπους. Και πλέον υπάρχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες υπάρχουν, δεν είναι αυτός ο πολυκερματισμός ο οποίος υπήρχε παλιότερα, είναι όλες μεγάλες, αξιόπιστες, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και όταν ένας, και δεν πρέπει να φοβάται πλέον και ένας καταναλωτής, παύλα επιχειρηματίας, ότι το ασφαλιστήριο που θα πάρει δεν θα τον αδειάσει στη δύσκολη στιγμή, στη στιγμή της αλήθειας, με τα ψηλά γράμματα που φοβούνται πολλές φορές. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Στο σύνολό της η ελληνική βιομηχανία, η ασφαλιστική, είναι σε πολύ καλό δρόμο.
1: Τα ψηλά γράμματα. Σε άλλη εκπομπή, γιατί πρέπει να κλείσουμε τώρα, θα συζητήσουμε και τα ψηλά γράμματα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Γιώργο Καριώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο και αν χρειαστείτε.
1: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Φίλες και φίλοι, ήμασταν παρέα εδώ μέχρι τις 8. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ακούτε Alpha Radio 989. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Ρέκας. Στην μουσική η Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς παραμένετε στον ήχο φυσικά εδώ. Ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άριστη Βαχτάρης με την εκπομπή με τα αυτοκίνητα που πάντα λένε ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα και θέματα. Εμείς είμαστε παρέα κάθε Σάββατο Κυριακή 7 με 8 το βράδυ. Οπότε ενώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 7 με ένα διαφορετικό business θέμα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, καλοκαιρινή εβδομάδα και βέβαια να είστε επιχειρηματικά δραστηριοί. Καλό σας βράδυ. Alpha Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Alfa Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τσαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και με ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης. Βέβαια, Αντώνη, ξεκινήσουμε με Ράλι Ακρόπολης, όπως τελειώσαμε δηλαδή χθες. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, φίλοι ακροατές. Τι εβδομάδα ήταν αυτή? Εβδομάδα των βουνών, του ήλιου, της σκόνης, εβδομάδα Ακρόπολης, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε.
1: Να πούμε ότι ο Σεμπαστιάνος Γέα αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
2: Τι ήταν αυτό?
1: Επιτυχώντας την απόλυτη συγκομιδή των 35 βαθμών μετά από μια δραματική, μπορούμε να πούμε, ανατροπή την τελευταία ημέρα του αγώνα. Σήμερα δηλαδή.
2: Αλλά θα ήθελα να ήμουν εκεί σήμερα. Δυστυχώς και αυτό το Ακρόπολης δεν πρόσεχε να είμαι στις ειδικές. Αλλά το έχω ζήσει, λες και ήμουν παρόν, με τα τηλέφωνα, με τους φίλους που ήταν εκεί, με τα βίντεο που είδα, με τους κριτές που μίλησα, με τους πλοηγούς που μου λέγανε πόσο κόσμο έχει, όλα αυτά που συνέβησαν όλες αυτές τις μέρες. Πραγματικά το έζησα σαν να ήμουν μέσα, όπως τότε που ήμασταν και δύο μας Άρη πλοηγοί στο Ράλι Ακρόπολης πριν από 4 χρόνια.
1: Ναι, να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και το Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, τον αρχισυντάκτη της Κοσμοτέ TV, που θα μας πει πολλά περισσότερα. Μέχρι τότε να πούμε ότι τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Τιερίν Εβίλ με τον Μάρτιν Βιεγκάε με ένα Hyundai World Rally Car. Την τρίτη θέση ο Τακαμότο Κατσούτα με ένα Toyota. Δεν αναφέραμε επίσης ότι ο Σεμπαστιάνος Γιέ επίσης με Toyota Yaris WRC. Έτσι, μια συμμετοχή στο Toyota. Τα κυριότερα στιγμιότυπα νομίζω του αγώνα σήμερα ήταν η ανατροπή για τον Εβίλ.
2: Θα σου πω, ξέρεις τι ήταν το τρομερό? Ότι χθες το βράδυ, χθες μόλις κλείσαμε την εκπομπή δηλαδή και κάθισα μετά και ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα αποτελέσματα, ήταν 4 δευτερόλεπτα μπροστά ο Νεβίλ. Σκέψου τώρα να έχεις κάνει 500 χιλιόμετρα στα βράχια, στα χώματα, στα ελληνικά βουνά και η διαφορά σου από τον επόμενο να είναι 4 δευτερόλεπτα. Στην πρώτη ειδική ο Ζιέ πήρε 8 δευτερόλεπτα και τα 10 φυσικά, πέρασε μπροστά και φτάσανε στην τελευταία ειδική να είναι 4 δευτερόλεπτα μπροστά ο Ζιέ. Πραγματικά σου είναι να γίνεις σκοτωμός, έτσι.
1: Αλλά να μας τα πει ελάστιχα, καλύτερα ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος που είναι στο τηλέφωνο.
2: Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα. Είσαι στην επιστροφή.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα,
3: τι κάνετε,
1: Γιάννη. Είμαστε καλά, όλα, εσύ πώς είσαι? Κουρασμένος?
3: Καλά. Εντάξει, ακόμα με κεκτημένη ταχύτητα.
1: Α, ωραία. Εντάξει. πώς είδες το φετινό Ακρόπολης, να ξεκινήσουμε έτσι?
3: Κοίτα, Άρη, εμένα μ' άρεσε. Δηλαδή, οι αλλαγές είναι ωραίες. Θέλω να πω ότι ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Θέλει δουλειά, βέβαια. Θέλει δουλειά αρκετή. Δηλαδή, υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να βελτιωθεί αρκετά ο αγώνας και στο Λουτράκι και το Service Park μπορεί να βελτιωθεί σε πολλά πράγματα. Όμως νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι είχαμε έναν αγώνα ο οποίος έφτασε να κρίνεται στην πρώτη τελευταία ειδική και για το διεθνές επίπεδο και στην τελευταία ειδική για την ελληνική κατάταξη λέει πολλά.
1: Σίγουρα, και αυτό είναι το ωραίο των αγώνων ράλι νομίζω, αν μπορούμε να το πούμε και έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Γιάννη, ξέρεις ότι το τρομερό για μένα είναι ότι οι αγώνες πια, τα ράλι, έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο όπου παίζεις στα δέκατα, όχι στα δευτερόλεπτα, στα δέκατα. Θυμίσου τι έγινε πριν από τρεις αγώνες, ένας αγώνας που κρίθηκε στα δέκατα, αλλά εν πάση περιπτώσει, την εποχή τη δική μου, δεν ρωτάει κανείς πόσο έκανες στη Μοσχοκαριά, πόσο έκανες στον Ταρζάν Τσό και αυτά. Όλοι φτάναμε στις ανασυγκρουδείς και λέγαμε πόσο καπέλο έχεις. Αυτό μετρούσε. Το πόσο καπέλο, πόσο πολύ δηλαδή καθυστερίζει στις απλές διαδρομές. Που οι οποίες δεν βγαίνανε με τίποτα, έτσι, και πρέπει να είναι γραμμένες σαν ελληνικές.
3: Εδώ είναι λίγο διαφορετικά πλέον τα πράγματα, το ξέρουμε πολύ καλά.
2: Λίγο, τελείως. Τελείως διαφορετικά.
3: Και επί της ουσίας είναι αγώνες, Αντώνη, οι οποίοι πλέον, δηλαδή το φετινό Ακρόπολης, τώρα μην κρυβόμαστε εμείς από το δάχτυλό μας, το φετινό Ακρόπολης κρίθηκε στα ελαστικά, 100%, στα κλαταρίσματα.
2: 100%.
3: Ο Ζιέ και ο Νεβίλ οδήγησαν, λες και ήταν πραγματικά ο ένας έμπαινε στα παπούτσια του άλλου. Ήταν εντυπωσιακά ίδιος ο ρυθμός τους. Και αν δεν είχε τα κλαταρίσματα ο Νεβίλ στην πρώτη τελευταία ειδική, μπορεί να φτάναμε στην Power Stage για να δούμε ποιος θα έπαιρνε τη νίκη.
2: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε παρένα δώσε ένα, έτσι.
3: Ναι, ναι. Και όπως πριν από δύο αγώνες στην Πορτογαλία, στο προηγούμενο χώμα την Οράλη, το κλατάρισμα του Οζιέ στην προτελευταία ειδική του κόστισε την νίκη και πήγε στο Νεβίλ, έτσι και εδώ δύο κλαταρίσματα του Νεβίλ στην προτελευταία ειδική δίνουν την νίκη στον Οζιέ στην πραγματικότητα.
1: Γιάννη, ποια πιστεύεις, μάλλον για σένα, ποια ήταν τα κυριότερα στιγμιότυπα του αγώνα? Έχει υπάρξει κάτι διαφορετικό εκτός από αυτά που μας έχεις περιγράψει μέχρι τώρα?
3: Άρη, ένα στιγμιότυπο είναι σίγουρα το πρώτο κλατάρισμα του αγώνα που είναι στον Σόλμπερκ, διότι τον επηρεάζει ξεκάθαρα, αρχίζει μετά να πηγαίνει να οδηγεί πιο επιθετικά από ό,τι θα έπρεπε για Παρασκευή και κάνει και το λάθος στη Θήβα, όπου πάνω στον πανικό του να επιστρέψει στον δρόμο σπάει το κυβότιο γιατί κάρφωσε την όπισθεν μετά από χωρίς να περιμένει ουσιαστικά να περάσει από νεκρά, την κάρφωσε και έσπασε το κυβότιο. Και αυτό είναι σίγουρα ένα στιγμιότυπο. Ένα άλλο στιγμιότυπο είναι ο Νεβίλ στο τερματισμό της προτελευταίας ειδικής που κουνάει το κεφάλι απογοητευμένος. Και η αντίδραση του Οζιέ όταν του λένε ότι έκανε ταχύτερο χρόνο και στην Power Stage, δηλαδή ότι τα έχει σαρώσει όλα. Και υπάρχουν και κακά στιγμιότυπα, έτσι. Δηλαδή ο κόσμος μέσα στην ειδική, στο γυμνό χθες που οδήγησε σε ακύρωση της ειδικής, δεν είναι ωραία εικόνα.
1: Σίγουρα όχι. Είναι κάτι που όλοι οι συντελεστές του αγώνα θα ήθελαν να έχουν αποφύγει. Δυστυχώς ο ανθρώπινος παράγοντας καμία φορά δεν με βοηθάει. Ναι.
3: Σωστά.
2: Και Γιάννη, ξέρεις, ξεκίνησε και ο εμφύλιος εντός εισαγωγικών και αστευόμενος το λέω. Ο εμφύλιος μεταξύ Λαμίας Λουτρακίου, γιατί διάβαζα στο Facebook τώρα πριν μπούμε στο στούντιο τα χιλιάδες σχόλια που αν ήμασταν στη Λαμία δεν θα είχαν γίνει αυτά και
1: εμείς στην Πελοπόννησο.
2: Εντάξει,
1: σαν
2: κλαμαρές.
1: Και δεν έχει να πω κάτι εδώ πέρα, δεν έχουμε Λαμία Πελοπόννησο, κακά τα ψέματα. Ναι, έχουμε τη χώρα μας, διοργανώνει έναν αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε. Ναι, ναι, εσύ αστειευόμενος, απλώς επειδή υπάρχουν συνήθως
2: στο Facebook τα γράφουν.
1: Βεβαίως.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Στο Facebook γίνεται πόλεμος.
1: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να το διορθώσω και να μου επιτρέψεις να το διορθώσω. Okay, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Δεν πρέπει να το βλέπουμε τοπικά.
2: Σαφώς. Σαφώς.
3: Και εγώ θα συμφωνήσω. Δεν υπάρχει, δεν θα πρέπει να υπάρχει χαρακτήρας τοπικός σε ένα τέτοιο αγώνα. Εξάλλου το Rally Ακρόπολης είναι ένας αγώνας ο οποίος στο παρελθόν έφτανε και ξεπερνούσε και την Καλαμπάκα και έφτανε και μέχρι τη Σπάρτη. Άρα λοιπόν δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι ούτε της Πελοποννήσου, ούτε της Στερεάς Ελλάδας, ούτε της Δυτικής Ελλάδας, ούτε της Θεσσαλίας.
1: Πολύ σωστά.
2: Το περίφημο Γιάννη μου Καλαμπάκα, 800 χιλιόμετρα που ξεκινούσε στις 10 ώρα το βράδυ και τερμάτισε στις 8 ώρα το πρωί.
3: εσύ τα έχεις ζήσει αυτά και μάλιστα η Καλαμπάκα έχει δώσει και από τα πιο ωραία instantané φωτογραφικά στην ιστορία του Ακρόπολης.
2: Βέβαια. Και πολλές φορές όλο αυτό με βροχή. Πολλές φορές
3: με βροχή. Και
2: το έχω ζήσει τρεις φορές.
3: Έτσι.
2: Το έχω ζήσει τρεις φορές με βροχή. Όλο το κομμάτι, όλη νύχτα να βρέχει. Να σου πω, Γιάννη, τι έγινε με τη Φόρντ, τι επίθεση άρα ήταν αυτή στην αρχή?
3: Εντάξει, Αντώνη, το Ακρόπολης είναι ένας αγώνας ο οποίος όποιος έχει αυτοκίνητο που αντέχει τα καταφέρνει. Και επειδή η Φόρντ δεν έχει κακό αυτοκίνητο ως προς την αντοχή, έχει κακό αυτοκίνητο ως προς την απόδοση. Εδώ δεν είναι αυτοκίνητο το οποίο. Δεν είναι αγώνας όμως τον οποίο είναι σπριντ. Δηλαδή σε μερικές εβδομάδες στην Εσθονία ή αμέσως μετά στη Φινλανδία μπορεί η Ford να είναι πάλι στο 8-9-10. Τώρα εδώ που ήταν αντοχή, που ήταν λειτουργία σωστή κλπ. Ο Τζος Μακερλίν έκανε το καλύτερό του φετινό πλασάρισμα τερματίζοντας τέταρτος. Και νομίζω ότι το χρειάζεται κιόλας η Ford εδώ. Η M-Sport, έτσι, όχι η Ford, η M-Sport το χρειάζεται. Γιατί η ομάδα είναι του Κρίτσον, έτσι.
1: Και στην WRC 2 κατηγορία όμως είχαμε μάχη, Γιάννη, σωστά.
3: Ίδια εικόνα, Άρη, ακριβώς ό,τι έγινε στην WRC 1 έγινε και στην WRC 2. Κλατάρισμα του Μίκελσεν στην προτελευταία ειδική δίνει τη νίκη στο Βίρβες. Ήτανε copy-paste η εξέλιξη για την WRC 2. Οπότε και εκεί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικά νομίζω ότι τα κλαταρίσματα, γιατί και μέχρι την τελευταία ειδική καταλαβαίνετε ότι ήμασταν κομμένοι την ανάσα, έτσι, γιατί έχει τον Οζιέ 55 δευτερόλεπτα μπροστά 58, αλλά ένα κλατάρισμα να πάθαινε, το έχανε. το ίδιο πράγμα και με το Βίρβες. Ένα κλατάρισμα και θα κέρδιζε ο Μίκελσεν. Οπότε δεν ήσουν βέβαιος. Μέχρι να πέσει, μέχρι να φτάσει στην αψίδα του δερματισμού της τελευταίας ειδικής ο ΣΚΕΔ, δεν ήμασταν σίγουροι ότι κερδίζει. Εγώ είχα ξεκινήσει να περιγράφω, ως συνηθίζω δηλαδή, την εξέλιξη του αγώνα και πώς οδηγεί στον τερματισμό, και μέσα μου λέω τώρα, κι άμα βγει μετά από μία στροφή, έχει ξεκινήσει και λες κάτι το οποίο μπορεί τελικά να αναιρεθεί.
1: Βέβαια. Για να, αν συνοψίζοντας το φετινό Ράλι Ακρόπολης, εσύ, τι είναι αυτό που θα ήθελες να μας πεις, ας πούμε, περισσότερο, τι είναι αυτό που ξεχώρισες?
3: Ξεχώρισα την αγάπη που έδειξαν για ακόμα μια φορά οι Έλληνες αγωνιζόμενοι στο Ακρόπολης. Δεν ήταν πολλοί. 14 Έλληνες και Κύπροι είχαν δηλώσει συμμετοχή. 13 πήραν κίνηση, γιατί ο Γιώργος Βασιλάκης είχε ένα συμβάν κατά τη διάρκεια των δοκιμών και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στον αγώνα. Ο Γιάννης ο Πλάγος ήταν ο ταχύτερος Έλληνας με τον Χρήστο Κουζιώνη.
1: Μπράβο τους, συγχαρητήρια.
3: Θέλω να ψάξω να βρω λίγο, γιατί δεν είμαι ευκαιρός, το πότε είχαμε ξανά back to back νίκες, γιατί οι ίδιοι είχαν κερδίσει και πέρσι. Αλλά θα σας πω ότι αν ήταν εντυπωσιακή η μάχη του ΟΣΓΕ με τον Νεβίλη ή του Βίρβες με τον Μίκελσεν, ο Πλάγος κέρδισε τον Νόντα Καρανικόλα για 1,3 δευτερόλεπτα.
2: Ναι, το είδα αυτά τα αποτελέσματα, Γιάννη.
1: Ναι.
3: 1,3 δευτερόλεπτα ήταν η διαφορά των Πλάγου Γκουζιώνη από τους Καρανικόλα Κακαβά.
1: Συγχαρητήρια και στα δύο πληρώματα, θα πω, γιατί είναι πολύ μικρή διαφορά. Ο νικητής είναι πάντα νικητής, έτσι. Αλλά ωραία μάχη.
3: Και στους υπόλοιπους. Και στους υπόλοιπους, διότι και ο Θέμης ο Χαλκιάς με τον Μάριο Τσαούσογλου την τελευταία μέρα κάνανε καταπληκτικό αγώνα και ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Αλλά και ο Φλάντι με τον Κώστατο Στεφανή, στον πρώτο αγώνα του νεαρού, στο πρώτο Ακρόπολης του νεαρού, ήταν τρίτη γενικής στην WRC3.
1: Και
3: δεν έχουμε πάρα πολύ συχνά ελληνικό πλήρωμα στο βάθρο κατηγορίας του WRC, του WRC σε Ακρόπολης, διότι να μην λησμονούμε, την εθνική κατηγορία, το εθνικό έπαθλο, ας πούμε, στην πραγματικότητα εμείς το έχουμε θεσπίσει, έτσι. Σε άλλους αγώνες δεν υπάρχει εθνική κατάταξη. Εμείς ως Έλληνες έχουμε επιβάλει τρόπον την άκρη στην FIA, ότι στο Ακρόπολης έχουμε και πρώτο Έλληνα, πρώτο ελληνοκυπριακό πλήρωμα.
2: Να σου θυμίσω ότι, και πάλι θα επανέλθω στη δικιά μου την εποχή, το να είσαι πρώτος Έλληνας ήταν απεριόριστη τιμή, και ο Σιρόκο, όπως και εσύ θυμάσαι και έχεις διαβάσει μάλλον, γιατί εσύ δεν τα έχεις ζήσει αυτά ως νεότερος, ήταν δεύτερος γενικής, έτσι. Δεύτερος γενικής.
3: Βέβαια.
2: Ο Μοσχούς τέταρτος γενικής, ο Στράτης κάποια στιγμή έκτος γενικής, και άλλα πάντα πρώτοι Έλληνες.
3: Ναι, ναι.
2: Το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία.
3: Ακριβώς. Και πολλά άλλα αποτελέσματα και πληρώματα, τα οποία, εντάξει, βέβαια και σε αγώνες που μπορεί να μην μετρούσαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά ξέρω εγώ να μετρούσαν στο ευρωπαϊκό. Έχουμε εξαιρετικές παρουσίες στα ελληνικά πληρώματα και τους αξίζει τριπλό και πενταπλό χειροκρότημα, γιατί ξέρουμε ότι οι περισσότεροι από το υστέρημά τους μαζεύουν για να μπορέσουν να κινήσουν σε ένα Ακρόπολης.
2: Γιάννη, στη συνέχεια θα έχουμε και το Θέμη το Χαλκιά. Και θα μιλήσουμε μαζί του για να μας πει και αυτός από μέσα πώς ήταν όλη αυτή η εμπειρία του φετινού Ράλι Ακρόπολης, και θα πούμε πιο πολλά για τους Έλληνες. Πες μου εσύ κάτι ακόμα. Πολύ φασαρία δεν έγινε με τα λάστιχα. Είπαμε για τα κλαταρίσματα, αλλά από την αρχή όλοι γκρίνιαζαν ότι τα λάστιχα αυτά και σε άλλους αγώνες. Λες ότι η αλλαγή από την Πιρέλη στη Χάνκοκ έχει δημιουργήσει πρόβλημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα?
3: Σίγουρα έχει συζητηθεί πάρα πολύ, και σίγουρα κάθε καινούρια μάρκα η οποία μπαίνει σε μια τέτοια ευαίσθητη κατηγορία όπως τα ελαστικά φέρνει μια ανακατοσούρα, πώς να το πω. Αυτό το οποίο έχω να πω, Αντώνη, είναι ότι και στη Φόρμουλα 1 πριν από 15 χρόνια σχεδόν, όταν από την Μισλέν περάσαμε στην Πιρέλη και από την Bridgestone παλαιότερα, τα λάστιχα της Πιρέλη την πρώτη χρονιά σκάγανε μόνα τους στις ευθείες.
2: Το θυμάμαι.
3: Τώρα είμαστε σε μια κατηγορία στην οποία δεν έχουμε τέτοιο, δηλαδή δεν σκάνε μόνα τους, τουλάχιστον σκάνε από τις πέτρες. Δηλαδή σε ασφάλτινα ράλι δεν έχουμε δει να υπάρχουν τέτοια προβλήματα με κλαταρίσματα τόσο έντονα, τουλάχιστον. Από εκεί και έπειτα, σίγουρα κάθε νέος πάροχος ελαστικών χρειάζεται και χρόνο για να φτάσει στην τεχνογνωσία που είχε ο προηγούμενος, ο οποίος ήταν 15-20 χρόνια και έδινε ελαστικά. Και σίγουρα την απόκτηση τεχνογνωσίας την πληρώνουν λίγο και οι αγωνιζόμενοι. Και εννοώ ότι το πληρώνουν και από πλευράς κόστους, διότι άκουγα από αγωνιζόμενους ότι τα ελαστικά της Hankook είναι ακριβότερα σημαντικά από τα ελαστικά της Pirelli.
1: Μάλιστα.
2: Και είσαι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιείς, έτσι.
3: Ναι, μέχρι και την κατηγορία WRC3
2: είναι
3: υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα ελαστικά της Hankook και τα δικίνητα WRC4 και τα Rally 4 και τα Rally 5 δεν είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν αυτά τα ελαστικά και επίσης δεν είναι υποχρεωμένοι στις χαμηλότερες κατηγορίες να χρησιμοποιούν το καύσιμο του WRC. Μπορούν να χρησιμοποιούν, αλλά εδώ στις μεγάλες κατηγορίες είναι υποχρεωτική και η χρήση του καυσίμου του WRC. Yeah. Εκεί όμως είναι πολύ μικρή η διαφορά γιατί τα κόστη είναι ίδια.
1: Γιάννη, στην ανάλυση των κατασκευαστών ελαστικών ανέφερες λίγο για τη Φόρμουλα 1. Είχες καθόλου χρόνο σήμερα να δεις το αποτελέσματα του αγώνα?
3: Δεν έχω προλάβει να δω τίποτα, Άρη. Ειλικρινά μιλάω, θα πάω να δω το βράδυ σε επανάληψη τον αγώνα και δεν έχω δει ούτε τα αποτελέσματα για αυτό το λόγο, για να μην ξέρω ποιος έχει κερδίσει καν.
1: Θα σου πω απλά πρώτη θέση George Russell, δεύτερη Max Verstappen, τρίτη Kimi Antonelli και τα υπόλοιπα θα τα δεις εσύ και θα το συζητήσουμε άλλη φορά.
3: Καμία Ferrari στην πρώτη τριάδα,
1: Όχι, η πρώτη Ferrari στην πέμπτη θέση.
3: Εντάξει. Την επόμενη φορά θα τα συζητήσουμε.
1: Την επόμενη. Άρα το...
2: Είσαι φεραρόπληκτος και εσύ, Γιάννη?
3: Όχι, απλά επειδή ήταν στο 2-3 και πίστευα ότι τουλάχιστον ένα μονοθέσιο θα έμπαινε στην τριάδα.
2: Θα έμπαινε. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπα χτες, αλλά δυστυχώς...
3: Εντάξει.
2: Να σου πω κάτι άλλο, Γιάννη. Πες μου λίγα παραλείπωμενα για το Service Park, για το γενικά η αλλαγή αυτή που έγινε από Λαμία σε Λουτράκι, πώς την αφομοίωσε ο κόσμος? Ήταν ωραίο το Service Park, ωραία η απονομή, ωραία τα... Γενικά σαν θεατής πες μου.
3: Service Park είχαμε ξαναζήσει στο Λουτράκι.
2: Εντάξει, το ξέρετε, θυμάμαι, ναι.
3: Ναι, έχουν περάσει αλλά χρόνια όμως.
2: Ο κόσμος γενικά πώς ήταν?
3: Ο κόσμος ήταν ζεστός. Ο κόσμος ήταν ζεστός και είχε και κόσμο, ο οποίος είχε περισσότερο κόσμο που μπορεί να ερχόταν και από την Αθήνα στο Service Park. Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Και κοντά.
3: Και γιατί το συνδυάζεις και με ένα μπάνιο στη θάλασσα, αν θέλεις. Σήμερα που είχε και τόση ζέστη, ας πούμε. Η Λαμία αυτό δεν το προσφέρει εύκολα, το να πας από την Αθήνα στο Service Park. Προσφέρει το να πας σε ειδικές, αλλά όχι το να πας στο Service Park. Από εκεί και έπειτα η επιλογή της τοποθεσίας, δηλαδή το ότι τα πλάνα το βράδυ είχαν θάλασσα, τον ήλιο να δει μέσα στον Κορινθιακό και όλα αυτά, σίγουρα ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Αλλά και το Service Park χρειάζεται βοήθεια για να γίνει ακόμα καλύτερο, όχι μόνο από τους ανθρώπους της διοργάνωσης. Οι δύο άνθρωποι της διοργάνωσης ό,τι περνούσαν από το χέρι τους το έκαναν. Χρειάζεται βοήθεια από αυτούς οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το να προετοιμάζουν τους χώρους για την τέλεση ενός αγώνα. Διότι επί παραδείγματι μπορούσε να είχε γίνει μία ασφαλτόστρωση που έγινε την τελευταία στιγμή λίγο νωρίτερα. Δεν χρειάζονταν να φτάσει στο παραδείο για να γίνει η ασφαλτόστρωση.
1: Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες, για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Καλή ξεκούραση θα πω. Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή επιστροφή. Να είστε καλά.
2: Γιάννη μου, καλή επιστροφή. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια σου.
1: Πάμε σε μία διακοπή.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε μετά την πολύ ωραία κουβέντα με τον Γιάννη Μαροπαδόπουλο. Αντώνη, εγώ θέλω να σταθώ λίγο ακόμα στα ελαστικά, γιατί παρακολουθώντας τον αγώνα, έστω και διαδικτυακά, περισσότερο μάλλον διαδικτυακά, υπήρξαν διάφορα τέτοια προβλήματα. Θα μου πεις, βέβαια, τα ελληνικά βουνά και τις ελληνικές πέτρες δεν τις υπολογίζουν τόσο εύκολα τελικά. Μάλλον δεν, είναι μια δύσκολη, είναι μια άνεση μάχη. Όχι.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπάρχουν ελαστικά τα οποία αντέχουν. Τα οποία είναι πιο βαριά, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Για να δεν είναι τόσο έτσι απλό, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι και τα αυτοκίνητα αυτά έχουν απίστευτη ροπή, απίστευτη δύναμη. Οπότε όλο το κάνει όλο αυτό πιο δύσκολο. Σίγουρα υπάρχουν ελαστικά, όπως αναφέρεις, αλλά πρέπει πάντα να υπολογίζουμε.
2: Το μεγάλο πρόβλημα των ελαστικών, όπως ξέρεις, είναι η φυτεμένη πέτρα. Σωστά. Δηλαδή εκεί που είσαι με την πάντα, όπως λέμε, για να καταλάβει μια πρόταση.
1: Πλαγιολισθένοντας.
2: Πλαγιολισθένοντας, ακριβώς έρχεται μια φυτεμένη πέτρα, στο κόβει το ελάστικο στο πλάι και αντίο. Αυτό. Είστε οξυζαντάρι, σπάνια, πιο σπάνια, αλλά στο κόβει στο πλάι και τελειώνει η ιστορία. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη, αν θέλεις, των κατασκευαστών. Να φτιάξουν ελαστικά τα οποία να αντέχουν στα πλαϊνά τους τις πέτρες όταν το αυτοκίνητο πλαγιολισθαίνει. Το κράτημα είναι κάτι το οποίο, εντάξει, όλοι λίγο πολύ το έχουν και είναι μια εύκολη εξίσωση. Το πώς δεν θα σκίζονται με τις πέτρες στα πλάγια είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ωραία.
2: Και έλεγε λοιπόν από εκεί και πέρα.
1: Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε σε λίγο, γιατί τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Θέμη Χαλκιά, που θα μας πει και εκείνος με τη σειρά του πώς έζησε το φετινό ράλι Ακρόπολης. Έτσι. Θέμη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια, Θέμη.
5: Να είστε καλά. Συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες που καταφέραμε και γυρίσαμε πίσω. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά και σε αυτούς που δεν καταφέρανε. Γιατί πραγματικά να συμμετέχει σε ένα τέτοιο αγώνα είναι πολύ δύσκολο τη σημερινή εποχή.
1: Μπράβο σε όλους. Ναι. Πες μας λίγα πράγματα. Τα δικά σου στιγμιότυπα, αυτά που κρατάς αυτή τη στιγμή ως κυριότερα στο μυαλό σου, γιατί και μετά από έναν αγώνα 17 ειδικών και 323 αγωνιστικών χιλιόμετρων, ξέρω και καταλαβαίνω ότι είναι καμιά φορά δύσκολο να τα συνθέσεις και στο μυαλό σου, αλλά τα πρώτα αυτά που έχεις ποια είναι, τι θα μπορούσες να μας πεις.
5: Τρεις λέξεις από και λόγω της εμπειρίας μου, γιατί ήταν το 18ο Ακρόπολης που έτρεχα. Ως πιο παλαιότερος οδηγός λοιπόν του Ράλι Ακρόπολης στους Έλληνες, αυτό που είχα να πω είναι ότι θέλει διαχείριση, υπομονή, για να μπορείς να... Η διαχείριση είναι να ξέρεις πού θα πιέσεις και πού δεν θα πιέσεις, ώστε να μην πάθεις ζημιές. Υπομονή, γιατί γίνονται πολύ μεγάλες ζημιές από τους μπροστινούς γρήγορους οδηγούς, με αποτέλεσμα εμείς που πηγαίνουμε πίσω βρίσκουμε έναν δρόμο κατεστραμμένο με πέτρες και...
1: Ναι, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση αμπλάκια, με ό,τι γνωρίζετε από τις αναγνωρίσεις.
5: Με τις αναγνωρίσεις, αυτό που γράφουμε με την πραγματικότητα, ειδικά στο δεύτερο πέρασμα, δεν είναι άλλος δρόμος. Είναι απίστευτο αυτό. Κάνουμε σλάλομ. Και η τακτική σου ώστε να μπορέσεις να επιστρέψεις πίσω ένα αυτοκίνητο αλόβητο, όσο πιο αλόβητος βγεις και χωρίς λάστιχα, χωρίς χτυπήματα, χωρίς βλάβες του αυτοκίνητου, τόσο πιο ψηλά μπορείς να ανέβεις στη ελληνική κατάταξη.
1: Ο παράγοντας ζέστη που φέρνει και πολύ κούραση, γιατί όλο αυτό είναι μια πολύ κουραστική διαδικασία μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Πώς ήταν φέτος, πώς ήταν ο φετινός Ακρόπολης?
5: 60 βαθμούς μέσα στο αυτοκίνητο είναι δύσκολο, πολύ. Δηλαδή φανταστείτε, καταναλώνουμε, δεν ξέρω και εγώ πόσα λίτρα νερό, 10 λίτρα, 15 λίτρα νερό την ημέρα.
1: Μάλιστα.
5: Είναι πολύ δύσκολο.
2: Ενώ την εποχή του μπαμπά σου, Θέμη, και τη δικιά μου την εποχή, που τρέχαμε με σορτσάκι και τισέρτ, όλα ήταν πολύ πιο εύκολα.
5: Ξέρετε, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι, απλώς τώρα έχουν αυξηθεί ταχύτητες.
2: Εμείς φτάναμε στην Ιταία, μόλις κατεβαίναμε από εκεί από τις στροφές της φωτιά της Ιταίας, δεν έκαναμε και μια βουτιά μέχρι να μπούμε στο κοντρόλ. Όπως ήμασταν.
1: Αυτά δεν γίνονται πλέον. Ευτυχώς. Έτσι, το θέμα μεγαλύτερο πια. Θέμη, κλείνοντας και σε ευχαριστούμε πολύ, είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να μας πεις για το φετινό Ακρόπολης ή γενικά για τους...
5: Θέλω να πω ότι όλοι μας, γενικώς οι αγωνιζόμενοι, Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες θυσίες και πιο πολύ κάνουν οι άνθρωποι που είναι πίσω από εμάς. Οι θυσίες, δηλαδή οι οικογένειές μας που έχουν υπομονή, οι χορηγοί που μας βοηθούν για να μπορέσουμε να τρέξουμε, τα σέρβις τα οποία τρέχουν πάνω κάτω προετοιμασία ένα μήνα πριν για να ετοιμάσουν τα αυτοκίνητα. Γενικώς δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες άτομα από πίσω, τα οποία για να φανεί ο Φέμης, ο Γιάννης, ο Κώστας, ο Τάκης στο Ράλι Ακρόπολης και να τερματίσει, έχουν κάνει, καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και πρέπει να λέμε respect και σεβασμό. Τίποτα άλλο αυτό.
1: Συγχαρητήρια σε όλους σας λοιπόν.
2: Πες μας και δύο λόγια για το Μάριο.
5: Για το Μάριο, ο Μάριος, χωρίς το Μάριο δεν μπορούσε να πάω πουθενά. Ο Μάριος και γενικώς η συνοδηγή είναι το 50% του οδηγού. Δηλαδή πρέπει να είσαι ένα και είναι τρομερή η βοήθεια που μας δίνουν. Και πολλά συγχαρητήρια, γιατί περνάνε πολύ πιο δύσκολα. Ο οδηγός τουλάχιστον έχει ένα τιμόνι που ασχολείται. Οι συνοδηγοί έχουν 500 πράγματα που πρέπει να ασχοληθούν για να μπορεί να πάει ο οδηγός.
2: Μιλάμε καλά για τον Μάριο Τσαούσογλου, το συνοδηγό σου.
5: Ακριβώς.
2: Ήταν το 50% της επιτυχίας σας στο φετινό Ακρόπολης.
5: Ακριβώς. Ναι.
1: Θέμη, ευχαριστώ.
2: Ο πατέρας σου ήταν στο σέρβις. Κάτσε ρε Αρή, περιμένετε κάτι. Άστε να πούμε.
1: Είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος, δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσουμε.
5: Να βρει το ίντερνετ, να μπορέσει να καταλάβει τι γίνεται, πού βρίσκομαι. Δεν τα πάει και καλά μετά μέσα, ρώταγε δεξιά, αριστερά, αλλά όλα καλά.
1: Οπότε μεγάλο άγχος για τον μπαμπά σου Θέμη.
5: Εννοείται. Έχουν αλλάξει.
2: Την καλησπέρα μου και στο Βασίλη λοιπόν.
5: Θα δώσω.
2: Αν μας ακούει.
5: Ναι.
2: Συγχαρητήρια και πάλι Θέμη μου. Να είσαι καλά και σε ανώτερα.
1: Θέμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
5: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
4: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Επιστρέψαμε, είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Σταχτάρης. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Έχουμε συζητήσει αρκετά για Ράλι Ακρόπολη σήμερα, καθώς ήταν το Σαββατοκύριακο του εθνικού μας αγώνα. Και τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Στεφανή.
3: Καλησπέρα.
2: Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
4: Καλησπέρα, Κωστή μου. Συγχαρητήρια. Είσαστε τέταρτη μεταξύ των Ελλήνων. Αλλά τι επιδοσάρα ήταν αυτή στην αρχή του αγώνα? Να είστε δεύτερη στην κατηγορία σας, μέσα σε όλους τους
3: επαγγελματίες. Από πλευρά σας, όλοι οι τρία είμαστε πρώτοι σαν Έλληνες. Σαφώς υποχωρήσαμε στην τέταρτη θέση, γιατί περάσαμε μπροστά μας ράλι δύο πιο γρήγορα αυτοκίνητα και πιο δυνατά φυσικά. Ήταν μια πολύ ωραία επίδεση του Ανδρέα, γιατί το ράλι Ακρόπολης δεν απαιτεί τόσο πολύ την ταχύτητα όσο του να ξέρει να προστατεύει το αυτοκίνητό σου. Η διαδίδρα σήμερα ήταν κατεστραμμένη τελείως. Μιλάμε για πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφυλάξαμε το αυτοκίνητο. Ανεβήκαμε στο πόντιουμ στο WRC3 τρίτη γενικής με δύο κορυφαίους οδηγούς μπροστά μας. Είμαστε νομίζω τέταρτοι Έλληνες. Οπότε μια πολύ καλή επίδοση που γύρισε ο Ανδρέας πίσω με φορτωμένο στην πλάτη μια εμπειρία τεράστια του Ράλι Ακρόπολης, που έδειξε ένα απίστευτο τρόπο προσωμείωσης και να καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται το δίγημα στο Ακρόπολης, γιατί πρώτα απ' όλα θες να είναι υγιές στο αυτοκίνητό σου. Τη βγάλαμε ένα κλατάρισμα όλο και όλο, τέλος καλό, όλα καλά.
2: Μπράβο σας, πολλά συγχαρητήρια.
4: Του είπες, πιστεύω, το περίφημο, Κώστα, το Ράλι Ακρόπολης είναι ένα μπουκάλι νερό που το πίνεις γουλιά-γουλιά, αυτά που λέγαμε εμείς την εποχή μας.
3: Ένα μπουκάλι ξύδι, θα έλεγα, ήταν, το πίνεις γουλιά-γουλιά, διότι είναι οι θερμοκρασίες τεράστιες, είναι η χθεσινή ημέρα που ήταν, κάναμε 846 χιλιόμετρα, θα καταλάβεις. Μέσα σε ένα 12ωρο είναι και μέσα στα χώματα, έτσι στην άσφαλτο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το DNA του Ακρόπολης. Το αγαπάμε, το τιμούμε. Με όσα μπορεί να βελτιωθούν, να αλλάξουν, να χειροτερέψουν, δεν έχει σημασία, δεν είναι δική μας δουλειά. Εμείς αγωνιζόμενοι είμαστε.
2: Από το φετινό Ράλι Ακρόπολης, λοιπόν, τι κρατάτε? Γιατί έχετε και μια τεράστια εμπειρία. Έχετε πάρα πολλά Ακρόπολης ουσιαστικά στην πλάτη σας, αν μπορώ να το πω έτσι, μέσα από το κάθισμα του συνοδηγού. Τι είναι αυτό που κρατάτε από το φετινό?
3: Το πνεύμα της περιπέτειας που έχει, τις τρομερές θερμοκρασίες που διαχειριζόμαστε στο αυτοκίνητο με άφλεκτα ιστορία, άφλεκτες φόρμες και μια θερμοκρασία καμπίνας γύρω στους 50-55 βαθμούς, τον ενθουσιασμό του κόσμου, και επειδή μου αρέσει πάντα να λέω τις αλήθειες, η Πελοπόννησος ήταν πιο ξεκούραστη στις αναγνωρίσεις από τις προηγούμενες χρονιές, που για να κυκλώσει τα μάρμαρα και τα Ταρζάν ήθελε μια μισή ώρα την κάθε φορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθούμε την ιστορία της Ακρόπολης, αλλά σίγουρα μια καινούργια έδρα για κάποια χρόνια, πιστεύω, το Λουτράκι. Και απλά κουραστήκαν πάρα πολύ οι δύο ειδικές που είναι πάνω στα γεράνια, δηλαδή και η Άγιοι Θεόδωροι και η Κινέδα που στέγανε τα πρώην Πίσια. Κανονικά ήταν αγώνας για ρεπιστηριοφόρα.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είστε έτοιμος για το επόμενο? Πώς το σκέφτεστε τώρα που ο αγώνας τελείωσε μόλις σήμερα?
3: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, επειδή έχω ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, αύριο πρέπει να σηκωθώ σε 6,5 ώρα, γιατί έχω κάποιες υποχρεώσεις πάλι γύρω από τα αγωνιστικά. Οπότε δεν έχω προλάβει ακόμα να σκεφτώ, αλλά σίγουρα το Ακρόπολης είναι στο DNA μου, ήταν το 31ο. Έγινε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, βέβαια.
2: Μπράβο σας.
3: Είναι επικεφαλής για 51 χρόνια, ένα χρόνο και μια μέρα, ή 18.868 μέρες ενεργό στον WRC. Αυτό είναι, ξέρεις, έτσι ένα παγάκι στο νερό, ας πούμε, είναι πιο δροσερό.
2: Εντάξει, είναι ένα εκπληκτικό στοιχείο και μπράβο σας. Νομίζω δεν πάω να πει κάποιος κάτι άλλο. Έτσι, τρομερό.
3: Τι να πω.
2: να συνεχίσετε. Αφού το θέλετε και όσο το θέλετε, να συνεχίσετε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα και αύριο. Συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, την αγάπη μου.
4: Συγχαρητήρια και στον Αντρέα και μπράβο του που στον πρώτο του αγώνα τα κατάφερε τόσο καλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχει DNA, μπαμπά. Γεια σας.
4: Ναι.
0: Αλφα Radio 989.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Ρίντιο 99. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φταχτάρης. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Έχουμε συζητήσει αρκετά για Ράλι Ακρόπολης με αγωνιζόμενους. Νομίζω, Αντώνη, πολύ ωραία πράγματα ακούσαμε. Έτσι, μεγάλη χαρά.
1: Κοιτάξτε, να δεις κάτι. Είναι στα 55 χρόνια που ασχολούμαι αυτό το πράγμα που λέγεται Ράλι Ακρόπολης. Είναι η δεύτερη φορά που δεν είμαι στα κόμματα, δεν είμαι στα βουνά, δεν είμαι πουθενά. Άλλη μια φορά που είχα μια υποχρέωση και ήμουν αστικό και τώρα που, όπως και εσύ ξέρεις, είμαι για τις ανάγκες του road show της Maxus, βρίσκομαι στα Ιωάννινα και μιλάμε εσύ στο στούντιο, εγώ σε μια αίθουσα, σε ένα ξενοδοχείο μέσω υπολογιστών και μέσω των υπέροχων κουμπιών που χειρίζεται
0: ο Κωνσταντίνος Δρέκας.
1: Ναι. Ο Κωνσταντίνος Δρέκας και τα καταφέρνει και μας συνδέει τόσο καλά κάθε φορά. Βγάζουμε και τις συνδέσεις μας. Τεχνολογία, ρε φίλε, τεχνολογία, έτσι. Όπως τεχνολογία είναι και όλα αυτά, όπως παρακολούθησε το ράλι.
0: Ξέφυγες. Άλλη ήταν η ερώτηση, αλλού μας πήγες.
1: Περίμενε, το παρακολούθησα. Κάθε δευτερόλεπτα. Δηλαδή, μια συνέχεια μέσα στο ίντερνετ. Βλέπα ποιος πήρε, τι έδωσε. Ποιος πέρασε, ποιος πέρασε. Παίρναμε τηλέφωνα με το Φώτη, ρωτάγαμε. Τι τρελής έγινε. Εν πάση περιπτώσει, το ζήσαμε. Διαδικτυακά, τεχνολογικά.
0: Εγώ νομίζω ότι το ζήσαμε πολύ ωραία σήμερα μέσα από τις κουβέντες που είχαμε και ευχαριστούμε όλους όσους δέχτηκαν να μιλήσουμε μαζί για το Ράλι Ακρόπολης. Έτσι, και τον Γιάννη Μάρ Παπαδόπουλο και τον Θέμη Χαλκιά και τον Κώστα Στεφανή. Όλα αυτά που ακούσαμε εμείς που και πολλοί κόσμος όπως εμείς που αγαπά το μηχανοκίνητο αθλητισμό, νομίζω ότι έχει περάσει πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι το φετινό Ακρόπολης ήταν ένας αγώνας 17 ειδικών διαδρομών. Έτσι, και στο σύνολο 323,31 χιλιόμετρων. Γιατί ναι, ξεκίνησε και η κουβέντα πιο πριν με τα ελαστικά και γιατί. Ένας σκληρός αγώνας. Αλλά νομίζω ότι όλοι περιμένουν, δηλαδή και οι οδηγοί, άπαντες περιμένουν να είναι ένας σκληρός αγώνας. Το Ακρόπολης πάντα ήταν ένας σκληρός αγώνας.
1: Κοίταξε, σου ένα πράγμα. Όταν πριν από 5 χρόνια έγινε Motorsport Greece και πάρθηκε απόφαση να ξαναμπεί το Ακρόπολη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μην νομίζεις ότι ο προμότερ, ο τότε προμότερ, γιατί είχε αλλάξει φέτο, δεν τρίβει τα χέρια του μόλις έλαβε αυτή την πρόταση. Δεν τρίβει τα χέρια. Ξέρεις, θα πει Ακρόπολης, ό,τι θα πει Μοντε Κάρλο, ό,τι θα πει Σαφάρι. Αυτό θα πει Ακρόπολης. Τρία είναι τα ράλι τα οποία είναι καθιερωμένα στη συνείδηση όσων αγαπούν τους αγώνες αυτοκινήτου και το motorsport γενικότερα, έτσι. Σου πω ράλι τώρα Βενεζουέλας. Τι είναι, εντάξει, ράλι,
0: και κουρά, το ναι, σαφάρι, ίσως, είναι. Να μην αδικούμε το σαφάρι που έχει επιστρέψει
1: αυτό
0: τώρα
1: λέω,
0: πάλι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Είναι ένας από τους αγώνες.
1: Μοντεκάρλο, σαφάρι Ακρόπολης και Φιλανδίας, και Φιλανδίας χίλιες λίμνες δηλαδή, είναι αγώνες που έχουν ιστορία, που είναι καθιερωμένοι κλπ. Απορώ γιατί οι Εγγλέζοι δεν βάζουν το δικό του αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που και αυτό ήταν ένα καθιερωμένο ράλι.
0: Δεν ξέρω.
1: Με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Δεν γνωρίζω. Εντάξει, μπορούμε να το ψάξουμε, εντάξει, ή να τους ρωτήσουμε κιόλας και να έχουμε μια επίσημη απάντηση.
1: Ναι. Αυτή δουλειά κάνουμε τώρα.
0: Να σε πάω λίγο και σε Φόρμουλα 1. Γιατί σήμερα είχαμε το Grand Prix της Αυστρίας, το Red Bull Ring. Για την Mercedes σήμερα και για τον George Russell συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη του νίκη μετά την πρεμιέρα της σεζόν στην Αυστραλία, όπου είχε κάνει το 1-2 με τον Κίμι Αντωνέλη. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, στο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, η τελική κατάταξη, και τώρα θα αναφέρω τους πρώτους 8, στην πρώτη θέση ο George Russell με Mercedes, στη δεύτερη θέση ο Max Verstappen με Red Bull, στην τρίτη θέση ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη με Mercedes, στην τέταρτη θέση ο Oscar Piastri με McLaren, πέμπτη θέση για τον Lewis Hamilton με Ferrari, έκτη θέση για τον Isaac Hadjar με Red Bull, έβδομη θέση για τον Lando Norris με McLaren και όγδοη θέση για τον Charles Leclerc με Ferrari. Θες να σου πω λίγο και τα κυριότερα στιγμιότητα του αγώνα πριν πάμε σε διακοπή, σε ένα διάλειμμα, ή όχι, δεν θες να ακούσεις για φόρμουλα και θες να μου το κλείσεις με Ακρόπολης, τι θέλεις?
1: Τώρα σου πει, εντάξει, με ξενέρωσες τελείως.
0: Συγγνώμη. Εντάξει, είναι εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν και Φόρμουλα 1. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε έναν αγώνα της Φόρμουλα 1. Παρ' όλα αυτά, επειδή τώρα ροκανίσαμε το χρόνο με αυτόν τον τρόπο, πάμε σε μία διακοπή και το συζητάμε μόλις.
1: Σου είπα με ξενέρωσες, δεν είπα ξενέρωσες στους ακροατές μας. Μπορεί να θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι.
0: Φύγαμε.
1: Λέγεται λοιπόν.
0: Φύγαμε.
1: Πάμε στη διακοπή και τα λέμε. Ναι.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε εδώ. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρχης Αντώνης Φαχτάρης. Αντώνη, κλείσαμε με φόρμουλα. Αλλά πριν από εκεί, γιατί άκουσα και την διαφήμιση για το Radio Player. Εσύ το χρησιμοποιείς το Radio Player? Γιατί εγώ το χρησιμοποιώ και είναι πολύ ωραίο app γενικότερα για να ακούς ραδιόφωνο.
2: Κοίτα να σου πω κάτι. Τώρα που είμαι συνέχεια στους δρόμους και τα αυτοκίνητα, τα καινούργια τα αυτοκίνητα όλα, δεν έχει γυρνά στο κουμπάκι και πας στο σταθμό που θέλεις. Απλά σου λέει search, ψάχνει αυτό, βρίσκει τους σταθμούς και ό,τι είναι κοντινή.
1: Τι κακό μας βρήκε.
2: Στην επόμενη στροφή τους χάνεις κλπ. Οπότε έχω αποφασίσει να έχω βάλει το radio player συνδεδεμένο στο Bluetooth αυτοκινήτου και να ακούω το σταθμό που εγώ θέλω, χωρίς να το χάνω σε κάθε στροφή.
1: Αλφα Radio 989, ελπίζω, το σταθμό που θέλω.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Okay, λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε.
2: Ακούω και δρόμο, έτσι.
1: Ναι,
2: ακούω και δρόμο.
1: Άντε, και μέχρι η δίεση. Εντάξει, υπάρχουν και λοιπόν, γυρνάμε, επιστρέφουμε. Φόρμουλα 1. Δεν σου άρεσαν τα νέα, έπρεπε όμως να τα πούμε. Εγώ επιμένω πάντα ότι είναι πολύ σημαντικό και εξέλιξη γενικότερα στην αυτοκίνηση και στην αυτοκινητοβιομηχανία παρέχει και η Φόρμουλα 1 και το WRC και άλλες μορφές αγώνων, αγώνες αντοχής κτλ. Είναι πολύ σημαντικό όμως. Ο κόσμος που γενικότερα ασχολείται και του αρέσει να βλέπει μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είναι πολύ. Σίγουρα στο πρώτο σκαλοπάτι είναι η Φόρμουλα 1. Δεν είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν πιστεύω να διαφωνείς.
2: Όχι.
1: Α. Δεν σου αρέσει όμως. Δεν σου αρέσει.
2: Δεν
1: σου αρέσει. Λοιπόν, εγώ θα σου μιλήσω για τα κυριότερα στιγμιότυπα του αγώνα και μετά να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, επειδή σε βλέπω ότι γενικότερα δεις ανασχετής. Λοιπόν, πάμε. Πιες Verstappen. Ο Max Verstappen ξεκίνησε από την πέμπτη θέση, ανέβηκε γρήγορα, καταδίωκοντας το Russell σε όλο το δεύτερο μισό του αγώνα. Παρά την έντονη πίεση, λοιπόν, τερμάτισε τελικά 1,6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Βρετανό. Ο Αντωνέλη. Αντεπιτέθηκε. Ο πρωτοπόρος πρωταθλήματος Κίμι Αντωνέλη πραγματοποίησε εξαιρετικό κλείσιμο. Πλησίασε απόσταση αναπνοής μόλις 3 δέκατα του δευτερολέπτου των Verstappen στους τελευταίους γύρους, εξασφαλίζοντας το διπλό βάθρο για τη Mercedes. Υπήρξε μια μάχη μεταξύ Χάμιλτον και Leclerc. Ο Lewis Hamilton κατάφερε να κρατήσει την πέμπτη θέση μετά από σκληρές μονομαχίες, αφήνοντας πίσω τον Leclerc, ο οποίος αντιμετώπισε δυσκολίες γενικότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είχαμε και κάποιες εγκαταλείψεις, νομίζω αξίζει να τις αναφέρουμε. Οι τέσσερις οδηγοί δεν κατάφεραν να τερματίσουν, ανάμεσά τους ο Carlos Sainz με Williams, ο Sergio Perez με Cadillac, ο Valtteri Bottas με Cadillac και ο Lance Stroll με Aston Martin. Να πούμε ότι βλέπουμε κατασκευαστές πλέον στη Φόρμουλα 1, ανέφερα μερικούς τώρα, είναι και η Audi, μπαίνουν συνέχεια κατασκευαστές, όπως και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής. Βλέπουμε πια ομάδες οι οποίοι υποστηρίζονται από κατασκευαστές. Πόσο καλό είναι αυτό, πιστεύεις, γενικότερα για την αυτοκινητοβιομηχανία?
2: Πιστεύω ότι του χρόνου που θα αλλάξουν οι κανονισμοί στο WRC, άντε πάλι εκεί σε πήγα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, ξεκίνησε το έτσι.
2: Και θα γίνει πιο εύπεμπτο οικονομικά για εργοστάσια και κατασκευαστές.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Πιστεύω, συγγνώμη που. Αλλά δεν το ξέρουμε
2: και
1: ακόμα.
2: Και έχουν μπει όρια τα οποία.
1: Η Σκόντα, για παράδειγμα, δεν δέχεται να κάνει το τύπου WRC1 με εξαρτήματα κτλ. Είπε ότι θα παραμείνει σε WRC2. Αν εννοείς αυτό.
2: Υπάρχουν ήδη μικροί κατασκευαστές οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να κατεβάσουν ομάδες WRC1. Οπότε εκεί θα δούμε και εξελίξεις, θα δούμε και διάφορα και καινοτομίες οι οποίες θα εφαρμόζονται στους αγώνες και κάποια στιγμή θα μπουν στον δρόμο. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέμε όλα αυτά τα χρόνια πιστεύω του χρόνου να γίνουν λιγάκι πιο χειροπιαστά. Είπες και τα παραλυπόμενα της Φόρμουλα, τα στιγμιότυπα της Φόρμουλα. Να σου πω και εγώ ότι ο Σεμπάστιαν Οζιέ ήταν η 61η νίκη του. Έτσι, και είναι 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. 69 νίκες στο WRC. Δεν είναι μικρός αριθμός. Σκέψου το 69.
1: Γιατί τα 9 παγκόσμια πρωταθλήματα είναι μικρός αριθμός.
2: Άντε, όχι. 69 νίκες κάνεις 9 παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Ναι, όχι ακριβώς. Γιατί το ένα δεν φέρνει ακριβώς το άλλο και το ξέρεις καλά. Έτσι. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος πολύ στο στόχο. Και αυτό που απέδειξα, νομίζω, και ότι η Ρινεβίλ με τον συνοδηγό του και ο Σεμπαστιάνος για με τον συνοδηγό του είναι ότι το επίπεδο της προσήλωσης στο στόχο πραγματικά ήταν τεράστιο και αυτό είδαμε στο φετινό Ακρόπολης. Ναι.
2: Και στην αρχή έλεγε ο ΣΓΕ ότι κάνω τεράστια οικονομία δυνάμεων, δηλαδή πάω προσεκτικά, αυτό που έλεγα προηγουμένως με τον Κώστα, ένα μπουκάλι νερό το οποίο θα το πιω γουλιά γουλιά.
1: Ένα μπουκάλι ξύδι, είπε ο Κώστας Στεφανής.
2: Είπε ο Κώστας, ναι.
1: Αστειευόμενος. Okay. Θες να φύγουμε λίγο από τους αγώνες και να πάμε, επειδή χθες μιλήσαμε πολύ για Ακρόπολης.

0: εδώ όλη μας την εκπομπή. Σήμερα πάλι σχεδόν όλοι, αλλά να πάμε σε ένα θέμα, μιας και...
1: Έλα μωρέ, όλο το χρόνο για αυτοκίνητα μιλάμε.
0: Ένα, σχετικό είναι, επειδή και ο νικητής του Ράλι Ακρόπολης ήταν με Toyota, νικητή ομάδα ήταν η Toyota, να σε πάω και σε μια είδηση στο Toyota. Η Toyota λέει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δεν πέθανε. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι ευχαριστώ. Ναι.
1: Η Toyota πάντα το έλεγε ότι δεν είμαστε και τόσο πολύ υπέρ της ηλεκτροκίνησης, αλλά ο ανταγωνισμός μας οθεί στο να έχουμε και εμείς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπορεί τώρα καινούργια ανακοίνωση αυτή.
0: Άλλο το απ' έξω, άλλο το ξεκάθαρο. Έτσι. Ναι. Όπως το λες εσύ, είναι λίγο διαφορετικό. Για χρόνια ακούμε ότι το μέλλον είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό. Συμφωνώ. Η Toyota όμως επιμένει ότι υπάρχει ένας δεύτερος δρόμος και έρχομαι σε αυτό που αναφέρεις πολλές φορές. Κρατήσου.
1: Το μέλλον είναι.
0: Κινητήρες εσωτερικής καύσης που καίνε υδρογόνο αντί για βενζίνη. Δικαιώνεσαι.
1: Είδες λοιπόν. Που Μπαρμπάς κάτι ξέρει.
0: Λοιπόν, αλλά επειδή
1: κάτι φαντάζεται μάλλον.
0: Επειδή η Toyota εξήγησε και τη διαφορά, συνοπτικά με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε το εξής. Ότι η Toyota έχει κάτι που θα το αποκαλεί fuel cell, το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το υδρογόνο και κινεί ηλεκτροκινητήρα. Ο κινητήρας υδρογόνου και υδρογόνο μέσα στον ίδιο τον κινητήρα, όπως σήμερα καίγεται η βενζίνη. Παρ' όλα αυτά είναι ένα διπλό σύστημα. Όπως καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά είναι σενάρια όχι επιστημονικής φαντασίας, σενάρια επιστημονικής έρευνας και απαιτούν πολύ προεργασία.
0: Η Toyota από ό,τι φαίνεται έχει κάνει την έρευνα.
1: Ναι,
0: εσύ το ανέφερες πολύ καιρό, δεν ξέρω αν ήσασταν σε συνεννόηση. Γιατί το ανέφερες πολύ.
1: Δεν είχα μυστικές συναντήσεις.
0: Και επειδή έχουμε περίπου 2 λεπτά ακόμα, αν ήσασταν καλό θα ήταν να το μάθουμε τώρα.
1: Όχι, κοίταξε κάτι. Αυτά όλα τα πράγματα απαιτούν τεράστια εξέλιξη. Αυτό είναι το βασικό, καταλαβες. Δηλαδή, άντε και βγήκε ένας κινητήρας, από πού θα παίρνει υδρογόνο, θέλει καταστάσεις. Το υδρογόνο για να παραχθεί θέλει άλλα πράγματα.
0: Δεν χρειάζεται να το εξαντλήσουμε τόσο.
1: Είναι μια αλυσίδα.
0: Και θέλω να σε πάω στο
1: επόμενο.
0: Ενώ
1: το ρευματάκι, ας πούμε, η ηλεκτροκίνηση που τώρα είναι έτοιμη, εντάξει, το χρησιμοποιούμε για κάτι τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι δυστυχώς ή ευτυχώς. Τα επόμενα χρόνια η ερώτηση θα είναι ηλεκτρικό.
0: Επειδή έχουμε πολύ λίγα λεπτά, θα σου πω ότι πριν από μία εβδομάδα ανεβοκατέβηκα στη Θεσσαλονίκη ο οδικός.
1: Ναι. Με ντιζελάρα, το ξέρω. Με ντιζελάρα, το ξέρω.
0: Και θέλω να σου πω ότι καταναλώσεις κάτω από 5 λίτρα και μέσα στα πλαίσια των ορίων ταχύτητας κτλ. Ένα ταξίδι κάτω από 5 ώρες, όσο πιο κοντά μπορεί να γίνει στις 5 ώρες. Έτσι, με κατανάλωση κάτω από 5 λίτρα στα 100. Σχεδόν πιο ακριβά τα διόδια.
1: Όχι, σχεδόν πιο ακριβά.
0: Όχι, σχεδόν. Δεν ήταν. Σχεδόν πιο ακριβά τα διόδια από το καύσιμο.
1: Ναι. Πες τι αυτοκίνητο ήταν. Δεν είναι κακό.
0: Γιατί να το πω. Δεν είναι. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο χρειάστηκε, επειδή είμαι στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκα στην Αθήνα και ξαναγύρισα, το ενοικίασα, επειδή δεν έχουμε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν έχει νόημα. Ήταν ένα Volkswagen Group και Diesel. Αυτό μπορώ να πω. Μέχρι εκεί δεν θα πω μάρκα. Ήταν του ευρύτερου Group Diesel Station. Εντάξει. Αυτό, nice. Μέχρι εκεί. Κάτι τελευταίο και σιγά σιγά θα πρέπει να κλείσουμε, φτάνουμε στο τέλος μας, αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι η ευρωπαϊκή αγορά αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε. Το συζητάμε πολλές φορές, όμως οι κινέζικες αυτοβιομηχανίες συνεχίζουν να αυξάνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη, αρκετοί παραδοσιακοί Ευρωπαίοι κατασκευαστές προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια αγορά που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα και κανείς στο τέλος δεν ξέρει ποια είναι η αλλαγή. Έτσι, δεν είναι απλώς τεχνολογική η μετάβαση τελικά. Είναι ένας εμπορικός πόλεμος, θα έλεγα εγώ, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Κίνα, και μένει να δούμε πού τελικά θα κλείσει αυτό. Τη σκέψη σου για να κλείσει και η σημερινή εκπομπή. Αυτό θέλουμε.
1: Η σκέψη μου είναι ότι τα επόμενα χρόνια οι Κινέζοι θα επικρατήσουν. Θα κάνουν πολύ μεγάλες ζημιές στην Ευρώπη από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Πολλοί κόσμοι θα χάσει τη δουλειά του.
0: Έχεις 10 δευτερόλεπτα.
1: Και τα μηνύματα δεν είναι ευχάριστα.
0: Αλλά άρα ίσως αξίζει να το συζητήσουμε και το επόμενο Σάββατο στις 8.
1: Ακριβώς.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Ρέκας, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Καλό σας βράδυ. Προσοχή στους δρόμους. Καλή εβδομάδα
1: από αύριο. Γιάννης, ο κύριος Γιάννης έχει
0: ακολουθεί. Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης με τις υπέροχες μουσικές του.
1: Θα κάτσω να τα ακούσω αμέσως μόλις κλείσω εμείς.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Καλή επιστροφή. Όσοι έρχεστε από το Ράλι Ακρόπολης, δεν είστε στο ράλι, είστε στο δρόμο. Προσοχή. Καλή εβδομάδα από αύριο.
2: Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τις 10. Πολύτιμος αραγός στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Και τι δεν έχει αυτό το τριήμερο, θα έλεγα. Έχει ζέστη και εδώ, αλλά κυρίως στην Ευρώπη, αποπνικτική και θανατηφόρα σε πολλές περιπτώσεις. Έχει Μουντιάλ, έχει Ράλι Ακρόπολης, είμαστε και του αυτοκινήτου, τι να κάνουμε, της ταχύτητας δηλαδή. Έχει φεγγάρι, έχει Πανσέλινο, την Τρίτη το βράδυ σας προσκαλεί να τη δείτε, είναι η Πανσέλινος της Φράουλας. Θα πούμε παρακάτω και θα παίξουμε και ορισμένα τραγούδια στην αρχή της εκπομπής προς τιμήν του φεγγαριού. Και δυστυχώς έχει και τις καταστροφές και τις απώλειες πολλών ανθρώπων στη Βενεζουέλα. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, όσο κι αν η ζωή επιτάσσει να τα αφήνεις στην άκρη και να προχωράς. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς όλο το τριήμερο. Την Τρίτη θα ησυχάσουν τα πράγματα. Ήδη έχουν εκδηλωθεί πάρα πολλές εστίες σε αρκετές περιοχές της χώρας, στη Βιωτία, στην Εύβοια, στην Αύπακτο. Θέλει τεράστια προσοχή από όλους, γιατί είναι αυτοί οι διαβολοαέριδες που ευνοούν πάρα πολύ και το παραμικρό άναμα από διάφορους λόγους να γίνει καταστροφή. Πάμε όμως να ανοίξουμε το σημερινό μας μουσικό κουτί με 4-5 τραγούδια για το φεγγάρι. Και πρώτα απ' όλα, όταν το ψάχνεις και αυτό και το ένα πρόσωπο που θέλεις, ένα τραγούδι του Irving Berlin, έχει τραγουδήσει ο Frank Sinatra και πολλοί άλλοι. Εμείς θα το ακούσουμε από την Ella Fitzgerald.

Και μετά την Έλα Φιτζέραλντ, η δική μας, η Μελίνα, η Μελίνα Μερκούρη. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, η στίχη. Ήταν για την παράσταση λεωφορείων «Ο Πόθος» του Tennessee Williams. Μιλάμε για το 1949. Η πρώτη δισκογράφηση έγινε το 1960 και το τραγούδισε το χάρτινο, το φεγγαράκι, η Νάνα Μούσχουρη. Όμως εμείς προτιμήσαμε την σπηλαιώδη φωνή της Μελίνας.

Φεγγάρι που έρχεται, είπαμε τρίτη βράδυ είναι, θα το δείτε, να ροδίζει στην άκρη του ορίζοντα, όχι πολύ έντονο χρώμα, παρότι λέγεται Πανσέλινος της Φράουλας και ονομάστηκε έτσι από τους αυτόχθονες, τους ηθαγενείς της Αμερικής, καθώς συνέπιπτε το φεγγάρι Πανσέλινος με την εποχή που είχε οριμάσει η φράουλα και ήταν έτοιμη για την, έτοιμο το φρούτο για τη συγκομιδή. Βέβαια έχει και άλλα ονόματα όπως του μελιού, των τριαντάφυλλων και τα λοιπά. Εσείς το βράδυ της Τρίτης, αλλά και όλες αυτές τις μέρες, αν έχετε, δεν έχετε τόσο ήσυχο ύπνο, μην ανησυχείτε, οφείλετε στην Πανσέλινο. Και πάμε σε ένα πασίγνωστο τραγούδι, σε μια διαφορετική εκδοχή, ναπολιτάνικο τραγούδι. Το Λούνα Ρόσα παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτή η διασκευή και η εκδοχή. Υπάρχουν δεκάδες διασκευές και είναι πασίγνωστο το Λούνα Ρόσα.

Αυτοί οι Ναπολιτάνοι, οι θορυβιώδεις και ωραίοι, που διασκεύασαν το Λούνα Ρόσα, λέγονται το συγκρότημα Πριγνάνηση. Είναι, πήραν το όνομά τους από μια περιοχή της Νάπολης, αλλά πάμε σε πιο ήσυχα νερά για να ακούσουμε την Φεγγαροντημένη, από ένα ελληνικό συγκρότημα που έχει τίτλο Καντιστόρια. Καντιστόρια, ιστορία του τραγουδιού δηλαδή. Ψυχή του συγκροτήματος είναι η Σοφία Ραφτούλη, που παίζει ακορντεόν, και η Φεγγαροντημένη είναι μια λέξη που βρίσκουμε στο καταπληκτικό ποίημα του Διονυσίου Σολομού, Ο Κρητικός, ένα εξαιρετικό ποίημα. Καταδυθείτε μέσα του να το θυμηθείτε, είναι υπέροχο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια θεϊκή οπτασία, την οποία βλέπει ένας κολυμβητής που προσπαθεί στη θάλασσα να σώσει την κοπέλα του, και βλέπει μια θεϊκή μορφή. Αυτή είναι η Φεγγαροντημένη. Και η σύνθεση που θα ακούσουμε, όπως λέει η Σοφία Ραφτούλη, είναι ένα σύνθεμα ενός παλιού τσέχικου τραγουδιού, ιταλικού χορού, αλλά και επίρρεια από ένα συγκρότημα που εμένα μου αρέσει, άκουγα παλιά, τους Blackmore's Night. Λοιπόν, Φεγγαροντημένη, με την Σοφία Ραφτούλη.

0: Αυτή ήταν η Καντιστόρια και η Σοφία Ραφτούλη. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι δικό τους, γιατί μ' αρέσουν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συγγνώμη, για τώρα είχαμε προγραμματίσει να παίξουμε ένα καινούριο τραγούδι από το συγκρότημα Villagers of Ioannina City. Ένα πολύ καλό συγκρότημα με παραδοσιακή μουσική αλλά και metal εκδοχή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε μέχρι το τέλος, προς το τέλος μπορεί να τα ακούσουμε. Έχει τίτλο, γι' αυτό το επέλεξα, Ghosts in the Sky, φαντάσματα στον ουρανό δηλαδή. Όμως, να προσγειωθούμε εδώ στη γη, ένα διαλυματάκι και μετά θα επανέλθουμε με ωραία μουσική. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
2: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
2: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
7: Αλήθειες με τη Ζήνα.
2: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
7: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί. Στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και θα ακούσουμε δύο τραγούδια, αυτά που ακολουθούν, που είναι γραμμένα από τους γιους δύο πολύ γνωστών. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι συνθέτης και τραγουδιστής. Το πρώτο είναι καινούριο τραγούδι και σε μουσική του Μίλτου Μητσιά. Ναι, είναι γιος του Μανώλη Μητσιά. Είναι γιατρός, αλλά έγραψε αυτό το ωραίο τραγούδι και το τραγούδισε ο πατέρας του βέβαια και έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό τίτλο. «Δε θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Κατά σύμπτωση έχει και αυτό λίγο φεγγάρι μέσα του.

Παράληψή μου και ζητώ συγγνώμη, δεν ανέφερα τον στιχουργό. Την στιχουργό είναι η Ιωάννα Καλινιάτη στο τραγούδι που ακούσαμε. Και εδώ ο γιος του Θανάση Παπακοσταντίνου, ο Κωνσταντής Παπακοσταντίνου, θα μας πει, διασκευάζοντας ένα παραδοσιακό ερωτικό τραγούδι της Κύπρου. Ο τίτλος: Αγάπη σάτιν που καρκιάς. Καρκιά είναι η καρδιά. Και είναι πολύ απλό: Την αγάπησα από την καρδιά μου. Αυτός είναι ο τίτλος.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Αρχίζει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πώς φεύγουν έτσι τα δευτερόλεπτα και τα λεπτά και τα χρόνια σαν σφαίρες. Εδώ έχουμε τον περίφημο, τον κύριο Μαρκ Νόπφλερ. Μαζί με τον αδερφό του ίδρυσαν το 77 τους περίφημους Dire Straits.

Το τραγούδι που ακούμε έχει τίτλο Once Upon a Time in the West. Και ασφαλώς η έμπνευση είναι από την ομώνυμη ταινία του Σέρτζιο Λεόνε.

στη Δύση λοιπόν, όπου έχουμε την μεγάλη καταστροφή που έχει συγκλονίσει όλη την οικουμένη. Μιλώ για τη Βενεζουέλα, αλλά είναι άχαρο αυτό το αλλά. Εν πάση περιπτώσει είναι στοιχείο της πραγματικότητας. Έχουμε και το Μουντιάλ σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς ως γνήσιοι ποδοσφαιρόφιλοι ξαγρυπνάμε και βλέπουμε σχεδόν όλα τα μάτς. Βέβαια η ομάδα μας, η Ουρουγουάη, αποκλείστηκε, αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Το βράδυ θα δούμε με ενδιαφέρον Κολομβία, Πορτογαλία. Και ελπίζουμε, παρότι συμπαθούμε την Πορτογαλία και τη χώρα και την ομάδα τους, είμαστε με την Κολομβία, τι να κάνουμε.

ακούγοντας Mark Knopfler. Είναι Knopfler ή Knopfler, να μην ακούγεται καλά το PM διαμέσως, αλλά τέλος πάντων, και αν δεν τα καταφέρουμε εντελώς, δεν πειράζει. Λοιπόν, σας είπα ότι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα ακούσουμε ξανά ένα τραγούδι από τους Cantistoria. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι από την περιοχή του Σαλέρνο στην Ιταλία και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Της θάλασσας ο σάλος, ο θόρυβος, η ταραχή». Ωραίο τραγούδι.

Λοιπόν, αυτή είναι η Σοφία Ραφτούλη και το συγκρότημα Καντιστόρια. Και μιας και ξανοιχτήκαμε στις θάλασσες, θυμηθήκαμε εκείνον τον ποιητή της θάλασσας, που δεν έχει γράψει μόνο τραγούδια για τη θάλασσα, τον Νίκο Καβαδία βέβαια, τον επωνομαζόμενο Κόλια, έτσι τον λέγανε τότε, τον Νίκο Καβαδία. Και θα πάμε σε ένα παλιό τραγούδι, γραμμένο και τραγουδισμένο από την Μαρίζα Κοχ, το γνωστό Φάτα Μοργκάνα. Φάτα Μοργκάνα τι είναι? Είναι ένα φαινόμενο διπλού αντικατοπτρισμού. Δηλαδή βλέπεις, γιατί υπάρχει η θερμοκρασιακή αναστροφή που δημιουργεί, μην μου ζητάτε περισσότερα γιατί με τη φυσική δεν τα έχω καλά. Λοιπόν, βλέπεις το ίδιο αντικείμενο σε δύο είδωλα. Αυτό είναι το φαινόμενο της Φάτα Μοργκάνα.

Εδώ έχουμε ένα γαλλικό συγκρότημα, λέγεται Μπάριο Τσίνο. Μπάριο είναι η γειτονιά, η συνοικία, και Τσίνο είναι κινέζικη, Chinatown δηλαδή. Ένα συγκρότημα από τη Μασσαλία που έχει έναν εξαιρετικό δίσκο, μεταξύ άλλων, Mediterra Nostra, η δική μας Μεσόγειος δηλαδή.

Τώρα με τη ζέστη στην Γαλλία είχαμε και αρκετούς θανάτους δυστυχώς. Το 2004 είχαμε χιλιάδες θανάτους στα γεροκομεία της Γαλλίας ή σε σπίτια ανθρώπων που ήταν μόνοι τους. Τώρα έχει ξεσπάσει ένας θόρυβος για τα κλιματιστικά και μάλιστα με αιχμές και δηλώσεις και αντιδηλώσεις μεταξύ της Λεπέν και του Μελανσόν. Η Μεν Λεπέν λέει ότι επήγει να αποκτήσουν όλα τα κτίρια κλιματιστικά, γιατί δεν έχουν στη Γαλλία. Τα περισσότερα δεν έχουν. Ο Δε Μελανσόν λέει ότι αυτό είναι επιβαρυντικό για το κλίμα, μιας και η κλιματική αλλαγή φέρνει τους καύσωνες κτλ. Βέβαια, συμφώνησαν και οι δύο ότι είναι απαραίτητα στα γεροκομεία και στα κοινοφελή ιδρύματα γενικότερα. Πάντως υπάρχει μέγα θέμα, όχι μόνο στη Γαλλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τον καύσωνα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση.

Σας πούμε, θα παίξουμε τρία τραγούδια και αν δεν φτάσει και ένα τέταρτο, μια τριλογία ερωτική όπως το συνηθίζουμε στις τελευταίες εκπομπές, ξεκινώντας από ένα τραγούδι του 1948 με τον Μάρκο Βαμβακάρη. «Απόσες κι αν εγνώρισα» είναι ο τίτλος.

Στροφή στο μουσικό σήμερα με ένα τραγούδι που έγραψαν ο Σταύρος Σιόλας στη μουσική και ο Οδυσσέας Ιωάννου τους στίχους. Θα μας το πει η Βιολέτα Ίκαρη, μια φωνή που μας αρέσει με την ιδιαίτερη φωνή της. Ο τίτλος του τραγουδιού, Στροφή.

Αυτή ήταν η στροφή με τη Βιολέτα Ίκαρη και για τους ποδοσφαιρόφιλους. Θυμίζω ότι στις 12 αρχίζουν παιχνίδια 2. Κροατία Γκάνα και Παναμά Αγγλία. Είμαστε με την Γκάνα και τον Παναμά, εννοείται. Εντάξει. Στις 2.30 είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν, η Κολομβία με την Πορτογαλία. Και στις 5 Αλγερία, Αυστρία και η Ορδανία, Αργεντινή. Εννοείται ότι θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, στην τελευταία στροφή αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε την Φωτεινή Βελεσιώτου που λέει ένα εμβληματικό τραγούδι. Αυτή η λέξη εμβληματικό, τι τη χρησιμοποιείς ρε Τριάντη? Τέλος πάντων, γιατί τη λένε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα υπέροχο τραγούδι, είναι γραμμένο από την Αρλέτα και τραγουδισμένο από εκείνη. Εδώ έχουμε τη διασκευή από τη Βελεσιώτου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους. Θα μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με την μουσική εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, καλή σας νύχτα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε τις μουσικές του Νότου. Η Pop Magic κάνει στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας μουσική διαδρομή με τη Γιώτα Νέγκα στο Βρες με έναν άλλον, σε μουσική του Νίκου Μερτζάνου και σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη από το άλμπουμ Αυτό που θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις, που κυκλοφόρησε το 2019. Και έτσι και τα άλλη παίρνει ο Μπαμπιστόκα σε ένα λυρικό υπέροχο τραγούδι σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και σε στίχους του Αλισμών του Αλκελκαίου, Μη με φοβάσαι ή αλλιώς βραδιά μπαλέτου.

Ήταν ο Παπιστόκα στο «Μη φοβάσαι» και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με τους διαχρονικούς Pink Floyd στο σπαρακτικό «Who's You Were Here» και αμέσως μετά ένα ακόμα εμβληματικό κομμάτι «R.E.M. και Everybody Hurts».

Ήταν η REM στο Everybody Had Some Times και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι. Επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας με τους αδελφούς Κατσιμίχα να γράφουν ιστορία στην ελληνική μουσική και να αλλάζουν τον ρου των πραγμάτων εκεί με την εμφάνισή τους λίγο πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το «Γέλα πουλί μου».

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Ήταν ο Μίλος Πασχαλίδης, τον υπέροχο ακροβάτη του Δημήτρη Αποστολάκη, με τον οποίο ξεκίνησαν μαζί το μουσικό του ταξίδι από τους Χαΐνιδες αρχές δεκαετίας του 90 στην Κρήτη. Και σε διαφορετικό εντελώς κλίμα και ύφος έρχεται ο σπουδαίος Eric Burdon από τους Animals δεκαετίας του 60 στο House of the Rising Sun.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Φρανκ Σινάτρα σε μια σπουδαία ερμηνεία στο My Way και δίνοντα συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή, επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Πρώτα με τη Μελίνα Κανά και το Μιλώ για Σένα, και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μητροπάνος σε μια από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, ένα καθαρό εμμολαϊκό τραγούδι, Καλοκαίρι και Χειμώνας.

Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, το τραγούδι «Καλοκαίρια και χειμώνες», σε μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου και σε στίχους του Τάσου Οικονόμου, και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή σε πιο λυρικούς και μεσογειακούς μουσικούς τόνους με «Νταλιντά» και «Λόβιν Πορτοφίνου».

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Breakfast at Star.
2: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
1: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star

Ήταν ο Bill Withers με το Ethno Sunshine, ένα υπέροχο ατμοσφαιρικό κομμάτι, και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με Pixel Axe και Φίλιππο Πιάτσικα, Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, και αμέσως μετά ο Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας με το Έλα ψυχούλα μου.

Ήταν ο Λαβρέτζη Μαχαιρίτσα στο Έλα Ψυχούλα μου και πάμε να κάνουμε την βόλτα μας στο Διεθνές Ρεπερτόριο και πάλι με Μετάλλικα και την πρώτη εκτέλεση του ιστορικού Nothing Else Matters.

Ήταν η Αντέλ στο Someone Like You και ακούτε Αλφα Radio 989. Ακούτε τις μουσικές του Νότου. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με την Άλκης Πρωτοψάλτη και το Όλα Αυτά Που Φοβάμαι. Και αμέσως μετά έρχεται η Σοφία Βόσου σε δικούς στίχους και μουσική με το Φιλαράκι.

Ήταν η Σοφία Βόσου για το Φιλαράκι και ακούτε Αλφρέντο 989. Το ταξίδι μας στις νότες και τα λόγια συνεχίζεται με τις εξαιρέσεις του Γιώργου Ρούς και αμέσως μετά Αντώνης Μιτζέλος στη μουσική, Ελένης Γιώγας στους στίχους και Γιάννης Κότσερα σε μία από τις πιο ευαίσθητες στιγμές του στο Φύλακα Άγγελο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ήταν ο Βασίλης από Κωνσταντίνου, σε μουσική Σοφίας Βόσκου, Χριστίκου Γιώργου, Κλεφτό Γιώργου, να κοιμηθούμε αγκαλιά, υπέροχη μπαλάντα, και έρχονται τώρα οι Πολύς, αυτό το συγκρότημα που ταυτίστηκε με τον Αστίνγκ στο Ροξάν.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν το Sweet Home Alabama και είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε την μουσική μας διαδρομή με τον Νίκο Παπάζογλου στο απόψε Σιωπηλή, ένα υπέροχο τραγούδι σε στίχους και μουσική της Βάσος Αλαγιάννη, και αμέσως μετά τη σκητάλη παίρνει ο Πασχάλης Τερζής, ένα από τερότερα τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους, με τα λόγια της Εύης Δρούτσα, «Ο δικός μου δρόμος».

Ήταν ο Πασχάλης Τερζής και ο δικός μου δρόμος. Ακούτε Αλφα Ραδιο 989. Ακούτε τις μουσικές του Νότου και συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές περιβάλλον, πάμε να ταξιδέψουμε με το Fly Me to the Moon.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινου μας μουσικού ταξιδιού. Ακούσαμε το Wicked Game. Στη ρύθμιση του ήταν η Pop Magica, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και σε επιλογή των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Για κλείσουμε έχουμε την Βίκη Μοσχολιού στο υπέροχο Σε Θέλω του Σταμάτη Καρονάκη και αμέσως μετά η Τζένι Βάνου να τραγουδάει τον μέγιστο Μάνο Χατζηδάκη στο Μην το ρωτάς τον ουρανό. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας και απόψε. Ελπίζω μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

0: for you, I'll be there no time.
1: Alfa Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.

σκότη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος